συμβόλαιο αίματος. Εάν δεν πάρεις, τότε δεν θα μπορείς περιουσία να έχεις, ήταν άχρηστη. Ούτε να πωλήσεις, ούτε να αγοράσεις. Κανένας να σου δίνει τίποτε. Κανένας να σε κλείνουν όλοι απ' έξω. Και έχεις την ευκαιρία τα χέρια σου, τόσο απλό, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα, αρκεί να δεχτείς τη χάρη, το έλεος του Χριστού. Ένα ευχαριστώ να το πεις. Και είσαι μέσα. Και μπήκες μέσα. Τι έκαναν δηλαδή εκείνοι που σώθηκαν στην κυβωτό του Νόε? Μήπως πρόσφεραν κάποια από τα υλικά να χτιστεί η κυβωτός? Τίποτα. Μήπως ήταν ανάγκη να πληρώσουν με χρυσάφι τον Νόε? Δεν ήθελαν. Αν ήθελαν, μπορούσαν να μπουν μέσα. Ένα βήμα. Να μπουν μέσα. Ένα βήμα είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ένα βήμα που η καρδιά του ανθρώπου, αφού τα εκτιμήσει όλα, αφού τα ζυγίσει όλα, αφού τα βάλει κάτω σαν πραγματιστής και ρεαλιστής και πει 1, 2, 3, 4. Τι είχα, τι έχω, τι πρόκειται να έχω. Τι αξίζει να πάρω. Θα δεις ότι εκείνο που αξίζει είναι να κάνεις την εκλογή σου, να δεχθείς προσωπικά, απόψε, τον Ιησού Χριστό, σωτήρα και Κύριο της ζωής σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκαμε αυτή τη μεγάλη τιμή να ανοίξουν τα μάτια μας, για να μπορέσουμε να δούμε ποιος είναι ο Ιησούς. Να τον αγαπούμε και να τον υπηρετούμε με όλη μας την καρδιά και να ζούμε μόνο γι' αυτόν. Εύχομαι αυτά τα λίγα που είπαμε, που σαν υπομνήσεις μέσα από τα γεγονότα και από το Λόγο του Θεού, σαν παροτρύνσεις, σαν το Πνεύμα του Θεού που λέει ο Παύλος, ο Θεός σας παρακαλεί διημών, είμαστε πρεσβευτές του Θεού και σας καλούμε να μπείτε στη σωτηρία. Ελάτε να συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Δωρεάν είναι. Το αίμα τρέχει. Πίστεψέτε. Σώθητε από τις ερχομένες οργείς. Βγείτε από τη γενιά της σκολιά και τη διαστραμμένη. Μπείτε μέσα στη χαρά, στο έλεος του Θεού. Πείθε το Πνεύμα το Άγιο να μην μας αφήσει ήσυχους, εάν κάποιος από εμάς μένει ακόμα έτσι έξω. Και κρίμα να χαθεί ενώ η ευκαιρία είναι μπροστά του.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο, και όπου κατόπιοι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Οι, οι, μάνα μου, οι, μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ιδιοροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και κοινά ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες στον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Εντάξει, ψαλμό του Δαβίδ, μερικά εδάφια. Ο Κύριος είναι η μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν εις τόπους στερπνούς. Έλαβον ωραιότα την κληρονομία. Θέλω ευλογή των Κύριων, τον ουθετή σαντάμε. Έτι και εν καιρό νυκτός με διδάσκουσι είναι φρύ μου. Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα δε και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εις τον Άδη, ουδέ θέλεις αφήσει των οσιών σου να ειδεί διαφθοράν. Μου εφανέρωσες την οδόν της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μου εφανέρωσες την οδόν της ζωής. Τι είναι η ζωή? Βρήκες τη ζωή? Ένα ερώτημα αμήλικτο που έρχεται μέσα στην ψυχή μας για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο τούτον δεν ζητάει τίποτε άλλο παρά την ζωή. Είναι το αγαθό το οποίο ζητιέται πιο πολύ από κάθε άλλο. Πόσες φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε γύρω «αγωνίζομαι για τη ζωή μου». Και όταν φυσικά λένε «ζωή» δεν εννοούν μονάχα την ύπαρξη, να υπάρχουν. Καμιά φορά, θυμάμαι κάποιος είχε γράψει στο αυτοκίνητό του ένα φορτίο «υπάρχω». Τι άραγε ήθελε να πει με αυτό? «Υπάρχω». Η ύπαρξη μόνη δεν είναι η ζωή. Αλλά είναι και όλα τα άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται η ύπαρξη για να υπάρχει. Όλα εκείνα τα αγαθά που θα ανταποκριθούν στον συναισθηματικό κόσμο, στον αισθησιακό κόσμο, στον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου, ώστε ολόκληρη η ύπαρξή του να απολαμβάνει, να χαίρει αυτήν η ζωή. Αν υπάρχεις και υπάρχεις σε μια φυλακή μέσα σε ένα μπουντρούμι, δεν είναι ζωή αυτή. Αν υπάρχεις και είσαι σε ένα κρεβάτι άρρωστος, δεν είναι ζωή αυτή. Θέλεις να έχεις όλα τα άλλα, όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν την ύπαρξή σου ευτυχισμένη. Η ζωή. Και ακριβώς διότι ο άνθρωπος ζητάει όλα αυτά, έχει αποδηθεί σε ένα τέτοιο αγώνα για να τα βρει. Σε ένα αγώνα για να τα εξασφαλίσει. Αγωνίζεται να βρει τα μέσα τα υλικά, επειδή πιστεύει ότι αυτά θα μπορέσουν να του δώσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας καλής ζωής. Και τον βλέπεις και μοχθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υδρώνει. Αν μαζέψει, κοιτάει να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερα. Δεν έχει τέρμα αυτή η αγωνία του για να μαζέψει. Διότι νομίζει πλανεμένα ότι όταν έχει περισσότερα, τότε έχει περισσότερη ζωή. Όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε σε μίαν παραβολή του, στην παραβολή του άφρονος εκείνου πλουσίου, ο οποίος κοίταζε να γκρεμίσει τις αποθήκες και να γεμίσει, να κτίσει μεγαλύτερες και να τις γεμίσει. Ότι δεν είναι εν το περισσεύειν. Όχι στο να μαζέψει πολλά. Δεν είναι εκεί η ζωή του ανθρώπου. Η ζωή του ανθρώπου είναι κάπου αλλού. Και ο άνθρωπος αποδύεται σε αυτόν τον αγώνα από τη στιγμή που έχασε την πηγή που του τα εξασφάλιζε. Σαν έστρεψε τα νότα εις το Θεό, φυσικό ήτανε να του λείψουν όλα. Ακόμα και εκείνα τα οποία εδίδουν το άφθονα γύρω, τα φυσικά αγαθά τα οποία υπήρχαν και εκείνα άρχισαν να λιγοστεύουν, να βγαίνουν με δυσκολία. Έπρεπε να αγωνιστεί να σκάψει Βρήκε το αλέτρι να σκάβει μέσα στη γη, το άλογο να το χρησιμοποιήσει, ίδρωνε, ξείδρωνε, αλλά η γη δεν έβγανε. Και εκείνα ακόμα που του δίνε, τα έτρωγε ο άνθρωπος με αγωνία και δεν τα ευχαριστιόταν, δεν είχε την ησυχία, την ειρήνη του πνεύματος. Είτε οι εχθροί θα τον απειλούσαν, οι γείτονες θα τον απειλούσαν, βρισκόταν σε μια διαρκή αγωνία, ώστε και αν ακόμα έχει τα φυσικά αγαθά, δεν έχει την ζωή. Διότι η αγωνία του έκλεβε την ειρήνη από την καρδιά, τη χαρά, την ησυχία. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν ρεύματα, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, θα λέγε κανείς, μιας κοινωνικής φιλοσοφίας, που λένε ότι βάνουν σαν μότο την απόλαυση, η εμπειρία της απόλαυσης. Και όλα αυτά τα συνθήματα δεν θέλουν να πούνε τίποτε άλλο παρά είμαστε πεινασμένοι, είμαστε διψασμένοι για περισσότερη ζωή. Η εμπειρία της απόλαυσης. Και όταν λένε η εμπειρία της απόλαυσης, εννοούν απόλαυση κάθε πάθους και κάθε διαστροφής που υπάρχει στην ανθρώπινη ψυχή. Και σήμερα βλέπει κανείς την όψη της κοινωνίας και του κόσμου που έχει τελείως αλλοιωθεί. Τι μορφή είναι αυτή. Τι όψεις είναι αυτή την οποία έχει ο κόσμος. Η βία, το έγκλημα, η σεξουαλικότητα, η απληστία, το πάθος είναι εκείνα που την χαρακτηρίζουν. Και αυτό το λένε ζωή. Και ρίχνονται με τα μούτρα και το κυνηγάνε γιατί λένε ότι πρέπει να αγωνιστώ, πρέπει να το πιάσω, πρέπει να κερδίσω τη ζωή. Διότι άφησε πίσω του τη ζωή την αληθινή. Διότι έστρεψε τα νότα στην πηγή. Διότι εγύρισε τις πλάτες εκείνων που είναι ο χορηγός της ζωής. Διάβαζα χτες την εφημερίδα και μου έκανε τόση εντύπωση. 2-3 περιστατικά τα σημείωσα στο πνεύμα μου και λέω για κοίταξε που έχει φτάσει ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα άρθρο ενός κριτικού αρθρογράφου, χρονογράφου, ο οποίος έγραφε για το θέατρο το σημερινό, που πάνε οι άνθρωποι να σπάσουν την ανία τους, να βρεθούν σε έναν άλλο κόσμο, να βρουν τη ζωή επιτέλους. Αλλά βέβαια τα έργα έχουν γίνει κοινότυπα. Και εκείνοι που παίζουν, οι θεατρίνοι, τι άλλο να τους δώσουν για να τους δώσουν το γέλιο, τη χαρά. Δεν έχουν χαρά μέσα τους. Και πρέπει να τους δώσουν χαρά. Και η επιτυχία του θεατρίνου είναι αν θα τα καταφέρει το ακροατηριό του να το κάνει να γελάσει. Αλλά πώς να το κάνει να γελάσει. Ο άνθρωπος της σημερινής εποχής, ο φορτωμένος με τα προβλήματα, με τις ανάγκες, με τις φουρτούνες, με τις αγωνίες, με το άγχος. Και αρχίζουν λοιπόν και λένε από σκηνής σε επίσημα θέατρα, εσχρολογίες. Ό,τι μπορείς πιο πολύ, εσχρολογία, βομολογία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και αυτό τελικά λέει, τους κάνει να ξεσπάνε σε γέλιο. Και έγραφε αυτός ο κριτικός που φτάσαμε. Τι εποχές είναι αυτές. Ο άνθρωπος να ζητάει να βρει τη χαρά και τη ζωή σε αυτές τις βομολογίες τις οποίες ανεσχύντως λένε από πάνω από την οθόνη. Γυναίκες, θεατρίνες και άνδρες. Αυτά πάει και απολαμβάνει ο κόσμος. Και διάβαζα και ένα άλλο το οποίο μου έκανε πάλι εντύπωση. 2-3 νεαροί λέει επάνω στην Αγγλία μπήκαν στο μετρό νύχτα χωρίς να υπάρχει αιτία και λόγος. Ένας ανθρωπάρχος καθόταν εκεί και άρχισαν να τον χτυπάνε γροθιές, κλωτιές, ξύλο, ώσπου τον σκότωσαν. Και όταν τους ρώτησαν γιατί το κάνατε αυτό, για να διασκεδάσουμε λέει. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Να σκοτώνει τον άλλον για να διασκεδάσει. Βρίσκει εκεί τη χαρά. Βρίσκει εκεί τη ζωή. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πού αλλού να τη ζητήσει. Εσχρότης, βομολογία, βία, έγκλημα. Ιδού το πρόσωπο της σημερινής κοινωνίας. Πάρτε μια εφημερίδα να διαβάσετε. Και όλα αυτά γίνηκαν γιατί έστρεψε τα νότα του άνθρωπος στην πηγή. Πόσο υπέροχη εκείνη η σκηνή της δημιουργίας στην αρχή, στο βιβλίο της Γενέσεως. Όταν ο Θεός εμφανίζεται επί σκηνής και λέει να γίνει φως, να βγουν τα ζώα, να φυτρώσουν τα δέντρα και τα φυτά. Για κοίταξε η ζωή, πως ξεκινάει σαν ποτάμι και ξεχύνεται από το λόγο του Θεού. Είπε να γίνουν και γίνηκαν. Και ολόκληρος ο τούτος ο κόσμος υπάρχει γιατί εκείνος είπε να γίνουν. Πού αλλού θα έπρεπε ο άνθρωπος να ζητήσει τη ζωή? Η ζωή δεν υπάρχει μόνη της. Για πάρε μερικά στοιχεία και ανακάτεψέ τα και βγάλε ένα ωραίο πορτοκάλι αν μπορείς. Ένα καρπούζι. Ένα ροδάκινο με την ευωδιά του. Ένα σταφύλι. Πάρε μερικά υλικά στοιχεία. Ανακάτεψέ τα χημικά στοιχεία. Βγάλε έναν άνθρωπο. Η ζωή βγαίνει από τη ζωή. Και στο φυσικό κόσμο συμβαίνει το ίδιο. Πρέπει να υπάρχει μια ζωή για να γεννήσει μια άλλη ζωή. Αλλιώτικα δεν υπάρχει ζωή. Μόνη της η ύλη δεν μπορεί να φέρει ζωή. Υπάρχει χάσμα μέγα. Δεν μπορεί να κάνει το πίδημα από τον ανόργανο κόσμο στον οργανικό. Είναι μεγάλο χάσμα. Μόνο ο λόγος του Θεού δημιουργεί. Και ο Θεός είναι η ζωή. Γι' αυτό είπε να γίνει ο κόσμος και υπάρχει ο κόσμος. Και οι άνθρωποι πλανώνται γυρίζοντας από εδώ και από εκεί και βλέπουμε το πρόσωπο αυτής της κοινωνίας της σημερινής. Που σκέπτεται κανείς, ποια παραμόρφωση είναι αυτή. Τι παραμόρφωση. Πώς γίνηκε ο άνθρωπος έτσι. Και όλα αυτά τα κάνει για να βρει τη ζωή, αυτή που του λείπει. Διότι δεν ξέρει το δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρει ότι υπάρχει ζωή εν αυθονία, το ποτάμι κυλάει τη ζωή. Και θα μπορούσε να πάει να πιει από το ποτάμι εκείνο τη ζωή. Αλλά δεν ξέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε από πού κυλάει. Να πάει να το βρει. Και αν του μιλήσεις, δεν το πιστεύει. Και τους βλέπεις αναφινιασμένους, παθιασμένους, μεθυσμένους, συνεπαρμένους, άνθρωποι μενόμενοι μέσα στον κόσμο τούτον, γιατί τους λείπει το βασικότερο αγαθό, η ζωή. Μεθυσμένοι μέσα στο πάθος τους και κάνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Αξίζει τον κόπο να πάρεις μια εφημερίδα, τη διαβάσεις, να δεις το πρόσωπο της κοινωνίας σήμερα. Και τι ακόμα θα γίνει σε τούτη τη δεκαετία που έχουμε μπροστά μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η ζωή θα είναι αδύνατη εδώ κάτω. Εξαιτίας όλων αυτών των στοιχείων. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε το δρόμο της επιστροφής. Τι λέει ο ψαλμωδός εδώ. Μου εφανέρωσες την οδόν της ζωής. Ποιος θα τη φανερώσει. Και ποιος θα τη δείξει. Πού είναι η οδός της ζωής? Και λέει ο ψαλμωδός, αν έχω εσένα Θεέ και έχω εσένα στη ζωή μου και εσένα μπροστά μου, οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους τερπνούς, έλαβα ωραιότα την κληρονομία. Τερπνότητες εν τη δεξιά σου. Πώς το λέει εδώ πέρα, πόσο θαυμάσιο αυτό. Ενώπιον μου έχω τον Κύριο διαπαντός, για να μη σαλευθώ. Εφράνθηκε η καρδιά μου, αγαλίασε η γλώσσα μου. Είναι χορτασμός εφροσύνης στο πρόσωπό σου. Τερπνότητες διαπαντός στα δεξιά σου. Ακόμα και στο θάνατο. Θα διασκεδαστεί και ο θάνατος ακόμα. Διότι οι ακτίνες ζωής από εκείνον θα τον διαπεράσουν. Ο πιστός πεθαίνει, αλλά δεν πεθαίνει. Και μέσα στο θάνατο γεύεται ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι όντως μυστηριώδες. Ο κόσμος δεν μπορεί να το εννοήσει, να το καταλάβει. Αλλά είναι η εμπειρία, αυτή είναι η εμπειρία της απόλαυσης. Όχι άλλοι που λένε αυτοί. Έχουμε εμείς την εμπειρία της απόλαυσης. Διότι απολαμβάνουμε το Θεό και την αληθινή ζωή και εδώ κάτω και στο θάνατο ακόμα. Αν είσαι ο άλλος που πεθαίνει και αγωνία έχει. Αν είσαι τον πιστόν που πεθαίνει. Τι εφροσύνη έχει και τι χαρά. Γιατί έχει μπροστά του τη ζωή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον ύμνο υπαριθμών 106.

Να Θεέ μας ευχαριστούμεν, γιατί σε εσύ η ζωή αληθινή. Κουρασμένοι μέσα στον κόσμο ερχόμεθα σε σένα και βρίσκουμε την ανάπαυση. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί μας έφερες για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου. Δεν μας έφερες για το θάνατο, δεν μας έφερες για τη φθορά, δεν μας έφερες για την καταστροφή, αλλά για τη ζωή την αληθινή. Αξίωσε όλους μας να μάθουμε το μεγάλο μυστικό, να βρούμε σε σένα τη ζωή την αληθινή. Οδήγησε κάθε ψυχή για τη δόξα σου και αποκάλυψε τον εαυτόν σου εν Χριστώ Ιησού. Σε παρακαλούμε πολύ. Κάνε πιο πολλά από όσα ζητούμε ή νοούμε και ευλόγησε, σε παρακαλούμε, την ώρα μας. Χαρίσέ μας ακόμα μερίδα τροφής, την απόλαυση του προσώπου σου, της παρουσίας σου. Αμήν. Και η ζωή εφανερώθηκε. Και οι μάρτυρες εκείνοι που την είδαν λένε και είδομεν. Και την είδαμε τη ζωή και την αναγγέλλομαι και σε εσάς. Για να είναι η χαρά σας μεγάλη. Τα Ευαγγέλια είναι τα βιβλία τα οποία έρχονται να αποκαλύψουν την ζωή. Έρχονται να πούνε στον κάθε άνθρωπο, η ζωή ήρθε. Αυτό που ψάχνεις και που ζητάς ήρθε. Και ήρθε εν προσώπο. Πόσο θαυμάσιο να σκέπτεσαι ότι εκείνος που είπε και γένοντο. Στην αρχή του βιβλίου της γενέσεως είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Από το ρήμα της δυνάμεως του βγήκαν όλα. Είπε να γίνουν και γίνηκαν. Και διατηρούνται, συντηρούνται. Και εν αυτό συντηρούνται τα πάντα. Τι μυστήριο ο Υιός του Θεού. Είναι αυτός. Ο απαρχής. Και ο Ιωάννης στην αρχή, στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του, μας μιλάει για αυτόν που είναι η ζωή και εν αυτό ζωή είναι. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και μέσα σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο θα βρεις σε όλη την έκταση. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ήρθα για να έχουν ζωή. Στη Σαμαρίτιδα είπε ότι όποιος πιστεύει, όποιος πει από το νερό που δίνει αυτός, έχει την ζωή. Έχει ζωή είναι αυτό. Ζωή δίδει στον κόσμο. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, λέει εκεί στη Μάρθα και στη Μαρία. Ακόμα ορίζει τον εαυτόν του ότι είναι η αιώνια ζωή. Όποιος γνωρίσει σε τον Θεό τον Πατέρα και αιώνα πέστηλα σε Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Αν λοιπόν ζητάς ζωή και ζητάς ζωή σε ποιότητα και ζητάς ζωή αιώνια, είναι ανάγκη να γνωρίσεις τον Υιόν. Αν δεν γνωρίσεις τον Υιόν και δεν ξέρεις τον Υιόν, δεν έχεις τίποτε. Τίποτε. Και τα Ευαγγέλια δεν μας δίνουν εντολές, παραγγελίες. Δεν είναι ένα σύνολο παραγγελματολογίας. Δεν είναι τυπικές διατάξεις. Δεν είναι τελετουργίες. Δεν είναι θρησκευτικότης. Δεν είναι καν θρησκεία. Το Ευαγγέλιο είναι προσφορά ενός προσώπου. Προσφορά μιας ζωής. Έρχεται και σου δίνει, είναι το χέρι του Θεού που απλώνει μπροστά σου και σου λέει πάρ' το αυτό. Γεύσου το. Δοκίμασέ το. Αυτό είναι η ζωή. Αυτό που ζητάς, αυτό είναι. Και είναι το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Για να μπορέσεις όμως να απολαύσεις αυτό τον καρπό του ουρανού, αυτό τον καρπό της προσφοράς της αγάπης του Θεού για σένα, είναι ανάγκη να υπάρξουν μερικοί όροι. Ο Θεός απλούστευσε τα πράγματα τόσο πολύ ώστε να μην κουραστείς, να μην κοπιάσεις. Για τούτη εδώ την ζωή, την έξω, την κοινωνική, την φυσική ζωή, χύνεις τόσο υδρότα και κάνεις τόσο αγώνα για να πάρεις αυτή τη ζωή. Αλλά για να πάρεις τη ζωή την πραγματική, την αληθινή, από την οποία να απορρέει και κάθε άλλη μορφή ζωής. Δεν χρειάζεται ούτε να αγωνιστείς, ούτε να κοπιάσεις, ούτε να υδρώσεις.
ούτε να κάνεις εκείνο που η ιστορία των θρησκευμάτων μέχρι σήμερα έχει κάνει. Να πηγαίνεις στα βουνά, να ασκητεύεις, να ταλαιπωρείς τον εαυτόν σου, να μην τρως, να λιώνεις σε προσευχές και σε νηστείες. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Και οι άλλοι εκπλήττονται, μα τίποτα από αυτά. Να μην κάνω τίποτα, τι να κάνω. Να μην κάνω. Απλούστατα. Μετάνοια και πίστης. Και τα δύο αυτά είναι δύο γεγονότα εσωτερικά της ψυχής. Ούτε να περπατήσεις χρειάζεται, ούτε να βαδίσεις, ούτε να αγωνιστείς, ούτε να φωνάξεις, ούτε να τρέξεις, ούτε να πληρώσεις, τίποτα. Μετάνοια θα πει η αυτοκαταδίκη. Η καταδίκη του παλαιού εαυτού σου. Των τρόπων της ζωής σου και των δρόμων που ακολούθησες μέχρι σήμερα. Να ομολογήσεις ότι ήταν μια αποτυχία. Κακά έκανα που βάδισα τον δρόμο εκείνο. Αυτή είναι μετάνοια. Μετάνοω θα πει αλλάζω μυαλό. Νουν. Βάδισε έναν ανδρόμονο ο οποίος δεν ήταν σωστός. Ιδού επιστρέφω. Μετάνοω. Δεν μ' αρέσει εκείνος ο δρόμος. Είδα ότι δεν βρήκα τίποτα. Αντιθέτως βρήκα το θάνατο εκεί. Και πίστη. Που θα πει να αναγνωρίσεις μέσα στην ψυχή σου το πρόσωπο του Ιησού Χριστού όπως το εξαγγέλουν οι γραφές. Ότι είναι Υιός Θεού, Κύριος. Και το έργο του ότι είναι πλήρως αποτελεσματικό για την τακτοποίησή σου με τον Θεό. Ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Ότι κάθε άλλη παρέμβαση είναι μάταια. Ότι κάθε προσπάθεια δική σου είναι μάταιη και δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Ολόκληρο το έργο της τακτοποίησεως, της αποκαταστάσεως, της συμφιλίωσης με το Θεό εγίνηκε από τον Υιόν. Μόνο από τον Υιόν. Εσύ μόνο θα το παραδεχτείς. Αν το παραδεχτείς με την καρδιά σου. Μόνο θα το αναγνωρίσεις. Αλλά θα το αναγνωρίσεις με την καρδιά σου. Και θα επαναπαυθείς αυτό. Θα στηριχτείς. Θα κρατηθείς από αυτό. Αυτό θα την πίστης. Θα σκέπτεσαι και θα συλλογιέσαι ότι τίποτα άλλο δεν σε τακτοποιεί με το Θεό παρά μονάχα η θυσία του Υιού. Και αυτό θα γίνει πηγή ευχαριστίας μέσα σου και ευγνωμοσύνης. Θα γονατίσεις και θα πεις Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Και είναι αρκετό, υπεραρκετό. Η δικαιοσύνη σου δεν ζητάει τίποτε άλλο. Και πώς είναι δυνατόν εγώ να θέσω κάτι άλλο. Είναι αρκετό. Μου αρκεί μόνον ο Χριστός και η θυσία του. Μετάνοια και πίστης. Και αυτά τα δυο είναι εσωτερικά γεγονότα της ψυχής. Ούτε θα τρέξεις, ούτε θα κοπιάσεις, ούτε θα αγωνιστείς, ούτε θα υδρώσεις. Μια κίνηση σε εσωτερική, που όμως τη βλέπει ο Θεός. Και που τα χείλη δεν μπορούν να την κλείσουν, να σταματήσουν, να μην μιλήσουν, θα την βγουν. Κατά ανάγκη θα εκφραστείς. Άμα γίνει αυτό, τα χείλη σου θα αρχίσουν να μιλούν και θα λένε «Σε ευχαριστώ Θεέ, το πήρα, το δέχτηκα, κούμπησα». Αυτό ήτανε. Αυτές είναι οι δυο προϋποθέσεις, οι δυο όροι. Τόσο απλοί. Μα δεν μπορούσε δεν είναι το δυνατό να γίνουν απλούστεροι. Τι άλλο μπορούσε να μας πει ο Θεός και να μας κάνει. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άντε τουλάχιστον αυτό το λίγο. Αυτό το λίγο μπορείτε να το κάνετε. Και αυτό το λίγο δείχνει τις διαθέσεις σου. Αν έχεις ειλικρινή πρόθεση. Να ξυπνήσεις, να καταλάβεις το στραβό δρόμο που πήρες, να τον καταδικάσεις. Και δεύτερα, να στηριχτείς στη θυσία του Υιού. Ότι είναι εκείνο που σε εμφανίζει στο Θεό. Και τώρα εκεί στο Γολγοθά είναι από εκεί που τρέχει το νερό της ζωής. Πλήρης αποκατάσταση, πλήρη συμφιλίωση, τελεία συγχώρηση αμαρτιών, εσωτερικός καθαρισμός της ψυχής γίνεται, ενίκησης του Αγίου Πνεύματος, ανανέωσης στο βάθος, καινούργωμα της προσωπικότητος, νέος άνθρωπος. Όλα αυτά εκεί στο Γολγοθά. Εκεί στο Σταυρό η ζωή έρχεται και κυλάει μέσα στην ψυχή σου. Ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που είπε, όποιος υπακούει στο λόγο μου και πιστεύει εις τον πέμψαντάμε. Έχει ζωή αιώνια. Και αλλού λέει, εγώ και ο πατήρ θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν. Που θα πει η ζωή θα έλθει να κατοικήσει μέσα σου.
Καταλαβαίνεις τι πάει να πει αυτό? Όταν αυτό που είναι η ζωή, η αληθινή, εγώ είμαι η ζωή, λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι η ζωή. Όταν η ζωή έρθει να κατοικήσει μέσα σου, πας να σπάσεις από ζωή πια. Πας να σπάσεις από ζωή. Έχεις τη ζωή μέσα σου, πώς το λένε. Δεν την περιμένεις να τη βρεις απ' έξω. Πάνε στα θέατρα να ακούσουν καμιά σαχλαμάρα, καμιά βομολογία για να γελάσουν. Τι να κάνουν την ανία τους, πώς να τη διασκεδάσουν. Οι άλλοι που βούτυξαν τον ανθρωπάκο που δεν τους έφταιγε ούτε τον γνώριζαν, τον σκότωσαν για να διασκεδάσουν. Άμα έχεις τη ζωή το Χριστό, πόσο ισορροπημένος είναι ο άνθρωπος, πόσο πλούσιος, πόσο χορτάτος, πόσο ευτυχής. Τα έχεις όλα. Μπορεί να είσαι ένα καλυμπάκι, αλλά από μέσα σου πλημμυρίζεις από ζωή. Σπάει η ύπαρξή σου από ζωή. Και το καλυμπάκι εκείνο γεμίζει από χαρά. Τρως ψωμί και ντομάτα, αλλά δεν είναι εκείνο που θα σου δώσει τη ζωή. Όπως δεν στη δίνει αν είχες αρνί σου βλιστό ή ξέρω εγώ τι. Η ζωή είναι μέσα σου. Και τότε το ψωμί και η ντομάτα παίρνουν νόημα, αξία, περιεχόμενο. Τότε η ζωή ομορφαίνει. Τότε νιώθεις τον εαυτόν σου, νιώθεις την οικογένειά σου, χαίρεσαι στο επαγγελμά σου, χαίρεσαι να, με τους φίλους σου, περπατάς έξω, μα είσαι πλημμυρίζεις. Άλλαξε το τοπίο. Άλλαξε οι όψεις. Αυτά συμβαίνουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όταν έρθεις στον Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό διότι βρήκαμε αυτή τη ζωή. Επήρες αυτή την εμπειρία της απόλαυσης την οποία δίνει ο Θεός με τη δική του προσωπική παρουσία. Είναι απλό πράγμα. Στο κάθισμά σου που βρίσκεσαι, ειλικρινώς θα αναλογιστείς τη ζωή σου και δεν την καταδικάσεις. Θα πεις αποτυχία ήταν. Θα στρέψεις τα μάτια εσωτερικά προς τον Χριστό, τον εσταυρωμένο Χριστό, και θα πεις Θεέ μου, πραγματικά, Ιησού, τίποτα άλλο εκτός από σένα. Κρατιέμαι σε εσέ. Γίνηκαν όλα. Επήρες την αληθινή ζωή μέσα σου. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει. Γιατί λέει θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σε Αυτόν. Θα κατοικήσουμε. Είναι ενίκηση του Χριστού. Και τότε έχεις τη χαρά και την απόλαυση μέσα σου. Αυτή είναι η εμπειρία της πραγματικής απόλαυσης. Όχι άλλη. Την κάνανε και φιλοσοφία. Σαν να είναι κάτι σπουδαίο και άγνωστο, όλος ο κόσμος τα έχει αυτά τα πράγματα και τα γεύτηκε και είδε τα αποτελέσματα. Η εμπειρία της αληθινής απόλαυσης, να έχει το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του Θεού, χορτασμός ευφροσύνη στο πρόσωπό σου, τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτό το μήνυμα φέρνουμε στους ανθρώπους. Δεν πάμε να τους πούμε ούτε για θρησκεία, ούτε για τυπικές τελετουργίες.

δεν το αισθάνεσαι, δεν αισθάνεσαι την ανάγκη. Αγαπάς τον Χριστό, δεν τα θέλεις, τα δοκίμασες εκείνα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μας δίνει τη ζωή. Το Ευαγγέλιο μας λέει εφανερώθηκε. Και εις αυτόν είναι η ζωή των ανθρώπων. Και η ζωή ήλθε. Και σας αναγγέλουμε αυτό το πράγμα. Για να πάρτε και εσείς χαρά. Δόξα στο όνομα του Θεού. Που ήρθε ο Χριστός μες στη ζωή μας. Που ήρθε ο Υιός του Θεού στη ζωή μας. Και ήρθε η απόλαυση στη ζωή μας. Και αυτή την απόλαυση την έχουμε από τώρα και για όλη την αιωνιότητα. Και όσο εμένει σε αυτό, τόσο αυτό αυξάνει. Και την ημέρα εκείνη θα είσαι πλημμυρισμένος μέσα σου και γύρω σου από τη ζωή αυτή. Δόξα εις το όνομα του Θεού. Ψάλλουμε άλλον ένα. Έχει μια σκηνή μέσα στη γραφή. Τόσο όμορφη. Αν την προσέξει κανείς. Είναι στον Ιεζεκιήλ στο 47 κεφάλαιο. Είναι η σκηνή που ο Θεός δείχνει εν είδη οράσεως στο δούλο του τον Ιεζεκιήλ τι έχει στην καρδιά του ο Θεός να κάνει στο μέλλον. Βέβαια, εφόσον το μήνυμα απευθύνεται στον Ιεζεκιήλ που ήταν Εβραίος, τα πράγματα σχετίζονται με το λαό των Ισραήλ. Στην πρώτη τους εφαρμογή αφορούν το λαό των Ισραήλ και μάλιστα εκείνες τις ημέρες τις ευτυχισμένες που θα έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο, που η ευλογία θα πλώσει σε όλο το πρόσωπο της γης. Τα όρη θα σταλάζουν γλεύκος, οι λόφοι θα σταλάζουν γάλα, όπως το λέει εκεί πέρα, και ούτω καθεξής. Η δικαιοσύνη θα είναι απλωμένη στον κόσμο και οι όψεις της κοινωνίας δεν θα είναι σαν και αυτή που περιγράψαμε στη χιλιετή βασιλεία. Και δίνει μια εικόνα του πώς το κατεστραμμένο τοπίο της ζωής εξαιτίας της αμαρτίας θα μεταβληθεί. Για όσους έχουν πάει στο Ισραήλ, αλλά και όσοι έχουν διαβάσει σχετικά και μπορούν να φανταστούν, εκείνος ο τόπος όπου ήσαν τα Σόδομα και Γόμορα αποτελεί ένα δείγμα σφραγίδα σκέτη, θα έλεγε κανείς, της ερημώσεως και της καταστροφής την οποία φέρνει η αμαρτία στον κόσμο. Αν θες να δεις και να πειραματιστείς την παναπή αμαρτία, πήγαινε μια βόλτα στα Σόδομα και εκεί που ήταν τα Σόδομα και Γόμορα, 5 εν συνόλο πολιτείες, Σόδομα, Γόμορα και κάτι άλλες, και πήγαινε να δεις αυτόν τον τόπο και θυμίσου ότι αυτός ο τόπος ήταν ο κήπος της Εδέμ. Σαν κήπος της Εδέμ, εποτίζεται. Σήμερα πας λοιπόν και βρίσκεις ερήμωση, καταστροφή τελεία. Δεν ακούγεται ένα πουλάκι. Δεν υπάρχει ένα πράσινο φύλλο. Δεν υπάρχει χορταράκι κάτω. Δεν υπάρχει καν ζωήφιο που να ζει. Στη θάλασσα δεν υπάρχει ούτε λέπη ψάρι. Σε μια μεγάλη έκταση η λίμνη εκείνη, η νεκρά θάλασσα και τα γύρω βουνά είναι ρήμωσης παντοτινή. Και έτσι στάθηκε από τα αρχαία χρόνια. Από τότε που γίνηκε η καταστροφή. Σαν συνέπεια της αμαρτίας. Τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Έπρεπε να γραφτεί με μεγάλα γράμματα πάνω από αυτή την περιοχή. Φωτεινά γράμματα το διαβάζουν όλοι οι επισκέπτες εκεί. Τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Εδώ άλλοτε ήταν παράδεισος. Σαν τον παράδεισο της Εδέμ. Και δεν υπάρχει ζωή ίχνος. Τώρα τι θα κάνανε οι άνθρωποι μας και οι επιστήμονές μας για να δώσουν ζωή εκεί πέρα. Για να δούμε τι θα κάνανε. Ποιος μπορεί να βάλει τη ζωή. Εκείνο το νερό είναι δεν μπορείς να κολυμπήσεις μέσα. Είναι πίχτρα από ποτάσα, χημικά, στοιχεία κλπ. Πού να υπάρξει ζωή. Τι θα κάνανε οι μεγάλοι επιστήμονες να μεταβάλουν το τοπίο αυτό. Άλλο τόσο μπορούν να μεταβάλουν το τοπίο την όψη της κοινωνίας που είναι ρήμωσης και καταστροφή εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό είναι το προσωπείο της κοινωνίας. Τι θα τους δώσετε. Να χαμογελάσουν με τις αχλαμάρες που λένε και τις βομολογίες. Αν δεν είναι αλλαγή τοπίου αυτό,

γελάνε, σαρκάζουν. Α, κάτι ανόητο που υπόθηκε. Αλλά μέσα τους μένουν δυστυχισμένοι και τραυματισμένοι. Εκεί λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στα χρόνια της Βασιλείας του Μεσσία. Λέει, με έφερε, με έστρεψε στο χείλος του ποταμού. Θα σας μιλήσω με δύο λόγια για τον ποταμό. Και όταν επέστρεψα είδα κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά σφόδρα εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέτα, είδα τα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολική γη και καταβαίνουν στην παιδινή και εισέρχονται στη θάλασσα, αυτήν την νεκρά θάλασσα. Και όταν εκτιθώσει στη θάλασσα τα είδα τα αυτή στέλουση, η αυτή. Η αυτή. Σημείωσε αυτή τη λέξη. Η αυτή. Θα θεραπευθούν τα ύδατα. Και πάνε έμψυχον έρπον εις όσα μέρη ήθελον επέλθει ούτη ποταμή θέλει ζει. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολλής φόδρα. Επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί. Διότι θέλουσι η αυγή. Θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Και οι αλλοιείς θα είναι και θα ίστανται εκεί. Και θα ξαπλώνουν τα δίχτυα τους. Οι ηχθείες θα είναι όπως κατά τα ίδια αυτών ως οι ηχθείες της μεγάλης θαλάσσης, της Μεσογείου. Πολλής φόδρα. Πλησίων του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν θα αυξάνουν δέντρα παντός είδους για τροφήν. Τα φύλλα δεν θα μαραίνονται, ο καρπός δεν θα εκλείψει. Νέος καρπός θα γεννάται καθέκαστον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από το αγιαστηρίου. Κοιτάξτε, εικόνα της ζωής. Αλλαγή και μεταβολή τελεία. Γιατί ήρθαν τα νερά της ζωής μέσα. Αυτό γίνεται και μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Εξαιτίας της αμαρτίας ήταν ερήμωσης μέσα σου. Ερήμωσης, όπως είναι και μέσα στην κοινωνία. Αλλά εάν σταθείς στο Γολγοθά και τα νερά της ζωής έρθουν μέσα σου, η ζωή θα ξαναρχίσει. Και θα ιαθούν όλοι οι τόποι μέσα σου. Θα ιαθεί η ψυχή σου, θα γιατρευτεί. Και μέσα σου θα βγει ζωή. Ο Θεός δίνει τη ζωή. Δεν μπορούν να δώσουν τη ζωή με τίποτα, ό,τι και να κάνουν. Άγονοι, σαχλαμάρες λένε, γέλια λένε, άλλα πράγματα κάνουν, εγκλήματα κάνουν, θέατρα, διασκεδάσεις, τη ζωή δεν τη δίνουν. Η ζωή έρχεται από εκεί και είναι ποτάμι ζωής. Και το σπουδαίο στην αρχή του κεφαλαίου λέει, τον έφερε και του έδειξε τον οίκον του Θεού. Και του δείξε ότι από τα πλάγια του οίκου εξερχόταν το ποτάμι αυτό. Από τα πλάγια, το δεξιό πλάγιο του οίκου. Συμβολική παράσταση. Βέβαια θα είναι ο ναός της χιλιετούς βασιλείας αυτός. Αλλά εκεί εκείνος ο ναός είναι συμβολική παράσταση του Ιησού Χριστού που ήταν εδώ. Οίκος Θεού, καταλύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες σε γερό. Και το ποτάμι της ζωής βγαίνει από τη σχισμένη πλευρά του Χριστού. Στο δεξιό πλάγιο. Από εκεί βγαίνει το ποτάμι της ζωής και ποτίζει. Εάν έρθεις στον εσταυρωμένο Χριστό και κοιτάξεις, το ποτάμι της ζωής θα τρέξει μέσα σου. Και όλοι οι τόποι όπου πάει το ποτάμι της ζωής, το Άγιο Πνεύμα, θα πάρουν ζωή. Θα μεταβληθούν. Δεν γίνεται αλλαγή με άλλο τρόπο. Ό,τι αν κάνεις. Κρουαζιέρες αν κάνεις, ζωή δεν έχεις. Ταξίδια αν κάνεις, ζωή δεν έχεις. Διασκεδάσεις αν κάνεις, ζωή δεν έχεις. Τίποτα, η ζωή δεν έρχεται έτσι. Η ζωή έρχεται από το δεξιό πλάγιο του οίκου του Κυρίου. Από τη σχισμένη πλευρά του Ιησού Χριστού για μας. Τρέχει το ποτάμι της ζωής μες στις ψυχές μας. Πόση μεγάλη ευλογία αυτή. Θα ήθελες να πας. Και μας λέγει εδώ πέρα, διαβάστε το ιδιαίτερο στο 47 αυτό κεφάλαιο να δείτε τι όμορφο είναι. Με πέρασε λέει και με πήγε χίλιες πύχες, το νερό ήταν εδώ ως τους αστραγάλους. Μετά χίλιες πύχες, το νερό βάθινε μέχρι τα γόνατα. Άλλες χίλιες πύχες, το νερό έφτασε μέχρι την οσφή. Και μετά ήταν λέει, είδωρ, άφθονο, ποταμός, κολυμβήματος. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι στην πνευματική σου ζωή δεν υπάρχει στασιμότητα. Υπάρχει συνεχής αύξησης. Όταν έρθει το ποτάμι της ζωής, το πρώτο πράγμα που είναι ένα πέταγμα του εαυτού σου. Θέλεις να τρέξεις, να αναγγείλεις σε όλους,
Σαν τα πουλάκια που γεννιόνται και αρχίζουν και τσιρίζουν στα δέντρα, έτσι είσαι. Και έτσι είμαστε όλοι όσοι αναγεννόμεθα. Θέλουμε να πούμε σε όλους για την καινούργια ζωή τη χάρη του Χριστού. Το νερό είναι ως τους αστραγάλους, να τρέξεις. Αλλά σιγά σιγά ανακαλύπτεις ένα άλλο μυστικό. Το μυστικό των γονάτων, το μυστικό της προσευχής, της ιδιαίτερα στα γόνατα και αντιλαμβάνεσαι πλέον ότι η δύναμη είναι μέσα εκεί. Αν ανακαλύπτεις ότι με την προσευχή μπορεί να μετακινήσεις βουνά, ότι οι δυσκολίες όλες και τα τείχη των δυσκολιών όπως της Ιεριχώ πέφτουνε με την προσευχή και τη δοξολογία. Το νερό είναι ως τα γόνατα. Χρησιμοποιείς τα γόνατά σου πια, ανακάλυψες το μυστικό της ιδιαίτερας επικοινωνίας με το Θεό. Προχωράς στην πνευματική σου ζωή και η ζωή βαθαίνει. Νιώθεις και πληροφορείσαι την ειδική κλίση που θα σου κάνει ο Θεός. Σε ποια υπηρεσία σε θέλει. Τι χαρίσματα σου έχει χαρίσει και πού θα σε χρησιμοποιήσει. Τα νερά φτάσανε μέχρι την οσφή, σύμβολο της υπηρεσίας. Και μετά λέει είναι ποταμός αδιάβατος. Ποταμός κολυμβήματος, τόσο βάθος. Ζωή χωρίς τέρμα, βάθος, πλάτος, μήκος, ύψος. Ζωή τέτοια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος ή όπως έλεγε κάποιος, σαν τον Απόστολο Παύλο, τότε κάθεσε στην όχθη αυτού του ποταμού της ζωής, κοιτάς τον πλούτο των υδάτων της ζωής που σε τυλίγουν και λες, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίσης αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού ή τι σε έδωκε τι πρότωσης αυτών για να γίνεις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Πλέον στέκεις εκστατικός και θαυμάζεις για τον πλούτο της ζωής που σου χαρίζει ο Θεός. Μέσα σου, γύρω σου, παντού. Από τώρα και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Το τοπίο της ζωής σου αλλάζει. Ψάλεις, χαίρεις, δοξάζεις. Μεγαλύνεις το Θεό για τη ζωή που σου χάρισε. Βγαίνει η ζωή από το δεξιόν πλάγιον του οίκου του Κυρίου. Βγαίνει η ζωή από τον εσταυρωμένο Χριστό για να πλημμυρίσει την δική σου, το δικό σου το χωράφι, τη δική σου την ψυχή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θέλεις τη ζωή? Έλα στον Ιησού Χριστό. Πειραματίσου και πάρε την εμπειρία της απόλαυσης. Μιας απόλαυσης που είναι πραγματικά σε έκταση και σε βάθος ασύγκριτη. Η απόλαυση της παρουσίας του Θεού στη ζωή σου. Τερπνότητες, χαρές, κληρονομιά άφθαρτη, εφανέρωσε σε μένα την οδόν της ζωής. Ήθε ο Θεός να τε ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας και να μιλήσει στην καρδιά μας. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την Κυριακή αυτή, με τη χάρη του Θεού, έχουμε ήδη γνωστούς λόγους που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι κάποιοι από εμάς θα την θυμώνται ιδιαίτερα. Και εδώ συγκεκριμένα εννοώ κάτι το οποίο στην παρουσία του Κυρίου θα το χαρούμε στην ώρα του δείπνου, και γι' αυτό καλώ όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι παρόντα, είτε το είχαν προγραμματίσει είτε έχουν κάποιο λόγο που τους φέρνει σε δισταγμό, γιατί ένα νεαρό κορίτσι, μια κοπέλα που μεγάλωσε μεταξύ μας και δέχτηκε τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θέλει να μας εξιστορήσει με λίγα λόγια τα της επιστροφής της και να μας ζητήσει να είναι ένα κομμάτι του σώματος του Χριστού σε αυτή τη γωνιά της γης, για να περπατήσουμε μαζί όσο ο Κύριος επιτρέψει να είμαστε εδώ και να χαρούμε την παρουσία του Θεού στην παρουσία ο ένας του άλλου. Ένας δεύτερος λόγος που κάποιοι τον θυμώνται ιδιαίτερα είναι η επιθυμία του Ζεύγους Μαρτυροσιάν, του Μανώλη και της Χρύσας, να αφιερώσουν τον μικρό Αλέξα, τον μικρό Φίλιππο σήμερα, και η Εκκλησία να τον υποδεχθεί στην αγκαλιά της με αγάπη και με προσευχή. Και βλέπω με χαρά ότι έχουμε γιαγιάδες και παππούδες που θα ενώσουν την προσευχή τους με τη δική μας, καθώς όλοι μαζί θα φέρουμε το παιδί, τον μικρό το Φίλιππο, ενώπιον του Κυρίου. Αυτά είναι τα γνωστά. Το ανάγνωσμά μας θα το πάρουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου αρχικά, και θα κάνουμε φυσικά και άλλες αναφορές καθώς το Πνεύμα του Θεού θα τα φέρνει στη σκέψη μας. Το πέμπτο κεφάλαιο, τα πρώτα εδάφια, από τα οποία θα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε διάφορα. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβουμε και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Αλλά όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γνώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίση δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός, όταν ήμεθα αίτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού, ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα αίτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Ολομάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τις οργείς δια αυτού. Διότι αν εχθριώντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν. Ακόμα, θα ρίξουμε μια ματιά στην προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου,

Έχουμε τον Απόστολο Παύλο σε μια πολύ προσωπική στιγμή να σκέφτεται τη σχέση του με τον Κύριο, την κατάστασή του στην οποία βρίσκεται και να διαλέγεται με τον Κύριο κάτω από συνθήκες οι οποίες ήταν δύσκολες, κάτω από τις οποίες ο Παύλος αισθανόταν ότι χρειάζεται ανανέωση της δύναμής του, χρειάζεται θάρρος, έχει φτάσει στα όρια του. Διαβάζουμε από την αρχή του ΙΒ 12 κεφαλαίου. Να καυχόμαι βέβαια δεν μου συμφέρει, δεν με συμφέρει, γιατί θα έρθω σε οκτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον τιούτων άνθρωπον, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλλητα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει, υπέρ του τιούτου θέλω καυχηθεί. Υπέρ δε με αυτού δεν θέλω καυχηθεί, ημί εις τας ασθενείας μου. Διότι αν θέλησω να καυχηθώ, δεν θέλω είστε άφρον, επειδή αλήθεια θέλω υπή. Συστέλομαι όμως, μη στοχαστεί τύχει σε με ανώτερον τι, αφού τη βλέπει ή ακούει εξ εμού, ακούει τι εξ εμού. Και για να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, με δόθη σκόλοψη στην σάρκα άγγελος σατανάδια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθεί απ' εμού. Και μη είπεν, αρκεί σε η χάρις μου. Διότι η δύναμή μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκρα λοιπόν ευχαρίσεις ήθελω καυχηθεί, μάλλον δε εις αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στεναχωρίας, υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύναμος, αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Πήραμε δύο κομμάτια που η σύνδεσή τους ίσως φαίνεται, ίσως δεν φαίνεται από την αρχή. Υπάρχει όμως. Γιατί έχουμε έναν Παύλο, έναν άνθρωπο, ο ίδιος γράφει και το ένα, ο ίδιος γράφει και το άλλο, ο οποίος για τους γενικούς λόγους καυχάται εις τον Θεό και ευχαριστεί για τη χάρη του, για τους ειδικούς προσωπικούς λόγους δεν τολμάει να καυχηθεί σε πράγματα παρεξηγήσιμα, αλλά καυχάται στην πεμπτουσία του πράγματος. Εκεί που απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, εκεί που χαίρεται τη χάρη του. Κοινός παράγοντας και στα δύο κομμάτια θα μπορούσε να θεωρηθεί ακριβώς αυτή η έννοια της χάρης, για την οποία δεν μας μιλάει φυσικά μόνο εδώ και κυρίως εδώ ο Λόγος του Θεού με το στόμα του Παύλου, αλλά θαυμαστά πράγματα διαβάζουμε σχετικά με αυτήν και στην προς Εφεσίους επιστολή και στην προς Εβραίους και σε άλλες αναφορές του Παύλου, όταν γράφει σε εκκλησίες και σε πρόσωπα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθούμε σε εκείνο το οποίο είναι η αφορμή για τον Παύλο να γράψει αυτά που γράφει στους Κορίνθιους και από εκεί να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τη σκέψη μας έτσι ώστε να βάζουμε μέσα και τον εαυτό μας σε ό,τι λέμε. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω εγώ. Αυτό το κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Αλλά παίρνοντας από το Λόγο του Θεού την ευκαιρία θα μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό. Ο Παύλος ξεκινάει στην επιστολή προς Κορινθίους από μια πνευματική κατάσταση, μια προσωπική ευλογία που του χάρισε ο Κύριος, όταν κάποια στιγμή δεν ήταν σε θέση να μας πει, το λέει και το ξαναλέει. Ο Κύριος ξέρει πώς, τον άρπαξε στον ουρανό και εκεί πέρα είδε πράγματα και άκουσε πράγματα, τα οποία δεν συγχωρείται στον άνθρωπο να τα περιγράψει, ίσως επειδή ξεφεύγουν από τις τωρινές ανθρώπινες δυνατότητες και συνθήκες. Όμως, ξεκινώντας από αυτά ο Παύλος, έχοντας την αίσθηση ότι ο Θεός του είπε πράγματα που δεν τα λέει κάθε μέρα και δεν τα έχει πει σε όλους, αισθάνεται προνομιούχος και αισθάνεται ότι είχε από Θεού αυτή την ευκαιρία να ακούσει πράγματα τα οποία αλλού στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε να περιγράφονται σαν πράγματα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκε.
η επιθυμία να τα συλλάβει. Αυτό είναι του Παύλου το καύχημα. Είπε ο ίδιος ότι αν πει κάτι παραπάνω, αν το επιτρεπόταν έστω να πει κάτι παραπάνω, θα τον έβλεπε κανείς και θα έλεγε ο Παύλος είναι κάτι άλλο. Έξω από τα ανθρώπινα, έξω από τα συνηθισμένα. Ο Παύλος όμως δεν αισθάνεται έτσι. Και βοηθιέται να μην αισθάνεται έτσι από την προσωπική του αδυναμία που γράφτηκαν σελίδες για να περιγραφεί, για να πλησιαστεί. Τι άραγε ήταν αυτό που τον έκανε τον Παύλο να αισθάνεται έτσι αδύναμος, όπως ο ίδιος περιγράφει. Έχει πει εδώ και εκεί ότι με είδατε στα χάλια μου και δεν με απορρίψατε. Ποια ήταν άραγε τα χάλια του? Μιλάει για ένα αγκάθι που τον τρυποβολάει στη σάρκα. Ποιο άραγε να είναι το αγκάθι? Και όταν λέει σάρκα εννοεί το σώμα. Τι είναι αυτό που τον Παύλο τον ταλαιπωρεί? Είναι μια αρρώστια σωματική, γενική, εντοπισμένη ίσως στα μάτια του? Είναι μια ψυχική πληγή, ας μην το αποκλείσουμε και αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος που αγάπησε τον Χριστό ως ολίγη και φρόντιζε ό,τι ήταν επιθυμία του Χριστού να σπέβδει να το κάνει, ανταναπληρώντας στο ίδιο του το σώμα τα παθήματα που κάτω από τις συνθήκες τις τωτινές ίσως δεν τα είχε ζήσει ο Κύριος, τα παθήματα του Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος που έτσι αγάπησε τον Πατέρα Θεό, έτσι αγάπησε τον λατρευτό Υιό του, έστειλε ανθρώπους σε φυλακές και τους ανάγκασε να αρνούνται τον Κύριο Ιησού, αυτόν για τον οποίο θα έδινε την ψυχή του ο Παύλος υπέρ των κατά σάρκα συγγενών του. Να καταλάβουν τον Χριστό, να αγαπήσουν τον Χριστό, να γίνουν τον Χριστό και ας χαθεί ο Παύλος. Αν μπορεί κανείς να συλλάβει αυτόν τον παροξισμό στα λόγια της αγάπης του Παύλου. Αυτός ο άνθρωπος ίσως υπέφερε από τη σκέψη αυτή ότι ανθρώπους που ήταν του Χριστού τους εξώθησε σε άρνηση μέσα από βασανιστήρια και μέσα από πιέσεις αφόρητες. Εγώ δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, θα πει κάπου, γιατί εγώ εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Τι είναι αυτό που τον σουβλάει τον Παύλο? Τι είναι αυτό που κατά καιρούς του έρχεται και του ξανάρχεται μέσα στο μυαλό του? Τι είναι αυτό που τον βαθανίζει τον Παύλο? Για να έχουμε την εικόνα ενός ανθρώπου που έχει εν πνεύματι τις μεγαλύτερες από τις αποκαλύψεις, μια πρόγευση άλλης κατάστασης έξω από τα ανθρώπινα του ουρανού. Και από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που κάθε λίγο σφαδάζει κάτω από ένα άλγος. Πονάει όσο δεν πόνεσε κανείς ίσως. Ο Παύλος μας τα παρουσιάζει μαζί και τα δυο. Για να καταλάβουμε ότι αν τολμούσε να καφηθεί και να πει δόξα στο Θεό, μου αποκάλυψε πράγματα που με συναρπάζουν, μου γεμίζουν το νου, μου γεμίζουν την ψυχή, θα μπορούσε να καφηθεί ότι αυτά τα άγγιξε. Αλλά δεν καυχάται τελικά σε αυτά. Ίσως για να μην πει κανείς ότι αυτός ο Παύλος είναι έξω από τα ανθρώπινα και είναι ένας και μόνο. Και ο ίδιος μας μεταφέρει στην άλλη πλευρά, στην πλευρά των παθημάτων, στην πλευρά των αδυναμιών, για να μας πει ότι έχει λόγο να καυχάται, αλλά σε αυτά. Αλλά στους πόνους της θλίψης, στους διωγμούς και στην ανέχεια. Γιατί είναι συνθήκες μέσα στις οποίες και κάτω από τις οποίες μπορεί να χαρεί από τώρα, χωρίς να ντρέπεται να το πει, χωρίς να φοβάται να το πει, χαίρεται την παρουσία του Χριστού. Μήπως δεν είναι η παρουσία του Χριστού στους ουρανούς εκεί πέρα που αρπάγει? Μήπως δεν είναι ο Κύριος που γεμίζει τους ουρανούς, που η δόξα του γεμίζει τους ουρανούς, αυτόν δεν θα δει εκεί πάνω? Ναι. Είναι ο Κύριος που κατοικεί το απρόσιτο φως και ο Παύλος σε μια στιγμιαία αποκάλυψη, δεν ξέρουμε τη διάρκεια της, ο τέλος, είδε έτσι τον Κύριο, στη μεγαλοπρέπειά του και στο μεγαλείο του. Αλλά μήπως δεν βλέπει τον ίδιο Κύριο στη μεγαλοπρέπεια και στο μεγαλείο του όταν ο Παύλος υποφέρει, όταν του σκουπίζει το δάκρυ, όταν τον ενισχύει, όταν του λέει Παύλο? Ο Παύλος δεν διεκδικεί μοναδικότητα για τον εαυτό του. Ας το προσέξουμε αυτό. Ο Παύλος μας παίρνει και μας οδηγεί σε κάτι που είναι για όλους μας και κάτι που το απολαμβάνει ο ίδιος και καυχάται στις λήψεις και καυχάται σε αυτό, γιατί μπορούμε και εμείς να καυχόμαστε σε αυτό ή στο ανάλογο του που συμβαίνει στη ζωή μας. Θα σταθούμε για λίγο
στο διάλογο. Ένας διάλογος ο οποίος από πλευράς ερώτησης δεν μας περιγράφεται, αλλά τον φανταστήκαμε μόλις. Το είπε με λίγα λόγια, το είπε με πολλά. Μίλησε για τον πόνο του, για τη θλίψη του, για τη δυσκολία, για το ότι η αδυναμία τον έκανε να μην μπορεί να πάει τα πόδια του εκεί που θα ήθελε να τα πάει. Για το Ευαγγέλιο να πάει. Όχι για να απολαύσει ο ίδιος κάτι προσωρινό, γιατί ο Παύλος έχει ταξινομήσει τα πράγματα και δεν θυσιάζεται για προσωρινά. Πώς το πε άραγε στον Κύριο? Θα το πε με εμπιστοσύνη. Θα πε: Κύριε μου, εσύ που με αγάπησες, εσύ που πέθανες για μένα, δες πως είμαι. Θα το πε με θάρρος, γιατί είχε μάθει να δέχεται προσωπικές αποκαλύψεις από τον Κύριο. Είχε μάθει να ζει αυτά που δεν έζησε μαζί με τον Κύριο, όπως τα έζησαν οι πρώτοι, οι Απόστολοι. Του είχε πει πώς ήταν στο δείπνο, τι νόημα είχε το δείπνο, και μας το λέει και εμάς στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη. Από τον Κύριο παρέλαβα εκείνο το οποίο και παρέδωκα σε εσάς. Για 3 χρόνια στην αρχή, για 15 συνολικά μετά αργότερα, ο Παύλος ήταν μαθητής αποκλειστικός του Ιησού. Μια τέτοια σχέση κάνει τον άνθρωπο να ξεθαρεύει. Γιατί δημιουργεί μια οικειότητα που, αν δεν της λείψει ο σεβασμός που δεν πρέπει να λείψει, τότε είναι η ευτυχία της ανθρώπινης ψυχής. Να μπορείς να σέβεσαι και να αγαπάς το Θεό σου. Να καμαρώνεις για Αυτόν και να καυχάσεις Αυτόν και να μπορείς να Του ανοίγεις την καρδιά σου. Δεν είναι μόνος ο Παύλος. Έχουμε ζήσει όλοι μας, ελπίζω, γιατί το μπορούσαμε να το κάνουμε κάποιες τέτοιες στιγμές. Κι άλλοι τις έχουν ζήσει. Ο Μωυσής με τον Κύριο είχε μιλήσει πολύ σκληρά από πλευράς διαπραγματευτικής. Δεν πάω πουθενά αν δεν έρθεις μαζί μας. Ο Μωυσής δεν ήταν μόνος. Ο Αβραάμ επίσης είχε διαπραγματευτεί με τον Κύριο. Τι θα γίνει με τον Λότ, τι θα γίνει με την οικογένεια του Λότ? Α, δεν θα τους αφανίσεις όλους μαζί, δεν είναι? Εσύ ο δίκαιος, είσαι. Και μίλησε με τον Κύριο, και ο Κύριος υπομονετικά τον έφερε στην πραγματικότητα. Δεν είναι 50, δεν είναι 40, δεν είναι 30, δεν ήταν ούτε 10, δεν ήταν ούτε 5. Σωστά, σωστά. Είναι ωραίο να έχεις το θάρρος να λες το πρόβλημά σου στον Κύριο. Δεν το έχουμε αυτό το θάρρος και κακώς κάνουμε. Γιατί μη έχοντας αυτό το θάρρος και μη ξέροντας πού θα πάμε, να πούμε σε τελικό στάδιο, αλλά από την αρχή αυτό που μας απασχολεί, βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας, παίρνουμε συμβουλές από άλλους ανθρώπους και δίνουμε και συμβουλές και σε άλλους, έτσι δεν είναι? Τι ωραίο που είναι να πηγαίνουμε και να λέμε: Κύριε, δεν μας ακούει κανείς. Εσύ και εγώ. Λοιπόν, Κύριε, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Προσπαθώ να αναπλάσω το διάλογο στο μυαλό μου. Και λέω: μήπως ο Παύλος είχε πει του Κυρίου: Κύριε, όχι άλλο πια. Κύριε, κάνε μου χάρη. Κύριε, αρκεί. Μήπως κάπως έτσι ήταν η ερώτηση? Σίγουρα έτσι είναι η απάντηση. Του είπε του Παύλου: Παύλε, η χάρη μου σου αρκεί. Και το παιδιά και το παιδιό και το παιτρής. Και αυτό το αρκεί έμεινε στον αέρα. Να ηχεί μες στην ψυχή του, μες στα αυτιά του. Στα αυτιά μου επίσης. Και στην ψυχή σου και στα αυτιά σου επίσης. Ποια είναι αυτή η χάρη η οποία αρκεί εν πάση περιπτώσει, κάτω από όλες τις συνθήκες? Ποια? Κάπου ο Παύλος γράφει: γνωρίζετε την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτώχευσε για να πλουτίσετε εσείς δια της πτωχίας εκείνου. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά, αναρωτιέμαι, γνωρίζω έτσι τη χάρη του Χριστού? Το διακηρύσω, το λέω, κάπου κηρύττω κιόλας. Γνωρίζετε τη χάρη? Και μετά μου έρχεται το ερωτηματικό και μαζεύω μέσα μου, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει άλλος, και λέω: εγώ πόσο γνωρίζω αυτή τη χάρη του Χριστού? Διαβάσαμε στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς τους Ρωμαίους να λέει ότι δια του Κυρίου μας Ιησού έχουμε την είσοδο εις την χάρη ταύτην, κάτι συγκεκριμένο,
Η χάρη που φέρει η ειρήνη με τον Θεό, η χάρη η οποία μας εδικαίωσε ενώπιον του Θεού, εις την χάρη ταύτην, εις την οποία ιστάμεθα. Και καθώς το σκεφτόμουν από χτες, τη νύχτα, το πρωί, μέσα μου έπαιρνε άλλη σημασία αυτό το εισήλθα στη χάρη και το στέκομαι στη χάρη. Μου δώσε την έννοια, την αίσθηση ενός χώρου. Η χάρη είναι κάπου που πήγα, που μπήκα. Και είναι ένας χώρος στον οποίο ο Θεός με θέλει να στέκομαι. Θα πει κανείς, αυτονόητο. Αφού μπήκα στη χάρη, χαζός είμαι να μην στέκομαι. Τώρα ξέρω εγώ τι είμαι. Γιατί δεν στέκομαι πάντα. Δεν στεκόμαστε πάντα σε αυτή τη χάρη. Πρέπει να την καταλάβουμε, να τη γνωρίσουμε τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τη σκέφτομαι όχι σαν ένα αντικείμενο θεϊκό, δωρεάν δοσμένο. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, γράφει στους Εφέσιους. Όχι σαν κάτι δοσμένο, δώρο Θεού που το πήρα και το έχω βάλει προσεκτικά κάπου, το κρατάω μαζί μου. Τα κουμπάω το βράδυ, μην μου το πάρει κανείς. Κάπου προσεκτικά, δεν είναι αντικείμενο η χάρη. Είναι κατάσταση ζωής. Μπήκα με όρους. Δεν μπήκα δικαιωματικά. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Οχι εξ έργων. Τα έργα, αν ήταν αυτά που με είχαν δικαιώσει και αν ήταν αυτά που μου είχαν εκχωρήσει τη χάρη, θα ήταν σαν κλειδί. Παλικαριά μου, έκανα, δικαιούμαι. Ανοίξτε τις πόρτες, έρχεται ο εκλεκτός. Όταν μπήκα στη χάρη, μπήκα σαν άνθρωπος δαυλή απεσπασμένα από τη φωτιά. Με καίγαν οι φωτιές της κόλασης. Ήμουνα χαμένος, αλλά τόσο αγάπησε, έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει εις τον Χριστό. Ήμουνα και κρυμμένος, ήδη είχα καταδικαστεί και μπήκα αρπαγμένος από το τρυπημένο χέρι του Κυρίου Ιησού στη χάρη Του. Δεν έχει παλικαριά αυτό. Έχει μια σεμνότητα και μια επίγνωση της κατάστασης. Κύριε, κατά χάριν είμαι σε σωσμένος. Δεν το άξιζα επειδή ήμουν ο καλός ο άνθρωπος, ο καλός ο οικογενειάρχης, ο πονόψυχος συγγενής. Κατά χάρη. Μπήκαμε στη χάρη δια της πίστεως. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε το μηχανισμό της πίστης. Εγώ δεν μπορώ, τον υποψιάζομαι, σας το ομολογώ. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γίνεται μια γέφυρα που με βάζει σε πράγματα που εγώ δεν τα μπορώ. Αν είπε ο Κύριος ότι αν είχα κόκκο, μεγέθους κόκκου, συνάπειος πίστη, θα έλεγα στα βουνά πηγαίνετε από εδώ εκεί. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας μηχανισμός Θεού. Κάπου με μπάζει αυτή η γέφυρα, κάπου με μπάζει αυτό το ενδεχόμενο, ώστε να ζω πράγματα που δεν τα δικαιούμαι να τα ζω και να κάνω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα κάνω. Να αντέχω σε καταστάσεις που δεν θα μπορούσα να τις αντέχω. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Η πίστη, δηλαδή η εμπιστοσύνη ότι είναι αξιόπιστος ο Θεός και έτσι θα γίνει όπως είναι, είναι ένας άλλος κόσμος ολόκληρος. Ώρες-ώρες, κάτω από τις δυσκολίες της ζωής, σαν ένα πλάκωμα στην καρδιά ή μια βαρυθυμία, ένα άνευ νοήματος για αυτό που κάνω καθημερινά, και ξαφνικά αυτά με οδηγούν αλλού. Και λέω, εγώ δεν έχω δουλειά αλλού. Εγώ δια της πίστεως έχω μπει σε ένα χώρο Θεού. Δια της πίστεως αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι αντοχές. Έχω χαρά ατέλειωτη. Και συνέρχομαι. Και καταλαβαίνω τη γλύκα της χάρης. Και καταλαβαίνω την ομορφιά της σχέσης με τον Κύριο. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει να λέτε τι δουλειά έχω εγώ σε αυτό, σε εκείνο, στο άλλο. Και όταν το δεις με τον Κύριο, βλέπεις τα σχέδια του Θεού, τη χάρη του Θεού, την ομορφιά της σχέσης με το Θεό.
Ο Παύλος στους Γαλάτες γράφει: «Εξεπέσατε της χάριτος». Δηλαδή, χάρις δεν είναι ένα αντικείμενο που το πήρα και ο Θεός μου το φυλάει, αλλά είναι μια κατάσταση ζωής, ένας χώρος πνεύματος στον οποίο ήσταμε. Και για να ήσταμε πρέπει να τηρώ τους δικούς του τους όρους, αυτά που συμβαίνουν εκεί μέσα. Αν τη χάρη την αντικαταστήσω με τα έργα, αν τη χάρη την αντικαταστήσω με νόμους, αν τη χάρη την αντικαταστήσω με συνήθειες, αν τη χάρη την αντικαταστήσω με πρόσωπα τα οποία κρίνω και με κρίνουνε, δεν έχω ξεπέσει από τη χάρη. Γιατί η χάρη είναι η κατάσταση σχέσης με τον Υιό του Θεού, όπου όλα τα μετράμε στη

που γεμίζει, που είναι επαρκής, που αρκεί για όλα. Μπορεί κάποιος να τη δεχθεί και να δημιουργήσει ένα χώρο κενού μες στη ζωή του? Αδικεί τον εαυτό του, αλλά μπορεί. Αυτό ήταν ο φόβος του Παύλου. Και ακόμα, στην επιστολή προς Εβραίους, γράφει «Μη κανείς φανεί να υστερεί εις την χάρη του Θεού». Μπορεί κανείς να υστερεί, μπορεί κάποιος να την δεχθεί εις κενών, χωρίς να τον ευεργετήσει, διανοητικά την πιάνει, αλλά δεν τη ζει. Μπορεί κάποιος να έχει ζήσει, να έχει σταθεί, αλλά κάποτε να ξεπέσει από τη χάρη. Τα λόγια του Παύλου στους Ρωμαίους είναι αποφασιστικά. Τους λέει ότι ίστανται στη χάρη του Θεού. Ξέρει την καρδιά του καθενός? Σίγουρα όχι. Ξέρει την κατάσταση του καθενός, αν υστερεί ή όχι? Δεν ξέρει. Αλλά ο Παύλος τονίζει το ότι εκείνος ο οποίος δέχεται τα λόγια του Θεού, και μόνο που τα δέχεται, επειδή είναι άνθρωπος του Θεού, δίνει στον εαυτό του την ευκαιρία να στέκεται στη χάρη. Γιατί τα λόγια του Θεού είναι λόγια τα οποία μέσα από ένα καθεστώς ανανεούμενης υπακοής στον Κύριο γίνονται το στοιχείο του διαρκούς καθαρισμού μας. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας δια της υπακοής της αληθείας. Μα δεν είναι το αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει? Ναι, έτσι είναι, από τη μεριά του, τελεσίδικα, αυτό κάνει. Δεν το αρνείται σε όποιον το ζητάει. Αλλά χρειάζεται και εγώ να υπακούω σε αυτό. Χρειάζεται να πηγαίνω εκεί. Χρειάζεται να μένω εκεί. Να είμαι στο χώρο του Θεού. Να είμαι υπακούοντας σε εκείνο το οποίο ο Χριστός εξασφάλισε για μένα. Με το αίμα του και με τη θυσία του. Είπαμε σε μια στιγμή ότι η χάρη σαν γενική δωρεά του Θεού είναι επαρκής, αλλά και σαν ειδική γεύση της και εφαρμογή της στην προσωπική μας στη ζωή και περίπτωση είναι επίσης μια πλήρως επαρκής κατάσταση ζωής που δεν λείπει τίποτα, γιατί όλα τα συμπληρώνει η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για μένα το πρώτο, επειδή πρώτα από τα γενικά ξεκινάμε, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά και προηγούνται ούτως ή άλλως, έχουμε μια πληροφόρηση που σίγουρα την έχουμε δεχθεί όλοι όσοι πιστεύουμε στον Κύριο. Είμαστε αμαρτωλοί, εξαιρετικά αμαρτωλοί, και όσο δεν το φανταστήκαμε ο καθένας και η καθεμιά μας, αλλά είχαμε με ευγνωμοσύνη πάρει από τη γραφή και έχουμε πάρει την διαβεβαίωση ότι όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη. Δεν είναι αυτό υπερεπάρκεια? Και ο πιο αμαρτωλός και ο πιο συχαμένος και ο πιο ευδελικτός συναντάει μια χάρη η οποία είναι επαρκής με το παραπάνω για αυτόν. Στον Ιωάννη διαβάζουμε τα περίφημα λόγια ότι ελάβομεν χάρη αντί χάριτος. Σαν να είναι σκαλοπάτια, αναβαθμοί, σαν να είναι αλλεπάλληλα κύματα. Η μια χάρη διαδέχεται την άλλη και ανανεώνεται μέσα στη ζωή μας. Η χάρη μας παρουσιάζεται πλούσια και μάλιστα με έναν υπερβάλλοντα πλούτο. Το διαβάζουμε στην Εφεσίους. Και ο Παύλος, φέροντας το ήδη στη δική του περίπτωση γενικά, λέει σε αυτόν που ήταν πρώτος των αμαρτωλών, υπερεπλεώνασε η χάρις του Κυρίου. Για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά, τον πιο αμαρτωλό, τον πιο αρνητή, τον πιο μεγάλο διώκτη, χάρη άφθονη. Πιο πολύ από ό,τι χρειάζεται. Γιατί όταν ο Θεός κάνει κάτι, το κάνει έξω από τα μέτρα τα ανθρώπινα. Αλλά και στην ειδική περίπτωση του καθενός και της καθεμιάς μας, αν το δούμε πρώτα στο πνευματικό επίπεδο, αν τη χάρη δεν την τιμήσαμε, και ίσως το σύνολό της ή σε ένα τομέα της ή για μια περίοδο της ζωής μας δεν σταθήκαμε στη χάρη του Κυρίου, έχουμε... που βρισκόμαστε σε ανάγκη. Και όταν αισθανόμαστε ότι δεν ζούμε τη χάρη του Θεού, δεν είναι

ώρα ανάγκης. Και όταν αισθανόμαστε ότι δεχθήκαμε τη χάρη του Θεού, αλλά δεν μας γέμισε, δεν μας χόρτασε, δεν είμαστε σε ώρα ανάγκης. Λοιπόν, θα σταθούμε πάλι μπροστά στο θρόνο. Ας προσερχόμαστε. Προσέρχομαι είναι ένα ρήμα ενεργητικό που δείχνει ότι εγώ κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Δεν έχει καμιά παθητικότητα. Δεν μας πάρει κάποιος να μας πάρει θέλουμε δεν θέλουμε στο θρόνο για να πάρουμε χάρη. Θέλουμε δεν θέλουμε για να πάρουμε βοήθεια. Θέλουμε δεν θέλουμε. Προσέρχομαι θα πει έρχομαι. Με ανοιχτή την καρδιά και με ανοιχτό το μυαλό και με ανοιχτή τη διάθεση έρχομαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο με ορισμένο στόχο, με καρφωμένα τα μάτια μου. Τι ωραίο είναι αυτό που λέει για τον Κύριό μας, να αποβλέπουμε εις τον αρχηγόν και τελειότητα της πίστης μας. Εκεί τα ματάκια μας, καρφωμένα στον Κύριό μας, είναι εκείνος που ηγείται, εκείνος που είναι αρχή και ηγείται, αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Ας πηγαίνουμε, θα βρούμε. Και μάλιστα χρησιμοποιεί το ρήμα να λάβουμε, να βρούμε χάρη. Εμείς θα τη βρούμε τη χάρη. Υπάρχει εκεί. Ο θρόνος λέγεται θρόνος της χάριτος. Αλλά εμείς εκεί πέρα θα τη βρούμε. Θα την εντοπίσουμε. Θα πάρουμε το μερτικό μας. Θα πάρουμε έλεος. Θα πλώσουμε το χέρι μας να πάρουμε το μερτικό που μας δίνει ο Κύριος. Αδελφοί, αυτά δεν είναι τελείως ξεκάθαρα και σε μένα που τα λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι δεν κάνουμε. Επειδή θεωρήσαμε ότι η χάρη είναι ένα δεδομένο και δεν την απολαμβάνουμε. Επειδή θεωρήσαμε ότι μπήκαμε και σταθήκαμε και τέλειωσε. Και λέει ο Παύλος, στάθηκες, μήπως έπεσες. Μήπως ξέπεσες. Μπήκα στη χάρη, όλα εντάξει. Μήπως είσαι αδιανός μέσα σου. Κάτι δεν κάνουμε αδελφοί. Όχι από πλευράς έργων, αλλά από πλευράς αποδοχών. Εκείνο που ο Θεός μας εξασφάλισε δια της θυσίας του Χριστού και μας το χάρισε. Δεν παίρνουμε τη χάρη. Δεν πάμε να την πάρουμε. Τότε δεν είχαν πάθει ο λαός Ισραήλ που είχαν μια γη κιόλας δοσμένη και τους είπε τι κάθονται τώρα, τους είπε τελικά ο Κύριος. Γιατί δεν πάνε να τα πάρουν. Δικά τους είναι, τους τα χάρισα. Ας πάνε να τα πάρουν. Να κινήσουν επιτέλους. Όσο δε με εκείνο που ήταν η αφορμή από το κομμάτι της προς Κορινθίους, αυτό που λέει ο Παύλος ότι η χάρις είναι αρκετή, η χάρις μου σου αρκεί. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι πέρα από την γενική επάρκεια, την πλουσιοπάροχη δωρεά του Θεού, πέρα από την υπερκάλυψη της περίπτωσης του κάθε ανθρώπου και του πιο αμαρτωλού, πέρα από αυτό το ξεχύλισμα που μας κάνει να αισθανόμαστε μια εφορία, μια ασφάλεια, επιτέλους δεν θα πάω με τον τενεκεδάκι μου στο χέρι και θα μου πούνε τέλειωσε η χάρη, για σένα δεν έχει, πάντα θα έχει, αλλά πρέπει το τενεκεδάκι μου να το πάρω και να το παίρνω σε προσωπική βάση για την τακτοποίηση της αμαρτίας μου. Δικαιοθέντες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό και στεκόμαστε σε αυτή τη χάρη. Πρέπει να πάμε να συμφιλειωθούμε τον Θεό. Πρέπει να δεχτούμε την πρόσκλησή Του. Πρέπει να πηγαίνουμε στον θρόνο της χάριτος. Και αν κάποιος έπεσε, να σταθεί πάλι. Αδελφοί, ευεργεσία Θεού, ευλογία Θεού. Δεν μισεί κακή ο Θεός, δεν μας μέμφεται αν κάποτε σταθήκαμε και μετά ξεπέσαμε. Μας ξαναδέχεται. Φτάνει να πάμε. Να ξανασταθούμε. Υπάρχει χάρη και γι' αυτό. Και για τα αδιέξοδα της ζωής, δεν είμαστε όλοι σε αδιέξοδα, αλλά κάποτε βρεθήκαμε. Ή κάποτε θα βρεθούμε. Εκεί που αισθανόμαστε ότι δεν έχω άλλη δύναμη. Μήπως αδελφοί στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Μήπως νομίζουμε ότι αν πάμε καλά πνευματικά είναι γιατί είναι παλικαριά μας στη μέση. Μήπως νομίζουμε ότι με τη σοφία του Θεού, ό,τι και να κάνουμε σαν παιδιά του Θεού, εγκρίνονται από το Θεό και καλώς καμωμένα είναι. Πιστεύω, συγχωρήστε μου τη διατύπωση, ότι σε ό,τι μας επηρέασε η παρουσία του Θεού και η ζωή του Χριστού, σε ό,τι δια την έξιν μάθαμε,
εν το όνομα του Κυρίου και με τα υλικά του Κυρίου ενεργούμε και ίδιοι. Αλλά όχι από τον εαυτό μας. Με τις δυνάμεις του Θεού. Θέλω να το ξεκαθαρίσω ακόμα για μένα. Αλλά πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι. Όμως, αυτό αν είναι έτσι, έχει μέσα του το αυτονόητο. Του Χριστού είναι, του Χριστού γίνεται, έχουμε νου Χριστού, λέμε γνώμες. Έτσι λέει ο Παύλος. Εμείς λέμε γνώμες με νου που μας έδωσε ο Χριστός. Αλλά αυτή τη διαρκή άσκηση, αυτό να έχει μεταφερθεί η σκέψη μου από την υπερβολή των αποκαλύψεων που εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν την έχω, αλλά ο Παύλος που την είχε να πει υπερβολές αποκαλύψεων, αλλά εγώ θα καθηγηθώ για τα παθήματα. Αυτή την καθημερινή ευεργεσία, όπου μέσα στα παθήματα βλέπω δυνάμεις Θεού, μέσα στις δυσκολίες βλέπω την παρουσία του Κυρίου, όπου δεν μπορώ, μπορεί Αυτός. Και όταν καταλάβω ότι δεν μπορώ, μπορεί πιο πολύ Αυτός. Γιατί όταν είμαι αδύνατος, που σημαίνει απογοητεύτηκα τελείως από ότι κάτι μπορούσε να γίνει έστω προσωρινά, τότε είμαι δυνατός. Γιατί τότε βλέπω τη δύναμη του Χριστού μέσα μου να είναι τέλεια. Μήπως αυτή την επάρκεια της χάρης δεν είχαμε την ευκαιρία να την δοκιμάσουμε, να τη γευτούμε? Μήπως θα πρέπει, χωρίς να επιζητούμε ακραίες καταστάσεις, αδιέξοδο όπως τα είπαμε πριν, μήπως θα πρέπει να πλησιάσουμε αυτή την έννοια της χάρης, τώρα που είναι ήρεμα τα πράγματα, που είναι ειρηνικά μες στη ζωή μας, που δεν μας πιέζουν πράγματα σοβαρότατα ή επικινδυνότατα, έτσι με νυφαλιότητα. Κύριε μου, τι αξίζει σε σένα? Η παρουσία σου αξίζει. Και την ώρα της αδυναμίας μου, μα πιο πολύ φαίνεται τότε. Γιατί δεν μπερδεύεται με άλλες δυνατότητες. Και μυαλό έχουμε σαν άνθρωποι και κάτι ξέρει και ο καθένας μας. Και άμα σπίσαν τα μαλλιά μας, κάποια πείρα κουβαλάνε οι τρίχες ανάμεσά τους. Μήπως όλα αυτά αναμειγνύονται με την εμπιστοσύνη μας? Και αντί να εμπιστευόμαστε εκείνον, εμπιστευόμαστε και λίγο εμάς και λίγο τα δικά μας και λίγο. Σε ώρα ειρήνης, κάλμας, ησυχίας, ας στρέψουμε το μυαλό μας στα λόγια του Παύλου. Γιατί ο Παύλος έκανε μια φοβερή διαδρομή για να μπορεί να τα διατυπώσει. Με αγωνία φώναξε στον Κύριο, μια και δύο και τρεις φορές. Τον ίδιο καημό, την ίδια θλίψη, την ίδια πίκρα. Και την πήρε την απάντηση και την έβαλε μέσα στο γραφτό του, και τώρα ανοίγουμε εμείς, χωρίς να μας συμβαίνουν ότι συνέβαιναν στον Παύλο, και διαβάζουμε «αρκεί εισέ η χάρη». Δεν λέει τα ίδια σε εμάς που έλεγε και στον Παύλο η έκφραση, σίγουρα. Αλλά είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Είναι ένα παράθυρο προς την παρουσία του Κυρίου. Ας μάθουμε τη ζωή με τον Κύριο να τη ζούμε στο κάθε τι. Όχι συν Αθηνά και χειρακίνη. Αυτό είναι γελίο. Αυτό είναι γελίο. Γιατί ίσως και η έννοια της Αθηνάς δεν ήταν σοβαρή. Ήταν ανεπαρκής. Αλλά εμείς που έχουμε το ζωντανό Θεό δικό μας, γιατί μας έκανε δικούς του, εμείς που ξέρουμε ότι υπάρχει μια πλουσιότατη χάρη με το κέντρο της ζωή, με το δέντρο της ζωής στο κέντρο της, με την παρουσία του Κυρίου εκεί να ανανεώνεται και να δίνει ζωή, πώς εμείς που σωθήκαμε με το θάνατό του από την οργή, πώς δεν θα σωθούμε δια της ζωής αυτού? Αυτό το δια της ζωής αυτού είναι το πέρασμα της ζωής του στη ζωή μας. Αρκεί εισέ η χάρις μου. Αυτό το είπε ο Κύριος. Ο Παύλος τ' άκουσε και είναι σαν να μας λέει με πολλά λόγια στη συνέχεια, αρκεί σε μένα η χάρη του. Τώρα ας το πούμε κι εμείς, όχι τώρα. Αφού το σκεφτούμε, αφού το δοκιμάσουμε, αφού ζητήσουμε τον Κύριο να μας αποκαλύψει πόσο επαρκής είναι η παρουσία του μέσα στη ζωή. Αλλά ο Παύλος γράφει, είμαστε πλήρεις εν αυτό. Δοξασμένο το όνομά του. Δοξασμένη η χάρη του. Ευλογημένο το έργο του για μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: προσευχηθούμε.
1: Ένδοξε, ύψιστε, θαυμαστέ Θεέ, σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωινό. Ερχόμαστε στον θρόνο της χάρης και του ελέου σου, λατρευτές σου, λυτρωμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, να καταθέσουμε μας το ευχαριστώ μας, τη δοξολογία των καρδιών μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί στάθηκες Θεός και είσαι με μεγαλόπνα σχέδια, με μεγάλη καρδιά, με ανοχή, μακροθυμία και μεγάλο έλεος. Χρόνια πολλά μας κυνήγησες και μας βρήκες. Μας έφερες αντιμέτωπους με τις αλήθειες σου. Και είμαστε ευγνώμονες ότι σε κάποια στιγμή, σε κάποια στροφή της ζωής μας, αναζητήσαμε σένα και σε ευχαριστούμε, γιατί ο Χριστός έγινε για μας το αιώνιο φως που έλαμψε στις καρδιές μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί από τότε το Πνεύμα σου το Άγιο κατοίκησε στην καρδιά μας. Μας έκανες καινούριους ανθρώπους, με νέα οράματα, με νέους σκόπους, με νέους σκοπούς, με τέρμα τη δόξα και τη μεγαλοσύνη του ουρανού. Αυτό το πρωινό παρακαλούμε, επίσκεψε τα πνεύματα και τις καρδιές μας. Άνοιξε τους πνευματικούς ουρανούς και βρέξε μέσα μας βροχές αόρατες, πραγματικές, αληθινές, δυνατές, έτσι ώστε η καρδιά σαν χώμα έτοιμο να σταθεί, να καρποφορήσει, να δεχθεί τον λόγο σου και να φέρεις πολύ αποτέλεσμα, σωτηρία, οικοδομή, στηριγμό πνευματικό και εσύ ο Θεός ευλογών πλούσια να μας ευλογήσεις. Μαζί με εμάς κάθε παρόμοια συναστροφή στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο όπου καθαρό και άδολο το μήνυμα του Χριστού δίνεται. Επίσης παρακαλούμε και την πατρίδα μας να κάνεις έλεος, να μας φυλάξεις από εσωτερικούς κινδύνους και εξωτερικούς, να φωτίσεις αυτούς που μας κυβερνούν και να τους δώσεις φόβο Θεού στην καρδιά τους, να στραφούν σε σένα και να συστήσουν στο λαό να ανοίξουν το λόγο στο βιβλίο σου. Μόνο αυτό φέρνει πραγματική αλλαγή. Πατέρα, σε περιμένουμε. Στο όνομα του Χριστού σε παρακαλούμε. Ευλογώ να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν.

Έχω την αίσθηση ότι τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν εντάξει. Οι τελευταίοι μπορούν να ακούσουν, να παρακολουθήσουν, παρακαλώ. Ακούγεται μέχρι το τέλος. Εντάξει. Εντάξει. Όχι, είναι η ρύθμιση τώρα, είναι καλύτερα νομίζω. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να ανοίξουμε παρακαλώ τις γραφές που έχουμε μπροστά μας στη σελίδα 579. Σελίδα 579. Στον ψαλμό Ρο Λάμδα Θήτα. Ψαλμός 139. Ρο Λάμδα Θήτα. Ρο Λάμδα Θήτα. Σελίδα 579. Διαβάζω. Κύριε, εδοκίμασάς με και με γνώρισες. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έρθει ο λόγος στην γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν, και έθεσες επ' εμέ την χείραν σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ. Είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδού σύ. Εάν λάβω τα σπτέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσκατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει να οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει να κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει να σκεπάσει και η νύχ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου και η νύχ λάμπει όση ημέρα. Είσαι το σκότος είναι ως το φως. Διότι εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρα καθάς ασχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Και τώρα το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει τα εδάφια τα επόμενα δύο και τα τελευταία δύο, 17, 18, 23, 24. Πόσον δε πολύτιμη είναι η σεμέ ευουλές του Θεέ, πόσον εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών. Εάν ήθελω να απαριθμίσω αυτάς, υπερβαίνωσε την άμμο. Εξυπνώ και έτη είμαι μετά σου. Και 23-24. Δοκίμασον με Θεέ και γνώρισον την καρδία μου, εξέτασον με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ, αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας, και οδήγησον με εις την οδόν την αιώνια. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του και την ώρα μας αυτή. Το θέμα μας σήμερα το πρωί έχει τον τίτλο «Εμείς και ο Θεός». Ή θα έλεγα καλύτερα να του βάζαμε τον τίτλο «Εμείς απέναντι στην παρουσία, την πρόσκληση του Θεού και στο μήνυμά Του». Ποια θέση παίρνει ο καθένας από μας όσες φορές και όποιες φορές το μήνυμα του Θεού έρχεται να μας συναντήσει. Και γνωρίζει ο καθένας μέσα στην καρδιά του ότι πραγματικά ο Θεός δεν είναι μακριά από τον καθένα μας, είναι κοντά μας, είναι εδώ. Ο ψαλμός αυτός, που είναι ένας από τους ωραιότερους ψαλμούς και τα ωραιότερα κομμάτια μέσα στην Αγία Γραφή, αφού καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, μας δίνει τρεις γενικές γραμμές, τρεις πτυχές, τρεις κατηγορίες, αν θέλετε, των νοημάτων πάνω στα οποία κινείται. Το πρώτο είναι ότι διακηρύττει δημόσια πλέον την παντογνωσία του Θεού. Δηλαδή, όποιοι και αν είμαστε, ό,τι και αν κρύβουμε, ό,τι και αν κάνουμε, ο Θεός τα γνωρίζει. Παντού με παρακολουθεί το μάτι σου, λέει στον Θεό. Παντού είναι εκείνο που ξέρω να με βασανίζει,
ότι γνωρίζεις αυτά τα οποία είμαι και κάνω και θέλω να κάνω. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός γνωρίσει πολύ καλά τα όσα στην εποχή του υπόθηκαν και γράφτηκαν για το πρόσωπο του Θεού, και βέβαια καταλήγει, όπως θυμόσαστε με το εδάφιο, οι γνώσεις αυτή είναι υπερθαύμαστος σε με, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Είναι κάτι που υπερβαίνει τα όρια τα ανθρώπινα. Φτάνει πλέον μόνο στην περιοχή του Θεού, ο οποίος είναι σε θέση να ψάχνει, να ερευνά και να διαβάζει ελεύθερα, χωρίς κόπο, κάθε ανθρώπινη καρδιά. Και θα έλεγα ότι η στάση των ανθρώπων και όλων μας απέναντι στον Θεό και το μήνυμά του, δηλαδή εμείς και ο Θεός, μοιάζει με τούτη τη μεγάλη αλήθεια που όταν ο ήλιος βρίσκεται μέσα στην έκλαμψή του και στην μεγάλη του θερμότητα που δίνει απάνω στο πρόσωπο της γης, μοιάζουμε εμείς, άλλοι από εμάς, με κερί, μια μάζα κερί, και άλλοι από εμάς με μια μάζα πυλού. Ο ήλιος παραμένει ο ίδιος. Οι ακτίνες του πέφτουν επάνω και στις δύο μάζες της ύλης. Και εις μεν το κερί, ξέρουμε το αποτέλεσμα, αρχίζει στη θερμότητα του ήλιου σιγά σιγά να λιώνει. Αντίθετα, στον πυλό, ο πυλός σφίγγει όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότερο. Και ακριβώς εδώ είναι σήμερα το πρωί που ο Θεός έχει ένα μήνυμα για μας. Θέλει να μας πει πώς είναι η καρδιά σου ή πώς προδιαθέτεις την καρδιά σου. Πώς την αφήνεις να λειτουργήσει όταν έρχεσαι σε επαφή με το μήνυμα του Θεού, ο οποίος σε γνωρίζει. Και ταυτόχρονα τη γνώση αυτή την έχεις και εσύ, ότι ο Θεός σε γνωρίζει πέρα για πέρα. Η δεύτερη αλήθεια, την οποία διακηρύττει επίσης δημόσια, είναι ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Η πανταχού παρουσία του Θεού. Δεν είναι ότι απλώς μας γνωρίζει σε όλες μας τις πτυχές και τις λεπτομέρειες, σε όλο το είναι μας και τα βάθη της καρδιάς μας, αλλά είναι παντού. Όπου και αν πάμε, με ό,τι αν θελήσουμε να κρυφτούμε, είτε είναι νύχτα αυτή, είτε είναι άλλα κατασκευάσματα ανθρώπινα, ή αν θέλουμε σκόπιμα να ξεχάσουμε τάχα το Θεό, πως και εκείνος δεν θα είναι εκεί να μας παρατηρήσει και να μας βλέπει. Ο Θεός είναι παντού. Και οι εικόνες που δίνει στα εδάφια 7 έως 12 είναι χαρακτηριστικές. Όπου και αν πάω, όπου και αν περθώ, όπου και αν σταθώ, ό,τι και να κάνω, ό,τι και να με τυλίξει, ακόμα και αυτή η νύχτα και το σκοτάδι, το παχύ, εσύ είσαι εκεί. Δεν μπορώ να σου κρυφτώ. Βρίσκεσαι εκεί. Και η τρίτη μεγάλη αλήθεια, την οποία διακηρύττει ο ψαλμός αυτός, είναι η παντοδυναμία του Θεού. Εδώ πλέον ξεφεύγει από κάθε ανθρώπινη δυνατότητα το γεγονός ότι ο Θεός μπαίνει σε σφαίρες που μόνο ένας Θεός μπορεί να κάνει και να εργάζεται και να βρίσκεται. Μιλάει παραδείγματος χάρη από τα εδάφια 13 μέχρι και το 16 για το πώς ο Θεός δουλεύει μέσα στη δημιουργία. Πώς κατασκευάζεται αυτή η ζωή πριν εμφανιστεί. Πώς ερχόμαστε στον κόσμο. Πριν ακόμα εμείς υπάρξουμε. Ο Θεός είναι εκεί. Κατασκευάζει. Δημιουργεί. Και στα χέρια του βρίσκονται και στη διάθεσή του όλες οι δυνάμεις. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και τώρα να συγκεντρώσουμε αυτά τα τρία στοιχεία, τα οποία ο άνθρωπος αυτός γνώριζε, και είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εμάς, ίσως όλοι από εμάς, τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα γνωρίζουμε ότι ο Θεός τα πάντα, ό,τι μας αφορά, τα ξέρει. Θα έλεγα, τα διαβάζει ένα προς ένα, μέχρι τις πιο μικρές τους λεπτομέρειες. Δεύτερον, ο Θεός, όπου και αν πάμε και ό,τι αν κάνουμε, δεν απομακρύνεται. Είναι εκεί. Όπως ο ήλιος περιστοιχίζει με όλη τη δύναμή του ένα σκοτεινό δωμάτιο και περιμένει μήπως ανοίξει κάποια χαραμάδα να περάσει μέσα, έτσι ο Θεός είναι εκεί, παντού, πανταχού παρών, για να περάσει μέσα και να φέρει την ευτυχία, όπως ο ήλιος θα φέρει τη ζωή μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο, να φέρει την ευτυχία στην ανθρώπινη καρδιά. Και το τρίτο, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και επειδή είναι παντοδύναμος, κυβερνά και τη ζωή και το θάνατο. Και είναι μια ώρα που θα σταθούμε μπροστά του για να αποδώσουμε λόγο των όσων πράξαμε και των όσων ζήσαμε σε αυτόν τον κόσμο. Και όλα αυτά μας είναι γνωστά. Δεν τα αγνοούμε. Αλλά κοιτάξτε την κατάληξη αυτού του ανθρώπου, γιατί θα δούμε παρακάτω την κατάληξη ενός άλλου ανθρώπου, ακριβώς από την αντίθετη πλευρά. Ο άνθρωπος αυτός, όπως διαβάσαμε, λέει, είναι πολύτιμες σε μένα οι συμβουλές σου, χρειάζομαι την οδηγία σου. Θέλω να μάθω με ποιο τρόπο θα γνωρίσω το δρόμο σου
Και αν υπάρχει μέσα μου κάποιο εμπόδιο αμαρτίας που δεν μπορεί να σηκωθεί, βοήθησέ με να το δω και οδήγησέ με, κατεύθυνέ με στον αιώνιο δρόμο που είναι ο δικός σου και είναι η ευτυχία μου και η ζωή. Να μια όμορφη κατάληξη ενός ανθρώπου που έχει μεν τις γνώσεις της υπεραρκετές, αλλά που δεν έχει το συγκεκριμένο εκείνο μήνυμα του πώς να φτάσει σωστά και να περπατήσει μέσα στο θέλημα του Θεού. Και αν η κατάληξη κάποιον από εμάς είναι παρόμοια, αν δηλαδή και εμείς μέσα στη ζωή μας κατά τον ίδιο τρόπο ψάχνουμε και θέλουμε το δρόμο όχι προς την καταστροφή, όχι προς την απώλεια, αλλά προς τη ζωή, τότε ο Θεός είναι έτοιμος να απαντήσει. Και κάθε μέρα που κηρύσσεται σε αυτή την αίθουσα ο Λόγος του Θεού, και σήμερα το πρωί, αλλά και τα βιβλία που γράφονται από ανθρώπους πιστούς και τα μηνύματα από το ραδιόφωνο που στέλνονται από χριστιανικούς σταθμούς, και επίσης κάθε μήνυμα που ο Θεός φέρνει στην καρδιά σου ή σου θυμίζει παλιές γνώσεις που είχες για το μήνυμα της αγάπης του, είναι κάποιες οθήσεις από μέσα από στην καρδιά σου που το Πνεύμα του Θεού σηκώνει για να σου ειδήσει σε Αυτόν. Και δεν είναι μακριά μας, όπως είπαμε, είναι κοντά, και μπορεί Αυτός να απαντήσει και να ικανοποιήσει όλα μας τα ερωτήματα, τις ανάγκες και τα προβλήματά μας να λύσει. Επομένως, το συμπέρασμα είναι τούτο, ότι αν θέλω, μπορώ την ώρα αυτή που βρίσκομαι στην καρέκλα, στο κάθισμά μου και κάθομαι, μέσα μου εσωτερικά, να σηκώσω τα μάτια μου επάνω σε εκείνον, ο οποίος με γνωρίζει πέρα για πέρα, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μου για να μπει, και ο οποίος μπορεί, είναι παντοδύναμος, να αλλάξει ριζικά ολόκληρη τη ζωή μου, να με κάνει ένα καινούριο κτίσμα, ένα καινούριο άνθρωπο. Ένας νέος στη Γερμανία, αργά το βράδυ, προσπαθούσε να γυρίσει να βρει την πόρτα του σπιτιού του και δεν τα κατάφερνε, γιατί το βάδισμά του έδειχνε, όπως τρίκλιζε, ότι είχε πιει αρκετά και δεν τα κατάφερνε. Δεν ήξερε τι να κάνει μέσα στην απελπισία του, και προς μεγάλη του ευτυχία βρέθηκε κάποιος περαστικός, τον οποίο πλησίασε και με δυσκολία του είπε, λέει, φαίνεται έχασα το δρόμο μου, πού πηγαίνω άραγε? Η καλή σύμπτωση ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πιστός άνθρωπος του Θεού, χριστιανός, και του είπε στην αρχή ορθά κοφτά, πηγαίνεις φίλε μου προς την κόλαση, προς την απώλεια. Και ο νέος άνοιξε τα μάτια του όσο μπορούσε και είπε, έχεις δίκιο, με τον τρόπο που ζω βαδίζω προς την απώλεια. Βέβαια, ο πιστός τον πήρε από το χέρι, τον γνώριζε συμπτωματικά και τον οδήγησε στο σπίτι του. Αλλά αυτή η σκέψη το νέο δεν τον άφησε καθόλου ήσυχο, και την επόμενη μέρα, όταν υπήρξε νυφάλιος και μπορούσε να τα ξανασκεφτεί. Και τελικά τον οδήγησε σε εκείνον ο οποίος περιμένει δίπλα σου και δίπλα σε καθέναν από εμάς, να σε οδηγήσει στη λύτρωση και στις αιώνιες χαρές. Αυτά με λίγα λόγια, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε στη συνέχεια, είναι το συμπέρασμα που ο ψαλμωδός βγάζει για τον εαυτό του και που σίγουρα προσκαλεί κάθε άνθρωπο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο που αποτελεί τον δρόμο της ευτυχίας, της επανόρθωσης, της χαράς για τη ζωή. Γιατί είναι ένας Θεός αυτός που μας καλεί, που θέλει να μπει στη ζωή μας τόσο δυναμικά, ώστε όχι απλώς για μια στιγμή, αλλά να μας συνοδεύσει σε ολόκληρο το μήκος της ζωής μας, έως όταν φτάσουμε στη δόξα, όπου εκεί πλέον μας περιμένει ο ίδιος ο Θεός με εκπλήξεις και με χαρές αιώνιες. Μακάρι αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τη στιγμή αυτή να αποτελέσουν ένα έναυσμα και μία πρόσκληση σε κάποια ψυχή ανάμεσά μας να το σκεφτεί σοβαρότερα και να οδηγηθεί σε εκείνον που την περιμένει με αγάπη και με ανοιχτή την αγκαλιά, να τη σφίξει, να τη σώσει, να την κάνει δικό το παιδί. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλουμε δύο στροφές από τον ύμνο 79. Την πρώτη και την τρίτη. Μόνο δύο στροφές από τον ύμνο 79, πρώτη και τρίτη, μαζί βέβαια με την υποδό.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός ζωντανός και αληθινός. Ήθε αυτό το πρωινό κάποια ψυχή να στραφεί σε σένα, να ελευθερωθεί από τον θάνατο το πνευματικό και τον αιώνιο και την απώλεια, να δει ότι την αγαπάς, ενδιαφέρεσαι, να την καλέσει το Πνεύμα το Άγιο κοντά σου. Και σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας και στη συνέχεια, δίνοντάς μας κομμάτια ιδιαίτερης πνευματικής τροφής που χρειαζόμαστε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Όπως είπαμε στην αρχή, είμαστε ως καρδιές, ως έδαφος καρδιών και ύλης πνευματικής, μπροστά στον ήλιο εκτεθειμένοι. Ο ψαλμοδός φάνηκε να είναι το κερί που έλειωσε και ζήτησε οδηγία για περαιτέρω βήματα για να βρεθεί στον αιώνιο δρόμο. Ένας άλλος νέος, τον οποίο θα φέρω μπροστά σας, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ένας νέος που γνώρισε πολύ καλά τα πράγματα του Θεού, της αλήθειας του Θεού πέρα για πέρα, μάλιστα αξιώθηκε να ανέβει βαθμίδες κοινωνικές και να γίνει βασιλιάς. Και μάλιστα βασιλιάς μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της εποχής του. Βασιλιάς μέσα στη Βαβυλώνα, η βαβυλωνιακή ξακουσμένη αυτοκρατορία. Ήταν εγγονός του Ναβουχοδονόσορα. Ο πατέρας του, Αναβόνιδος, ήταν ο βασιλιάς. Αλλά δεν κυβερνούσε. Είχε πάει να αναπαυθεί για λόγους υγείας σε μια πόλη μέσα στην Αραβία. Και τα ηνία της βασιλείας τα είχε αυτός, ο Βαλτάσαρ, στα χέρια του. Αλλά ήξερε όλα τα πράγματα του Θεού πέρα για πέρα. Και ήξερε ακόμα ότι δεν βρισκόταν σε ευτυχισμένες μέρες. Γύρω από την πόλη υπήρχε στρατός των Μηδοπερσών που είχαν περικυκλώσει, αλλά ήταν απόρθητη η Βαβυλώνα. Μπορούσαν τα τείχη της τόσο πλατιά που 4 αμάξια της εποχής πολεμικά μπορούσαν να τρέχουν παράλληλα το ένα στο άλλο. Είχε πύργους, υψηλότατα τείχη. Διπλά και τετραδιπλά ήσαν τα τείχη της Βαβυλώνας και δεν μπορούσε κανείς να την κατακτήσει. Στεριωμένος λοιπόν και βέβαιος ότι έχει από παντού ασφάλεια, είπε ότι εδώ πλέον μπορούμε να γλεντήσουμε. Ας τους απ' έξω να κάθονται, να διψούν, να πεινούν, να υποφέρουν. Τη Βαβυλώνα κανένας δεν μπορεί να την κυριαρχήσει. Και η καρδιά του υπερηφανεύτηκε τόσο πολύ, ώστε τα έβαλε με όλους. Ακόμα και με τον αληθινό Θεό, τον οποίον γνώριζε. Τον αληθινό Θεό της Αγίας Γραφής. Και μέσα σε εκείνο το μεγάλο γλέντι, στη μεγάλη αίθουσα του παλατίου, κάλεσε όλους τους ηγεμόνες, όλους τους ατράπες, όλη την αφρόκρεμα την κυβερνητική της εποχής του, όλες τις γυναίκες, όλες τις παλακές και όλες τις πόρνες που είχε το βασίλειο, και μέσα στο μεγάλο ξεφάντωμα θυμήθηκε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα σκεύη του Θεού που ο παππούς του είχε πάρει καθώς κατέστρεψε το ναό του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ. Χρυσά, ασημένια και τα λοιπά τα έφερε πίσω και τα φύλαξε εκεί σαν κοιμήλια από τις κατακτήσεις του. Αυτός είπε, ποιος είναι αυτός ο Θεός, ενώ τον γνώριζε. Και είπε ότι θεοί μόνον είναι οι δικοί μου, αυτούς που λατρεύω. Χρυσαφένια, ασημένια, ξύλινη, σιδερένια, χάλκινη, πέτρινη. Αυτοί είναι οι θεοί μου. Φέρτε λοιπόν να πιούμε από τα σκεύη αυτά. Δεν αναγνωρίζω κανέναν άλλον. Και μέσα στην όλη εκείνη διαδικασία που έφεραν τα σκεύη και έπαιρναν και γέλια και χαρές και τραγούδια, σε κάποια στιγμή απέναντι στον τοίχο που ήταν η μεγάλη λιχνία που έδινε το πολύ φως, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη με άλλα μέσα, αλλά ο φωτισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, καλύτερος από τον δικό μας που έχουμε από το ηλεκτρικό φως. Απέναντι λοιπόν στη μεγάλη λιχνία, στον τοίχο ήταν ανοιχτό, βλέπει για μια στιγμή ανθρώπινα δάχτυλα, μόνο δάχτυλα, μια παλάμη που εκινείτο με τέτοιο τρόπο ώστε έφτασε στον τοίχο, πάνω στο κονίαμα του τοίχου και άρχισε να γράφει. Δεν καταλάβαινε τι έγραφε και η γραφή μας λέει τι συνέβη. 4 πράγματα, ακούστε τα. Πρώτον, αλλοιώθηκε η όψη του βασιλιά. Δεύτερον, οι διαλογισμοί του, οι σκέψεις του τον συντάρασαν. Εσωτερικά δεν τον άφηναν ήσυχο, τον ταρακουνούσαν. Τρίτον,
οι σύνδεσμοι του σώματος και τα γόνατά του, τα οποία συνεκρούονται το ένα με το άλλο, έτρεμε σύγκορμος από όλα αυτά τα οποία εκείνη την ώρα ζούσε. Παρακαλώ, το μικρόφωνο δεν λειτουργεί πάλι. Και μέσα στην όλη αυτή η κατάσταση, σαν έξαλλος, φώναξα δυνατά: «Στείλτε μου τους μάγους, στείλτε μου τους σοφούς, στείλτε μου τους μορφωμένους ανθρώπους να μου διαβάσουν τι λέει εκεί πάνω στον τοίχο». Και ήρθαν οι μάγοι, ήρθαν οι σοφοί μέσα στο παλάτι, στην αίθουσα εκεί που διασκέδασε ο βασιλιάς. Προσπάθησαν, έκαναν ό,τι μπορούσαν, ζήφους. Δηλαδή η γυναίκα του Ναβουχοδονόσορα που ζούσε ακόμα, η βασιλομήτωρα, έμαθε από το μεγάλο ντόρο που έγινε μέσα στο παλάτι τι συμβαίνει. Και πήγε μέσα στην αίθουσα, δεν λάβαινε μέρος εκεί, είχε άλλες αρχές και άλλους τρόπους διασκέδασης. Πήγε λοιπόν εκεί για να πει στο βασιλιά: «Μην ταράσεσαι, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ, τον οποίο τον άφησες στην άκρη μάλιστα και δεν τον χρησιμοποίησες, ο οποίος έχει μέσα το πνεύμα του Θεού και μπορεί να σου δώσει την εξήγηση. Ποιος είναι αυτός? Φέρτε τον αμέσως». Έφεραν λοιπόν γρήγορα τον Δανιήλ. Και τότε λέει στον Δανιήλ: «Σύ είσαι λοιπόν εκείνος που έφερε ο παππούς μου ο Ναβουχοδονόσορ από την Ιερουσαλήμ με τους αιχμαλώτους να τον ταπεινώσει αμέσως και να δείξει το έπαρμα της καρδιάς του, την υπερηφάνειά του μέσα στην οποία ζούσε. Και εσύ είσαι, έμαθα, ένας άνθρωπος που μπορείς να τα εξηγήσεις. Σε παρακαλώ να μου τα εξηγήσεις και θα σε κάνω τρίτο άρχοντα του βασιλείου». Βλέπετε, ήταν ο πατέρας του που ήταν εκτός της Βαβυλώνας, αυτός δεύτερος, και θα τον έκανε τρίτο, συμβασιλέα. Και τότε ο Δανιήλ του λέει: «Βασιλιά, θα σου πω το τι ακριβώς λέει και θα σου το ερμηνεύσω. Τα δώρα σου όμως κράτησέ τα, να τα δώσεις εκεί που νομίζεις. Οι άνθρωποι του Θεού δεν σαγηνεύονται από εγκόσμια πράγματα που οι άνθρωποι, μάλιστα οι άδικοι, ξένα, μπορούν να τα δίνουν σε οποιονδήποτε θέλουν». Άκουσε, βασιλιά. Και του λέει τέσσερα πράγματα για να έρθουμε στο θέμα μας, το πώς γνώριζε τα πράγματα του Θεού. Πρώτον,

τα ήξερε. Και ενώ μπορούσες να ταπεινώσεις την καρδιά σου μπροστά στον ζωντανό και αληθινό Θεό, τη σκλήρινε σαν το πυλό μπροστά στον ήλιο, την έκανες πέτρα και περιφρόνησες και ποδοπάτησες. Το όνομα του Θεού, τη μεγαλοπρέπεια αυτού του Θεού που είναι ο μόνος αληθινός και ζωντανός Θεός, και τον έβαλες στην άκρη. Τώρα λοιπόν, άκουσε την απόφαση του Θεού, και η απόφαση του Θεού έρχεται. Να τη γράφει εκεί και θα σου τα ερμηνεύσω. Μενέ μενέ θεκέλ ουφαρσίν. Το μενέ σημαίνει μέτρησες, όπως το εξηγεί και εδώ, μέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου. Αλλά η επανάληψη αυτή που είναι ένας εβραϊσμός ή χαλδαϊσμός είναι αυτό που θέλει να πει με έμφαση ο Θεός. Αυτά που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, αμήν αμήν λέω ημίν, είναι ένα παρόμοιο σχήμα λεκτικό. Σας το λέω με κάθε βεβαιότητα. Έτσι και εδώ μενέ μενέ σημαίνει τη μέτρησε και την παραμέτρησε. Γι' αυτό και ερμηνεύει εδώ το κείμενο την τελείωσε ο Θεός. Έδωσε τέρμα στο μέτρημά του. Αποφάσισε δηλαδή να κλείσει τον κύκλο της βασιλείας σου. Πρώτον. Δεύτερον. Θεκέλ σημαίνει ζυγίστηκες στην πλάστικα του Θεού και βρέθηκες λειψός. Και τρίτον. Φαρές που σημαίνει ουφαρσίν. Διαιρέθη η βασιλεία σου και δόθηκε στους Μίδους και τους Πέρσες. Το πώς δόθηκε, η απόρθητη πόλη εκπορθήθηκε. Διότι όπως ξέρουμε από την ιστορία, ακόμα από τα βιβλία του γυμνασίου, ο Κύρος, αυτός ο έξυπνος βασιλιάς, τον Εφράτη ποταμό, ο οποίος περνούσε, τον Τίγρη ποταμό, ο οποίος περνούσε από μέσα από την πόλη, τον απέκοψε και του έδωσε άλλη κατεύθυνση στα νερά και αυτό το ρήγμα που υπήρχε από κάτω, η διάβαση, ήταν τώρα ξερή και μπορούσαν να περάσουν τα στρατεύματα και κατέκρουσαν, κατασφαγίασαν ολόκληρο το στρατό των Βαβυλωνίων και ο Βαλτάσαρ θανατώθηκε την ίδια εκείνη νύχτα. Αλλά το συμπέρασμα είναι τούτο. Ζυγίστηκε στην πλάστικα του Θεού και βρέθηκε λειψός. Και σε ρωτώ, αγαπητέ μου φίλε, σήμερα το πρωί, εσένα ειδικά, ο οποίος δεν έκανες αυτό το βήμα. Βλέπετε, έχουμε προβλήματα με το μικρόφωνο, αλλά ελπίζω να έχετε υπομονή. Δεν έκανες αυτό το βήμα να στραφείς στο Θεό, αλλά κλείνεις την καρδιά σου. Ο ψαλμοδός που διαβάσαμε στάθηκε στη θέση του μακάριου ανθρώπου. Είπε, θέλω να μάθω τον αιώνιο δρόμο του Θεού. Γιατί γνώριζε. Και τούτος γνώριζε. Όμως δεν θέλησε. Αυτός περιφρόνησε, ποδοπάτησε, έβαλε στην άκρη τα πράγματα του Θεού. Και σε ρωτώ, σε ποια κατηγορία από τις δύο είσαι? Μάλιστα, σε προειδοποιώ ότι έχεις ακόμα την ευκαιρία. Μπορείς να αλλάξεις στρατόπεδο. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις θέση ευνοϊκή για το μέλλον σου, για τη σωτηρία σου. Γιατί ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι τούτη η μεγάλη προσφορά. Τι λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού? Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς. Και αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Και εσύ και εγώ και όλοι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός και το νιώθεις και το καταλαβαίνεις σωστά, όχι απλώς επειδή το λες. Και από τη στιγμή που θα καταλάβεις επίσης ότι ο Χριστός ήρθε ακριβώς για σένα και για μένα για να μας σώσει. Δεν έχεις παρά να προχωρήσεις σε εκείνα τα βήματα που σε καλεί ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, να εκφράσεις απέναντι του Θεού ειλικρινά τη μετανοιά σου. Να το πεις, Θεέ μου, δεν ξέρω ποιους δρόμους τράβηξα και γιατί δεν τα θέλω να τα εξηγήσω ή να τα ψάξω και δεν το θέλει το Θεός. Αλλά θέλω να αλλάξω εσωτερικά. Θέλω να γίνω δικός σου άνθρωπος. Θέλω να μπω μέσα στον αιώνιο δρόμο. Αυτός που είναι η ευτυχία μου τώρα και αιώνια. Εάν λοιπόν έτσι εκφραστείς απέναντι του Θεού και δείξεις τη μετάνοιά σου, τη μεταμέλειά σου, τη λύπη σου, πρέπει να κάνεις ένα ακόμα βήμα. Εύκολο και απλό. Να πιστέψεις μέσα στην καρδιά σου ότι το αίμα που χύθηκε στο Σταυρό, η θυσία του Χριστού, είναι και για σένα και σε συγχωρεί ο Θεός εκεί που είσαι, τώρα, αυτή τη στιγμή, από την αρχή μέχρι το τέλος, ό,τι και να πέρασε στη ζωή σου, μαύρο και σκοτεινό και άραχνο, είναι ο Θεός εκείνος, ο οποίος σώζει αμαρτωλούς μέσα από τον βορβορόδη πυλό, από την κόλαση και την απώλεια. Είσαι έτοιμος να αλλάξεις τοποθεσία, στρατόπεδο, θέση? Είσαι έτοιμος να αναγνωρίσεις για να έχεις την ώρα της εύνοιας του Θεού? Γιατί αν μείνεις στη σκληρότητα που είχε ο Βαλτάσαρ, δεν θα έχεις καλό τέλος. Ο Λόγος του Θεού σου λέει ότι το τέλος σου δεν θα είναι καθόλου καλό. Επομένως, η ώρα αυτή

η ώρα του Θεού για σένα. Σε καλεί λοιπόν ο Θεός αυτή τη στιγμή να σταθείς ειλικρινής με τον εαυτό σου. Γιατί τι άλλο ζητάς μέσα στη ζωή? Πες μου σε παρακαλώ, τι ζητάς μέσα στη ζωή? Δεν ζητάς τη βεβαιότητα, την ειρήνη, τη χαρά, τη μονιμότητα, να μην χάσεις ποτέ αυτή την ύπαρξή σου, την ίδια τη ζωή? Δεν το ζητάς αυτό? Δεν θέλεις ποτέ να μην πεθάνεις και να βρεθείς αθάνατος για πάντα? Δεν θέλεις να έχεις μέσα σου στη ζωή σου κάποιον ο οποίος να είναι δυνατός, υπέροχος, θαυμαστός και να είναι έτοιμος να σε βοηθήσει? Δεν το θέλεις? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο μόνος δρόμος είναι να στραφείς ειλικρινά στον Ιησού Χριστό, που είναι πραγματικός σωτήρας. Σώζει αμαρτωλούς, χαρίζει την αιώνια ζωή, ελευθερώνει από κάθε βάρος και όποια δεσμά αμαρτίας έχεις και είσαι σκλαβωμένος. Σε καλεί ο Ιησούς Χριστός σήμερα το πρωί. Μη αργείς να το κάνεις, σε παρακαλώ. Είναι η ώρα του Θεού που σε καλεί για να μπεις μέσα στην οικογένεια των λυτρωμένων. Μετάνιωσε για τη ζωή σου, επαναλαμβάνω, και πίστεψε στην αγάπη του Θεού για σένα με βάση το αίμα της θυσίας που χύθηκε στο Σταυρό. Η χοροδία θα μας δώσει τώρα έναν ύμνο ακόμα πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος.

να προσευχηθούμε. Θεέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το δεύτερο αυτό κομμάτι που μας έδωσες. Και σε παρακαλούμε να καλέσεις ανθρώπους ειλικρινείς που σε ζητούν και σε διψούν. Στην παρουσία σου, στη σωτηρία του Χριστού, ένας δρόμος υπάρχει. Ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα βοήθησέ μας παρακάτω, στο υπόλοιπο κομμάτι, εσύ να μας οδηγήσεις, ώστε να τραφούμε πνευματικά και να ευλογηθούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Αμήν. Τώρα, χωρίς να σας καθυστερήσω, θα έχουμε το τρίτο μας κομμάτι. Είπαμε το θέμα μας «Εμείς και ο Θεός». Και εστιάσαμε το πρόβλημα μέχρι στιγμής στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο δίλημα τι να κάνει με το μήνυμα του Θεού που έρχεται μπροστά του, με τον ίδιο τον Θεό, τον οποίο ξέρει και καταλαβαίνει ότι μπήκε στη ζωή του, ότι είναι δίπλα του, ότι όπου και να πάει ο Κύριος είναι εκεί, υπάρχουν δυστυχώς δύο διαφορετικές απαντήσεις. Εκείνοι που ζητούν και λένε το ναι και οι άλλοι που λένε το όχι. Αυτά τα είδαμε. Τώρα, στο τελευταίο μέρος, θα ήθελα να ασχοληθούμε με μια άλλη πτυχή του ίδιου προβλήματος. Εμείς και ο Θεός. Αλλά εμείς, σε αυτό το εμείς, θα βάζαμε όλους εκείνους ανάμεσά μας οι οποίοι είναι άνθρωποι του Θεού, είναι πιστοί. Τι συμβαίνει με εμάς? Καλά, κάποτε ξεκινήσαμε. Αυτά που είπαμε προηγουμένως για εκείνους που δεν τα έχουν κάνει, εμείς τα κάναμε. Το Πνεύμα του Θεού μπήκε και κατοίκησε στην καρδιά μας, ακόμα και αν δεν το ξέραμε. Είναι υπόσχεση του Θεού να δώσει το Πνεύμα του στην καρδιά και να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Ζούμε με τον Θεό χρόνια τώρα, λιγότερα ή περισσότερο καθένας από εμάς. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχουν φοβίες, φόβοι. Υπάρχει άγχος για πολλούς που δεν θα έπρεπε. Υπάρχει ανεργία. Υπάρχει επίσης η αγωνία του αύριο. Τι θα γίνει? Ο κόσμος μας γύρω δεν είναι ρόδινος. Κάθε μέρα χειροτερεύει. Μία πάει χειρότερα από την άλλη. Και δεν μας υπόσχεται τίποτα γύρω μας ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Κάθε άλλο. Και αυτά τα οποία μπήκαμε στην κοινή αγορά και τα λοιπά, ναι μεν μπορεί να γίνουν κάποτε, αλλά ο λόγος του Θεού, τον οποίο συμβουλευόμαστε πρωταρχικά, λέει ότι οι ημέρες θα γίνονται χειρότερες όσο πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα ήθελα να σας φέρω ένα περιστατικό για να δούμε ταυτόχρονα δύο τύπους μέσα από την Αγία Γραφή πώς αντιδρούν όταν οι ίδιοι έχουν προβλήματα. Προβλήματα υγείας, προβλήματα δουλειάς, προβλήματα στο σπίτι, προβλήματα με τα παιδιά, προβλήματα με τους γονείς, προβλήματα με συνεργάτες και χίλια δυο άλλα που αναφύονται στην καθημερινότητα της ζωής. Πού είναι ο Θεός δηλαδή? Λένε ο Θεός, αλλά δεν τον βλέπω. Πού είναι ο Θεός και πώς μπορεί να παρέμβει ο Θεός? Βρισκόμαστε στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Ο βασιλιάς της Συρίας, όπως πάντα οι γειτονικοί εκείνοι λαοί, είχαν επεκτατικές επιθυμίες να μπουν μέσα στο Ισραήλ και να το κατακτήσουν και να τους έχουν υποτελείς για να πληρώνουν φόρο υποτέλειες σε αυτούς και να έχουν το κεφάλι τους ίσιο, να έχουν δηλαδή έσοδα καινούρια για το δικό τους συμφέρον. Και ήταν έτοιμος λοιπόν να εξαπολύσει μια επίθεση τρομακτικής δύναμης για να καταλάβει το Ισραήλ. Κατά καλή συγκυρία, μέσα στο Ισραήλ υπήρχε ένας από τους μεγάλους προφήτες του Θεού, ο Ελισέ, ο οποίος είχε ένα άλλο είδος επικοινωνίας με τον Θεό. Αυτό θα το ερμηνεύσετε μόνοι σας αν διαβάσετε το Ψαλμό 103, εδάφιο 7. Εκεί δίνεται η απάντηση. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος ο Θεός του λέει θα γίνει τούτο και τ' άλλο. Και ειδοποιεί τον βασιλιά του Ισραήλ και πηγαίνει και κάνει πόστα αντίστασης εκεί που θα γινόταν η επίθεση. Τάχασε ο Συριακός στρατός. Την επόμενη φορά ετοιμάζουν μια νέα επίθεση και πηγαίνουν από ένα άλλο σημείο. Πάλι ο Ελισέ δίνει σήμα και λέει στο βασιλιά της Σαμάριας, από εκεί θα επιτεθούν. Και πράγματι, καθώς προχωράει ο Συριακός στρατός, βρίσκουν αντίσταση. Τάχασε ο βασιλιάς. Καλεί λοιπόν το επιτελείο του, όλους ανεξαιρέτως τους ανώτατους αξιωματικούς και λέει, σταθείτε, κάποιος από ανάμεσά μας είναι φίλος του Ισραήλ και μεταδίδει ό,τι κουβεντιάζουμε εδώ σε αυτό το χώρο. Ποιος είναι αυτός? Και τότε πετάγεται κάποιος που ήξερε περισσότερο τα πράγματα αυτά και λέει, κανένας από εμάς βασιλιά. Αλλά υπάρχει εκεί στο Ισραήλ ένας προφήτης, ο Ελισέ, ο οποίος όχι μόνο αυτά, αλλά ό,τι κουβεντιάσεις με τη γυναίκα σου στην κρεβατοκάμαρα, τα ξέρει. Και δεν κρύβεται τίποτα από αυτόν.
Και τότε ο βασιλιάς της Συρίας λέει, αν είναι έτσι τα πράγματα, μάθετε πού είναι να πάμε να τον συλλάβουμε. Πράγματι έγινε μια έρευνα, μαθαίνω ότι κατοικούσε στη Δοθάν, μια πόλη η οποία ήταν χτισμένη επάνω σε ένα βουνό, ένα λόφο ψηλό μάλλον περισσότερο, περίπου 17 χιλιόμετρα από την Κεσάρια, αν περίπου ο χάρτης μας λέει κάτι, βόρεια από την Κεσάρια. Και στέλνει λοιπόν στρατό, υπερβολικά πολύ στρατό, μεγάλη δύναμη υπηκού, τα άρματα μάχης της εποχής που ήταν τότε, όπως ξέρετε, οι άμαξες στρατιωτικές, με εκείνα τα γυριστά, τα οποία είχαν τις λεπίδες στους τροχούς, ώστε όπου περνούν να κατακόπτουν και να σκοτώνουν, και πλήθος, μιλιούνια ανθρώπους, όσους είχε στρατιώτες, τους έστειλε. Και τη νύχτα περικύκλωσαν τη Δοθάν, όπου ήταν ο Ελισέ. Ήρθε η άλλη μέρα το πρωί, ξυπνάει πρώτος και βγαίνει έξω να δει την καινούργια μέρα ο υπηρέτης του, τα χάσε. Βλέπει το στρατό, βλέπει το υπηκό, βλέπει τα αμάξια. Τρομαγμένος πλησιάζει τον προφήτη και του λέει, χαθήκαμε, του λέει. Τι συμβαίνει? Λέει, ήρθε εδώ στρατός, πολύ συριακός και δεν έχουμε καλό τέλος. Πάει, έσβησε η ζωή μας. Βλέπετε, και οι άνθρωποι του Θεού σε κάθε εποχή έχουν τα προβλήματά τους. Εδώ επρόκειτο να χάσουν τη ζωή τους την ίδια. Τι θα κάνεις σε μια τέτοια περίπτωση? Αν ήσουν εσύ και εγώ, τι θα κάναμε? Ο Ελισέ όμως ήταν άλλου πνεύματος άνθρωπος. Θυμηθείτε τους κατασκόπους που πήγαν μέσα να κατασκοπεύσουν τη γη. 12 ήσαν, αλλά έγιναν 2 ομάδες. Οι 10 τα ήβραν μαύρα και άραχνα. Οι 2 τα βρήκαν εντελώς διαφορετικά. Είπαν οι 10, αποκλείεται, ωραία μένει η γη να πάμε να την καταλάβουμε, αλλά είναι γίγαντες εκεί οι άνθρωποι. Θα μας φάνε σαν μια μπουκιά ψωμί. Χαθήκαμε. Και οι άλλοι είπαν, τίποτα. Αυτοί οι γίγαντες είναι για μας η μπουκιά το ψωμί. Έχουμε τον Θεό μαζί μας. Γιατί ξέρετε, κρατήστε τα κιάλια, αν έχετε χρησιμοποιήσει κιάλια. Και κοιτάξτε, βλέπετε αντικείμενα τα οποία μεγαλώνουν. Αλλά γυρίστε τα κιάλια και κοιτάξτε τα ανάποδα. Θα δείτε ότι τα πράγματα μικραίνουν. Εξαρτάται πώς κοιτάζεις τις καταστάσεις της ζωής. Και είναι εκείνη τη στιγμή που Ελισέ λέει, μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι. Αυτοί που είναι μαζί μας, λέει ο υπηρέτης, ποιοι είναι αυτοί, δεν βλέπω κανέναν. Και τότε ο Ελισέ προσευχήθηκε στον Θεό και είπε, Θεέ μου, άνοιξε τα μάτια αυτού του δούλου εδώ, του υπηρέτη, να δει αυτά που βλέπω κι εγώ. Και άνοιξαν τα μάτια του, τα ίδια μάτια που είχε. Έγινε μια εσωτερική διάνοιξη. Και είδε ότι γύρω από τα στρατόπεδα των ξένων, τους πολεμιστές και το υπηκό για τα αμάξια, υπήρχαν στρατιές του Θεού και πύρινα με φωτιά αμάξια. Και τα είδε ο δούλος του Ελισέου υπηρέτης και χάρηκε και πήγε η καρδιά του στη θέση του. Τη συνέχεια δεν θέλω να σας απασχολήσω, δεν υπάρχει ώρα, αλλά και δεν χρειάζεται. Αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί κυρίως το τελευταίο μέρος απευθύνεται σε ανθρώπους πιστούς. Δεν θα λείψουν ποτέ τα ξαφνικά, τα αναπάντεχα, εκείνα τα οποία μας εκπλήσουν. Γιατί έγινε αυτό? Πώς ήρθε αυτό στη ζωή μου? Γιατί το άλλο? Γιατί η υγεία μου? Γιατί η δουλειά μου? Γιατί πέθανε το αγαπητότερο πρόσωπο που είχα? Γιατί? Μην ψάχνεις να δεις το γιατί. Ψάξε πίσω από το γιατί να δεις ένα χέρι αγάπης που είναι ο ίδιος ο Θεός. Σου επιτρέπει κάτι, όσο μεγάλο και αν σου φαίνεται ή αν μου φαίνεται, αλλά πίσω από αυτό έρχεται να σου δείξει ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο μεγάλο. Είναι αυτό τον οποίο δεν βλέπουμε με τα μάτια του σώματος. Αλλά η πίστη τον συλλαμβάνει μέσα από τις Άγιες Γραφές, γιατί βλέπει ποιος είναι αυτός ο Κύριος τον οποίο έχουμε στη ζωή μας. Και αν θέλουμε μάλιστα περισσότερη πληροφόρηση, να λέμε στον Θεό, άνοιξέ μου τα μάτια, όπως λέει στον Ψαλμό 119, εδάφιο 18, να βλέπω τα θαυμάσια σου μέσα από τον νόμο σου. Εάν λοιπόν ζητώ φως από τον Θεό, στα όποια προβλήματα που θα έρθουν και καλά κάνουν και έρχονται, ο Θεός είναι μεγαλύτερος από αυτά. Είπαμε και στην αρχή, εκείνος που μας γνωρίζει καθόλου. Εκείνος που βρίσκεται παντού, όπου και αν βρεθούμε. Και εκείνος ο οποίος είναι παντοδύναμος και θέτει στη διάθεσή μας όλες τις δυνάμεις που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε μαζί Του. Δεν είναι όμορφο? Γιατί να ολιγορούμε? Γιατί να τα χάνουμε? Όπως οι μαθητές με τη βάρκα,
που είδα την τρικυμία, κοιμόταν ο Χριστός, τα χάσανε, σώσε μας. Σηκώθηκε πάνω, είπε δύο λόγια. Ένα λόγο στον άνεμο και ένα λόγο στα νερά. Και ησύχασε. Και μετά τους λέει, δεν μου λέτε, γιατί είσαι στο λιγόπιστη. Πού δηλαδή χάσατε το σημείο επαφής να στηριχτείτε, αφού είμαι εγώ εδώ. Δεν είμαι κοντά σας. Αυτά είναι για τον άνθρωπο του Θεού που ξέρει το Θεό. Ο άλλος έξω που δεν τον γνωρίζει ακόμα σωστά, δεν καταλαβαίνει. Αλλά αυτό οι άνθρωποι του Θεού το ξέρουν. Να στηριχτούμε σε αυτόν που είναι οι αιώνιοι βραχίονες, είναι ο Θεός μας. Εδώ θα κλείσουμε με το γενικό αυτό συμπέρασμα, εμείς και ο Θεός. Ποια θέση παίρνουμε απέναντι του Θεού ως προς τη σωτηρία και ποια θέση παίρνουμε απέναντι του Θεού ως άνθρωποι πιστοί μπροστά στα ξαφνικά και αναπάντεχα γεγονότα της ζωής. Ας μην βιαζόμαστε ποτέ να δίνουμε απαντήσει, να παραπονιόμαστε, μη γέννητο, αλλά να περιμένουμε ήσυχα τις λύσεις, τις τριαμβευτικές του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας. Και πριν κλείσουμε η χοροδία, θα ψάλλει ένα τελευταίο ύμνο, τον οποίο τα λόγια, παρακαλώ, θα βρείτε στην πίσω σελίδα του πορτοκαλί, αυτό το πορτοκαλί χαρτάκι που πήρατε, Κυριακή, που γράφει μπροστά, στην πίσω σελίδα θα βρείτε τα λόγια για να τα παρακολουθήσουμε.

κλείσουμε με προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα, ένδοξε και ευλογητέ, στο τέλος αυτής της ώρας σε ευχαριστούμε γιατί μας μίλησες με ποικίλους τρόπους. Παρακαλούμε, άγγιξε την καρδιά του καθενός μας. Δείξε μας το πρόσωπό σου, τη σωτηρία σου σε έκταση και σε βάθος, τη διαρκή φροντίδα και αγάπη και το έλεος που έχεις για μας. Και αν ακόμα προβλήματα και θύελες σηκωθούν, ξεσπάσουν, Κύριε, Σύ είσαι δίπλα μας. Σύ είσαι ο παντοδύναμος Κύριος. Παρακαλούμε, κράτησε στην καρδιά μας το δικό σου το μήνυμα, καθαρό, αμετάβλητο. Και σκέπασέ μας και οδήγησέ μας με την ειρήνη του Χριστού, στο όνομα του οποίου σε ευχαριστούμε και προσευχόμαστε. Αμήν. Καθίστε.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η ιστορία κλείνεται μέσα σε μία μετοχή, κλείνεται μέσα σε ένα εδάφιο παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Μιλάει για τον εαυτόν του και αποκαλύπτει και φανερώνει και παραδέχεται ότι είναι πεπραμένος υπό την αμαρτία. Πεπραμένος από το ρήμα πιπράσκο που σημαίνει πουλάω. Πεπραμένος. Από όσα λίγα μπόρεσα να διαβάσω, τα είχα σημειώσει. Το πεπραμένος δεν είναι τόσο ο πουλημένος, όσο και κυρίως εκείνος ο οποίος πούλησε εαυτόν ως δούλο. Εάν άλλοι σε έπιαναν και σε πουλούσαν σαν δούλο, αναμφισβήτητα ήσουν ένας πουλημένος. Αλλά δεν χρησιμοποιείται αυτός ο λεκτικός, οριματικός, ο μετοχικός τύπος. Πεπραμένος θέλει να πει ο άνθρωπος ο οποίος πούλησε μόνος του τον εαυτό του. Πεπραμένος ημί υπό την αμαρτία. Το σχέδιο, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, είναι παλιό και γνωστό. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Περιορισμένα γάρια τα πλαίσια του χρόνου. Ο Θεός ηθέλησε στο όπειρο μεγαλείο της αγάπης του να φέρει εκ του μη είναι εις το είναι όντα υπάρξης τον άνθρωπο για να τον κάνει μέτοχο της λαμπρότητός του, συγκληρονόμο του Υιού του. Δεν πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη και υψηλότερη τιμή και σχεδιασμός από αυτόν. Οι άγγελοι παρέκυψαν ιδένε τέτοια αγάπη, τόσης και τέτοιας μορφής αγάπη. Αλλά ο άνθρωπος στην απόλυτη ελευθερία που τον διακρίνει, στην συνειδησιακή του ελευθεριότητα, είπε εις τον Θεό, όχι, δεν θέλω. Μη φανταστείτε πως αυτό έγινε με μια λέξη. Μη πιστέψετε πως αυτό έγινε μέσα σε μια στιγμή. Η Παλαιά Διαθήκη μας φανερώνει το τελευταίο σημείο της τραγωδίας στην Εδέμ με τον Όφη. Στον Οσιέ διαβάζουμε ότι ο Θεός συνήψε σύμβαση, διαθήκη με τον άνθρωπο, και ο Οσιέ κλατμυρίζοντας θα υπογραμμίσει και παρέβησαν την διαθήκη ο λαός Ισραήλ καθώς ο Αδάμ. Δεν ηθέλησε ο άνθρωπος διαμέσου της υποταγής και της υπακοής να ενδεωθεί σταδιακά στο ύψος, επαναλαμβάνω, και το μεγαλείο του προσώπου του Θεού. Πολύ απλά, πουληθήκαμε σε εχθρικές δυνάμεις. Τούδι. Είναι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή 6:29, όταν ο Παύλος θυμίζει εις την εκκλησία στην αδελφότητα εκείνη της Κορινθού, «Υγοράστητε γάρ τιμής». Ούτε τα όπια και όσα, εάν θέλετε, σφάγια ούτε οι ναοί, ούτε οι προσφορές και εκείνα τα μάρμαρα που γράφονται απ' έξω και σκαλίζονται στα ορφανοτροφεία και στις εκκλησίες και γενικότερα στα εμπαγή ιδρύματα που γράφει ο καθένας σε μέρας δωρητής ο τάδε. Αυτά όλα δεν ήταν δυνατόν να μας εξαγοράσουν. Ούτε η σοφία των αρχαίων Ελλήνων, ούτε ο μυστηριασμός των Αιγυπτίων, ούτε η δύναμη των Ρωμαίων, ούτε των Ανατολικών από τους ακάδες και ενδέθεν λαών, η βαθύτερη σοφία και γνώση δεν εξαγοράζουν τον άνθρωπο. Τίποτα από αυτά. Ο άνθρωπος θα μείνει πάντοτε ένοχος, τεφραμένος υπό την αμαρτία. Δούλος, σημαδεμένος. Οι Ρωμαίοι όταν έπιαναν ένα δραπέτη δούλο είχαν το δικαίωμα να τον σκοτώσουν και δεν τον σκότωναν. Με πυρωμένο σίδερο βάζανε ένα ντε εδώ στο κούτελό του. Δραπέτα! Α, είναι δραπέτης. Ο πάσα αέρας μπορούσε να τον σκοτώσει στον δρόμο. Φέρομαι το στίγμα ανθρώπων που πουληθήκαμε εις το διάβολο. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Κι αν ο πατήρ μου και η μήτυρ μου με εγκαταλείψωση, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν σου και οδήγησον με εν οδό ευθεία ένεκεν των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου, κι ας κρατεωθεί η καρδία σου. Και πρόσμενε τον Κύριο. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 56. Ύμνος 56.

Το θέμα της σημερινής ομιλίας μας είναι η ειρήνη του Θεού και η ειρηνοποίη. Η ειρήνη του Θεού και η ειρηνοποίη. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε, εδάφιο 9. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί οι Θεού. Το ξαναδιαβάζω. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί οι Θεού. Διαβάζω επίσης από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους, κεφάλαιο 2, από το εδάφιο 11. Επαναλαμβάνω, επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 11. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς, υποτέθνικοι κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποίη του εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλοτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως, δια του Ιησού Χριστού, σεις υποτέοντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσε στην έκθραν εν της αρκή αυτού, τον νόμο των εντολών των εν της διατάχμαση, δια να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έκθραν. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδον προς το Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντας ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Μέχρι εδώ η χοροδία.

0: Πανάρχαιη και πανανθρώπινη και διακαής υπήρξε η νοσταλγία της ειρήνης. Πόθος και πάθος και κραυγή του σύγχρονου ανθρώπου. Ο αρχαίος συγγραφέας την προσφωνεί. «Ω γλυκία ειρήνη πλουτοδότηρα βρωτής». Και ο σύγχρονος ποιητής ηκετεύει. «Δώστε τα χέρια, αδέλφια μου, αυτό είναι η ειρήνη». Όμως αλίμονο, στην έκκληση του ποιητή κοφεύουνε οι άνθρωποι. Στα χέρια τους κρατούνε όπλα φωνικά, πυρηνικά, πυράβλους, όργανα ολέθρου. Και στην καρδιά φωλιάζει η κακία και το μίσος. Αλήθεια, τα χέρια των μεγάλων ποιος θα τα ενώσει και ποιος θα συμφιλιώσει τους μικρούς? Ποιος και πώς θα λυτρώσει την καρδιά του ανθρώπου από την έχθρα και τον πόλεμο που την ταράζουν και την σπαράζουν? Θυμόμαστε ξανά στην εποχή μας του Ιερεμία την πανάρχαιη κραυγή και η μογή. Λέγουν, φωνάζουν, ειρήνη, ειρήνη, αλλά πού είναι η ειρήνη? Πού είναι η ειρήνη των λαών παντοτινή και αδιατάραχτη που ονειρεύτηκαν οι προγενέστεροι? Πού είναι η ειρήνη των οικογενειών που νοσταλγούνε τα μικρά παιδιά? Η μυριοπόθητη ειρήνη των ατόμων πού είναι? Αιώνων πείρα δικαιώνει απόλυτα τον Μπέρτολτ Μπρέχτ που γράφει. Όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται πόλεμος. Όταν αυτοί που είναι ψηλά καταργούνται τον πόλεμο, οι διαταγές για επιστράτευση έχουν υπογραφεί. Όμως γιατί αυτό το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, πόθου και πράξης, διακηρύξεων και επιδιώξεων? Γιατί αιώνιος και ανηρήνευτος πόλεμος παράζει ανελαίητα την ανθρωπότητα? Τι τραγική αντινομία, τι οδυνηρή τραγωδία! Ενώ ποθούμε περίπαθα την ειρήνη, προκαλούμε απερίσκεπτα τον πόλεμο. Ενώ τον αποκηρύσουμε με ευδελιγμία, τον προετοιμάζουμε με μανία. Τι μορία απίθμενη και τιμωρία φρικτή! Ενώ μοχθούμε και δαπανούμε για να υψωθούνε λαμπροί πολιτισμοί, τους καταστρέφουμε με τα ίδια μας τα χέρια. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει την απότερη αιτία του πολέμου. Είναι η αμαρτία, η αποστασία, η ανταρσία του ανθρώπου ενάντια στον δημιουργό του. Ο πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων είναι μια έκφραση, αλλά και αποτέλεσμα της έκφρασης του πλάσματος ενάντια στον πλάστη. Η αρχή του πολέμου ανάγεται εκεί, στον κήπο της Εδέμ, στην χαραυγή της ιστορίας. Ο Αδάμ όρθωσε προκλητικά το ανάστημά του ενάντια στον δημιουργό του. Αμάρτησε. Παρέδικε απερίσκεπτα την εντολή του. Και οι σχέσεις τους που ήταν φιλικές διαταράχθηκαν, διαράγηκαν, έγιναν εχθρικές. Αλίμονο! Ο άνθρωπος απέβει εχθρός του Θεού, αλλά και του ανθρώπου. Ο Κάιν ύψωσε το τρομερό αδελφοκτόνο χέρι του ενάντια στον αθώο Άβελ. Τον σκότωσε. Τον είδε πεσμένο στη γη αιμόφυρτο, χλωμό, να σφαδάζει, να σπαράζει. Και η κρύα γη ρούφηξε αχόρταγα το αίμα του. Στις χιλιετίες που θα ακολουθήσουν θα την ποτίσουν τα ατέλειωτα αιμάτινα ποτάμια των πολέμων. Αν και ο άνθρωπος έγινε εχθρός του Θεού, ο Θεός υπήρξε πάντοτε φίλος του. Ποτέ δεν έπαυσε να μας αγαπά απέραντα, αμύωτα, αδιάπτωτα. Δεν έμεινε αδιάφορος, απόμακρος και παγερός απέναντι στο δράμα του ανθρώπου. Συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε. Εκκίνησε γη και ουρανό για να μπορέσουμε να επανέλθουμε κοντά του, να ειρηνεύσουμε μαζί του, να σωθούμε, να λυτρωθούμε. Έστειλε στη ταραγμένη γη τον γιο του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήλθε στον κόσμο μας για να γίνει ο μεγάλος ειρηνοποιός. Ήλθε για να φέρει την ειρήνη. Ενώ ήτο εν μορφή Θεού, έλαβε μορφή ανθρώπου. Ταπεινώθηκε, περιφρονήθηκε. ενώ είτε ο πλούσιος έγινε φτωχός για να μπορέσει να μας προσεγγίσει, να πλουτίσει την καρδιά μας με τα πλούτη της ειρήνης Του. Τη νύχτα που γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, αγγελικές στρατιές με κατανυκτικές φωνές τραγούδησαν την θεϊκή ειρήνη. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ομοιώθηκε με μας ο Χριστός, έζησε ανάμεσά μας. Γαλήνιος, ατάραχος, γνώρισε τον πόνο, την θλίψη, τους πειρασμούς μας. Πορεύτηκε στους δρόμους τους δικούς μας, το τραχύ μονοπάτι της θλίψης. Όταν απέστειλε τους αποστόλους του, παράγγειλε να εύχονται ειρήνη στα σπίτια που θα μπαίνουν. Τους μαθητές του χαιρετούσε με την πασίγνωστη φράση «Ειρήνη ημίν». Και όταν στερνά τους αποχαιρετούσε, λίγο προτού να σταυρωθεί, την υπερκόσμια ειρήνη του τους κληροδότησε. Στους Ρωμαίους στρατιώτες άφησε τον χιτώνα του. Στον μαθητή Ιωάννη ανέθεσε την μητέρα του. Στον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας εμπιστεύτηκε το σώμα του. Στον Ουράνιο πατέρα ανέθεσε το πνεύμα του. Όμως τους μαθητές του κληροδότησε κάτι ασύγκριτα πολυτιμότερο από το χρυσάφι. Κάτι ασύλληπτα σπουδαιότερο από την δόξα. Κάτι αφάνταστα ωραιότερο και από τα μαρμάρινα παλάτια των βασιλέων. Τους κληροδότησε την ειρήνη του. Τους είπε «Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την δική μου σας δίνω. Όχι καθώς ο κόσμος δίνει. Εγώ σας δίνω. Ας μην ταράτεται η καρδιά σας ούτε να δειλάζει». Τέλος ανέβηκε στο Γολγοθά. Υψώθηκε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου ανάμεσα σε δυο ληστές. Στέφτηκε με ακάμφινο στεφάνι. Εμπέχθηκε. Χλεβάστηκε. Πληγώθηκε φρικτά. Γιατί, για ποιον? Και για σένα και για μένα. Στους Άγιους όμως το επάνω βάσταξε τις αμαρτίες μας. Τιμωρήθηκε για μας. Την ώρα της απέραντης αγωνίας, ενώ το αίμα του χυνόταν άφθονο στη γη, πήρε το χέρι του ουράνιου πατέρα, πήρε και το χέρι του ανθρώπου και τα ένωσε. Έγινε ο μεγάλος ειρηνοποιός. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει, αυτός είναι η ειρήνη μόν, ως τις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Καταργήσας την έκτραν εν της αρκή αυτού, των νόμων των εντολών των εν της διατάγμαση, για να κτίσει τους δύο εις ένα άνθρωπον, φέρον ειρήνη, και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν, δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έκτραν. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης εις εσάς τους μακράν, εις εσάς τους πλησίων. Διότι δι' αυτού έχομεν αμφότερη την είσοδο προς το Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Φίλε μου, φίλοι, απέκτηκες κι εσύ την ειρήνη με τον Θεό? Γεύτηκες την ειρήνη του μέσα στην καρδιά σου? Αυτό το πρωινό πλησίασε ταπεινά τον Θεό? Μετανόησε ειλικρινά για τις αμαρτίες σου? Άπλωσε το χέρι της καρδιάς σου με πίστη στον Ιησού Χριστό? Και αυτός θα σε ενώσει. Θα σε συμφιλιώσει με τον ουράνιο πατέρα. Θα συγχωρήσει κάθε αμαρτία σου. Θα καθαρίσει την καρδιά σου με το αίμα του από κάθε ανομία. Εκεί στα πόδια του εσταυρωμένου λυτρωτή θα βρεις την ποθητή ειρήνη της ψυχής. Ειρήνη με τον Θεό. Ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Ειρήνη με τους συνανθρώπους σου ολόγυρά σου. Η ειρήνη του Θεού θα γαλινέψει την ύπαρξή σου. Θα ειρηνέψει την συνείδησή σου. Θα κατακλείσει την καρδιά σου και στην συνέχεια θα μπορέσεις να την μεταγγίσεις ολόγυρά σου στο περιβάλλον σου. Θα γίνεις ένας ειρηνοποιός. Στην πάνοπλη εποχή, σε όλα τα πλάτη, σε όλα τα μήκη της γης, ουρανομήκης υψώνεται η εναγώνια κραυγή. Ειρήνη, ειρήνη. Ο κόσμος ο σημερινός, ο ταραγμένος, ο τρομαγμένος, χρειάζεται απελπιστικά τους ειρηνοποιούς. Εκείνους τους ανθρώπους που γεύονται την ειρήνη του Θεού και αγωνίζονται για την εξάπλωσή της, την εδραίωσή της. Στην επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς Χριστός μακάρισε τους ειρηνοποιούς, διακήρυξε. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι Υιοί Θεού. Πόσοι από εμάς γευθήκαμε την θαυμαστή ειρήνη του Κυρίου, ας στρατευτούμε όλοι στην ωραία αποστολή. Την ειρήνη του Θεού να την απλώσουμε, να την διαδώσουμε παντού, να αποβούμε ειρηνοποιοί. Η ειρήνη του Θεού να εισραίει μέσα μας, να απλώνει γύρω μας. Τι υπέροχη η προσευχή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Κύριε, κάνε με ένα όργανο της ειρήνης σου. Όπου υπάρχει μίσος, να σπέρνω την αγάπη. Όπου υπάρχει διαίρεση, να φέρνω την ενότητα. Όπου υπάρχει σκοτάδι, να σκορπώ το φως. Όπου φωλάζει θλίψη, να φέρνω τη χαρά. Γιατί δίνοντας κανείς, λαμβάνει. Συγχωρώντας, συγχωρείται. Πεθαίνοντας, ανασταίνεται στην αιώνια ζωή. Αυτή η έξοχη προσευχή ας γίνει και δική μας προσευχή. Ας προσευχηθούμε ένθερμα. Ας ζητήσουμε επίμονα. Κύριε, κάνε με ένα όργανο της ειρήνης σου. Ένα όργανο της ειρήνης σου μέσα στο σπίτι μου. Είναι τόπος κοινός πως στην σημερινή εποχή η οικογένεια έχει αποβεί πεδίο σειράξεων, συγκρούσεων, διενέξεων. Γι' αυτό σύεται και διαλύεται και ναυαγεί. Η ταραχή φωνάζει στις καρδιές των γονιών και των παιδιών. Η ειρήνη του Θεού απουσιάζει τραγικά. Τι δράματα φρικτά που ξετυλίγονται σε πλουσιόσπιτα, αλλά και σε φτωχόσπιτα. Δεν λησμονώ την θλιβερή σκηνή που έζησα λίγες ημέρες πριν σε ένα καινούριο σπίτι. Οι δύο νεαροί γονείς συγκρούονταν, συμπλέκονταν μπροστά στο νεογέννητο παιδί τους. Τι μοίρα πικρή, η μοίρα των μικρών παιδιών που οι γονείς τους είναι χωρισμένοι. Δεν λησμονώ την τραγική ομολογία του συζύγου κάποιας άλλης οικογένειας. Με δακρυσμένα μάτια μου εκμυστηρεύτηκε. Είμαι δυστυχισμένος. Είναι η τραγική ομολογία αμέτρητων ανδρών και γυναικών που δεν γνωρίζουν στην οικογένειά τους την ειρήνη του Θεού. Αλήθεια. Πόσα σπίτια ταράζονται, σπαράζονται από διχογνωμίες και διχοστασίες. Σπίτια που απολαμβάνουν άφθονα τα υλικά αγαθά. Αδελφέ μου, είσαι ένα όργανο της ειρήνης του Θεού μέσα στην οικογένειά σου. Έχεις ειρήνη με τα παιδιά σου, με την γυναίκα σου. Είστε ενωμένοι άρρηκτα. Είστε αγαπημένοι απόλυτα. Είστε ευτυχισμένοι. Αν όχι, γιατί? Ποιος είναι ο ρόλος σου στην οικογενειακή ζωή? Είσαι ειρηνοποιός ή ταραχοποιός? Τι φοβερά προβλήματα που προκαλεί στην οικογενειακή ζωή ο θυμός, ο εγωισμός, ο ατομισμός. Αδελφέ μου, στέκεις κοντά στη γυναίκα σου, σηκώνεις μαζί της τα βάρη, είσαι για αυτήν ευλογία. Αδελφοί μου, είσαι ένα όργανο της ειρήνης του Θεού μέσα στο σπίτι σου. Έμαθες να μακροθυμείς, να συγχωρείς, να ανέχεσαι, να υπομένεις, να σιωπάς, να αγαπάς. Οι αντιδράσεις σου είναι αντιδράσεις Χριστού. Οι αποκρίσεις σου είναι γλυκές, σοφές, καταπραϊντικές. Η Αγία Γραφή γράφει: γλυκία απόκρισης καταπραΐνη φημών, ολυπηρός λόγος διεγείρει οργήν. Αδελφοί, είμαστε ήμεροι, ήρεμοι άνθρωποι, ειρηνικοί ή εκρηκτικοί, ευέξαπτοι, ευερέθιστοι, απαιτητικοί, έτοιμοι να εξακολύσουμε τους κεραυνούς της οργής, πρόθυμοι να εξακοντήσουμε τα βέλη της απειλής. Είναι το άνοιγμα της ημέρας ευλογημένο? Είναι το κλείσιμο της νύχτας γαλινεμένο και ειρηνικό? Η Αγία Γραφή προτρέπει: «Ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας, μη δε δίδετε τόπον εις τον διάβολο». Μήπως η δύση του ήλιου μας βρίσκει μαλωμένους, συνοφριωμένους, θυμωμένους με την γυναίκα μας, με τα παιδιά μας? Αδελφοί, ας μην αφήνουμε τον διάβολο να δουλεύει στην οικογένειά μας, να υπονομεύει την ενότητά μας. Η δύση του ήλιου ας μας βρίσκει αγκαλιασμένους, ενωμένους, αγαπημένους. Αδελφέ μου, εσύ πρώτος να δίνεις το φιλί της ειρήνης. Τι υπέροχο που είναι στο γέρμα της ημέρας να μπορείς να επαναλάβεις τα λόγια του ψαλμοδού: «Εν ειρήνη θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην στην καρδία μου, παρόσιν απολαμβάνουσι αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών». Είναι ανάγκη επιτακτική να επιστρέψουμε στις ευλογημένες συνήθειες των πατέρων μας. Αυτοί δεν είχαν την τηλεόραση για να τους διασκεδάζει, για να τους διαποτίζει. Δεν είχαν πρότυπά τους τα πρότυπά της. Είχαν στα χέρια τους τον λόγο του Κυρίου. Αδελφέ μου, βρίσκεις χρόνο κάθε μέρα να γονατίσεις, να προσευχηθείς, να μελετήσεις την Αγία Γραφή, να συμπροσευχηθείς με την γυναίκα σου, με τα παιδιά σου? Μήπως είσαι τόσο υπερφορτωμένος από τις μέρημνες του βίου, ώστε παραμελείς τον λόγο του Κυρίου, την προσευχή, την επικοινωνία με τον Θεό? Μήπως? Κάποτε η χριστιανική οικογένεια συγκεντρωνόταν γύρω από την Αγία Γραφή. Σήμερα μήπως συγκεντρώνεται γύρω από την τηλεόραση? Η Βίβλος βεβαιώνει: «Ειρήνην πολλήν έχουσι οι αγαπώντες των νόμων σου, και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα». Για να μην φρενήσουμε αύριο το χαμό των παιδιών μας στην απώλεια, μέσα στην αμαρτία, ας τα οδηγήσουμε σήμερα στην σωτηρία του Χριστού, στην Εκκλησία. Ας τα καλουχίσουμε με τις αιώνιες αλήθειες. Ας τα αρματώσουμε με τον λόγο του Κυρίου. Γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουν να αντέξουν, να θριαμβεύσουν στην φοβερή διαφθορά του καιρού μας. Σε μια εποχή που ο θεσμός της οικογένειας δοκιμάζεται δεινά και κλειδονίζεται επικίνδυνα, ας προσευχηθούμε ένθερμα, ας ζητήσουμε επίμονα: «Κύριε, κάνε με ένα όργανο της ειρήνης σου μέσα στο σπίτι μου. Όταν προκαλείται ένταση, να φέρνω την αγάπη. Όταν δημιουργείται σύγκρουση, να φέρνω την ενότητα. Όταν φωλάζει η θλίψη, να σκορπώ τη χαρά. Όταν απλώνει σκοτάδι, να δίνω το φως. Γιατί δίνοντας κανείς λαβαίνει. Συγχωρώντας συγχωρείται. Πεθαίνοντας αναστένεται στην αιώνια ζωή». Ο κόσμος ο σημερινός, ο ταραγμένος, ο τρομαγμένος, χρειάζεται απελπιστικά τους ειρηνοποιούς. Εκείνους τους ανθρώπους που γεύονται την ειρήνη του Θεού και αγωνίζονται για την εξάπλωσή της, για την εδραίωσή της, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην Εκκλησία. Αλίμονο, πόσες φορές η Εκκλησία του Χριστού, αντί να είναι νησίδα ειρήνης, καταντά κονίστρα φιλοδοξιών και συγκρούσεων και φιλονικιών. Η Αγία Γραφή προτρέπει να περιπατείτε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα, εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεως: «Εις Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα». «Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν». Αδελφέ μου, είσαι ένα όργανο της ειρήνης του Θεού μέσα στην Εκκλησία? Με την παρουσία σου συμβάλλεις στην ενότητά της, ή με την πολιτεία σου, με τα λόγια σου, με τα έργα σου δυναμητίζεις την ειρήνη? Όποιος προκαλεί έρηδες φθείρει το ναό του Θεού. Και όποιος φθείρει το ναό του Θεού θα τον φθείρει ο Θεός. Η Αγία Γραφή προτρέπει, ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Και συμβουλεύει να εξετάζουμε την καρδιά μας βαθιά, να την ελέγχουμε επίμονα. Μήπως μέσα μας υπάρχει ρίζα πικρίας και προειδοποιεί. Αυτή μπορεί να αναπτυχθεί, να αναφυεί και με αυτήν να μειανθούν ποδοί. Αδελφέ μου, μήπως στην καρδιά σου υπάρχει ρίζα πικρίας για κάποιον αδελφό σου. Ας μάθουμε να συγχωρούμε, να λησμονούμε, αλλά και να ζητούμε. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη. Να συγχωρούμε εις αλλήλους, εάν κάποιος έχει παράπονο εναντίον κάποιου, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε. Έτσι και εμείς. Επειδή δεν είμαστε μια αγγελική κοινωνία, αλλά μια ευαγγελική εκκλησία, μπορεί να ανακύψουν ανάμεσά μας προβλήματα. Μπορεί να προκύψουν διαφορές, διαφωνίες. Αλλά εις πείσμα του εχθρού, με την χάρη του Θεού, ας διαφυλάξουμε την ενότητα. Ας διατηρήσουμε την ειρήνη. Η Αγία Γραφή προτρέπει. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε, αναζήτησε τον αδελφό σου, συμφιλιώσου μαζί του και μετά επίστρεψε και πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσε με τον αντίδικό σου ταχαίως, εν όσο είσαι καθοδόν με ταυτού. Ειρήνευσε ταχαίως. Αδελφέ μου, θέλω να σε καλέσω αυτό το πρωινό να γίνεις ένας ειρηνοποιός. Εσύ να πάρεις την πρωτοβουλία να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου ή με τον εχθρό σου, με το συγγενικό ή το οικογενειακό σου πρόσωπο. Εσύ πρώτος να ταπεινωθείς. Εσύ πρώτος να απλώσεις το χέρι σου. Εσύ πρώτος να δώσεις το φιλί της ειρήνης. Ο κόσμος ο σημερινός, ο ταραγμένος, ο τρομαγμένος, χρειάζεται απελπιστικά τους ειρηνοποιούς. Εκείνους τους ανθρώπους που γεύονται την ειρήνη του Θεού, αλλά και αγωνίζονται για την διάδοσή της, την εδραίωσή της, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, αλλά και έξω στην κοινωνία. Η Αγία Γραφή παρομοιάζει τους ασεβείς ανθρώπους με μια τρικυλισμένη, ταραγμένη θάλασσα που δεν μπορεί να ησυχάσει. Τα κύματά της εκρύπτουν κατά πάτημα, πυλό. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένα πέραντο πεδίο μάχης. Τι αιματηρές οι συγκρούσεις των συμφερόντων. Τι εξοντωτικοί οι ανταγωνισμοί. Τι συγκλονιστικοί οι εξοπλισμοί. Ο πόλεμος διεξάγεται παντού. Πόλεμος πάντων, εναντίον πάντων. Ο κάθε άνθρωπος ένας στρατιώτης πάνοπλος. Μάχεται, τον αντιμάχονται. Αγωνίζεται, τον ανταγωνίζονται για να επιπλέψει, να επιζήσει. Προσπαθεί να αφανίσει, να καταβροχθήσει για να επιζήσει. Ο πόλεμος πάντων πατήρ. Όμως αυτή την ταραγμένη εποχή καλούμαστε όλοι να στρατευθούμε στην ωραία αποστολή. Να αποβούμε ειρηνοποιή. Την θαυμαστή ειρήνη του Θεού να την απλώσουμε. Να την διαδώσουμε παντού. Όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε. Να διασαλπίσουμε το μήνυμα της ειρήνης. Να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους να ειρηνεύσουμε τον Θεό. Να συμφιλιωθούν μαζί Του. Το μήνυμά μας είναι το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου. Ακούστε το. Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός μέσω ημών, συμφιλιωθείτε μαζί Του. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Φίλε μου, φίλοι, σήμερα το χέρι του Θεού είναι απλωμένο και σε σένα. Ο αιώνιος Θεός σε καλεί, σε παρακαλεί να συμφιλιωθείς μαζί Του. Έλα,
1: άπλωσε και εσύ το δικό σου το χέρι. Και θα βρεις ειρήνη στην καρδιά σου. Την ειρήνη του Θεού, την υπερέχουσα πάντα νου. Τι μεγαλειώδες το μήνυμά μας. Τι θαυμαστή η αποστολή μας. Ο προφήτης Ισαΐας αναφωνεί. Πόσον ωραίοι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του κηρύττοντος ειρήνη, του Ευαγγελιζομένου τα αγαθά, του κηρύττοντος σωτηρία. Αδελφέ μου, είσαι ένα όργανο της ειρήνης του Θεού μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει τόσο σκοτάδι ολογυρά μας. Σκορπίζεις το φως. Υπάρχουν τόσες διαιρέσεις, αντιθέσεις, συγκρούσεις. Δίνεις την ειρήνη. Υπάρχει τόσο μίσος. Σκορπάς την αγάπη. Οι ειρηνοποιοί στα χέρια τους κρατούν τα όπλα της δικαιοσύνης, της καλοσύνης, της αγάπης του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή, διότι σε μέ ανήκει η ανταπόδοση. Εγώ θα κάνω εκδίκηση, λέγει ο Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράτον τούτο θα σωρεύσεις άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα το κακόν δια του αγαθού. Οι ειρηνοποιοί δεν χρησιμοποιούν τα όπλα τα κοσμικά της κακίας, της πονηρίας, της μοχθηρίας. Στα χέρια τους κρατούν τα όπλα της καλοσύνης, της δικαιοσύνης, της αγιοσύνης. Οι ειρηνοποιοί δεν συγκρούονται, δεν συμπλέκονται, προσεύχονται. Οι ειρηνοποιοί δεν διαγωνίζονται, δεν ανταγωνίζονται, εμπιστεύονται, αναπαύονται στον Θεό. Αδελφέ μου, αντί να δαπανάσαι, αντί να αναλύσκεσαι σε ψυχοφθόρες έρηδες, να προσεύχεσαι, να εμπιστεύεσαι στον Θεό. Να προσεύχεσαι για τον δίστροπο γειτονά σου, για τα προβλήματα της δουλειά σου, για τον άδικο προϊστάμενο, για τον ευέξαπτο συνάδελφο. Να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι. Η Αγία Γραφή γράφει, όταν οι δρόμοι του ανθρώπου είναι αρεστοί ενώπιον του Θεού και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει με ταυτού. Ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει, δεν θα φοβηθείς από τα θηρία της γης. Θα έχεις συμμαχία με τους λίθους της πεδιάδος. Και αυτά τα θηρία του αγρού θα ειρηνεύσουν μαζί σου. Σήμερα τα θηρία του αγρού ήρθαν στις πόλεις. Είναι στα γραφεία. Φωλιάζουν στα σχολεία, στα εργοστάσια, παντού. Είναι οι παράλογοι, οι αρνησίθεοι άνθρωποι του καιρού μας. Αδελφέ μου, μη φοβηθείς τα θηρία του αγρού. Αντιμετώπισέ τα με την προσευχή σου, με την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο. Αφόπλησέ τα, νίκησέ τα. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει και αυτά τα θηρία του αγρού θα ειρηνεύσουν μαζί σου. Είναι γραμμένο στο βιβλίο των Παροιμιών πως η καρδιά του βασιλά εν τη χειρή του Κυρίου είναι ως ρεύματα υδάτων. Όπου θέλει στρέφει αυτήν. Ο Θεός έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει στις καρδιές, να επεμβαίνει στις διαθέσεις, να τις αλλάζει ριζικά, να μας αποκαθιστά στις συνειδήσεις, να μας συνιστά, να μας καθιστά αγαπητούς, να χαρίζει την ειρήνη στην καρδιά μας, στην ειρήνη ολόγυρά μας με τους συνανθρώπους μας. Οι ειρηνοποιοί, αν και αδύνατοι άνθρωποι, διαθέτουν δυνατότητες εκπληκτικές. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, παρακαλώ πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Οι ειρηνοποιοί, χάρη στην προσευχή, θέτουν ευκρινή τη σφραγίδα τους στα τεκτενόμενα του καιρού μας. επηρεάζουν αποφασιστικά τις τύχες των λαών, την διαδρομή της ιστορίας, την πορεία των εθνών. Στο παρελθόν πόσες σειράξεις, πόσες συγκρούσεις αποτράπηκαν, γιατί κάποιοι πιστοί χριστιανοί, ειρηνοποιοί, στάθηκαν εν τη χαλάστρα ενώπιον του Θεού υπέρ της γης. Γιατί κάποιες θερμές προσευχές από καρδιές καθαρές υψώθηκαν στον ουρανό και εισακούστηκαν και απαντήθηκαν. Αδελφέ μου, αντί να συγκρούεσαι και να συμπλέκεσαι, να προσεύχεσαι. Αντί να διαπληκτίζεσαι, να διαγωνίζεσαι, να ανταγωνίζεσαι, να εμπιστεύεσαι, να αναπαύεσαι στον Θεό. Γι' αυτός θα πολεμήσει για σένα. Θα σε υπερασπιστεί, θα σε βοηθήσει, θα δώσει λύση στα άλλη τα προβλήματα. Τη Δευτέρα το βράδυ, εδώ στη συμπροσευχή, εμείς οι μικροί, οι κοινοί θνητοί, κινούμε τον βραχίον που κινεί ολόκληρο το σύμπαν, τον παντοδύναμο, τον αιώνιο βραχίωνα του Κυρίου. Ο κόσμος ο σημερινός, ο ταραγμένος, ο τρομαγμένος χρειάζεται απελπιστικά τους ειρηνοποιούς. Εκείνους τους ανθρώπους που γεύονται την ειρήνη του Θεού, που αγωνίζονται καθημερινά για την εξάπλωσή της, την διάδοσή της, την εδραίωσή της, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, έξω στην κοινωνία. Στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς Χριστός μακάρισε τους ειρηνοποιούς, διακήρυξε. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι Υιοί Θεού. Τρεις ευτυχείς δεν είναι οι πλούσιοι, δεν είναι οι επιφανείς, δεν είναι οι ισχυροί της γης. Τρεις ευτυχείς είναι οι ειρηνοποιοί. Αδελφοί, είμαστε μακάρι. Είμαστε μακάρι γιατί απολαμβάνουμε ειρήνη με τον Θεό. Είμαστε μακάρι γιατί γευόμαστε την ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε ειρήνη μέσα στα προβλήματά μας και τα παθήματα. Μέσα στις δυσκολίες, στις τρικυμίες, στις δοκιμασίες της ζωής. Έχουμε ειρήνη. Η ειρήνη του Θεού πλημμυρίζει την ψυχή μας, κατακλείζει ολόκληρη την ύπαρξη. Και κάποια μέρα που δεν είναι μακριά, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του σύμπαντος, ο αιώνιος Θεός θα μας ανακηρύξει Υιούς. Υιούς και θυγατέρες. Θα μας εμφανίσει, θα μας συστήσει στον κόσμο των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Θα μας καταστήσει κληρονόμους Χριστού, κληρονόμους του ουρανού. Τη δόξα, τη ελπίδα, τη προσδοκία, τη μέλλον, τη απέραντη μακαριότητα. Γι' αυτό σας καλώ όλους αυτό το πρωινό να στρατευθούμε στην ωραία αποστολή. Να αποβούμε η ειρηνοποιή του Θεού. Την θαυμαστή ειρήνη να την απλώσουμε παντού. Να την διαδώσουμε, να την εδραιώσουμε. Μέσα στο σπίτι, μέσα στην εκκλησία, έξω στην κοινωνία. Μέσω από τον κήπο του Θεού να ξεριζώνουμε τα αγκάθια της διχόνοιας. Να φυτρώνουμε τα λουλούδια της ομόνοιας, της καλοσύνης, της ειρήνης. Μακάρι όλοι μας να αποβούμε ειρηνοποιοί. Αμήν. Η χοροδία παρακαλώ να κλείσει τον τελευταίο ήχο. Πριν σαν τη χοροδία, θα παρακαλούσα θερμά όσοι έχετε σκοπό να έρχεστε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί 10:30, μην ερχόσαστε 11:15 ή 11 ή 11:10, προκαλείτε τουλάχιστον σε μένα φοβερό περισπασμό. Πιστεύω να τύχω τη κατανόησή σας. Η ώρα μας αρχίζει 10:30, έχουμε και ένα μικρό περιθώριο περίπου 5 λεπτών, αλλά παρακαλώ θερμά, αν πρόκειται να έρθετε 11 ή 11:10, μην έρχεστε καθόλου. Είναι για μένα ένας περισπασμός πολύ έντονος. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Παρακαλώ. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού μας συμφιλίωσες μαζί σου. Βρήκαμε ειρήνη με σένα. Γευθήκαμε τη δική σου την ειρήνη μέσα στην καρδιά. Και σήμερα την απολαμβάνουμε. Πατέρα Ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη, την ειρήνη σου που φόλεσε μέσα μας, να την μεταδώσουμε ολογυρά μας. Να αποβούμε ειρηνοποιή στο σπίτι μας, στην εκκλησία σου, έξω στην κοινωνία. Πατέρα Ουράνιε, δώσ' μας το ανάστημα των ειρηνοποιών. Δώσ' μας τη χάρη, την δύναμη, την σοφία και την σύνεση να ειρηνεύουμε με τα πάντων ανθρώπων. Να αποβούμε όργανα της ειρήνης σου όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, με το χαμόγελό μας, με την γλυκύτητά μας, με την πραότητά μας, να σκορπίζουμε ολόγυρά μας την ειρήνη σου. Πατέρα, κατάκρισε την καρδιά του καθενός μας με τούτη την μεγαλειώδη την ασύλληπτη ειρήνη. Ας φωλάσει στο καθενός την οικογένεια και στην εκκλησία σου. Κανένας ποτέ να μην την διαταράξει. Παρακαλούμε θερμά τον λόγο σου, σχολίασέ τον, να αποδεί ευλογία για όλους μας. Και δώσ' μας με πάθος και με πείνα να προσερχόμαστε εδώ στη συνάθρηση και να ερχόμαστε όλοι έγκαιρα για να ακούμε κατανυχτικά τον λόγο σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί γι' αυτό μας έφερε σε αυτή την ώρα σήμερα το πρωί. Για να αποτίσουμε φόρο λατρείας, ευγνωμοσύνης στο πρόσωπό σου, για αυτό που είσαι και για αυτό που έκαμες για μας. Για την ένδοξη, τη μεγάλη, την πλατιά αγάπη σου, την οποία εκδήλωσες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για καθένα από εμάς τους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς, Κύριέ μας, γιατί δεν ήρθε σε κρίση εναντίον μας τα χρόνια της αμαρτίας, της ασέβειας. Σε ευχαριστούμε για τη μακροθυμία σου και το πολύ σου έλεος. Σε ευχαριστούμε για την πράξη της υιοθεσίας. Εμείς να μπορούμε να λέμε όχι παπαγαλιστή, όχι τυπικά, αλλά μέσα από την καρδιά μας και να είναι μια αλήθεια τον Θεό Πατέρα. Σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, αγαπημένε Πατέρα Ουράνιε, γιατί είναι ένα προνόμιο ηλικιώδες πραγματικά. Και τι έχουμε καταλάβει βέβαια από αυτές τις μεγάλες και ένδοξες αλήθειες. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί θα μπούμε στη δόξα και θα αρχίσουμε να σε γνωρίζουμε διαζώσεις και θα σε βλέπουμε με τα μάτια μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας, μας έφερες αυτή την ώρα και ξέρουμε μέσα από τον αιώνιο λόγο σου και από την πείρα που μας χάρισες τόσα χρόνια τις προθέσεις σου, τις ιερές, τις υψηλές και ένδοξες. Κύριέ μας, μίλησέ μας σε παρακαλούμε και πάλι σήμερα το πρωί, έτσι που μέσα στις καρδιές μας ο Ιησούς Χριστός να πάρει κάποιες καινούργιες γραμμές, να μορφωθεί ο χαρακτήρας του περισσότερο και να δοξαστεί το όνομά σου. Σε παρακαλούμε να επισκεφτείς όλες τις εκκλησίες σου στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και να χαρίσεις σήμερα το πρωί τις ευλογίες σου πλούσιες, άφθονες. Να ελεήσεις ασθενείς αδελφούς μας. Να βγάλεις εργάτες των αγρών σου. Σε παρακαλούμε για τον Πέτρο τον αδελφό μας. Δύσκολες ώρες Κύριε. Ενίσχυσέ τον, σε παρακαλούμε. Κράτησε το πνεύμα του σε επικοινωνία μαζί σου. Κάμε έλεος ώστε εσύ ο Θεός που μπορείς τα πάντα να κάνεις να συνεργηθεί από μέρους σου στο αγαθό Κύριέ μας, ώστε και η οικογένειά του, ο Δαβίδ, τα παιδιά Κύριέ μας, η Ελένη και άλλες ψυχές τριγύρω και να ενισχυθεί και το έργο σου. Σε παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας, ελέησε τον κόσμο όλο, αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Σε παρακαλούμε Κύριέ μας, δώσε να πριτανεύσει η λογική, ο φόβος του Θεού στις καρδιές όλων. Πατέρα Ουράνιε, προετοίμασε πολλές ψυχές και εδώ στην περιοχή μας από το ραδιόφωνο και δώσε μας την άδεια και εδώ και στην Αθήνα. Το ζητάμε από σένα Κύριε, που είναι η γη και το πλήρωμά της δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω αδέρφια αγαπητά από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο, Ρωμαίους, 8ο κεφάλαιο, Ρωμαίους, Ήτα, 1 έως 17 εδάφια, σελίδα 999. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα.
διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι ή το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν της σαρκή. Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντας κατά την σάρκα τα της σαρκός φρονούσει, η δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδελφοί, ήμεθα χρεώστε ουχή στην σάρκα ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά την σάρκα μέλετε να αποθάνετε, αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού ούτε είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας για του οποίου κράζομεν Αβά, ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν για να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδέρφια μου. Θα ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 131. 131 ύμνος. Ω, πώς θαυμάζω, γιατί η χάρις του Θεού έγινε εις εμέ γνωστή πολέμιον αυτού. Α 253. 253.

Δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί και εμένα και εσάς μας δέχτηκε εν Χριστώ. Όπως είμαστε με όλη μας την αμαρτία και την αθεία. Και δεν είναι άθεοι εκείνοι που πολλές φορές οι επώνυμοι, οι μεγάλοι άθεοι, ο Νίτσε που λέμε, ο Στράους, ο Ρενάν, και οι μεγαλύτεροι θρησκευόμενοι, αν δεν είναι του Χριστού, είναι άθεοι. Θυμόσαστε τον Παύλο, τον πρωινόντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν και ήμεθα, λέει, άθεοι εν τον κόσμο. Άθεοι μέσα στον κόσμο. Μην πεις λοιπόν πως είμαι καλός, είμαι... ξέρεις εμένα η κοινωνία πως με έχει, με υπολογίζει, τι λέει ο Θεός. Ο Θεός λέει ότι ο άνθρωπος πριν συναντήσει τον Ιησού Χριστό είναι άθεος, δεν έχει Θεό. Ας μιλάει για κάποιο Θεό. Ας ανάβει κεριά εδώ και λιβάνια, ας κάνει τζιχάν και γίνεται εκεί απάνω προς την Μουσουλμανία. Ο άνθρωπος είναι παντού και πάντοτε ίδιος. Και του χρειάζεται ένας και μοναδικός σωτήρας, ένας Θεός. Ο Θεός της Αγίας Γραφής. Αυτός ο Θεός μπορεί να ανοίξει πόρτα και να δεχτεί τον άνθρωπο και να αγγίξει την καρδιά του και να την αλλάξει, να την μεταβάλει ριζικά και να σε σώσει και να σε βεβαιώσει ότι σε έσωσε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αδέρφια αγαπητά, ο άνθρωπος πώς τον φανταζόμαστε ότι τον έπλασε ο Θεός? Εάν μας ρωτούσε κανείς να συμβουλεύαμε τον Θεό, αν υπήρχαμε πριν από τη δημιουργία μας, θα του λέγαμε: δεν θέλουμε να μας φτιάξει να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ικανοποιημένοι, να είμαστε γεμάτοι, να μην έχουμε προβλήματα, αρρώστιες, στενοχώριες, πόνους, όχι εδώ, όχι εκεί, κρεβάτια, να μην έχουμε πειρασμούς, να μην έχουμε το διάβολο μπαμπά και αφεντικό μας, να μην έχουμε θάνατο, να μην γνωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Έτσι δεν θα λέγαμε στο Θεό? Αυτά δεν θα τον συμβουλεύαμε? Κύριε, να βάλεις καλά υλικά μέσα μας, να μην βγει τίποτε σκάρτο και έχουμε προβλήματα. Αλλά τότε γιατί έγινε έτσι το πράγμα? Γιατί καταντήσαμε εδώ? Μήπως ο Θεός έκανε λάθος στις προδιαγραφές του? Μήπως ο Θεός δεν έβαλε καλά υλικά μέσα μας? Αφού τα επιθεώρησε όλα, λέει εκεί στη Γένεση, όλα, όλη τη δημιουργία, και ήταν όλα καλά, λίαν, τέλεια, άριστα, πλήρη. Και πολύ καλύτερος ήταν ο άνθρωπος, γιατί είχε μυαλό, είχε σκέψη, είχε αισθήματα, είχε διάνοια, μνήμη, κρίση, να διακρίνει εκείνο τον παράδεισο και να κάθεται να θαυμάζει και αυτά τα έπλασε εκείνος που έπλασε και εμένα, και να χαίρεται, είχε αισθήματα χαράς μέσα του, μέχρι που ήρθε η ώρα, η τραγική πραγματικά για τον άνθρωπο αυτή η ώρα, που αποδείχτηκε όχι ότι ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο με σωστές και υψηλές προδιαγραφές, αλλά ότι ο άνθρωπος ένα, το ωραιότερο, το καλύτερο δώρο του Θεού που έβαλε μέσα του, την ηθική του ελευθερία, την ελευθερία της εκλογής, έκαμε κακή χρήση αυτού του δώρου. Τι κρίμα, τι τραγωδία, τι ποτάμι με αιμάτων, ποτάμια τι λέω, σε όλη τη γη, σε όλη τη γη, που θα διαβάσει κανείς και δεν θα διαβάσει για πολέμους, για σφαγές, για πένθος, για χίλιες γυναίκες, για παιδιά χωρίς γονείς, για φόβο, για δάκρυα, για κραυγές, απελπισίας, πόνους. Αν είχαμε αυτή τη ζωή του Χριστού, ποτέ δεν θα είχαμε δει έναν άνθρωπο στο φέρετρο. Ποτέ έναν άνθρωπο ζωντανό, νέο, να τον βλέπεις γεμάτος φρίγος, γεμάτος ζωή, γεμάτος δύναμη.
έναν Ολυμπιονίκη ξαφνικά να τον βλέπει σε ένα κρεβάτι παράλυτο, αδύναμο, όπως παλιότερα ίσως σας έχω πει για τον Κουταλιανό. Τερατώδες όν, τερατώδη δύναμη, μυϊκή δύναμη. Κρατούσε λέει μια μηχανή τρένου. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει η μηχανή. Και στο τέλος της ζωής του, στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να σηκώσει το ποτήρι να πιει νερό. Ο καημένος ο άνθρωπος πως κατάντησε. Από όλη του όμως την ιστορία, όπως τη διαβάζουμε και την ξέρουμε, αποδεικνύεται από την προσπάθειά του, την αγωνιώδη προσπάθεια, προς πάσαν κατεύθυνση και στη φυσική του ζωή και στην ηθικοπνευματικό, τέλος πάντων, διανοητική ζωή να ανέβει. Αυτό αποδεικνύει ότι τι άλλο παρά ότι έπεσε πράγματι από ψηλά. Γιατί έχει αυτή την τάση διαρκώς και συνέχεια ο άνθρωπος να ανέβει, να γίνει κάτι άλλο, να είναι κάτι άλλο, να φτιάξει κάπως αλλιώς τη ζωή του, να οργανωθεί κάπως διαφορετικά, να βρει αυτό που τον λείπει, ξέρει ότι τον λείπει κάτι, νιώθει ότι τον λείπει. Ο πιο απλός άνθρωπος, ο πιο αγράμματος, ο πιο, ξέρει ότι κάτι τον λείπει. Κάτι δεν πάει καλά. Τι φταίει? Ασφαλώς όχι ο Θεός. Φταίει ο άνθρωπος που έπασε, άνοιξε κερκόπορτα. Τι λέω τώρα? Στην αρχή ήταν κερκόπορτα. Κερκόπορτα, η μικρή πορτούλα που ανοίξανε από μέσα οι ρασοφόροι για να μπει ο Μωάμεθ και να κατακτήσει και το τελευταίο προπύργιο του Βυζαντίου και του Ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη. Αλλά μετά έγινε αμπέλι ξέφραγο ο κόσμος. Ήρθε εκείνος και καταπάτησε, τσαλαπάτησε, ερήμωσε, κατέστρεψε, δεν άφησε τίποτα. Ο τόπος που πάτησε αυτός δεν είναι η γη που λέμε, έτσι, το χώμα. Αλλά πάτησε σε όλο τον εσωτερικό άνθρωπο και του κατέστρεψε τη διάνοια, τη μνήμη, τη θέληση, την ελευθερία του, την αντίληψή του, την κρίση του για το καλό, το κακό, για το Θεό, για τον εαυτό του. Το μόνο που του έχει μείνει είναι να πιστεύει στο διάβολο και να ακολουθεί το διάβολο, να υπακούει στα κελεύσματά του και να κάνει τα θελήματά του. Αυτό του έχει μείνει. Αλλά ο Θεός τον άνθρωπο τον αγαπάει. Ετοίμασε σωτηρία με τον Ιησού Χριστό, με τη θυσία του τη μεγάλη στο Σταυρό του Γολγοτά, τη μεγάλη εκείνη Παρασκευή, τη μεγάλη μέρα, την ένδοξη μέρα της ανθρώπινης ιστορίας. Και ανέμενε εκεί βέβαια η ιστορία και δεν είχε να γράψει μια-δυο σελίδες ακόμη, δεν θα ήταν και αυτός παρά μια μορφή δούλου που είπε να κάνει μια επανάσταση, απέτυχε, σταυρώθηκε, τελείωσε, ένας άλλος Σπάρτακος. Αλλά δόξα στο όνομα του Θεού που έχουμε την ανάσταση του από τους νεκρούς, την ανάληψη του στους ουρανούς και έχουμε έναν πειραματισμό που αποδεικνύεται κάθε μέρα από τότε 2.000 χρόνια σε αμέτρητα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων, ότι αυτός είναι πράγματι αυτός που λένε οι γραφές, ο Υιός του Θεού, ενανθρωπισμένος Θεός, ο Λόγος που έγινε άνθρωπος για τις αμαρτίες μου και τις δικές σας. Αδέρφια μου και φίλοι, έχουμε καταλάβει τι έκαμε ο Χριστός? Ποιος δεν το έχει καταλάβει? Μερικές φορές οι δάσκαλοι εκεί στα σχολεία ρωτάνε ποιος δεν κατάλαβε τι είπαμε. Και υπάρχουν πολλά πράγματα δύσκολα που όλα τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν. Μερικές φορές σαν μαθητές, τώρα παίρνω τη θέση του μαθητή, θυμάμαι που ήμουν και εγώ μαθητής, και λέγαμε να πω τώρα ότι δεν το κατάλαβα, γιατί τα τριγύρω θα μου πούνε τόσο κουτός είσαι. Αυτό υπήρχανε, ξέρετε, υπάρχουν και στα σχολεία πάντοτε, όπως και μεγάλοι, δεν αλλάζει η νοοτροπία του ανθρώπου. Αυτό δεν κατάλαβες? Μερικοί ατσίδες, μερικοί πανέξιμοι, δεν κατάλαβες αυτό? Για να κάτσε να κάνω πως το κατάλαβα κι εγώ.
Το θέμα είναι να το καταλάβεις, όχι να κάνεις. Να περάσεις απλώς τις συνειδήσεις ότι το κατάλαβες, αφού δεν το έχεις καταλάβει. Κι αν δεν καταλάβεις τα μαθηματικά στο σχολείο και τη χημεία, δεν κάνεις τίποτα. Και εγώ μόνο σε μια τάξη ήμουν καλό στα μαθηματικά, στη δεύτερη γυμνασίου. Μετά τα συμψήφιζα πάντοτε με τα ελληνικά. Αν όμως δεν καταλάβεις τι έκαμε ο Χριστός, ποιος είναι, γιατί σταυρώθηκε, ότι σταυρώθηκε για σένα προσωπικά, γιατί κινδυνεύεις να χαθείς τη φρίκη της αιώνιας κόλασης. Αν αυτό δεν το καταλάβεις, τι θα πει να περάσεις εδώ πέρα δίνοντας καλές εντυπώσεις και μόλις δρασκελήσεις το κατόφλι της αιωνιότητας να σε αρπάξουνε εκείνα τα μαύρα, τι λέω, από τούτη τη ζωή τους αρπάζουνε. Την ψυχή σου αυτή τη νύχτα απαιτούν από σένα. Είπε στον πλούσιο εκείνο ο Κύριος. Αν λοιπόν δεν το έχεις καταλάβει, δεν έχει γίνει συνείδησή σου ότι ο Χριστός είναι Θεός, δημιουργός του σύμπαντος. Τα αστέρια που βλέπεις και τα αμέτρητα, οι αμέτρητοι γαλαξίες που δεν μπορείς να δεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Ό,τι μπορείς να δεις και να αντιληφθείς εδώ απάνω στη φλούδα της γης και μέσα στη θάλασσα και μέσα στα έγκατα της γης, εκείνη τη λάβα που κοχλάζει. Το έχουμε καταλάβει ότι μέσα η γη είναι μια μπάλα με μια στέρεη επιφάνεια, ένα φλοιό, φλούδα, στέρεο, στέρεη, και μέσα βράζει αυτό που βγάζουν τα ηφαίστεια, λάβα, φωτιά. Κι αν όλα αυτά δεν τα καταλάβεις, κατάλαβε τον Ιησού Χριστό και πες του σήμερα το πρωί, για μένα μακροθύμησε σε καμεσέλεος και επέμεινες ότι πρέπει κι εγώ να σωθώ. Πες του ένα ευχαριστώ με όλη σου την καρδιά. Ο Θεός μακροθυμεί, αναστέλει, αναβάλει. Κάποια στιγμή όμως θα φύγεις από τη ζωή. Θα φύγεις και θα φύγω. Δεν είμαστε για εδώ, είμαστε για εκεί. Αλλά τι κρίμα που πολλοί δεν πάνε έτσι απάνω, πάνε στον Άδη. Πάνε κάτω, πάνε σε φυλακή για καιρό. Και μετά θα τους πάρει ο Θεός, θα τους φέρει μπροστά στο λευκό του θρόνο για να ακούσουν τη φοβερία, την ηγορία του. Και ο Κύριος θα τους πει, δεν με θελήσατε, πηγαίνετε οι καταραμένοι του πατέρα μου στο πυρ το αιώνιο που είναι ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Ακολούθησες αυτόν στη ζωή σου, εγώ σου φώναζα, σου κράβγαζα, σου έδωσα ευκαιρίες, αμέτρητες ευκαιρίες, δεν θέλησες. Ο τόπος που διάλεξες είναι εκεί και η κατάσταση της ψυχής σου είναι εκεί, φρίκη. Επιμένω λίγο γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί κάποια ψυχή από μεταξύ μας ακόμη να μην έχει κάνει την εκλογή της βεβαία. Αν ήταν εδώ ο πατέρας μου και η μάνα μου, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα τους φώναζα και θα τους καλούσα σε μετάνοια και πίστη στον Χριστό να σωθούν. Και κανένας δεν έχει λιγότερη αξία από τον πατέρα, τον δικό του και τη μάνα του. Κανένας άλλος. Όλοι έχουμε την ίδια αξία στα μάτια του Θεού. Για όλους μας ένας Θεός ήρθε και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε και μαρτύρησε στον Γολγοθά. Και τα βράδια στις εκπομπές επιμένω να προσεύχεστε, αδέρφια μου, σας παρακαλώ. Να προσεύχεστε. Είναι και αυτή είναι μια ώρα βάρος. Μερικές φορές πιέζομαι, αισθάνομαι κάτι σαν βάρος, σαν πονάκι, σαν... Κυρία μου, να τελειώσω την εκπομπή, του λέω, για να μην θελημάσουμε, εγώ να, εδώ είμαι, στη σκοπιά μου, οξασμένο το όνομά σου. Αδέρφια αγαπητά, ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή προς τους Ρωμαίους, όχι σε άπιστους ανθρώπους. Αυτά που διαβάσαμε εδώ περί σαρκός, περί πνεύματος, το ένα είναι θάνατος, το άλλο είναι ζωή κτλ. Δεν τα γράφει στους έξω, τα γράφει στους μέσα.
όχι σε άπιστους, σε πιστούς ανθρώπους. Ένας περιηγητής ταξίδεψα, λέει, σε μια αμμώδη περιοχή, λοιπά, εκείνο τον αντικατοπτρισμό που σας είναι γνωστό στις ερήμου, και κάνει αργότερα την ομολογία του. Έτσι ήταν ολόκληρη η ζωή μου μέχρι τώρα. Ένας αντικατοπτρισμός. Δίψαγα για τη ζωή και νόμιζα στο πλούτο, στην υγεία, στην κοινωνική προβολή, εδώ, εκεί. Μέχρι που βρήκα τον Χριστό, μέχρι που γνώρισα τον Χριστό. Και τώρα η καρδιά μου είναι ξεδιψασμένη. Διψάω για περισσότερη γνώση, για περισσότερη εμπειρία, για την παρουσία του Κυρίου, το πρόσωπό του, να αποστέλω δεσμό μαζί του, να δω μια μέρα το πρόσωπό του χωρίς να ντραπώ. Για τα πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο είναι διψασμένη τώρα η καρδιά μου. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει σάρκα και υπάρχουν τέτοια πράγματα και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί και είναι σύγχρονα και νεκροί. Είναι δυνατόν να συντεριαστούν αυτά τα δύο πράγματα? Και τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο ακούγαμε ένα κήρυγμα του αδελφού του Αγγελάτου. Κάτι τέτοια έλεγε. Ο άνθρωπος εκεί, ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκοτάδι, ο Χριστός με τον Βελίαλ, η δικαιοσύνη με την ανομία. Δεν πάνε μαζί. Δεν πάνε μαζί. Εμείς προσπαθούμε να τα συντεριάξουμε, είπε και ένα ωραίο ακόμη, η φωτιά με το νερό. Πάνε μαζί. Η φωτιά θα είναι ή νερό, θα σβήσει τη φωτιά. Και πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια με τις πυρκαγιές, έλεγα, Θεέ μου, αυτή τη φωτιά δεν μπορεί κανένα να τη σβήσει τώρα. Όπως την έβλεπες εδώ πέρα, χιλιόμετρα ολόκληρα, να κατακαίει τα πάντα. Μόνο εσύ, Κύριε, αν ρίξεις μια βροχούλα από πάνω, καταρακτώδια πάνω εκεί πέρα, πλημμύρισε, τελείωσε, ήρθε το νερό, έσβησε η φωτιά.

προς φόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίο κατοίκησε μέσα μας, προς φόνον. Τι δηλαδή, να μας μάθει εμάς να φθονούμε, να μισούμε? Όχι, όχι τους ανθρώπους, να μισούμε βεβαίως την αμαρτία. Το φρόνημα της σάρκας, αυτό τον κατώτερο εαυτό μας, το εγώ, την προβολή, και επιθυμίες άνομες. Γιατί μόνο έτσι, εάν νιώθουμε έτσι και αν θέλουμε έτσι και αν αγωνιζόμαστε έτσι τον αγώνα της πίστεως, μόνο τότε μπορεί να τερματίσει κανείς το δρόμο του με τα χαράς, να τερματίσει. Αλλιώς θα μείνει στο δρόμο, θα ναυαγίσει. Ο Παύλος είχε τον Χριστό και παρότι εκείνο το καραβάκι το άρπαξε ο Ευροκλήδωνας και το πήγαινε εφέρετο ούτως, εφερόμεθα ούτως, έτσι όπως. Εμείς δεν ξέραμε πώς και προς τα πού. 14 μέρες ούτε αστέρια, ούτε φως, ούτε ουρανός, ούτε ξηρά, τίποτα. Αλλά δεν ναυάγησε το καραβάκι, γιατί ήταν μέσα ο Παύλος. Και χάρη στον Παύλο και στους συνεργάτες του ήταν και ο Κύριος. Και ο Κύριος δεν έσωσε μόνο τον Παύλο και τους συνεργάτες του, σώζοντας εκείνο το καραβάκι μέχρι τη Μάλτα, αλλά και τους 270 τόσους άλλους. Ο κόσμος περιμένει να σωθεί, περιμένει να δει πώς πάει το καράβι της δικής μας ζωής, πώς πλέουμε εμείς τη ζωή, πώς ταξιδεύουμε εμείς, πώς φερόμαστε εμείς, πώς ζούμε εμείς. Έχει βαρεθεί, το λέμε κατά καιρούς, ο κόσμος από λόγια και από κηρύγματα. Ο κόσμος έχει ανάγκη από παραδείγματα. Ο Θεός μας κάνει τέτοιους. Εκεί που πάμε με το χαμόγελό μας, με την ευγένειά μας, με την καλοσύνη μας, λέγοντας εκεί που δεν λέει κανένας άλλος ευχαριστώ σε μια οποιαδήποτε, με το αζημίωτο εξυπηρέτηση, ψωνίζεις κάτι, όταν λες ευχαριστώ, κάτι που δεν το συνηθίζουν εδώ στην περιοχή οι πολλοί, και αυτό είναι μια μαρτυρία. Όταν εκεί που κάθεσαι στο αυτοκίνητο λες ένα φυλάδιο, άρπαξέ το και δώστου το και συνόδεψέ το με προσευχή. Εάν έχουμε πάθος αγάπης για τον Κύριο και για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν τριγύρω μας. Διαφορετικά, αδέρφια, αν δεν έχουμε τέτοιους ψηλούς στόχους, τι θα μας κρατήσει στη ζωή, την πνευματική? Τι θα μας κρατήσει? Έστω μια εμπειρία του παρελθόντος? Όχι. Ο χριστιανός είναι στρατευμένος στην υπόθεση του Ευαγγελίου μέρα νύχτα σε όλη του τη ζωή. Εάν κάποια στιγμή πει το κράνος κάτω, το τουφέκι εκεί πέρα, την εξάρτησή του, τον αρπάξανε τη νύχτα οι κομάντος με ένα στιλέτο, μαθαίναμε εκεί πέρα και πραγματοποιούνται αυτά, όχι αστεία. Όταν μαθαίνανε μονάδες τριγύρω ότι οι λοκατζίδες απόψε θα μας κάμουνε έφοδο, όσο κι αν αγρυπνούσανε τους πιάναμε στον ύπνο, που λέει. Δεν κοιμόντουσαν, όρθιοι τα μάτια έτσι 400 τριγύρω. Πηγαίναμε και τους αρπάζαμε από πίσω. Λοιπόν, αν πούμε ότι ας ζήσουμε μια συμβατική ζωή, μια ζωή έτσι, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, μια ζωή μέσα σε αυτά και στα άλλα, συμβιβασμών ζωή, ο διάβολος, ο οποίος είναι μάστορας, τον ξέρει τον άνθρωπο από την ώρα που δημιουργήθηκε και ξέρει όλα του τα ευαίσθητα σημεία. Θυμηθείτε εκείνο τον Αχιλλέα, τον άτρωτο, τον... ένα σημείο στη φτέρνα που τον είχε πιάσει η μάνα του εκεί που τον έβαλε στη φωτιά και τον έκανε απάνατο. Και πάει ο άλλος, πού είναι, λέει, στη φτέρνα. Τον περίμενε μέχρι που να γυρίσει και να εκθέσει τη φτέρνα του. Εκεί, έτσι, με το τόξο, συνέχεια. Μόλις γύρισε και έκανε τη φτέρνα του, στη φτέρνα, πάρ' τον κάτω. Τον Αχιλλέα.
Παραμυθάκι, παραμυθάκι. Αλλά και ο διάβολος ξέρει του κάθε ενός την αχίλια πέρνα. Ξέρει ο διάβολος. Και εκεί πρέπει να εντείνει κανείς την προσοχή του. Το Πνεύμα το Άγιο αγρυπνεί απάνω στη ζωή μας. Εκείνος που είναι Θεός, εμάς που μας αφορά αυτή τη ζωή, εμείς που μας αφορά αυτή η ζωή, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να αγρυπνούμε, να προσέχουμε, να μην του δίνουμε τόπο, λαβή πουθενά? Πριν πιστέψω στον Χριστό, Γιαννάκη, βγαίναμε, παρακολουθούσαμε box, αγώνες, τέτοια, ελληνορωμαϊκή πάλι, εκεί, και τα παίζαμε και. Και λες, μόλις ο άλλος έδινε μια ευκαιρία, χραπ, την άρπαζε ο αντίπαλος, ένα κεφαλοκλείδωμα, ένα εκείνο του Τζιμ Λόντου του μπαφ, κάτω, νικητής. Έτσι είναι ο διάβολος. Έτσι. Περιμένει τις ευκαιρίες. Εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Να μην μας βρίσκει λοιπόν χωρίς μελέτη του Λόγου του Θεού. Το μυαλό μας να είναι συνέχεια γεμάτο με εδάφη από το Λόγο του Θεού. Η σκέψη μας να δουλεύει σε αυτή τη συχνότητα. Όπως εγώ πολλές φορές όταν είμαι κάπου οπουδήποτε στην περιοχή, το ραδιόφωνο εκεί, τσακ, δουλεύει. Μερικές φορές έχω πιάσει άλλον μέσα στη συχνότητα, τη δική μας. Εκείνος εκεί που κατά καιρούς έβγαινε και με ενοχλούσε. Η δουλειά έχει αυτός μέσα εκεί. Αμέσως τηλέφωνα, τούτον, εκείνο, τον άλλο, απάνω, συνάντηση, φύγει από εκεί. Δεν είναι δική σου η συχνότητα, είναι δική μου. Αυτή πρέπει να είναι η συχνότητά μας. Συνέχεια μέσα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, να κυκλοφορεί ο Λόγος του Θεού. Και όχι απλώς έτσι για να... Τέρπι βέβαια, ως ένα σημείο. Αλλά όχι απλώς, όχι ασυνόδευτος από προσευχή. Πρέπει να συνοδεύεται με προσευχή. Και να αγρυπνούμε με τη χάρη του Θεού. Οι άνθρωποι που βλέπουν σε αυτόν τον κόσμο και επιδιώκουν να κατακτήσουν, να κερδίσουν, να αποκτήσουν περισσότερα, να θεμελιωθούν, να... Μερικές φορές λέω, έχουμε μια άδεια εκεί για εκείνο το δωμάτιο απάνω που κάναμε πριν από χρόνια για να διώξουμε τα καλώδια της ΔΕΗ. Να το κτίσουμε ένα δωμάτιο, τι ωραία είναι εκεί απάνω, και θα το είχα κάνει και στούντιο και θα μπορούσα να γυρίζω εκεί τα μηχανήματα και τα καλώδια πίσω που έχω στριμωθεί. Κάτσε καλά, λέω μετά, τι δουλειά έχεις τώρα, δεν σε φτάνει τόσο σπίτι, τι το θέλεις? Αλλά ο άνθρωπος είναι να μην το πάρει ο κατήφορος, να μην αρχίσει η καρδιά του να δένεται, να κολλάει με τούτο τον κόσμο. Γιατί καταντάει πλέον έκτης. Πλέον έχω περισσότερα και θέλω να έχω περισσότερα από εκείνα που μου χρειάζονται. Όταν που έλεγε ο Σοκράτης όταν κατέβαινε στην αγορά, τα κοίταζε όλα με περιφρόνηση και έλεγε, πράγματα που δεν μου χρειάζονται, τι να τα κάνω όλα αυτά που έχει αγορά. Και ο Παύλος έλεγε, άρτο και σκεπάσματα όταν έγινε. Να, δύο πραγματάκια. Δύο πράγματα, ψωμάκι και σκεπάσματα. Να αρκείστε σε αυτά. Δόξα στο όνομα του Θεού, αδέρφια μου. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος για αυτούς που φρονούν τα της σαρκός. Αυτό το φρόνημα οδηγεί σε πνευματικό θάνατο τους πιστούς. Τους πιστούς, το ξαναλέω. Το 7 εδάφιο είναι ακόμη, λέει, έκτρα προς τον Θεό αυτό το φρόνημα. Εάν αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα μας, ξεκινάμε ωραία, σαν τους δρομείς, έχετε δει εκεί πέρα που στέκονται στις αφέσεις και κάνουν ένα άλμα στην αρχή, πολύ ωραίο άλμα, το θαυμάζει κανείς. Και λες, α, αυτός θα βγει πρώτος. Όταν έχει να κάνει ένα χιλιόμετρο, δεν είναι μόνο το ξεκίνημα. Αυτός που έχει δυνάμεις, κάνει οικονομία δυνάμεων, παρακολουθεί την κούρσα,
και όταν κρίνει αυτό σκόπιμο, βάζει τα δυνατά του, περνάει τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο μπροστά του και τερματίζει νικητής πρώτος, κόβει το νήμα. Έκρα στο Θεό αυτό το φρόνημα, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται. Είναι ρίζα, είναι φρόνημα, είναι κατάσταση. Όταν λέει για φρόνημα, μιλάει για μια κατάσταση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι περιστασιακό, δεν είναι κάτι της στιγμής. Κάτι που πέρασε και έφυγε. Όπως είναι ένα βλέμμα που ρίχνουμε. Α, το βουνό αυτό τη βράχια έχει. Εάν λοιπόν αφήσουμε να γίνει κατάσταση μέσα στην καρδιά μας και έρθουν και ξαναγυρίσουν πράγματα, επιδιώξεις, επιθυμίες της παλιάς ζωής, τότε φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να μην ελέγχει πια τον εαυτό του και το Άγιο Πνεύμα να μην μπορεί να ξαναφτιάξει εκείνο το παζλ, το κατεστραμμένο, το χαλασμένο. Πάει να μαζέψει κομμάτια από εδώ και από εκεί, δεν τα βρίσκει, άλλα είναι από εδώ πεταμένα, άλλα από εκεί. Γίνεται η ζωή του ανθρώπου δύσκολη πλέον. Και δεν μπορώ να φανταστώ πιο δυστυχισμένο άνθρωπο από τον άνθρωπο που γνώρισε την αλήθεια, αναγεννήθηκε, έζησε ένα χρόνο, δύο χρόνια, 30 χρόνια με τον Χριστό, στις χαρές του Χριστού, στις συναναστροφές των πιστών, με ύμνους, με ψαλμούς, με εδάφια, με ομολογίες, και ο οποίος σιγά σιγά άρχισε να πέφτει, να πέφτει, και δεν εννοεί κάποια στιγμή να συνέλθει, δεν εννοεί να συνέλθει, μένει εκεί, του αρέσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι έξω από μένα μόνο συμβαίνουν αυτά. Υπάρχουν δυστυχώς, υπήρξαν τουλάχιστον συμπτώματα και σε μένα, για να είμαστε ειλικρινείς και τίμιοι. Μιλάμε, συζητάμε μαζί μας, μεταξύ μας, και αυτό το κάνουμε μπροστά στο Θεό. Ποτέ να μην πείτε μας κάνει ένα κήρυγμα που αυτός, δεν σκέπτομαι έτσι, δεν σκέπτομαι εσάς. Τις πιο πολλές φορές κρίνω από τον εαυτό μου, όχι έτσι όπως θα έπρεπε, όπως λέει ο κόσμος και τα λοιπά, εξιδίων κρίνει στα αλότια και φορτώνω ευθύνες και σ' άλλους. Αλλά αδέρφια μου, πιστεύω ότι όπως κάνετε εσείς όσοι έχετε παιδιά με τα παιδιά σας, που θέλετε τα καλύτερα στη ζωή τους, να προκόψουν, να προοδεύσουν, να γίνουν, να... και φυσικά και στα πνευματικά πράγματα πρώτα απ' όλα, κάπως έτσι προνώ και σκέπτομαι κι εγώ για τα δικά μου τα παιδιά. Δόξα στο όνομα του Θεού. Δεν μπορούν να αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν σαρκικό φρόνημα στο Θεό. Δεν μπορούν να του αρέσουν. Δεν τους θέλει ο Θεός. Δεν τους πάει ο Θεός. Έχω ένα ωραίο που διάβασα για τον Ντοστογιέφσκι. Μιας και εδώ μας είπε ότι υπάρχει ζωή και ελπίδα. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Και παίρνω ένα άλλο εδάφιο για να προσθέσω και την ελπίδα. Από την προς Ρωμαίους 5:5 λέει ο Ντοστογιέφσκι, ο μεγάλος αυτός συγγραφέας και ποιητής, συγγνώμη, ο Βίκτορ Ουγκό, γράφει: είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος από εκείνους που παλέψανε στη ζωή και που θέλανε να βοηθήσουν τους άλλους, τους φτωχούς, τους κατατρεγμένους, μάλιστα με ανέκφραστη ορμή. Αλλά πρώτα απ' όλα ήθελα να τους δώσω ελπίδα. Ελπίδα! Πριν από το ίδιο το ψωμί από το οποίο μπορεί σε μία ώρα να πεθάνει ο άνθρωπος, δώσ' του ελπίδα. Και αν του δώσει ψωμί εκείνη τη στιγμή και του παρατείνεις μία ώρα ακόμη τη ζωή, δεν του δώσες τίποτα. Ελπίδα δώσ' του για την αιωνιότητα. Αυτό του χρειάζεται του ανθρώπου.
όσο μικραίνουν τα βάσανά μας με την άπειρη ελπίδα, ας το διδάξουμε σε όλους. Η ζωή είναι χωρίς νόημα αν ο άνθρωπος εκμηδενίζεται, χωρίς νόημα. Εκείνο που ανακουφίζει τους σκόπους, αγιάζει την εργασία, κάνει τον άνθρωπο ισχυρό, φρόνιμο, υπομονετικό, φιλόφρονα, δίκαιο, ταπεινό και μεγάλο συγχρόνος, είναι η ελπίδα της αιωνιότητας. Έχεις αυτή την ελπίδα στην καρδιά σου ότι φεύγοντας από αυτή τη ζωή θα ανοίξεις τα μάτια σου σε έναν υπέρλαμπρο κόσμο, στον κόσμο της ζωής και της απέραντης ευτυχίας του Θεού. Προβληματίσου σοβαρά σήμερα το πρωί, σοβαρά και σαν υπεύθυνος άνθρωπος. Μη συνεχίζεις την πορεία που ξέρεις μέχρι τώρα. Μετανοώ σημαίνει γυρίζω τελείως από εκεί. Άλλη ζωή, η πνευματική ζωή είναι άλλη. Φεύγει όλος αυτός ο κόσμος που είχες μέσα σου, που ήξερες, που έκανες, που δραστηριοποιήσω, το πλεξιλόγιό σου, οι σκέψεις, επιθυμίες, επιδιώξεις, όλα αυτά. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, ο Βίκτορ Ουγκό. Εγώ το πιστεύω για αυτή την ελπίδα της αιωνιότητας. Είμαι πεπισμένος, το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Η ύψιστη βεβαιότητα που έχω είναι αυτή η ελπίδα.

επιτόκια που πέσανε, δεν ξέρω αν είναι στο 3 που είναι τις 100, κάπου κάποιος προχθές, εγώ πήγα να του μιλήσω για τον Χριστό, γιατί μου λέει, ξέρεις, στο 1,5% λέει τα επιτόκια. Έλα ρε αδερφό μου, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Αυτά περιμένεις, από αυτά στηρίζεσαι, από αυτά ζεις. Ζήσε με Χριστό για να έχει ζωή αιώνια. Σεις όμως, προσέξατε παιδί, υπάρχει μια διαφορά κολοσιαία και πρέπει να μείνει αγεφύρωτη μεταξύ ημών των πιστών και εκείνων που δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν Θεό, δεν έχουν Χριστό. Ζουν έτσι, τους πάει η ζωή όπως λάχει, τους πάει κάποιος άλλος. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος. Πότε? Υπάρχουν πάντα προϋποθέσεις και όρια. Εάν το πνεύμα του Χριστού κατοικεί εν ημίν, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και αν το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην καρδιά μας, τι λέει αλλού ο Λόγος του Θεού? Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το Πνεύμα της Επαγγελίας με το οποίο σφραγιστήκατε και έχετε αυτή την ελπίδα από Θεού για την ημέρα της απολυτρώσεως. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Να φρονούμε τα άνω, να ζητούμε τα άνω όπου είναι ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Θεού, εκεί που υπάρχουν όλες οι χαρές, όλα τα καλά, λέξεις ανθρώπινες. Δεν ξέρω ποιο λεξιλόγιο θα χρησιμοποιούμε εκεί, άλλη γλώσσα, θα μάθουμε άλλη γλώσσα, αλλά με τη λέξη καλά καταλαβαίνουμε ότι από το κριτήριό μας κάτι που μας εξυπηρετεί, κάτι που μας ικανοποιεί, κάτι που είναι ωραίο, κάτι που είναι για την ψυχή μας, που την ανακουφίζει, κάτι που το θέλουμε, για το καλό μας. Πολλές φορές εδώ βέβαια δεν ξέρουμε τι είναι καλό. Δεν ξέρουμε. Τι πολλές φορές. Θα κάνει να ξέραμε και λίγες. Αλλά η αιωνιότητα πρέπει να βαραίνει και να μετράει μέσα στην καρδιά μας. Σε λίγο, μπορεί να είναι σήμερα, μπορεί να είναι αύριο, είδαμε ο Πετράκος μέσα σε ένα μήνα, όσοι πήγατε, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, ροδοκόκκινος, αγρότης, δουλεμένος, σε ένα μήνα χλώμιασε, κυτρίνησε, το χρώμα του θανάτου έχει πάρει και φεύγει, όπως δείχνουν τα πράγματα, από τη ζωή. Τι περιμένουμε, τι θέλουμε? Έτσι θα είναι και τα δικά μας τα χέρια. Έτσι, έτσι, δεμένα με μια κορδέλα εδώ. Μην τα λέτε μακάβρια πράγματα αυτά. Μην τα φοβόσαστε. Όχι. Τα χέρια θα δεθούν, η ψυχή θα έχει φύγει. Το πουλάκι θα έχει βγει από το τσόφλι του και θα έχει πετάξει. Σκέψου σοβαρά και σωστά και υπεύθυνα, πού θα έχεις πάει όταν η κορδέλα, άλλοι θα σε δέρνουν με την κορδέλα, το σωματάκι αυτό, το χλωμό, το κρύο, το ακίνητο, ανέστητο. Θα έχει φύγει ο άνθρωπος, θα έχει φύγει, θα σε πετάξει. Μην κοιτάζεις πίσω, κοίτα μπροστά. Ο Κύριος έρχεται από το μέλλον. Τη σωτηρία του σου τη δείχνει από το παρελθόν, αλλά εκείνος έρχεται από το μέλλον. Κοίτα μπροστά, στρέψε στον Ιησού Χριστό, ζήτησε του χάρη, ζήτησε του τη δύναμη να ζήσεις την Άγια Ζωή. Τι άλλο μας λέει εδώ πέρα, αδέρφια μου? Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι γη του Θεού, και είναι γη του Θεού, είναι και κληρονόμοι αυτοί, λέει. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Άντε τώρα να καταλάβουμε εμείς με όλα όσα ξέρουμε εδώ πέρα και τις περιουσίες που είχαμε εμείς μόνο. Και εκείνοι που είχανε περιουσίες, που οργώνανε την

θάλασσες που οργώνανε τους Εθέρες, ο Νάσης, άλλοι, θυμηθείτε εκείνο τον Βαρδινογιάννη στην πλημμύρα, στον Κηφισό. Αυτός δεν ήτανε, δεν κάνω λάθος, τον παρέσυρε το ρεύμα, το ποτάμι με τη Μερσεντές του, τη μεγάλη που θα έλεγε κανείς, ποιον φοβάμαι εγώ. Πάει ο Βαρδινογιάννης, πού είναι η περιουσία σου? Έχουμε λοιπόν μια κάποια αφελή αίσθηση, μικρή ταπεινή αντίληψη αυτής της κληρονομιάς. Γιατί νομίζουμε τι να είναι, κάτι περισσότερο από την εδώ. Ω Θεέ μας, άνοιξέ μας, όπως είπε ο Ελισέ για τον δούλο του, τον Γεζί. Ο Γεζί κάνει έτσι γύρω στους λόφους, στις πλαγιές, όπου η Σύρη τρομοκρατήθηκε, άρχισαν να χτυπάνε τα γόνατά του. Κύριε, του λέει, τι θα κάνουμε τώρα, μα τι γίνεται, βλέπεις εσύ τι γίνεται εδώ πέρα? Γεζί, ηρέμησε, του λέει ο προφήτης, ηρέμησε, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, δεν είναι μόνο αυτοί οι τρομεροί, οι δυνατοί, οι πολλοί. Κύριε, λέει, άνοιξε του τα μάτια να δει, δεν βλέπει αυτός, αυτός βλέπει μόνο με τα φυσικά μάτια, άνοιξε του και τα άλλα τα μάτια, να δει τα άλλα, τα εκείνα που δεν φαίνονται. Και του άνοιξε ο Κύριος τα μάτια και είδε ότι το στρατόπεδο των Συρίων ήταν περικυκλωμένο από ρομφές αγγελικές, έτοιμες έτσι σηκωμένες να πέσουν κάτω. Χιλιάδες πέσανε, χιλιάδες. Όταν λέει είμαστε παιδιά του Θεού και είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού μέσα στη βασιλεία του Θεού, στη δόξα του Θεού, δεν προσπαθώ να πω τίποτε περισσότερο, τι να πω εγώ. Μα κι εσείς όποιος έχει ισχυρή φαντασία, τι να πεις. Ξέρω όμως ότι είναι μια αλήθεια συγκλονιστική. Και ευχαριστώ τον Θεό που έχει γράψει και το δικό μου ταπεινό και μικρό όνομα στο βιβλίο της ζωής. Συμμέτοχοι της δόξης του Χριστού. Ευλογημένο το όνομά του. Δύο παραδείγματα θα κλείσω με αυτά, αδελφέ μου. Ένας νέος άσωτος αρρώστησε. Συνήλθε όμως. Έφτασε στο θάνατο και συνήλθε. Τι έλεος κάνει ο Θεός πραγματικά. Δεν έδωκε όμως την καρδιά του στο Χριστό, αλλά ανέβαλε συνέχεια. Του μιλούσανε πιστοί άνθρωποι. Ήρθε η ώρα όμως του θανάτου, πάλι. Εκείνος του είπε ο Κύριος κάνε πέρα, αλλά ξαναγύρισε, τον άφησε. Και ο κόσμος που δεν ήθελε να αφήσει τον εγκατέλειπε και η αιωνιότητα που δεν ήθελε να αντικρίσει ήταν τώρα μπροστά του. Αφυπνίστηκε κάποια στιγμή από το λίθαργο και φώναξε, έχω να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι και έχω μόνο 3/4 για να ετοιμαστώ. Αλλά ενώ είχε τόσες ευκαιρίες, δεν του δόθηκαν αυτά τα 3/4. Το φώναξε, το συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει, αλλά έπεσε εκείνη τη στιγμή κάτω. Και θέλω να πω και ένα άλλο, να διαβάσω και ένα άλλο παράδειγμα. Για να εκμεταλλευτούμε με όλη μας τη σοβαρότητα το τώρα. Το τώρα. Αυτό το τώρα μετράει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ένας χριστιανός Σουηδός, ο Σβεν Λίδμαν, έγραψε σε ένα βιβλίο του τον τίτλο, έδωσε τον τίτλο «Η γέφυρα είναι στέρεη». Και ήταν αυτά τα λόγια, η τελευταία φράση αφιερωμένη σε μια χριστιανή η οποία ήταν διευθύντρια ορφανοτροφείου. Βρέθηκε σε κομματώδη κατάσταση αυτή η γυναίκα και ξαφνικά άμα άνοιξε τα μάτια της και κοίταξε γύρω της αδελφούς, περιμένανε να αναχωρήσει και τους είπε
χαιρετήστε τους φίλους και πέστε τους ότι η γέφυρα είναι στέρεη. Έκλεισε τα μάτια της και μπήκε στον ουρανό και στη δόξα. Η γέφυρα για τον πιστό που στήθηκε ανάμεσα στο θάνατο και στη ζωή είναι στέρεη. Εάν πέρασες από το θάνατο στη ζωή και είσαι τώρα άνθρωπος που ζεις με τον Χριστό, με εκείνον που είναι η ζωή, η αιώνια ζωή, η γέφυρα είναι στέρεη. Πρόσεξε όμως τι έχεις μέσα σου. Εάν είσαι υγιής, θυμάμαι όταν ήμουν νέος, μπορούσα να περπατάω, θα έλεγα, πάνω σε ένα σκηνή. Τώρα όμως είναι εκείνα που λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν περάσουν τα χρόνια, φοβάται ο άνθρωπος το ύψος, τρέμει ένα φρουρ που κάνει ένα πουλάκι, αλλάζουν τα πράγματα. Εάν έχεις το φρόνημα του Πνεύματος μέσα σου, έχεις τη ζωή, έχεις την ειρήνη, έχεις την ελπίδα, έχεις τη βεβαιότητα, έχεις τη χαρά, ξέρεις ότι η γέφυρα είναι στέρεη. Δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν φοβάσαι ούτε το θάνατο. Του λες, εσύ, ποιος είσαι εσύ? Είσαι νικημένος εχθρός, είσαι εχθρός. Αλλά σε βλέπω που σε έχει κάνει ο Κύριός μου σκουπίδι. Σε έχει ξεφτελήσει, σε έχει νικήσει. Είμαι με τον πιο δυνατό. Δεν μπορείς να μου κάνεις εσύ τίποτα. Και φεύγεις με χαμόγελο από τη ζωή. Αφήνεις τα άλλα πίσω, απαγκιστρώνεσαι τελείως και λες, Κύριε, είμαι ελεύθερος, πάρε με κοντά σου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αδέρφια μου, το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει αυτό το διπλό σημερινό μήνυμα και να μας δώσει τη χάρη με τον έλεγχο του, με την προτροπή του, με τη διάκριση των πραγμάτων, των δύο θέσεων, των δύο δρόμων, των δύο επιλογών, να διαλέξουμε υπεύθυνα και με όλη μας την καρδιά να είμαστε άνθρωποι του Χριστού. Το φρόνημα του Πνεύματος να έχουμε μέσα στην καρδιά μας διαρκώς. Μη χάνεις την ευκαιρία να έρχεσαι να ακούσεις αυτά τα πράγματα. Θα σε βοηθήσει ο Θεός. Δεν λέμε εδώ πέρα αστιάκια, ούτε ανθρώπινα πράγματα, ούτε τούτος ο κόσμος μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει σίγουρα η αιωνιότητα. Ο Θεός είναι μαζί μας, ο Κύριος, να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε έναν τελευταίο ύμνο, τον ύμνο 138. 138 ύμνος. Είναι ειρήνη. 139 έστω. 149. 149. Ύμνος 149, αδελφέ μου. Να τον ψάλουμε με όλη μας την καρδιά, όρθιοι παρακαλώ. Γλυκύτερον ο Ιησού, όρθιοι.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Να τον έχουμε εκεί, λέει, κρεμασμένο από εδώ, όπως τα σκυλιά εκεί πέρα, και να διορθώνει, λέει, το ρολό. Δηλαδή πάει, λέει, κάπου χάρη. Και τέτοιο, λέει, έκλεξε με τον αγαπητό του αδελφό. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδελφό μου, να μην πνιγήσει, θα σε έχουν κρεμασμένο. Ποιο. Και δεν με βάλατε εμένα. Λέει, εάν ο κόκος του Σίτου πεσόν, είμαι θα κόκκι Σίτου. Αλλά εννοούμε να μείνουμε πάνω στο στάρι. Ψηλά. Εκεί. Είσαι κόκκοσί του. Θα πέσεις χάμα. Θα σαπείς, θα εξαφανιστείς, θα καταστραφείς. Είναι ο μόνος δρόμος για να φέρεις καρπό. Η μέθοδος της δημιουργίας νέων συνάξεων δια της διασπάσεως παλαιών είναι μέθοδος καρκίνου. Αυτό κάνει και ο καρκίνος. Γιατρέ μου, μεταστάσεις. Σταματάω και φεύγει εδώ, τσιφ, πάει στον εγκέφαλο. Στα πνευματικά. Πού τα βρήκες? Σας είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι είχαν πολλά ονόματα. Ο ίδιος αυτός, κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως, αλλά από όσα διάβασα, ο ίδιος είναι. Αυτός, ο Ιωσήφ, φαίνεται ονομάζεται και Ιούδας. Δύο ονόματα. Εάν ανοίξουμε εις το 15ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, τότε που μίλησε ο Βαρναβάς και ο Παύλος και είπανε απεφάσισαν να εκλέξουν εξ αυτών άνδρας και να πέμψωσι εις Αντιόχειαν μετά του Παύλου και Βαρνάβα Ιούδαν, τον ενομαζόμενον Βαρσαβάν. Να τον, ο Βαρσαβάς. Και αυτός τι είπε? Που σας είπα να με εκλέξετε, Απόστολοι, δεν με βγάλατε. Τώρα να πάω, δεν πάω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και τώρα θα πας στην Αντιόχεια. Και αδελφοί μου, θα πας στην Αντιόχεια. Και άκουσε εδώ, λέει, ποιος είπα να πας στην Αντιόχεια, λέει, εμένα είπατε, λέει, δόξα τω Θεώ. Άκουσε να μην πας εσύ, δεν μην πάω. Ή μάλλον να πας, λέει, και να μην πας, να πας μέχρι το μισό δρόμο. Και μετά να ξαναγυρίσεις. Αυτές είναι οι αποδείξεις της δημιουργίας προϋποθέσεων για να αποδείξεις, συγγνώμη, να αποδείξω ότι είμαι του Κυρίου. Πώς να σας αποδείξω, αδελφοί μου, ότι είμαι του Κυρίου? Να ανέβω στον άμβονα και σας φλωμώσω στα λόγια. Και δεν παίρνετε και ένα μαγνητόφωνο. Πώς να γράψω ωραία ποιήματα εις το σάλπισμα? Δεν είμαστε καλά. Πώς να σας το αποδείξω? Υπάρχει μέτρο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Νομίζω πως είναι ακριβώς τούτο το μέτρο. Θυμούμε κάποτε. 1952. Είχε έρθει μια ψυχούλα από μακριά κάπου. Μας έλεγε την ιστορία της ζωής του. Ήταν έμπορος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Και μας έλεγε ότι ζούσε σε μια μεγάλη πολιτεία και υπηρετούσε μια μικρή σύναξη, την σύναξη του μικρού χωριού, μιας κομοπόλεως που είχε γεννηθεί. Πατρίδα του. Πάρα πολύ μικρό χωριό θα ήταν, η σύναξη ακόμα μικρότερα. Είχε και κυριακό σχολείο. Και μας έλεγε ότι οι μαθητές του κυριακού σχολείου ήταν δύο. Και σταματήσαμε. Όταν κάποιος στη συζήτηση επάνω τον ρώτησε, είναι μακριά εκεί που έμενε με εκεί που πήγε να υπηρετούσε? Και μας απήντησε, α, 200 μίλια. 400 χιλιόμετρα. 400 χιλιόμετρα. Αλλά δεν είναι άνθρωπος, δεν μπορούσε. Ναι, πόσο είναι, λέει. Γύρω από τα 200 μίλια. Ένα θερμόμετρο απόψε. Αν ήταν δυνατόν στην ώρα μας να μοιράζαμε θερμόμετρα. Και ο καθένας να πάρει, ο δούλος του Θεού να πάρει το πιο μεγάλο θερμόμετρο Ας και σας κάνω το δάσκαλο στο τέλος, τέλος. Και να δούμε. Να το βάλουμε το θερμόμετρο στην καρδιά μας. Θυμάσαι αναμφισβήτητα το χέρι εκείνο που επάνω στο τείχος το φωνίαμα των ανακτόρων θα γράψει μια αιώνια και ανεπανάληπτη ιστορία. Σε ζήγησα και σε βρήκα λειψό. Σε μέτρησα. Αποδείχτηκες, σας έχω ξαναπεί. Ξέρω σε εσάς. Άκουσα μια ωραία ιστορία από έναν κύριο, ο οποίος ήταν εξεταστής σε μια επιτροπή εισαγωγής σε ανώτατες σχολές. Είμαστε μαζί κάπου αλλού μια επιτροπή και καθόμαστε εκεί και μας έλεγε ιστορίες, λέγαμε ιστορίες, συνεφίστε το. Με την ώρα που επιβλέπαμε εκεί τους νεαρούς που γράφανε, μας λέει ότι κάποτε ένας πατέρας πήγε και παραπονέθηκε. Λέει, αγαπητέ μου, πήγε σπίτι του. Αγαπητέ μου, λέει, το παιδί το αδίκησε. Αδύνατο. Η κόλλα κλεισμένη, τι να είχαμε με το παιδί. Δεν ξέρω, λέει. Ίσως κουρασμένη, ίσως πολλά γραπτά, ίσως οτιδήποτε άλλο, το παιδί το αδίκησε. Το επάγγελμά σας, του λέει, γυμνασιάρχης συνταξιού. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, λέει, να έρθετε με το παιδί. Πήγανε το μάθημα, θα φανταστείτε μισό δωμάτιο όλες για ένα μάθημα. Φτιάξανε, τα ποντοπίσανε. Τραβάνε την κόλλα, λέει, είναι αυτό το... Είχε ήδη ξεσκεπαστεί το μπλε χαρτί που έρχονται να πάρουν, το είχαν βγάλει. Είναι αυτό το γραπτό σου, λέει, αυτό το γραπτό. Α, το δούμε. Αλλά το μάτι, έστω και γερασμένο και με γυαλιά, του γυμνασιάρχου διάβασε την πρώτη γραμμή. Δεν θυμούμαι ακριβώς τώρα τι έλεγε ο τίτλος της εκθέσεως, γιατί περί εκθέσεως ιδεών επρόκειτο. Και ο γυμνασιάρχης είδε την λέξη αίτια, τα αίτια, το ε με ε. Βούρκωσε, λέει, κύριε, σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Θα μου πεις, ξέρεις, έχει το παιδί γράψει 6 κόλλες. Δεν τις διάβαζε ο ευλογημένος. Τι να διαβάσει. Όταν στην επικεφαλίδα τη λέξη αίτια το έγραψε με έψιλον. Από εκεί και πέρα τι να δεις. Από εκεί και πέρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να βγάλει. Ναι, λέει, είχε γράψει, λέει, όμορφες έννοιες. Τι όμορφες έννοιες. Το κατάλαβε για να σας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε, λέει. Σας ενόχλησα. Συγγνώμη. Φεύγω. Τέλος. Τι να σας πω, αγαπητοί. Όταν το θερμόμετρο το βγάλω από την ζωή και την καρδιά μου, από την καθημερινή μου πρακτική εμπειρία μέσα στο σπίτι που ζω. Τι να το κάνεις τώρα. Έρχεται ο λόγος του Θεού εδώ πέρα, όχι για να μας δείξει τούτη την ψυχή, όχι μη γέννητο. Για να μας δείξει τι ο Ιησούς Χριστός όχι θέλει να κάνει, πρέπει να κάνει στη ζωή μου, στη ζωή του Νικήτα, στη ζωή της Μαρίας, του Γιώργου, της Ελένη. Τι έγινε, αγαπητέ μου, δεν ξέρω, λέει, δοξασμένο το όνομα του Θεού, λέει, βάλανε κλήρους, προσευχηθήκανε και είπανε ότι την θέση θα την πάρει ο άλλος. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ, λέει, τι. Εδώ, λέει, τώρα, κύριε, προσεύχομαι, πού θα με στείλει εμένα, ο αδελφός μου. Λάθη δεν κάνει, τον ευχαριστεί. Τι να τα κάνουμε τα αγαπητή μου τα άλλα. Πώς να προχωρήσουμε τα άλλα. Όταν στην επικεφαλία της εκθέσεώς σας γράψουμε τα αίτια με έψιλον. Από εκεί και πέρα. Πέστε με σας παρακαλώ, τι να κάνουμε τώρα πιο κάτω μέσα στην έκθεση, να δούμε τι. Είχε, λέει, ωραία λεκτικά σχήματα και είχε και δύο στίχους του Παλαμά. Να τους φάμε. Δεν γίνεται τίποτα. Πάσχομαι στις επικεφαλίδες. Ο Κύριος να βγάλει ανθρώπους στην εκκλησία να μας ποιμάνουνε, ανθρώπους ετοίμους, όχι να σταθούνε και να κάνουνε θαύματα, όχι να ανέβουν στον άμβονα και να βγάζουν ρητορίες, αλλά άλλους ανθρώπους έτοιμους να τιμήσουνε τον αδελφό τους. Αδελφέ μου, Κύριος ευλογήσει. Παίρνα μπροστά. Τι να τα κάνετε τα άλλα, αγαπητοί. Ιδού, μια άγια φυσιογνωμία. Κοιτάξτε τον παραπέρα, όπως εδώ είναι. Θα πας με τον Παύλο και τον Βαρνό, εκεί πέρα, να πάτε να φέρετε το μήνυμα και να μας πείτε τι αποφάσισαν. Και δόξα στον Κύριο, αδέλφια, και ούτε γι' αυτό δεν άξιζα. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού. Αυτό, πριν μερικά χρόνια, πρέπει πολύ πολύ νεότατοι άνθρωποι να είναι στην Εκκλησία για να μην θυμούνται την περιβολαράκη. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της έκανε 3 μέρες να έρθει από εκεί εδώ. Όταν καθόταν, μου έκανε μάλιστα, συνέχισε δηλαδή, εσύ, πού να έρθει, σιγά σιγά, καθόταν. Κάποτε θυμάμαι μου είπε, αδελφέ μου, υπηρετώ τον Κύριον χαμογελώντα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Χαμογελούσε και είχε ένα ωραιότατο πρόσωπο. Χαμογελούσε με τα γελάκια. Ποιος από εσάς δεν ξέρει όταν ανέβηκε πάνω στις κατασκηνώσεις μας, πως ακόμα και τώρα λείπει η αγαπητή η κυρία Μαρία. Φέτος το καλοκαίρι, όταν με κάλεσαν οι νέοι για μια ομιλία, ανέβηκα πάνω και κατεβαίνοντας την κυρία Μαρία να πιω ένα καφεδάκι μετά το απόγευμα, είδα εκεί στην Λαϊκή την έκθεση που έχουν τον έργο, τις τελευταίες ποδιές της Περιβολαράκη. Έπαιρνε μερικά τη χρήματα. Ένα ειδικό υφαντό κριτικό πανί. Ποιος ξέρει από που το έφερνε, ήταν κριτικά. Από εκεί έκανε κάτι ποδίτσες που κάνουν οι κυράδες. Με μια μεγάλη τσέπη που βάζουν μέσα το κουβάρι και πλέκουν. Και αυτά τα έδινε στην κατασκήνωση. Και η κατασκήνωση τα πουλούσε. Για το μεγάλο το έργο. Εισέπαιναν. Εδώ θα ρωτήσω κάτι. Όταν σου πούνε να πας στην τελευταία θέση, Τσούζη, αν μου πεις όχι, θα σου πω προχώρα. Είδες τους γιατρούς καμιά φορά. Λέει, έλα εδώ. Νταν, νταν, νταν, νταν, αρχίζει και βαράει. Θα το δάχνει. Λιπονάς. Λέει, όχι. Εδώ, όχι. Εκεί, όχι. Εκεί λιπονάω. Αλλά τώρα θα δεις. Λες και το κάνει επίσης. Από την κοινή ώρα αρχίζει και βαράει εκεί πέρα, όλο εκεί. Γιατί, κάτι ξέρει. Κάτι είδε, κάτι έπιασε. Κάτι ενετόπισε. Α, τι βλέπεις στην καρδιά. Τι θέλεις. Θέλω να πας να κουβαλάς νερό. Και άκουσε εδώ, θέλω να μην κουβαλάς ούτε νερό. Ούτε νερό. Τι άλλο θέλεις. Και συμπαθεί να φύγει. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού. Πίσω, πίσω. Σε εκείνη τη θέση την καρδιά. Πιο πάνω. Ο Ιησούς Χριστός κανένα δεν κάλεσε να τον υπηρετήσει. Είναι λάθος. Ο Ιησούς Χριστός άλλο πράγμα εκάλεσε. Να μας φέρει από το σκότος στο θαυμαστόν αυτού φως. Να μας βγάλει από την κόλαση και από το χώμα για να μας βάσει στον ουρανό. Τώρα, εάν στο διάβα μας, από εδώ προς τα πάνω, μπορείς να προσφέρεις 2 δεκάρες έργων, πάμε. Ένας να μιλήσει, άλλος να ψάλει, άλλος γράφει, άλλος φουγγαρίζει, άλλος βάφει, άλλος πάει στην κατασκήνωση και φτιάχνει την ταπετσαρία από κάτι καρέκλες που σε εξήλθαν στα έντερά του. Αυτό μπορώ να κάνω. Δόξα στον Κύριο. Αλλά να μην γίνει αυτό αιτία να χάσουμε τον ουρανό. Να παρακαλέσω πάρα πολύ απόψε να προσευχηθείτε για μένα. Να πάρω μία βελόνα και να τη βάλω μέσα σε όλα μου τα δόντια. Και όπου δω ότι με τσούζει και με τεινάζει, να μπορώ να ομολογήσω μπροστά στον Κύριο. Κούφιο Κύριο. Αυτό νομίζω. Αυτό βλέπω. Αυτό το ύψος. Αυτό το πλάτεμα της καρδιάς αυτού του ανθρώπου. Σας βεβαιώ, μου έκαμε εντύπωση. Και να γινότανε, λέει, τέτοιο πράγμα στις μέρες. Να γινόταν τέτοιο πράγμα στις μέρες. Θα είχαμε γεμίσει την Αθήνα από σωματεία των 36 ετών. Εδώ. Εκεί. Ούτε εκεί. Πού. Ποιο εκεί. Αγαπητοί μου, κάνουμε ένα σφάλμα. συγκρίνουμε δύο εκκλησίες, την πρώτη και την εκκλησία που ζούμε, είναι λάθος. Πρέπει να συγκρίνουμε χαρακτήρες που έζησαν τότε και που ζουν εσύ. Η διαφορά δεν είναι στην εκκλησία, αλλά στα πρόσωπα εκείνα, πρόσωπα, τα οποία δεν αφήσαμε τον Ιησού Χριστό να δουλέψει εις βάθος μέσα μας. Εις βάθος. Και τον βλέπεις και λέει μια κουβέντα και την πιάνω και την βάζω μέσα μου και γιατί να μου το πει και ποιος είμαι που μου το είπε. Έτσι μιλάνε. Βρε καλέ. Ο Κώστας Μεταλινός έλεγε, μια πέτρα σου σπάει το τζάμι. Κατεβαίνεις κάτω. Λέει, ποιος έσπασε το τζάμι. Την ώρα λέει, περνάει μια κηδεία. Και όλοι σου λένε, ο πεθαμένος. Πιστεύεις. Πιστεύεις πως οι νεκροί σπάνε τζάμι. Αυτή η μορφή πνευματικού τυχοδιοκτισμού, η οποία βαραίνει την μοίρα της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Αυτή η συνεχής μεταλλαγή σχημάτων. Αυτό το αέναον τουριστικών πνευματικών κλίμα. Και εδώ και εκεί, ποτέ εδώ, ποτέ εκεί και τα λοιπά. Στο βάθος του, αν το ερευνήσετε, πρόκειται περί ανθρώπων ανικανοποιήτων. Ανθρώπων οι οποίοι δεν καταστάλαξαν. Ψυχών οι οποίες δεν είπανε, Κύριε, δεν κάνεις λάθη. Σε αυτή τη θέση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν σε καλέσουνε σε γεύμα, μάθε να παίρνεις λέει, την τελευταία τη θέση. Και ο οικοδεσπότης θα σου πει, φίλε, εσύ είσαι στην τελευταία θέση, ανάβα εδώ. Και έτσι ο Κύριος είναι που θα σε τιμήσει. Μην προσπαθήσεις να τιμήσεις τον εαυτόν σου, να προβάλλεις τον εαυτόν σου. Δεν έκανες τίποτα στη ζωή σου. Τα αν κάτι έγινε δεν ήταν από σένα. Ήτανε διά του Κυρίου, υπό του Κυρίου. Τι μπορεί να κάνει όμως. Είναι κάτι ρολόγια τα οποία κάθε φορά που χτυπάει ακέραιες ώρες είναι ένας κούκος ο οποίος βγαίνει έξω και λαλεί εκεί πέρα. Και λέει, είδες λέει που είπα την ώρα. Εσύ. Τίποτα δεν έκανες εσύ. Κάποιος άλλος σε κούρδισε. Πρέπει να σε αφήσω ξεκούρδιστο. Να δούμε αν θα ξαναβγείς να μας πεις την ώρα, Κύριε Κούκε. Ο Κύριος είναι βέβαιο πως θα έκανε μεγάλα πράγματα, δυνατά, ανεπανάληπτα και ένδοξα. Αλλά δεν βρήκε υλικό. Δεν βρήκε υλικό. Όταν ο ένας αφήνει στη γυναίκα του για το μεσημέρι που θα έχει καλεσμένους 50 δραχμές. Και ο άλλος αφήνει στη γυναίκα του που κι αυτός έχει καλεσμένους 500 δραχμές. Για σκεφτείτε η δεύτερη να λέει, είδες λέει νοικοκυρά που είμαι. Τι νοικοκυρά είσαι καημένη. Ίσως η άλλη ήταν καλύτερη νοικοκυρά. Αλλά με ένα 50 έρθει να κάνω. Δεν είναι το πνεύμα το Άγιον το οποίο διαφοροποίησε την δύναμη της ιστορίας του στην Εκκλησία. Αλλά είμαστε εμείς που δεν αφήσαμε το πνεύμα το Άγιον να κάνει θαυμάσια και σήμερα όπως έκαμε και τότε. Σας παρακαλώ πολύ. Διατάργε κάποιος ότι στην σημερινή εκπαιδευτική γλώσσα είναι ο πρώτος επιλαχών. Έτσι είναι. Είναι ο μετά τους 12 πρώτος επιλαχών. Και θα έπρεπε να είναι. Πού το βρήκες αυτό το φυλαχό, λέει, σε παρακαλώ, ούτε μου το ξαναπείτε, γιατί μεταξύ μας δεν γελάω. Τίποτα δεν είναι. Είπε ναι, μπορούσε να πει όχι. Είπε όχι, όπως θαυμάσια μπορούσε να πει ναι. Εκείνος ξέρει, τον ευχαριστώ πολύ. Οι μεγάλες φυσιογνωμίες. Και είναι μεγάλες, γιατί στα μικρά πράγματα εφάνισαν. Έγιναν πράγματα ανεπίτρεπτα. Εν το ονόματι του έργου. Και τελικώς θα βρεθούν άνθρωποι μακράν της αληθείας και του προσώπου του Ιησού Χριστού, κρατώντας ένα ανύπαρκτο έργο. Σας σας καλέσω και θα σας παρακαλέσω εν Χριστώ Ιησού να ξαναδιαβάσετε αυτά τα εδαφιά. Είναι λίγα. Ξανακοιτάξτε από το 15 σε συνδυασμό και το εδάφιο 22. Ξεχάστε το πρόσωπο. Λησμονήστε το όνομα. Διαγράψτε το περιστατικό. Και ζητήστε από τον Κύριο. Βοηθήστε με προσευχή τους ανθρώπους που μας υπηρετούν. Να φανούν μεγάλοι στην απλότητά τους. Δυνατοί στη μικρότητά τους. Έτσι θέλετε. Δεν κάνεις λάθη. Το μεγαλείο δεν είναι ούτε στο πλάτεμα του έργου, ούτε στο βάρος του τίτλου. Το μεγαλείο είναι το ότι σε ξέρω. Ναι, ενώ γράφεις στην προσφυλιπισίου. Ελήφθη. Ήμουνα εδώ και ένα χέρι μου άρπαξε. Ελήφθη. Και με έβαλε κάπου αλλού. Αυτή είναι η δόξα μας. Η εξαφάνισή μας εις την δόξα του Ιησού Χριστού. Εκείνος να μεγαλώνει. Εμείς όσα πόσα έχεις να πεις. Πώς έχεις να δει. Κάψαμε δυο κατοστά στη ζωή μας. Απογοητευτήκαμε γιατί δεν βρήκαμε νίκελ και χαρικό και ασίμι και χρυσάφι σε δυο εκατοστά. Ούτε πέτρα δεν βρίσκεται, Κύριε. Ένα φτηνό, άδειο, αδύναμο, δυο δακτυλιδιών. Πόση ανάγκη για μια επανέρευνα του εαυτού μας. Μια ενδοσκόπηση. Μια ανακατάταξη. Μια αναθεώρηση. Ω Κύριε. Υπήρξες θαυμαστός. Βοήθησε απόψε τις καρδιές μας. Να ερευνήσουμε ποιοι είμαστε. Πού είμαστε. Σε ποιο έδαφος στεκόμαστε. Και ποιες αντιλήψεις για τον εαυτόν μας μας γιομίζουν και μας συνέχουν. Μάθε μας, Κύριε, την ευλογία της τελευταίας θέσης. Την δόξα των γονάτων. Των πλούτων των δακρύων. Την ανάγκη της Γεστημανίου. Κύριε, φτάσαμε στην Ανάσταση πριν από το μάθημα της Γεστημανίου και πριν από τη μεγάλη αλήθεια του Σταυρού. Συγχώρεσέ μας. Βοήθησέ μας. Σχολίασε το λαό σου. Κάμε αλήθεια το λαό σου. En Cristo.

Τι λέμε κάθε Σάββατο? Κάθε Σάββατο τον τελευταίο καιρό λέμε τι πρέπει να γίνει για να αφήσουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού και ο Θεός να μας δουλέψει. Είμαστε απάνω στο κεφάλαιο επιστροφή και μετάνοια. Φοβούμε ότι εμάθαμε πάρα πολλά για τον ουρανό και προπαρασκευαστήκαμε πολύ λίγο για τον ουρανό. Φιλίμων, ο αγαπητός Μαρία, η μητέρα του Μάρκου, η ψυχή που ήξερε να δίδει τα πάντα για να μην κρατάει τίποτα για τον εαυτόν της. Σταθήκαμε εν συνεχεία σε μια άλλη ψυχή, τον Επαφρόδητο, και είδαμε τη λεπτότητα και την ευγένεια που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ζωή του πιστού. Και σταθήκαμε σε μια άλλη ψυχούλα και είναι τον Ιούστο, το προηγούμενο Σάββατο. Τι ανάστημα, τι φυσιογνωμίες είναι αυτές. Είναι εκείνος, ενθυμίστε, όταν θέσανε τους κλήρους, ο Πέτρος. Ποιος θα καταλάβει την θέση των χώρων του Ιούδα? Δικαιοματία. Και ο άλλος τι έκαμε? Το κατάλαβα, λέει. Τι θα πει, λέει, τι έκαμε? Μαζέψε καμιά δεκαπενταριά και πήγε πιο εκεί, λέει, και έκαμε τους θυγέντας. Τι έγινε με σένα? Δεν ξέρω. Πώς, λέει, τώρα μας το κρύβεται, λέει, το οποίο μας το κρύβεται. Και δεν είμαστε καλά, τι να σου κρύψω? Μεγάλο μάθημα. Η Εκκλησία προσεύχεται να της χαρίσει ο Θεός Παύλους. Σωστό. Και Ιούς. Απόψε θέλω να φέρω μπροστά σας μέσω δύο εδαφίων μια άλλη δυνατή φυσιογνωμία. Είναι Κορνήλιος ο εκατόνταρχος. Βέβαια γνωστό το κομμάτι και αναμφισβήτητα μεγάλες οι αλήθειες που κρύβονται σε πολλούς τομείς σε αυτό το τμήμα του Λόγου του Θεού. Ο εκατόνταρχος, ο Κορνήλιος, στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Αυτό σημαίνει. Όσοι μπορέσατε, όσοι είσαστε και θυμόσαστε τα γεγονότα της κατοχής, σκεφτείτε τον στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, τον Γερμανό. Το όραμα είναι γνωστό. Ο Πέτρος, οι απεσταλμένοι από τον Κορνήλιον φτάνουν στο σπίτι του Σίμωνος, του Βυρσοδέψη. Εκεί εξενίζεται, εφιλοξενείται ο Πέτρος. Ο Πέτρος θα μας δοθεί ευκαιρία κάποτε να μιλήσουμε για αυτό τον Σίμωνα τον Βυρσοδέψη. Υπάρχει μια λέξη που δεν έχει ενδεχομένως τύχη μιας ολοκληρωμένης διεισδύσεως. Ο Πέτρος τους εφιλοξένησε. Ποιος? Ο Πέτρος. Ποιους? Τους τρεις του Κορνήλιου. Λέει, σε ποιο σπίτι? Σε σπίτι του Σίμωνας, του Βυρσοδέψη. Μα και αυτός ήταν φιλοξενούμενος. Τι πάει να πει αυτό, δεν θα πει φιλοξενούμενος? Ήταν δικό του το σπίτι του Πέτρου. Και τους φιλοξένησε ο Πέτρος. Δεν είναι της παρούσης. Την άλλη μέρα παίρνει και μερικούς αδελφούς, φεύγουνε από την Ιώπη και μπαίνουνε στην Κεσάρια, διοικητική και στρατιωτική πρωτεύουσα της περιοχής και έδρα του στρατιωτικού διοικητού, τάγμα Εκρόμης. Ο άνθρωπος αυτός, Ρωμαίος, με το κλασικό όνομα Κορνήλιος. Στο 25. Μπαίνουν στο σπίτι, πριν μπουν στο σπίτι όμως έχει χαρακτηριστικό κάτι.
ευγήκε έξω ο Κορνήλιος, ευγήκε έξω. Ελθόν ο Κορνήλιος εις συνάντησιν αυτού. Έπεσεν εις τους πόδας του Πέτρου και προσκύνησε. Αλλά ο Πέτρος τον εσήκωσε, λέγοντας, σήκω. Και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Είναι γνωστή η σωστή τούτη τοποθέτηση του Πέτρου. Η προσκύνηση δεν ανήκει σε κανέναν, έστω και αν αυτός ο κάποιος είναι ο Πέτρος. Η προσκύνηση ανήκει. Εν τούτης μας διαφεύγει κάτι. Δεν ξέρω αν μπορέσετε να το φανταστείτε, τον Γερμανό στρατιωτικό διοικητή, τον Πέτρο τον Ψαρά, ξυπόλυτο, Εβραίο, υπόδουλο, πέφτει στα πόδια του. Έξω, πριν μπουν στο σπίτι. Πέφτει στα πόδια του. Θα δείτε εν συνεχεία απόλυτη διαδρομή της ιστορίας, απόλυτη την περιγραφή του γεγονότος, τον χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, το ήθος του, πέραν εκείνων που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ένας σοβαρός άνθρωπος που έκαμε πολλά καλά στους Εβραίους, αγαθοεργίες, σοβαρός, προσευχής άνθρωπος, είχε εγκαταλείψει τα είδωλα, είχε γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Βέβαια αυτό δεν έφτανε, έπρεπε να προσκληθεί ο Πέτρος να του μιλήσει για τον Σταυρό του Χριστού. Μου έκαμε εντύπωση ο σεβασμός αυτού του ανθρώπου, ο σεβασμός του παγώνης. Δυνατόν είναι τέτοιο πράγμα? Επανερχόμαστε σε εκείνο το ρεφρέν του κάθε Σάββατο. Τώρα τον τελευταίο καιρό ειδικά επαναλαμβάνουμε. Ομιλούμε συχνά περί της διαφοροποιήσεως ανάμεσα στην πρώτη και στην εκκλησία των ημερών που περνάμε. Αλήθεια είναι. Αλλά αν θέλαμε ειδικά να σκύψουμε και ειδικά να μελετήσουμε το θέμα, θα έπρεπε και θα είμαι θα υποχρεωμένοι να πούμε, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά.

Εκκλησίας. Θεραπεία Εκκλησίας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά πιστών, μελών. Πού είναι, αγαπητοί μου, φυσιογνωμίες σαν τον Κορνήλιο? Μου βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους με τέτοιο ήθος, με τέτοια αναγνώριση, με τέτοιο σεβασμό? Ξέρεις δε ποιος είναι αυτό? Δεν ξέρω. Τι γράμματα ξέρει? Δεν ξέρω. Τους είναι εξυπόλυτος δε. Είναι Εβραίος, Γαλιλαίος, ψαράς. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Για μένα είναι το στόμα του Θεού. Ο Παύλος γράφει στο Φιλήμωνα, κι αν σου χρωστάει, ό,τι σου χρωστάει τούτος ο δούλος, ο δραπέτης, χρέωσέ τα σε μένα, για να μη σου πω πως και τον εαυτόν σου μου χρωστά. Πήκαν αντιλήψεις, θεωρίες. Εχάθηκε η εκτίμηση. Πάει περίπατο ο πρέπον σεβασμός. Τελείωσε. Δεν σέβεται ο ένας τον άλλον. Δεν δίδει ο ένας εις τον άλλον την θέση η οποία του πρέπει και του ανήκει. Ο ένας να θεωρεί τον άλλον υπερέχοντα εαυτού. Όπως παίρνουνε τώρα, αγοράζουνε τώρα κάτι κατσαρόλες, τις χύτρες ταχύτητος. Και γράφει εκεί πέρα, πάνω από τόση θερμοκρασία, προσέξτε, μπορεί να γίνει δυστύχημα. Δεν μπορεί να πεις, δεν μπορώ να πω, δεν πάει να το λέει ο κατασκευαστής, δεν πάει να το λέει το εργοστάσιο. Ποιος το πει? Αυτά τα πράγματα δεν τα έβαλε ο Θεός μέσα στο λόγο του έτσι για να τα βάλει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πάλι στον ουρανό επαναστάσεις, πάλι στον ουρανό αμαρτίες, πάλι στον ουρανό πτώσεις, πάλι στον ουρανό εξομολογήσεις, πάλι στον ουρανό συγγνώμη, τα ίδια και τα ίδια. Όχι, είναι λάθος. Είναι σφάλμα. Ο Θεός θα μας προπαρασκευάσει από εδώ, από κάτω. Γι' αυτό μας διατηρεί στη ζωή. Ο Θεός μας δουλεύει από εδώ. Όταν χτίζουνε ένα καράβι, όταν ναυπηγούνε ένα σκάφος, δεν είναι τότε επάνω στο σκάφος σου παίρνουν τις λαμαρίνες και τις κόβουνε με πριγιόνια και με οξυγόνα. Οι λαμαρίνες είναι έτοιμες απ' έξω. Συνδένουνε. Δεν φτιάχνουνε στο ναυπηγείο τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα είναι φτιαγμένα. Δεν φτιάχνουνε στα ναυπηγεία μανόμετρα. Τα μανόμετρα είναι φτιαγμένα. Δεν φτιάχνουνε στα ναυπηγεία σκοινιά, τατάρτια, άγκυρες, αλυσίδες, σεντόνια, ποτά του καφέ. Αυτά τα φέρνουνε έτοιμα και τα βάζουνε μέσα στο πλοίο. Επάνω στον ουρανό δεν θα γίνει κόψιμο από λαμαρίνες και δεν υπάρχει εργοστάσιο επάνω που να φτιάχνει σεντόνια και μαξιλαροθήκες για το υπεροκειάνιο. Αυτά γίνονται εδώ κάτω. Η προπαρασκευή γίνεται εδώ κάτω. Επάνω απλώς θα τοποθετηθούμε κατά την χάρη του Ιησού Χριστού σαν ένα ζωντανό κομμάτι ως λήθη εν θέσεως εις την Αγία Παρουσία της Δόξης. Και αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνουμε, λέμε κάθε Σάββατο για λεπτότητα, για ευγένεια, για μελέτη, για προσευχή, για παραχώρηση. Και απόψε ένα άλλο κομμάτι περί σεβασμού. Τι να σας πω, αγαπητοί? Να σας πω

0: τη σχέση η οποία υφίσταται μεταξύ του Σταυρού του Ιησού Χριστού και εκείνων των επομίδων οι οποίες ήταν επάνω στους ώμους του Ααρών. Ξέρετε, εδώ πάνω ο Ααρών είχε τις 6 φυλές από εδώ και 6 φυλές από εκεί, με τα γραμμένες κλπ. Τα επόμια. Όμορφο. Και έμαθα, μας το πει ο αδελφός μας ο άγγελος. Θα ήθελα να σε ευλογήσει, άγγελε, που το έμαθες και το διάβασες. Και την ώρα που φεύγουμε έτσι από αστείο, του βάζει μια τρυπνοποδιά του άγγελου, μπαμ, και πέφτει κάτω ο άγγελος. Λέει, έπεσε, είδες πως έσκασες, λέει, σαν αγκούρι. Αμάν. Αμάν. Σε παρακαλώ. Και να σου πω, λέει, τώρα τι είπες, δεν ήταν 6 ονόματα εδώ, λέει, και 6 εδώ. Ποιες φυλές ήταν στα αριστερό και ποιες στο δεξί. Δεν τις θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Εσύ πρέπει να τις θυμάσαι. Να το κάνω τι. Να το κάνω τι. Να μου χρησιμεύσει σε τι. Να με ωφελήσει σε ποιο σημείο. Ειδικοί επιστήμονες κοινωνιολόγοι, βλέποντας την εξέλιξη της ανθρωπότητας, είχα διαβάσει ένα βιβλίο κάποτε, λένε ότι οι άνθρωποι, οι δεν δέχονται τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας, την τόσο σύντομη άλλωστε, ότι οι άνθρωποι με τα 5.000 χρόνια, λέει, θα είναι ως εξής. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το πνεύμα θα έχουν ένα κεφάλι σαν το καρπούζι, δύο ποδαράκια και δύο χεράκια μόνον σαν οδοντογλυφίδες. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες θα είναι δύο πελώρια χέρια, ένα κεφαλάκι μικρό, μικρό σαν καρφίτσα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι πιο σοφός, πιο σοφός, πιο σοφός. Ο άλλος περισσότερο αθλητής, περισσότερο, περισσότερο. Έχει μία βάση και μία αλήθεια. Δεν μας θέλει έτσι, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, εμάς. Πρέπει το μάτι μας να είναι όσο το αυτί μας, το αυτί μας όσο η καρδιά μας. Στο λογικό μέτρο το πόδι μας, το χέρι μας, τα σπλάχνα των νυχτηρμών και της ψυχής μας. Δεν εντοπίζω καταστάσεις. Δεν λέω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ευγένεια λεπτότης. Απόψε το ειδικό μάθημα, σεβασμός. Δεν με ενδιαφέρει. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, είναι θέμα προσωπικό του καθενός. Γιατί δεν υπάρχει, είναι θέμα ελέγχου. Εν τούτης, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι. Σε αυτόν τον άνθρωπο έχω ακούσει κατ' επανάληψη, για κοιτάξτε, λέει, βλέπεις, δεν προσκύνησε τον Πέτρο. Δεκτό. Και δεν δέχτηκε προσκύνηση από άνθρωπο ο Πέτρος. Δεκτό. Και του είπε, σήκω επάνω. Η δογματική πλευρά, θα λέγαμε, η ορθή άλλωστε, μη γέλετε. Εκεί σταμάτησες. Ποιο εκεί δεν είχε να σου δώσει εκείνο το πέσιμο στα πόδια του Πέτρου, τίποτα άλλο? Λοιπόν, πρέπει να μου δώσει εμένα τουλάχιστον το σεβασμό αυτού του ανθρώπου. Έδωκε την αξιόπρεπη θέση που έπρεπε στο Πέτρο. Λέει, εσύ ο στρατιωτικός διοικητής, λέει, εμένα τον ψαρά, τον υπόδουλο, τον Εβραίο, δεν με προσκυνήσεις. Λάθος το λέει. Λάθος. Εσύ, ξέρεις ποιος είσαι εσύ. Είσαι ο άνθρωπος που μου φανέρωσε ο Θεός ότι πρέπει να στείλω για να μου πεις κάτι που χωρίς αυτό ούτε οι προσευχές μου, ούτε οι ελεημοσύνες μου, ούτε οι αγαθοεργίες μου, ούτε οι ορθοί γνώσεις του αληθούς Θεού δεν ήταν δυνατόν να με οδηγήσουνε στην ορθή, στην ορθή θέση, στον ορθό δρόμο, στη μετάνοια. Πάλι θα σας παρακαλέσω έτσι, πολύ απλά. Κατ' επανάληψη γράφεται στο Λόγο του Θεού της ηγουμένης υποτάσσεως. Ήταν τελείως φυσικό με το κρύο των τελευταίων ημερών να κρυώσει και το σπίτι σας. Δεν είναι αλήθεια ότι είναι κρύο το σπίτι σας. Άλλο είναι αλήθεια. Ότι εκκρύωσε το περιβάλλον. Έπεσε η θερμοκρασία. Και το σπίτι πάγωσε. Πώς να γίνει. Δεν είναι δυνατόν παρά να είμαι υποχρεωμένος να πω ότι το γενικό κλίμα μέσα στο οποίο βρίσκεται η Εκκλησία. Πάντως, το γενικό κλίμα. Η Εκκλησία δεν είναι κάπου έξω από τον κόσμο, είναι μέσα στον κόσμο. Τα ρεύματα, οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, οι πεποιθήσεις που διατρέχουν τον κόσμο είναι μοιραία να χτυπάνε σαν ρεύματα αέρος και απάνω στην Εκκλησία και να την παγώνουν. Εν τούτης, φοβούμε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ορισμένες θέσεις μας. Και τούτο το σημείο, σημειώστε το αν θέλετε, σεβασμός προς τον αδελφόν μου, προς την αντίληψη την οποία έχει ο αδελφός μου, προς την ειδική πεποίθηση την οποία έχει. Εσύ τι πιστεύεις? Νομίζω, αγαπητέ μου, καλά, ευχαριστώ πολύ που μου το είπες, είναι πάρα πολύ σεβαστή η άποψή σου, θα δούμε αν είναι εφαρμόσιμη και κατά τον λόγο του Θεού, αλλά παρά τα αυτά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο σεβασμός της προσωπικότητος, την οποία ο Ιησούς Χριστός σέβεται. Ο σεβασμός του χαρακτήρος του άλλου, τον οποίον ο Ιησούς Χριστός τον αφήνει ακέραιο. Με την ιδιοσυγκρασία του, με την ιδιωτικία του. Φίλοι, τον Πέτρο, Πέτρο, τον Παύλο, Παύλο, τον Τιμόθεο, Τιμόθεο. Και τους τρεις μαζί. Ένα πράγμα στην αγιότητα της δόξης, της παρουσίας του Θεού μας. Άλλα είναι τα τριαντάφυλλα, άλλα είναι οι πανσέδες, άλλα είναι τα γιούλια, πώς τα λένε. Άλλα είναι τα γαρίφαλα, άλλα είναι... Στο ίδιο περιβόλι, για τον ίδιο σκοπό, εις δόξαν Χριστού, το καθένα με τη γλυκιά προσωπικότητά του, το καθένα με το δικό του το χαρακτηριστικό, το άρωμά του, το χρώμα του. Αγαπητοί μου, ένα ακόμα βήμα να προχωρήσουμε. Πώς να με πείσεις, πώς να σε πείσω ότι σέβομαι τον Θεό, όταν δεν υπάρχει σεβασμός για το παιδί του Θεού? Φοβούμαι πως κάτι τέτοιο σε μια απόλυτη και πιο πλατιά ανάλυση θα έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού, πως να με πείσεις πως αγαπάς τον Θεό που δεν τον είδες ποτέ, όταν τον αδελφό σου που τον βλέπεις όλη μέρα και κάθε μέρα δεν τον αγαπάς. Το ερώτημά μας, από σεβασμό προς τον αδελφόν μας, όχι από αγάπη. Άλλο πράγμα αυτό. Θέλω να μου πεις, αλλά αν δεν έχεις σεβασμό, έχεις αγάπη? Δεν το ερευνώ. Το ερωτηματικό σου είναι και δικό μου ερωτηματικό, αλλά δεν είναι κάτι που απόψε θα εξαντλήσουμε. Ας μείνουμε στον χώρο, στο πεδίο, στο κλίμα, στο έδαφος του σεβασμού. Πώς πάμε? Σέβεσαι τον αδελφό σου? Σέβομαι τον αδελφό μου? Γνωρίζεις, αγαπητέ μου, ότι έχει ένα αδύνατο σημείο. Είναι του Δηληγιάννη ο παγός. Δεν πάει συνεχώς να του λες εσύ η Δηληγιάννικη. Με πολύ σεβασμό, με πολύ λεπτότητα. Βλέπεις ότι εκείνος φταίει, γιατί εκείνος δημιουργεί θέμα συζητήσεως ποια κυβέρνηση είναι πιο καλή, του Δηληγιάννη ή του Βούλγαρη. Εσύ με λεπτότητα. Προσφέρω μου, μια και μου το θυμίσεις αυτό, θυμήθηκα κάποτε ότι είχα βρει μια ψυχή στην οδό Δηληγιάννη και μου είχε πει να προσεύχομαι. Το καταλάβει? Δεν το κατάλαβα. Σου λέει άλλο, σου λέω εγώ τώρα για την κυβέρνηση. Αδελφέ μου, ο Ιησούς Χριστός μας είπε. Μπορεί. Θα το καταλάβει. Πάρ' τον στη θέση του. Είναι μια μορφή σεβασμού. Σεβασμός προς την ηλικία. Αγαπώ πολύ τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ τον Χριστό γι' αυτό. Ο Κύριος έβαλε την καρδιά μου. Και τους νέους πολύ. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Καθώς φεύγουμε τα Σάββατα, Φτάνω στο λεωφορείο μου 10 και μισή, 11 παρά. Είναι γεμάτο το λεωφορείο από παιδιά που γυρίζουν από τα φροντιστήρια εκείνη την ώρα. Και παίρνουν και άλλοι άνθρωποι, πιο μεγάλοι από μένα, αν υπάρχουν πιο μεγάλοι στην ηλικία άνθρωποι από μένα πια. Είναι άγνωστον το να προσφέρει κάποιος ή κάποια τη θέση του. Εκτός Ισπανίων εξαιρέσεων, πρέπει να ομολογηθεί όπως υπάρχουν και αυτές. Έξω από κατηγορία. Δεν φταίνε τα παιδιά. Όπως δεν φταίει το σπίτι σου, γιατί το σπίτι σου πάγωσε. Απλώς να τα έπεσε η θερμοκρασία έξω. Δεν φταίνε τα παιδιά. Έπεσε η θερμοκρασία έξω. Δεν το έχουν δει σαν φαινόμενο. Πώς να γίνει. Ο Κύριος να φυλάξει. Μήπως αυτό το κλίμα, τούτη η παγωνιά μπει στην Εκκλησία. Αντιδράστε, αγαπητοί, όχι για την καρέκλα. Δεν εννοώ. Ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Συνήθως έχουμε μάθει το τροπάριον, εις πλάγιον ήχον. Οι μικροί να σέβονται τους μεγάλους. Οι νεότεροι τους πρεσβυτέρους. Είναι λάθος. Δεν ξεκινάνε ανάποδα τα πράγματα. Επειδή οι πιο μεγάλοι στα χρόνια είναι πρώτοι στην ζωή, αυτοί θα δώσουν το μάθημα να σεβαστούν τους νέους. Να σεβαστούν τα παιδιά. Με τα προβλήματά τους, με τους κινδύνους τους, με την ιδιωτυπία της ζωής τους, με το τρομερό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Μέσα στο γενικό αυτό κλίμα της φωτιάς και του σκανδάλου που κάθε μέρα περπατάνε. Να σεβαστούν και την πτώση τους και την αδυναμία τους. Να σεβαστούμε κι όλο εκείνο το μικρό καθεστώς που πολλές φορές εμένα τουλάχιστον μπορεί να με ξενεί. Σας παρακαλέσω πολύ. Ας κάνουμε μια αναθεώρηση μέσα μας. Ας ξαναδούμε ξανά οι ίδιοι τους εαυτούς μας. Πώς πάμε από σεβασμό? Σεβασμός προς την Εκκλησία. Σεβασμός προς τις αρχές της Εκκλησίας. Θα δείτε τον τελευταίο καιρό, όπου εκεί όπου έλειψε η εκκλησιαστική συνείδηση και δεν υπάρχει το συλλογικό πνεύμα μιας εκκλησίας, θα δείτε πού μπορούν να φτάσουν, τι μπορούν να γίνουν. Ποιους μπορούν να ανεβάσουν στους άμβονας, τι κηρύγματα μπορούν να γίνουν, τι φυκτά πράγματα μπορούν να ακουστούν. Στις εκκλησίες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θα δείτε ό,τι εξαλωσύνη, γι' αυτό θα ακούσετε ό,τι φρικτό και φοβερό και αν γίνει, δεν γίνεται σε εκκλησίες. Γίνεται σε συνάξεις. Δεν είναι που οι εκκλησίες βαστούν ένα συντηρητικό πνεύμα. Ένα πνεύμα μυσαλλοδοξίας έναντι κάτι που θεωρείται καινούριο και γι' αυτό επειδή είναι καινούριο σαν ξένο σώμα το αποθεί και το βγάζει. Αλλά η Εκκλησία είναι Αγίο Πνεύματι, είναι κρυσάρα. Έχει πολλές γνώμες. Αδερφέ μου και εσύ, Ελλάδα και εσύ, για πες μας αγαπητέ μου, τι γνώμη έχεις. Εσύ πήγες στον Καναδά, εσύ πήγες στην Αγγλία, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εσύ. Εσύ είσαι προχθές στην Αμερική, τι γίνεται εκεί πέρα. Για να δω, αδελφέ μου, εσύ που ξέρεις ειδική ψυχολογία. Για να δω, γιατρέ, για να μας τα πεις εδώ πέρα, εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Να που αξίζει, να που βρίσκεται η πεμπτουσία της ανάγκης του σεβασμού στις εκκλησίες. Υπάρχει σεβασμός τώρα στις εκκλησίες. Το βλέπεις σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί και αύριο δεν είναι πουθενά. Την τέταρτη μέρα είναι και στις τρεις μεριές συγχρόνως. Έλλειψη σεβασμού. Έλλειψη σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Του μικρού προς τον μεγάλο. Του μεγάλου προς τον μικρό. Έλλειψη σεβασμού προς την προσωπικότητα του άλλου. Τι θα πει δεν ξέρει γράμματα. Ποιος ξέρει γράμματα από μας. Να σηκώσει το χέρι του ποιος νομίζει ότι κατέχει την γνώση. Ποιος. Επειδή ξέρεις πώς λένε το άλογο αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, είσαι μορφωμένος. Πού το βρήκε. Τι μόρφωση είναι αυτή. Δεν ξέρεις το άλογο πώς λέγεται σε τρεις γλώσσες. Και τι έγινε. Τι έγινε. Πάρτε ξανά σας παρακαλώ αυτόν τον άνθρωπο. Ξαναφέρετε στην φαντασία σας να βγει στο δρόμο το σκονισμένο. Με τα σπαθόλουρα και με τη σπάθα του και από πίσω ήταν οι μοτοσυκλετιστές και από πίσω και μπροστά ήταν εκείνη εκεί. Στρατιωτικός διοικητής. Ο διοικητής του τάγματος. Της εποχής εκείνης. Και έρχεται ο Πέτρος ξυπόλυτος και έρχεται στα πόδια του και τον προσκυνάει. Ο Κορνήλιος. Λέει ναι. Τον Πέτρο. Ποιο Πέτρο. Έτσι νόμισε η ψυχούλα. Ήτανε μια αφόρμητη έκφραση σεβασμού. Τον διόρθωσε. Δεν το ξανάκαμε. Ο σεβασμός εν τούτης ποτέ δεν έφυγε. Ας μάθουμε να είμαι θαλεπτοί ο ένας προς τον άλλο. Ας μάθουμε ο καθένας να κρατά τον αδελφόν του στην θέση η οποία του πρέπει. Αδελφέ μου. Φίλε μου. Είμαστε καλά. Πάντα να θυμόμαστε το εδάφιο εκείνο του Παύλου που τόσες φορές έχουμε επαναλάβει όταν αναγκάστηκε στο δεύτερο γράμμα του στο πρώτο γράμμα του να τους λυπήσει στο δεύτερο γράμμα τους λέει ξέρετε τι θέλετε εσείς να έρθω λέει τώρα με ένα βαστούνι να σας πάσω το κεφάλι έτσι που τα καταφέρατε να με αναγκάσετε λέει να σας λυπήσω με το γράμμα γιατί το κάματε αυτό. Μετενόησα μόλις το έγραψα, αλλά το είχα γράψει λίγα το γράμμα. Ρε παιδιά μου λέει, σας παρακαλώ πολύ. Αν εσείς λυπείτε εμένα και εγώ λυπώ εσάς, τις ο παρηγορών ημάς. 36 άνθρωποι μείναμε. Αν ο ένας δεν σεβαστεί τον άλλον, αν ο ένας δεν φερθεί με λεπτότητα, με αγάπη, με ανθρωπιά εις τον άλλον, σας παρακαλώ για την αγάπη του Χριστού. Και τις ο παρηγορών είμαι. Σας παρακαλώ. Μη μου πεις, ξέρεις, μια φορά αυτός δεν μου φέρθηκε με σεβασμό. Λοιπόν. Είσαι λοιπόν υποχρεωμένος δύο φορές. Να είσαι πιο επιρρεπής στο σεβασμό. Μια για εκείνον που του λείπει και μια για σένα που πρέπει να είσαι. Σεβασμός. Ποτέ μην νομίσεις πως σεβόμενος τον άλλον του περιποιείς τη μήνυ. Τον εαυτόν σου σέβεσαι. Τον εαυτόν σου ανεβάζεις. Ποιο παιδί νομίζει πως κάνει, πως παρέχει υπηρεσία στους γονείς του όταν μάθει γράμματα. Αφού λένε τα παιδιά. Εγώ, έτσι λέει, εγώ δεν διαβάζω. Ανόητο παιδί. Αφού λέει δεν με πας και εμένα, εγώ λέει δεν διαβάζω. Δεν διαβάζω. Δεν διαβάζεις. Δεν υπηρετείς κανέναν. Δεν είναι δόγμα. Δεν είναι απόνομη δικαίου. Δεν είναι μέτρο και ρήτρα. Δεν είναι επιβολή. Είναι ανάγκη. Ανεβαίνεις πνευματικά μόνος σου. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Την κλίμακα της ευλογίας του Χριστού. Ψυχή. Πρόσεξέ το. Και αν ο Κύριος σου χάρισε ένα πνεύμα σεβασμού, ευχαρίστησε τον Κύριο. Και αν όχι, προσεύχου για μένα. Ο Κύριος να με κάνει έναν άνθρωπο που να σέβομαι την Εκκλησία. Να σέβομαι το πνεύμα της Εκκλησίας. Τις αρχές της Εκκλησίας, τους αδελφούς μου να σέβομαι. Σεβόμενος τους άλλους, αποδεικνύει ο σεβασμό στον ίδιο τον εαυτό μου. Και η Εκκλησία της Δευτέρας σας μάθει να προσεύχει. Όχι μόνο επαναλαμβάνω ο Θεός να μας χαρίσει Παύλους, Χρυσόστομος, Μεταλληνούς, να μας χαρίσει και απλούς ανθρώπους. Σαν τον Επαφρόδητο. Σαν τη Μαρία. Σαν τον Ιούστο. Σαν τον Κορνήλιο. Που ήξεραν τις πνευματικές αλήθειες να τις κάνουν δρόμο. Βίωμα. Ιστορία.
1: πραγματικότητα.
0: Εμπειρία.
1: Εν Χριστώ.
0: Ναι, πατέρα μας.
1: Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Φύλλα, φύλλα, φύλλα, φύλλα.
0: Ψάχνεις και για κανένα καρπό. Αγωνιάζεις για κανένα σίκο.
1: Ο Κύριε.
0: Έλεος. Ο Κύριε με έλεος και χάρισέ μας, σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, σεβασμού. Βγάλε μέσα στην Εκκλησία σου, σε παρακαλώ, αυτό το πνεύμα ελείψεως σεβασμού. Κάνε μας ανθρώπους, σεμνούς, απλούς, λεπτούς, καθαρούς. Μα τι λέω, συνισταμένοι όλων τούτων Αγίους. Και δεν είναι νοητόν από έναν Άγιο να λείπει ο σεβασμός. Και το επόμενο δίωρο ας το τιμήσει η παρουσία σου. Ας το επισκεφθεί η χάρη σου. Ας το διευθύνει το πνεύμα σου. Εις δόξαν δική σου και του Υιού εν Αγίω Πνεύματι.

Yeah.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρέπει, όπως μας είπε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, να προσέχουμε όχι από τα τσακάλια, όχι από τα φίλια, όχι από τα μικρόβια, από τους ανθρώπους. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μας είπε ο Χριστός. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μη μπλέκεις, μη δε φύγεις, διότι δεν ξέρεις τι κρύβεται από κάτω από εκείνο το σκήνο που εμφανίζεται. Πρέπει να έχεις οδηγία από τον Θεό. Και οι φίλοι σου, οι οικογένειες με τις οποίες ζεις, πρέπει να είναι η συναναστροφή της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Όπου εδώ μέσα οι άνθρωποι έρχονται και εδώ έχει ο Θεός τον λαό του και την οικογένειά του. Κυρίως την εποχή αυτή που ζούμε τώρα. Τρία πνεύματα, πνεύματα, ακάθαρτα ως βάτραχοι. Ακάθαρτα ως βάτραχοι. Το ζήτημα του βατράχου, εις την Ανατολή κυρίως, στην περιοχή εκείνη δηλαδή, η υπερφυσική θρησκεία, ο ζωροαστρισμός, εθεώρησε τον βάτραχο ότι εμψυχώνει μέσα του ένα πνεύμα το οποίο ήταν το πνεύμα του Αρημάνη. Ο Αρημάνης ήταν ο αντίθετος προς τον Θεό του Φωτός. Η περσική θρησκεία είχε δύο αρχά. Θεϊκά. Είχε τον Θεό του Φωτός και τον Θεό των αντίθετων και ενάντια προς αυτόν, όπου ήταν ο Αρημάνης. Λοιπόν, τον Αρημάνη, τον Θεό των αντίθετων του Φωτός, τον εχθρό του Φωτός, τον συμβόλησαν με βάτραχο. Τώρα ο βάτραχος, γιατί τον διάλεξαν, μπορεί κανείς τι κατσίες να φέρει. Ίσως είναι ένα ζώο το οποίο όπου πάει μπορεί να το βρει να δει μπροστά σου. Με τη θάλασσα, στο νερό, στην ξηρά, στον αέρα, στον βάζει στα κεφτή. Είναι αμφίβιος. Αυτό. Πιθανό. Και στην Αίγυπτο έδωκε πληγήν ο Θεός με βατράχου. Και εδώ λοιπόν εισέλισαν οι δαίμονες διότι ο βάτραχος δεν ήταν ο διάολος. Ο βάτραχος ήταν ένα δημιούργημα, ο Θεός το έκανε. Αλλά το ντύθηκε ως σύμβολο και τρόπο ενδοδιάβολης. Το είχε διαλέξει δικό του. Διότι στην ουσία τα πνεύματα τα οποία θα τα κάνουν αυτά. Πνεύματα δε μόνο είναι. Όχι βατράκι. Και εμφανίζονταν στον Ιωάννη υπομορφή βατράχου. Καταλάβετε. Και μόνο ο Ιωάννη έχει αυτή την ιδέα ότι πρόκειται περί βατράχου τα οποία μπήκαν από το στόμα. Και είναι πνεύματα πονηρά τα οποία επρόκειτο να πείσουν και να φέρουν όλους τους βασιλείς της Ανατολής μεταστρωτές.

0: μεγάλα του, να του φέρουν και να μαζευτούν στη μεγάλη κοιλάδα, όπως θέλουμε, του Αρμαγεδόν. Του Αρμαγεδόν, για να γίνει η τελική μάχη και η συντριβή του Αντιχρίστου. Αυτά ήταν, λέγει, ήταν πνεύματα αυτά, ακάθαρτα, υπομορφήν βατράφου. Διότι υπάρχουν πνεύματα δαιμόνων, δεν είμαι τράπους, πνεύματα δαιμόνων τα οποία κάνουν σημεία, ψευτοθαύματα, ψευτοενέργειες για να πλανήσουν. Και εκπορεύονται αυτά και κυνηγούν τους βασιλείς της οικουμένης όλης. Πάνε και γεμίζουν το πνεύμα των βασιλέων και των κυβερνήσεων, των διαφόρων λαών και κρατών, για να ετοιμάσουν τη σύραξη και τον πόλεμο. Πάμε τώρα στο φως.
1: Ο Θεός, ο εφόσον του συνείδησή του και την ελευθερία του, δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει προς αναγνώριση και συνεργασία μαζί του την δημιουργική σωτηρία και θέση που σε καλεί, έρχεται ώρα όπου σε φέρει ως ένα πράγμα και σε παραλύει στο διάβολο και του λέει κάνοντα πράγμα, πράγμα. Είσαι αδιαφορείς, είσαι αδιαφορείς. Είσαι παίρνει διάβολο, είσαι τρευλώνει, αφού δεν φέρει τον Θεό. Και εδώ ο Θεός δημιούργησε όντα ελεύθερα. Διότι θέλει τα όντα που θα τον λατρεύουν να μπορούν να τον αγαπούν και επουσίως να παραδίδουν το επίπεδο. Όχι αντίθετο. Γι' αυτόν τον λόγο έγιναν δυστυχώς η δημιουργία των ελευθέρων όντων έγιναν και καταχρήσει. Τα όντα τα ελεύθερα δεν χρησιμοποίησαν την ελευθερία του όλα όπως έπρεπε για να λοφτάσουν τον Θεό και να μεγαλώσουν και να ευθυμηθούν από τον Θεό. Αλλά ο εγωισμός μπήκε μέσα νωρίς και το μέγα κρούσμα, το πρώτο σχήμα, το πρώτο ρήγμα, την εγώ αδιαφύγουν και του Θεού. Έγινε από ποιον νομίζετε? Από το μεγαλύτερο δημιούργημα που δημιούργησε ο Θεός. Μετά τον Θεό, λέγοντας Θεό, λέγοντας Θεό, εννοώ την Τριάδα του Θείας, τον Πατέρα, τον Υιό, τον Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από την Θεότητα, ερχόταν ο Θεός, αυτός που επανεστάθηκε ο Σατάν. Και έγινε ανατροπή για πάνω. Αλλά ο Θεός τα είχε όλα υπόψη ως ενδεχόμενα. Είχε μελετήσει τα αισθήματα προτού κάνει τη δημιουργία. Όλα τα έλαβε υπόψη του. Ώστε δεν ευρέθηκε χωρίς προετοιμασία με σμιγεσμό. Όλα τα είχε μελετήσει ως ενδεχόμενα. Και είχε σε κάθε περίπτωση τι θα έπρεπε να γίνει. Σεβόμενος και την ελευθερία, αλλά χάρη τη σωτηρία του Λοιπόν, βλέπουμε ότι εξηγείς εδώ υπάρχει η βασιλεία του Σατανά. Είναι αυτός ο επαναστάτης, ο οποίος παρέστηκε με το μέρος του και τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος παρακούσας του λογιωριζόμαστε και με συγκίνηση. Είναι ο άνθρωπος του Θεού, δράμα ολόκληρο, μόνον ένα πνεύμα όπως είναι ο Θεός μπορούσε να συγκρατήσει και να μπορέσει να διευθύνει με σταθερό χέρι το τιμόνι και έτσι αναγκαστεί και ανταρκεί όπου ήταν. Θα φανταστείτε ότι το τρίτο των αγγελικών δημιουργημάτων, το τρίτο απεστάθηκε με τον Σατάν. Και προσκυνήν και δόξα του έμεινα τα δύο τρίτα. Ο κόσμος των φωτεινών και αγίων αγγέλων και των οποίων ο Θεός κάνει και ο κόσμος αυτός φέρει για τον Θεό. Και όταν έπειτα εδώ κάτω Εκείνε με τον αέρα του εχθρό, τον Αδάμ, με όλο το σπάρμα των αιώνων που από μέσα του μεταλλιβάζεται, δηλαδή του ανθρώπινου αγγέλου. Είπε ο Χριστός, ο οποίος όλος τον κόσμο έκανε σωτηρία και σήκωσε τη μέρα και λέγαν «Μπρο, με μένα, εγώ είμαι η αλήθεια, αυτός είναι φτάσει, εγώ ελάτε, εγώ έχω τη ζωή, αυτός είναι όλιο». Και ο Θεός μας αξίεσε και πήρε να εμείς με τον νικητή. Λόξε το εμωμάτι. Έτσι και εμείς στην μεγάλη αυτή ανταρξία που έγινε στο σύμπαν, ενώ στην αρχή είχαμε γελαστεί και εμείς, είμαστε με τον εχθρό. Του πήγαμε με τη χάρη του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε με τον νικητή. Είμαστε με τον Θεό μας και ο Θεός χάρεσε. Είπε για τον ποιημένο και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Έτσι αποτελούμε και εμείς αυτή τη στιγμή μέρος της σκοτεινής νύχτας. Δυστυχώς είναι πολλοί άνθρωποι στην άνθρωπή μας, τι πολλοί, πλήστοι, οι οποίοι ακόμα είναι με τον διάβολο και τον θέλουν τον διάβολο. Και τους λένε σας γράψτε και γράψτε εδώ στην αλήθεια, ελάτε στο φως, παραμύθια τους ελεύθερα μας. Τους έχει κουρδίσει τόσο καλά την καρδιά και το πνεύμα τους έχει σηκώσει. Γι' αυτόν τον λόγο λέγανε σήμερα, τι πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό και τον Ελεόν. Πού θα είμαστε εάν το χέρι του Χριστού δεν μας κουλούσε να ξυπνήσουμε και να μας βοηθήσει. Για να πάμε τώρα να δω το Άγιο το όνομα. Τώρα πλέον έχουμε πει μέσα στη σωτηρία του ο Θεός και την ίδια όλο το σχέδιό του εδώ και λέει για τάχνα. Διαβάστητα, να προσθέτετε τι θα γίνει στο μέλλον, να μην διαφύγει τη μαγείρα του, να μην διαφύγει ο Θεός που θα πατήσει. Αυτό είναι το μόνο. Όπου λέει η Ισαΐας, ο δίκαιος αποσύρει και δεν καταλαβαίνει, λέει, ο άνθρωπος, ο άλλος, ο ζών, ότι συλλέγεται από τις κακίες. Και ότι είναι ο θάνατος, είναι ρωσέτη που του δίνει ο Θεός του. Ναι, λέγει το πνεύμα για να αναπαυθούν σε τον κόπο αυτό. Να αναπαυθούν, λέω. Διότι τα έργα τους ακολουθούν. Δεν λέει τα έργα προχωρεύουν. Τα έργα δεν ανοίγουν τον ουρανό. Τα έργα δεν δίνουν την αιώνια ζωή. Τον ουρανό τον ανοίγει και δίνει την αιώνια ζωή στο αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που ανοίγει. Αλλά πίσω έρχονται τα έργα. Έρχονται τα έργα γιατί? Για να σου κανονίσουν τη θέση σου και το βαθμό. Τα έργα σου κανονίσουν το μισθό και τη θέση που θα πάρει. Ενώ την είσοδο ενώπιον του Πατρός πολύ άνθρωπο ποτέ θα είναι δυνατό να την αποκτήσει με έργα και με κόπους δικούς. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός την δίνει ωραία και την δίνει βάση του αίματος του Χριστού. Δηλαδή είναι τόσο ακριβή αυτή η θέση, ώστε δεν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να την αποκτήσει με δυνάμεις και με προσπάθειες του Χριστού. Ποτέ. Η δωρεάν θα την πάρει δια του αίματος του Χριστού. Αλλιώς ποτέ δεν θα γίνει το πρόσωπο του Θεού. Αλλά όταν μπεις μέσα όμως, θα ξέρεις ότι χάρη σε σένα και χάρη σε αυτές τις πληγές, τις δοξασμένες που βλέπω από το χέρι σου, το άγγιο, δεν χάρησαν την αμαρτία μου. Χάρη σε αυτό που βλέπω, όχι χάρη σε αυτό. Καλώς είναι μου τα έργα μου, τα δεξιά. Εννοεί τα έργα από μου. Δεν προπορεύω. Δεν ανοίγουν την πόρτα τα έργα. Ο Φαρισαίος είχε τη στήριξη. Έκανε δέκατα, τα δέκατα όλα τα έδινα. Αλλά, όχι, χωρίς πήγαινε πίσω. Πίσω τελώνω, χωρίς τίποτα βέβαια. Και λέει, έλεγε, χωρίς. Τον πήρε και
0: δεν προχωρεύουν. Ακολουθούν. Το ένα προχωρεύει. Έτσι και εμείς εδώ στον κόσμο, εάν έχουμε υπομονή, όταν ο διάβολος θέλει να μας φύξει, για να μας κάνει να παραπονεθούμε, για να μας κάνει να κοπεί η αγάπη μας προς τον Θεό και η εμπιστοσύνη μας, εμείς πρέπει μέχρι θανάτου να αγαπάμε και να πιστεύουμε στον Κύριο. Οτιδήποτε και να επιτρέψει ο πειρασμός. Διότι ο Θεός το δίνει αυτό για να βγούμε νικητές, όχι να υποχωρήσουμε και να βλασφημίσουμε. Λοιπόν, σήμερα δόξα εις τον Θεό. Σήμερα ο Θεός έχει ένα σχέδιο να κρίνει, να τιμωρήσει και ένα παιδί του ακόμη. Αλλά το προειδοποιεί. Του στέλνει ένα πάτσο. Θα είναι ευτυχισμένο αν τον καταλάβει το πάτσο και γυρίσει και γονατίσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σε υμνούμε και σε δοξάζουμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την ένδοξη αγάπη σου με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα παρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς συμπεριληφθήκαμε μέσα στα αιώνια αυτά σχέδιά σου. Και έχουμε τη χαρά της σωτηρίας και τη βεβαιότητα μέσα μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που εθυσιάστηκε στο Γολγοθά. Για να φέρει όλο αυτό τον καρπό των ψυχών των σε σωσμένων στην παρουσία την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιον που έδωσες στις καρδιές μας. Με το οποίον κράζομαι προς εσέ ο Πατήρ, Αβά, ο Πατήρ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί αυτή είναι η βεβαίωση η σφραγίδα της κληρονομιάς μας στους ουρανούς. Πολύ σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου σε όλο το πρόσωπο της γης όπου εξαγγέλλονται τα μεγαλεία σου. Εσύ δώσε χάρη στο μήνυμά σου σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης για να φέρει καρπό οπουδήποτε ονομαστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και η σωτηρία του Χριστού. Παρακαλούμε πολύ και το έθνος μας να το επισκεφτείς και να το ελεήσεις. Να κλείνεις τις καρδιές των συμπατριωτών μας στην υπακοή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Παρακαλούμε να επισκεφτείς άρχοντας και αρχομένους και όλο το πρόσωπο της γης να τα μισέλεως. Το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και τα έθνη να τα ελεήσεις. Κάνε περισσότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε και δόξασε το όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ευλογών ευλόγησέ μας τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Από τον ψαλμό Ξηφίτα και ένα εδάφιο από τον Ισαΐα. Επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου. Εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιον μου, δεν θέλω σαλευθεί πολύ. Έως πότε θέλετε επιβουλεύεστε εναντίον ανθρώπου? Σεις πάντες θέλετε φωνευτεί. Είστε ο στίχος και κλειμένος και φραγμός ετοιμόρφος. Δεν συμβουλεύονται παρά να ρίψω σε αυτόν από του ύψους αυτού. Αγαπώσει το ψεύδος, δια μεν του στόματος αυτών ευλογούσι, δια δε της καρδίας αυτών καταρώνται. Αλλά σου ή ο ψυχή μου, επί των Θεών αναπαύω, διότι εξ αυτού κρέματε η ελπίση μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιον μου, δεν θέλω σαλευθεί. Εν το Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου. Η πέτρα της δυναμεώς μου, το καταφυγιόν μου, είναι εν το Θεό. Ελπίζεται επ' αυτόν εν παντή καιρό. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας. Ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης, οι άρχοντες ψεύδος. Εν διπλάστηκοι πάντες όμου είναι ελαφρότερη αυτής της ματαιότητος. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί αρπαγήν μη ματαιώνεστε. Πλούτος εάν ρέει μη προσιλώνετε την καρδίαν σας. Άπαξ ελάλησε ο Θεός, δυσήχουσα τούτο, ότι η δύναμη είναι του Θεού και σου είναι Κύριε το έλεος. Και εσύ θέλεις αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Διαβάζω και από τον Ισαΐα στο κάπα στίγμα ένα εδάφιο. Το εδάφιο 4. Θαρείτε επί των Κύριων πάντοτε, διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Θαρείτε επί των Κύριων πάντοτε, διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Πόσο έχουμε ανάγκη αυτή την διαβεβαίωση, τη διακήρυξη των Αγίων Γραφών αυτούς τους τελευταίους καιρούς να την κρατήσουμε στην καρδιά μας. Σε Κύριον των Θεών υπάρχει αιώνιος δύναμης και έχετε το θάρρος σας πάντοτε στον Κύριον των Θεών. Και έχουμε ανάγκη να το ακούμε αυτό και να το επαναλαμβάνουμε μέσα μας, καθώς οι καιροί στους οποίους προχωρούμε γίνονται δυσκολότεροι και δυσκολότεροι. Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος ο ίδιος είναι μία καλαμιά στον άνεμο, όπως έγραφε κάποιος. Είναι τόσο αδύνατος εδώ καλάμι, εύθραστος. Μπορεί να τσακίσει και να σπάσει με το παραμικρό. Είναι αρκετό ένα μικρόβιο να τον στείλει στον άλλο κόσμο. Κάτι που δεν φαίνεται. Ένα μόνο μικρόβιο και ξαφνικά σε στέλνει στον άλλο κόσμο. Οι συνθήκες και οι περιστάσεις μας συνθλίβουν. Η ζωή έχει γίνει απάνθρωπη
Και όσο προχωρούν τα πράγματα, ακόμα θα δυσκολέψουν και θα χειροτερεύσουν. Πού μπορεί να ελπίσει κανείς? Βεβαίως η έκθεση την οποία κάνει ο Δαβίδ εδώ πέρα, οι άρχοντες, οι κοινοί άνθρωποι, η αρπαγή, ο πλούτος, τα μέσα, τα παράνομα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να συγκεντρώσει πλούτο και δύναμη και εξουσία και να επικρατήσει, όλα αυτά φαίνονται μάταια. Είναι μάταια διότι τίποτα δεν είναι σταθερό και εκείνοι που αδικούν δεν ξέρουν αν θα τα έχουν στο τέλος. Και εκείνοι που έχουν υγεία δεν ξέρουν αν θα την έχουν μέχρι τέλους. Και εκείνοι που έχουν ισχυρούς και τους προστατεύουν δεν ξέρουν αν πάντοτε θα είναι αυτοί. Αν ελπίσεις απάνω σε άρχοντες, σε κοροϊδεύουν συνεχώς. Σε ξεγελούν συνεχώς. Ματέα η ελπίση. Να πεις οι άνθρωποι γύρω σου, μα και εκείνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Τα πράγματα φαίνονται πως κλείνουν από. Και για τον άνθρωπο ο οποίος είναι του Θεού και έχει γνωρίσει την αξία του Θεού, καταλαβαίνει ότι μία μονάχα πηγή δυνάμεως υπάρχει γι' αυτό. Ακένωτη, ασταμάτητη, που δεν μπορεί να λιγοστέψει ποτέ. Αυτός είναι ο αιώνιος Θεός. Παρακολουθούσα αυτές τις μέρες τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, στις ειδήσεις για τη διεθνή κατάσταση, όπως τις παρακολουθείτε κι εσείς. Και αναμφισβήτητα θα βγάλετε το συμπέρασμα ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Στην Κεντρική Αμερική πόλεμοι. Σταματάνε σε ένα μέρος, αρχίζουν αλλού. Εδώ στη Μέση Ανατολή ειρήνη δεν υπάρχει. Και δεν ξέρει κανείς πώς θα βρεθεί ειρήνη. Μόλις χτες άκουγα σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώθηκαν 5.000 εχμάλωτοι πολέμου συγκεντρωμένοι μέσα εκεί. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ των, αλλομάχονται και των ίδιων οργανώσεων ακόμα. Εδώ στην Πανευρώπη ανεργία. Οι πόροι είναι ελάχιστοι, είναι λίγοι. Και τούτο το εξάμεινο αναλαμβάνει την Προεδρία η Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε εμείς. Με πολλή αισιοδοξία. Στην άκρη, γιατί θα σκόψουμε, θα σχίσουμε που λένε. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει εμείς να στεκόμεθα. Τώρα θα σάξουμε και τους άλλους. Μακάρι να τους σάξουμε. Θα είναι ευχής έργο να τους σάξουμε. Στο μεταξύ εδώ πέρα στο Ζάπιον εκπρόσωποι το 10 συσκέπτονται με την Προεδρία της Ελλάδος. Λέτε να τα καταφέρουμε να βάλουμε τάξη. Τα πράγματα δεν φαίνονται πως είναι έτσι. Δεν θα πάνε καλύτερα.

στον άπειρο αριθμό, στα δισεκατομμύρια των γαλαξιών, τα αμέτρητα που υπάρχουν στους ουρανούς. Σκονούλα. Όλος εκείνος ο γαλαξίας. Με όλα τα αστέρια που έχει. Μια μικρή φωτογραφία, ένα κομματάκι του ουρανού, εμετρήσανε 50.000 αστέρια. Μα ένα μικρό κομματάκι. Τι είναι απάνω στο σύμπαν? Αμέτρητα. Τι είναι κάτω στην ύλη, η δομή της ύλης, ανεξιχνίαστη. Φτάσανε, λέει, στο τελευταίο τμήμα που δεν μπορούν να προχωρήσουν πλέον. Το έγραφαν προημερών οι εφημερίδες, οι επιστήμονες. Και τούτο το σύμπαν δεν έχει πέρατα. Πού τελειώνει, κανείς δεν το ξέρει. Και το σπουδαίο, διαρκώς διαπλατείνεται. Διαρκώς ανοίγει και διαπλατείνεται. Με μεγάλη ταχύτητα. Αυτά είναι ασύλληπτα. Και για τους αστρονόμους, και για τους μεγάλους. Και για τους επιστήμονες. Από πού βγήκε αυτή η ακένωτη δύναμη, η πηγή της δυνάμεως? Η ακένωτη πηγή της δυνάμεως είναι ο Θεός. Αυτός δημιούργησε το σύμπαν. Από αυτόν εκραίει η ζωή. Το σύμπαν διατηρείται από αυτόν. Τώρα, λέτε να μην μπορεί να κρατήσει τη μικρή μας ζωή, τη δική μας. Εσένα και εμένα, το φιλαράκι, το μαραμένο που το παίρνει ο άνεμος και το σέρνει απάνω στη γη, λες να μην μπορεί να σε κρατήσει, να μην μπορεί να σε βαστάξει, να μην μπορεί να φροντίσει, να μην μπορεί να μεριμνήσει για το μέλλον σου και για το παρόν σου. Εκείνο το χέρι που βαστάζει το σύμπαν να μην μπορεί να σε κρατήσει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα επαναλάβω το εδάφιο του Ισαΐα. Μου άρεσε τόσο πολύ. Θα ρείτε πάντοτε επί τον Κύριο. Διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Πού να ελπίσεις, επιάρχοντας στους κοινούς ανθρώπους, να κάνεις απάτη, να συγκεντρώσεις πλούτο, να τα βολέψεις, όπως συνήθως οι άνθρωποι το κάνουν. Σου λέει, πώς θα ζήσω? Άμα δεν πω ψέμα, άμα δεν κλέψω, άμα δεν κάνω καμιά κατεργαριά, δεν μπορώ. Θα ελπίσεις στο Θεό. Μα ο Θεός τι να σου κάνει? Ο Θεός τι να σου κάνει? Αν πρόκειται να σου κάνει κάποιος, είναι ο Θεός. Και αν δεν σου κάνει ο Θεός τίποτα μες στον κόσμο, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί τα άλλα δεν είναι δύναμης. Τα άλλα είναι απάτη και ψεύδος. Στον Θεό κατοικεί αιώνιος δύναμης. Σε τούτους τους καιρούς, τους δύσκολους που βρισκόμαστε, πόσο έχουμε ανάγκη να τα ακούσουμε και να το ξανακούσουμε πάλι. Άπαξ ελάλησε ο Θεός. Δις, ήκουσα τούτο. Ότι η δύναμη είναι του Θεού. Και σου, Κύριε, είναι το έλεος και η χάρις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν έχουμε τίποτε άλλο ανάγκη από αυτόν τον, παρά τον Θεό των οίκων. Και όταν έχουμε τον Θεό, τα έχουμε όλα. Ξέρουμε ότι μπαίνουμε σε δύσκολες εποχές. Ένα τούνελ είναι μπροστά μας. Και μάλιστα αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ εγγύς τα πράγματα. Ήδη αφού θα αποτύχουν αυτοί οι 10 κάνοντας και κάνοντας συνεδριάσεις, θα πειραματιστεί και η Ελλάς. Θα αποτύχει και αυτοί. Θα επαναλάβουν άλλοι την Προεδρία. Θα αποτύχουν και εκείνοι. Θα αναζητήσουν τον ένα. Και είμαι θα πάρα πολύ εγγύς. Και αυτός όταν φανεί, και τόσο το πολύ η Μέση Ανατολή το απαιτεί και το ζητάει, ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Διότι αν δεν γίνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μπορεί να γίνει ανάφλεξη σε όλο τον κόσμο, πυρηνική. Και κανείς δεν ξέρει τις συνέπειες. Η ανάγκη θα τον φέρει γλίγορα. Και είμαι θα πλέον ενόψει των πραγμάτων. Ο Κύριος έρχεται. Αμα φανεί ο Αντίχριστος. Αυτός προηγείται του Κυρίου και βγαίνει για να υποσχεθεί μια ψεύτικη ειρήνη στον κόσμο και ότι μπορεί να φέρει τα πράγματα σε πέρας. Είμαι θα ενόψει. Γι' αυτό ο πιστός πρέπει να κοιτάζει ψηλά. Εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Μην το ξεχνάτε. Άπαξ ελάλησε ο Θεός, δις ήκουσα τούτο. Ότι η δύναμη είναι του Θεού. Πιάσω από εκεί. Αν θέλεις να είσαι ευτυχής και ασφαλής στον κόσμο τούτον. Αμέν. Να ψάλλουμε έναν ύμνο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμεν γιατί σε σένα κατοικεί αιώνια δύναμης. Δώσε αυτή την αποκάλυψη στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας να μας κατακλείσει. Για να είμαι θαναπαυμένη σε σέ και στηριγμένη σε σένα, τον αιώνιο Θεό. Όλοι μπορεί να αποκάμουν τριγύρω μας, αλλά εσύ μένεις πάντα. Δώσε η καρδιά μας να ελπίζει σε σένα και να προσδοκά από σένα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε πολύ, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Και δόξασε το όνομά σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αιώνια δύναμη στο Θεό. Και αυτό το βλέπει κανείς στο γεγονός της σωτηρίας. Δεν ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορούσε να γίνει από άνθρωπο. Μάλιστα θα μπορεί να πει κανείς ότι εκεί που τελειώνουν οι δυνάμεις του ανθρώπου, αρχίζει το έργο του Θεού. Και δεν μπορεί νωρίτερα ο Θεός να εκδηλώσει την αιώνια δύναμή του, εάν προηγουμένως δεν καταλάβεις την τελεία αποτυχία των ειδικών σου προσπαθειών. Πάψε να ελπίζεις τον εαυτό σου. Να μη στηρίζομαι λίγο. Όχι, ούτε λίγο. Και αυτό το λίγο είναι ψευδές. Στρέψε τα μάτια στο Θεό και εξ ολοκλήρου επαναπαύσου στο Θεό. Γιατί μόνον εκείνος δύναται. Δέστε το θέμα της σωτηρίας. Κάποτε ένας πλούσιος νέος που είχε έρθει στον Ιησού και είπε ότι έκανε τα πάντα εκ νεότητός του, είχε ξεχάσει ότι κάπου στο κατάμαθο της καρδιάς του υπήρχε κάτι, ένα κούμπιμα στον εαυτό του και τι λέγω, ένα είδωλο μέσα του, το χρήμα του, το οποίο είχε κρύψει στο κατάμαθο. Όλα τα έκανα, λέει. Ετήρησα το θέλημα του Θεού, αγάπησα το Θεό, αγάπησα τον πλησίον. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον πλησίον, όταν αγαπάς το χρήμα ή το Θεό? Έχεις ένα άλλο είδωλο. Και ο άνθρωπος είχε το είδωλό του. Και ήταν ανάγκη ο Κύριος να το βγάλει στην επιφάνεια. Και οι μαθητές το άκουσαν και είδαν τον νέον αυτόν τον πλούσιο να φεύγει λυπημένος. Είπαν και ποιος δύναται να σωθεί. Και ο Κύριος είπε, παρανθρώπης, αδύνατον. Δεν ήταν η σωτηρία ένα έργο που μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι? Δεν περάσανε αιώνες από την πρώτη πτώση, την πτώση του Αδάμ? Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε σωτηρία? Γιατί κανένας από τους υιούς των ανθρώπων δεν μπόρεσε να κάνει τη σωτηρία και να την εμφανίσει? Όλα τα οποία έκαναν μες στη ζωή, προσπάθειες να σταθούν, ήσαν μπαλώματα σε ένα ήδη σάπιο ύφασμα. Σχιζότανε περισσότερο. Και αυτό εξακολουθεί και γίνεται μέχρι σήμερα. Ώσπου ο Θεός έστειλε τον Υιόν του. Στο Θεό κατοικεί αιώνιος δύναμης. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο. Το θαρρείς πως ήταν εύκολο? Δεν έστειλε έναν άγγελο. Ένας Θεός ήρθε. Και κοιτάξτε, για να έρθει και να ομοιωθεί με μας, για να μπορέσει να αναλάβει την υπόθεσή μας επάνω του, για να μπορέσει να πληρώσει το δικό μας προσωπικό χρέος, έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Ήταν Θεός και κατά το εγώ του έμεινε ένα θείο εγώ, αλλά απεξαιδεί, εκένωσε τον εαυτό και ντύθηκε την ανθρώπινη φύση για να είναι κατά πάντα καθομοιότητα με μας, χωρίς αμαρτία. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό ανθρώπινα. Χρειαζόταν αιώνιος δύναμης και θα προσθέσω αιώνιος δύναμης αγάπης. Ήταν η αγάπη του Θεού που το πραγματοποίησε, η ακένωτη, η ασύλληπτη, ώστε ο Υιός να κατεβεί στον κόσμο τούτον. Και έπειτα, για να γίνει αυτό το έργο της σωτηρίας, χρειάστηκε να προσφερθεί στο Σταυρό. Αλλά αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο. Είχε να πολεμήσει και να παλέψει πρώτα απ' όλα με τα πλήθη των πονηρών δυνάμεων που σαν λεφούσια επετίθεντος των Υιών του Θεού. Ο άρχοντάς τους πρώτα απ' όλα στην έρημο, στη δοκιμασία στην έρημο. Τι τρομερός αγώνας. Τι συγκλονιστικός αγώνας ήταν εκείνος. Δεν μπορούμε εμείς να τον καταλάβουμε, γιατί ζούμε στην αμαρτία και καταπίνουμε την αμαρτία σαν νεράκι. Διότι όταν έρχεται ο διάβολος και μας λέει κάτι, αμέσως το ακούμε και το υιοθετούμε. Σε πώς είμαστε δρόμος ανοιχτός και πέρασμα. Πώς να καταλάβεις τους συγκλονισμούς τους οποίους η Αγία Συνείδησης του Κυρίου Ιησού Χριστού είχε στην έρημο?
καθώς εμάχετο εναντίον του εχθρού. Και κατόπιν δεν σταμάτησε το πράγμα. Χρησιμοποίησε και τους φίλους, τον Πέτρο, τους μαθητάς. Χρησιμοποίησε το περιβάλλον, τους άρχοντες, τους σαδουκαίους, τους φαρισαίους. Χρησιμοποίησε τα πάντα. Στη Γεθσημανή μόνος αντιμετωπίζει τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Μόνον άγγελος ήρθε από τον ουρανό, λέει, να τον ενισχύσει, αλλά μόνος έδωσε τη μάχη. Και μέχρι τέλους απάνω στο σταυρό τα λεφούσια των δυνάμεων των πονηρών που είναι στην ατμόσφαιρα δεν τον άφησαν ήσυχον. Έβαλαν τον ένα ληστή να πει τα λόγια του, έβαλαν τον νόχλο να πει τα λόγια του, έβαλαν τους στρατιώτες να πουν τα λόγια τους και να κάνουν τις ασχήμιες τους. Έβαλε γύρω γύρω. Περίμενε μέχρι τέλους και ήλπιζε μέχρι τέλους πως θα νικούσε. Αλλά παρά το Θεό κατοικεί αιώνιος δύναμης. Η αγάπη του Ιησού Χριστού για μας έφερε σε πέρα στο έργο. Και δεν ήταν μονάχα η αμαρτία και ο διάβολος που νικήθηκε. Είχε και έναν άλλον αγώνα να κάνει κάτω, που κατέβηκε στον Άδη. Έπρεπε να πιάσει δύο άλλες δυνάμεις ισχυρές, το θάνατο και τον Άδη, να τους νικήσει και να τους πάρει τα κλειδιά και την εξουσία. Για κοίταξε το όλο αυτό. Αυτό θα πει έργο σωτηρίας. Καθώς μέσα μας το δεχόμεθα και το λέμε με τόση ευκολία, εγώ σώθηκα, σώθηκες εσύ και εγώ έχω σωθεί. Πίστεψε και θα σωθείς. Και είναι τόσο εύκολο να το λέμε. Ήτανε τόσο δύσκολο για το Θεό και τόσο δύσκολο για τον Υιόν του Θεού. Σκεφτείτε μονάχα τι αιώνες προηγήθηκαν προετοιμασίας του έργου της σωτηρίας. Προετοιμασίας. Και το Πνεύμα το Άγιον του Θεού είχε να πολεμήσει και να παλέψει. Με τη σκληρότητα του κόσμου, με την αμαρτία του κόσμου, με τη δυσπιστία του κόσμου, με την ανυπακοή του λαού Ισραήλ. Να προετοιμάσει τα πράγματα και να τα δουλέψει και να τα καλλιεργήσει σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας. Έως ότου φτάσει να έρθει ο Υιός και να γίνει αυτό το τεράστιο, το τρομερό έργο. Έργο φοβερό. Παρά το Θεό πραγματικά κατοικεί αιώνιος δύναμης. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τίποτα εμείς. Και αν ο Υιός του Θεού δεν είχε κάνει το έργο της σωτηρίας, θα ήμεθα στην αθλειότητα και στην μιζέρια και στην κακομοιριά και στο θάνατο, εάν υποτεθεί ότι θα ήταν δυνατό να εξακολουθούμε να υπάρχουμε, αν θα υπήρχαμε. Εις Κύριον των Θεών αιώνιος δύναμης. Αλλά κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Αυτή η αιώνια δύναμη δεν μπορεί να βρει έδαφος μέσα σου και να αναπτυχθεί εάν δεν υπάρξει από σένα μια προσφορά ελάχιστης υπακοής και πίστης. Σαν τον αρχαίο Αρχιμίδη που έλεγε «Δώσ' μη παστό, που να σταθώ και τα γάν κοινάσω, να κινήσω ολόκληρη τη γη με το μοχλό», επειδή είχε ανακαλύψει το μοχλό και τους νόμους του μοχλού. «Δώσ' μου που να σταθώ, να βάλω το μοχλό έξω από τη γη, να κουνήσω ολόκληρη τη γη με ένα μοχλό». Τόση εμπιστοσύνη είχε στη δύναμη του μοχλού. Και πραγματικά με ένα μοχλό σηκώνεις βάρη ολόκληρα, μετακινήσεις. Και ο Θεός λέει, όλο αυτό το ακένωτο της δύναμής μου είναι δικό σου. Είναι στη διάθεσή σου. Δώσ' μου όμως. Και αναμφισβήτητα χρειάζεται έστω ένα ελάχιστον ποσοστόν πίστης και υπακοής στο θέλημα του Θεού για να αναπτύξει την τεράστια δύναμή του, την ακένωτη δύναμή του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γιατί ερχόμαστε σε δοκιμασίες κάθε μέρα. Και λέμε, πού είναι η δύναμη του Θεού να με βοηθήσει. Δείξε σε λίγη πίστη. Λίγη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Η ταραχή δεν είναι απόδειξη της πίστεως. Ταρασόμεθα. Διότι δεν έχουμε ούτε την ελαχίστη πίστη. Και δεν υπακούουμε. Αν το κάνουμε, η ακένωτη δύναμη του Θεού είναι στη διάθεσή μας. Και ο Θεός είναι πιστός να εκτελέσει. Δεν μπορεί να πάρει το λόγο του πίσω.

προϋπόθεσης. Ελάχιστο ποσοστό πίστης και υπακοής. Τι σου λέει? Πίστεψε στον Υιόν. Παραδέξου ότι το έργο τελείωσε. Ότι ο Θεός το έχει ετοιμάσει. Όλο αυτό είναι δωρεάν. Και όλο αυτό μπορεί να εργαστεί μέσα σου. Αν σου προσφέρει την ολίγη πίστη. Είναι το πού θα σταθεί ο Θεός. Η δική σου πίστη. Και τότε όλο αυτό το τεράστιο έργο της σωτηρίας γίνεται πραγματικότης για σένα. Όπως γίνηκε και για όλους μας. Οι αμαρτίες σου φεύγουν. Οι δυνάμεις του σκότους νικιώνται. Πραγματοποιείς μια άγια ζωή στον κόσμο τούτον. Δυνάμεις μελλοντικού αιώνος εργάζονται μέσα σου για την ανανέωση της προσωπικότητός σου, την ανακαίνιση. Και αυτές δεν θα παύσουν να εργάζονται ως ότου σε αγκαλιάσουν ολόκληρο και σε μπάσουν στη δόξα. Να φτάσεις να γίνεις όμοιος με τον Υιόν του Θεού. Και ολόκληρη η αιωνιότητα θα είναι δική σου. Ακατάλλητες δυνάμεις αναστάσεως δουλεύουν μέσα σου. Αυτά τα μεγάλα πράγματα, τα τεράστια, γίνονται αν δώσεις ελάχιστο έδαφος πίστης και υπακοής στο Θεό για να πατήσει μέσα σου. Μην νομίζετε ότι κάναμε κανένα σπουδαίο πράγμα όταν επιστρέψαμε. Ελάχιστο έδαφος πίστης και υπακοής του δώσαμε. Τόσο μάλιστα που δεν φαινόταν σχεδόν. Αλλά ο Θεός το χρησιμοποίησε. Και μια στενή πίστη, μια μικρή πίστη, μια ολίγη πίστη, οτιδήποτε έχεις πίστης και υπακοή στο θέλημά του. Και τότε το έργο της σωτηρίας πραγματοποιείται μέσα σου ολόκληρο και έχει σωθεί. Εις Κύριον των Θεών κατοικεί αιώνιος δύναμης. Χαρείτε επί Κύριον των Θεών. Οξασμένο το όνομά του. Δεν είναι όμορφο? Λέει η σωτηρία τόσο εύκολη. Τόσο εύκολη για μας. Πόσο δύσκολη ήταν για το Θεό. Δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά ανοίγεις την πορτούλα και λες Θεέ μου, ναι, και για μένα και για σένα. Μια ψυχή ακόμα προχτές. Όλα καλά, όλα καλά. Έχεις τη βεβαιότητα σωτηρίας, μα δεν την έχω. Για σας. Είπες ένα ευχαριστώ. Το πίστεψες ότι είναι για σένα. Ένα πώς προσπαθώ. Τι προσπαθείς? Ένα ευχαριστώ είναι ένα ευχαριστώ, μια λεξούλα. Αλλά η οποία κρύβει μεγάλο βάθος. Πίσω από εκείνο το ευχαριστώ, αν το ανοίξεις, αν το ξεσκεπάσεις, είναι κρύβεται πίστης και υπακοή. Ο ληστής στο σταυρό δεν είπε περισσότερα πράγματα από όσα θα πεις εσύ. Και η υπόσχεση και η διαβεβαίωση ήρθε πάρα αυτά σε αυτό. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Δεν είπε περισσότερα. Δεν χρειάστηκε να κάνει αυτό το έργο, το είχε κάνει ο Χριστός. Κύριε, θυμίσουμε, σαν έρθει στη Βασιλεία σου. Σήμερα είσαι μαζί μου. Μόνο που το πίστεψες. Είμαι θα κατά χάριν σε σωσμένη. Γιατί πίστεως και αυτό δεν είναι δικό μας, είναι Θεού το δώρο. Κατά χάριν. Και αλλού λέει πίστεψε και θα δεις τη δόξα του Θεού. Αν πιστέψεις λίγο να δώσεις τόπο στο Θεό και θα δεις τη δόξα του Θεού. Θα δεις τον Θεό να εμφανίζεται στην ζωή σου και στην ψυχή σου και να αποκαλύπτει τη δύναμή του και τη σωτηρία του, το μεγαλείο του. Θα δεις τη δόξα του Θεού μόνον αν προσφέρεις λίγο έδαφος πίστεως. Να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, παρακαλώ, τον ύμνο 200.

0: Να Κύριε Θεέ μας, Κύριε μας Ιησού, σε Σένα θα στηριχθούμε. Σε Σένα έχουμε το θάρρος μας, διότι σε Σένα τον Κύριον, τον βράχο των αιώνων, κατοικεί αιώνιος δύναμης. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί το μεγάλο έργο της σωτηρίας έγινε και πραγματικό της και για μας. Σαν ανοίξαμε τις καρδιές μας, σαν προσφέραμε το έδαφος της πίστης και της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Και εκείνος ανέπτυξε όλο το έργο της σωτηρίας μέσα μας. Έφυγαν οι αμαρτίες μας, μας εδικαίωσες, μεσέ των Θεών. Ενίκησες τις δυνάμεις του εχθρού. Έβαλες μέσα μας ακατάλυτες δυνάμεις μελλοντικού αιώνος, αιωνίου ζωής, δια του Πνεύματος, που εργάζονται συνεχώς και δεν θα σταματήσουν εργαζόμενες έως ότου βρεθούμε στην παρουσία Σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Δώσ' μας να καταλάβουμε ότι σε κάθε βήμα στη ζωή έχουμε ανάγκη από Σένα, από την αιώνια δύναμη τη δική Σου. Και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μάτι. Και στη ζωή μας την καθημερινή, μα και στη ζωή μας την καθημερινή, γίνεται το ανάλογο. Η αιώνια δύναμη του Θεού είναι στη διάθεσή μας. Το κλειδί μας έχει δοθεί στα χέρια. Είναι πίστης. Αλλά δεν κάνουμε χρήση. Η αποθήκη είναι με την αιώνια δύναμη στη διάθεσή μας. Και το κλειδί μας έχει δοθεί στα χέρια. Ξεκλείδωσε και πάρε από την αιώνια δύναμη. Ζήτησε από το Θεό να στέλνει μέσα στη ζωή σου τη δύναμή του και στην πνευματική σου αύξηση και στην υλική και βιωτική ζωή δεν θα λείψει. Δοκίμασε το Θεό και θα δεις ότι είναι πιστός μέχρι τέλους. Θυμάμαι ένα φυλάδιο που είχε βγει κάποτε για ένα ζευγάρι εργατών του Ευαγγελίου, οι οποίοι δουλεύανε κάποτε. Και το αλεύρι από μέσα από το βαρέλι είχε τελειώσει. Και αντιμετώπιζαν πείνα. Αλλά οι υποσχέσεις του Θεού ήσαν εκεί. Και τις διαβάζανε στη γραφή. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πώς θα γίνει τώρα? Είναι δυνατόν ο Θεός να εξέπεσε? Είναι δυνατόν ο λόγος του να μην είναι αληθής? Πήραν την απόφαση λοιπόν και πήγαν μπροστά στο βαρέλι το άδειο. Και σκύψανε μέσα και οι δυο τους το κεφάλι τους μέσα στο άδειο βαρέλι και φωνάζανε. Δόξα το Θεό, ο Θεός είναι αληθής. Δόξα το Θεό, ο Θεός είναι αληθής. Το βαρέλι θα γεμίσει. Και ο Θεός έφερε τα γεγονότα και το βαρέλι ξαναγέμισε. Ξαναγέμισε. Για να εκδηλώσουν την πίστη τους. Εγώ χτες το βράδυ δεν είχα θέμα. Ποιος αργά δεν μπορούσε να συγκεντρώσω ένα θέμα. Μωρέ, τι έπαθα εδώ σήμερα. Σε μια στιγμή ο διάβολος με πείραζε και μου λέει, αύριο δεν θα έχεις να πεις τίποτα. Συνηθίζω το πιάνω, ετοιμάζω το θέμα το Σάββατο το βράδυ αργά. Περνούσε η ώρα. Ο διάβολος με έβαλε σε μια δοκιμασία. Σε μια στιγμή πετάω με την άσμε. Είπαγε πίσω μου σατανά, ψεύτης είναι ο Θεός. Με εγκατέλειψε ποτέ. Θεέ μου είσαι αληθής. Θα δώσεις. Δεν ξέρω τι θα πω, θα δώσεις. Και έμεινα στην πίστη. Λέω θα δώσει. Ό,τι να γίνει θα δώσει. Γιατί ποτέ δεν με άφησε. Και διότι δεν μπορεί το λόγο του να τον πάρει πίσω. Και ο Θεός δίνει. Θυμηθείτε τον Μίλλερ, τον Τζορτζ Μίλλερ. Ήταν ένας άνθρωπος με θαυμαστή ιστορία στην Αγγλία. Ήταν ιδρυτής ορφανοτροφείων. Πόσες φορές δεν είχε να δώσει στα παιδάκια το γάλα τους, την τροφή τους. Και τάβανε τα παιδιά να προσεύχονται και να ευχαριστούν τον Θεό στα άδεια φλιτζάνια. Καθίστε παιδιά στα τραπέζια, θα έρθει το γάμα. Μα δεν υπάρχουν ούτε χρήματα. Ο γαλατάς δεν φαίνεται. Χρήματα δεν είχαν να παραγγείλουν. Καθίστε παιδιά. Τα βάζε στο τραπέζι. Κάντε προσευχή. Να ευχαριστήσουμε για το γάλα που μας έδωσε ο Θεός. Φλιτζάνια άδεια. Ώσπου να τελειώσει η προσευχή, χτυπάει η πόρτα. Ποιος είναι? Ο γαλατάς της γειτονιάς. Τι συμβαίνει? Σας παρακαλώ, πάρτε το γάλα. Έσπασε η ρόδα μου μπροστά στην πόρτα σας, ρε παιδάκι μου. Τι έπαθε το αμάξι μου? Τι να το κάνω το γάλα, θα πάει χαμένο. Πάρτε το, σας παρακαλώ. Και όποτε έχετε, μου τα δίνετε τα χρήματα. Ο Θεός έχει. Εις Κύριον των Θεών είναι αιώνιος δύναμης. Κάποια φορά η Ράξα, τώρα που έχουμε την κατασκήνωση, το θυμήθηκα, η Ελένη Ρημάκη, μου λέει: Θάνο, ήταν Σάββατο. Πήγαινε κάτω για τρόφιμα. Λεπτά τη λέω. Λέει δεν έχουμε δραχμή. Και πού θα τα βρω, τη λέω. Ο Θεός θα σε βοηθήσει, μου λέει. Πήγαινε και ό,τι σου δώσει ο Θεός. Ωραία, στα καλά σου είσαι, τη λέω. Πού να πάω. Και πώς θα τα βρω. Τι να κάνω. Λεφτά δεν είχαμε. Κατέβηκα. Τώρα τι να γίνει. Πήγα από εδώ, πήγα στην αγορά. Ζήτησα από εδώ, θα πω εκεί. Θε κάτι, άρχισε ο Θεός να μαζεύει. Και θυμάμαι τη συγκεκριμένη στην περίπτωση. Ήμουνα κάπου σε μια γωνία και περίμενα. Θα πέναγε το φορτηγό με τα πράγματα. Κρέας δεν είχα. Πού να το βρω. Περνάει με τη μοτοσυκλέτα ένας αδελφός. Έμενε πάνω και ήθε στα Μελίσια. Θάνο, γεια σου, τι κάνεις. Να κάθομαι εδώ, περιμένω για τα τρόφιμα της καταστήρωσης. Μόλι λέει, έχω ένα πρόβατο, σαν γαϊδουροπούλι. Δεν ερχόσαστε να το πάρετε για την καταστήρωση. Του λέω δεν έχουμε λεφτά. Ρε πάρτε το, δεν το θέλω. Λέει πάρτε το, λέει και όποτε θέλετε. Ελάτε, λέει, θα το σφάξω, λέει απάνω. Πέρασε. Επήγα, σας λέω ειλικρινώς. Σε ένα φορτηγό γεμάτο τρόφιμα έβαλα από πάνω και ένα αρνί, σαν γαϊδουροπούλι ήταν. Το μαγειρέψανε. Έφαγε η κατασκήνωση και από το λίπος του ετρώγανε, φτιάνε σούπα, δεν ξέρω πόσο καιρό. Όταν γύρισα, λέει και η Ελένη, έφερες τίποτα. Μπορεί ένα φορτηγό, της λέω. Πού βρήκες λεφτά. Πού λεφτά, της λέω. Ο Θεός μου τα έδωσε. Δεν μου είπες να μου τα δώσει ο Θεός. Πήγα κάτι και μου τα έδωσε ο Θεός. Και γύρισα με ένα φορτηγό γεμάτο. Δεν είναι παραμύθια. Είναι πραγματικότητες. Και ο λόγος του Θεού μας λέει εδώ. Στο κατά Ιωάννη έχουμε μια θαυμαστή ιστορία στο έκτο κεφάλαιο. Τα πλήθη ακολούθησαν τον Κύριο, διότι είχε κάνει θαύματα και τον είχαν πάρει από πίσω. Και όταν βγήκαν στην ερημιά, όχλος πολλής, ως 5.000 άνθρωποι λέει, εκτός γυναικών και παιδιών, ακολουθούσαν. Πού πήγαινε αυτός ο συρφετός? Πίσω από το μαγνήτη που τραβούσε την καρδιά τους και την ψυχή τους, τον Υιόν του Θεού. Και ο Κύριος λέει, τους πλαχνίστηκε. Τους λυπήθηκε. Και γύρισε στο Φίλιππο, επειδή ο Φίλιππος ήταν από τη Βιτσαϊδά, που ήταν εκεί κοντά. Ήταν κοντά στην περιοχή της Βιτσαϊδά. Και του λέει, Φίλιππε, σπλαχνίζουμε αυτόν τον όχλο, τον λυπάμαι. Όλη την ημέρα ταλαιπωρούνται. Από πού θα βρούμε να τους δώσουμε να φάνε? Και ο Φίλιππος, αντί να στρέψει το πνεύμα του και την καρδιά του προς το Θεό, να πει, Κύριε, εσένα σ' ακούει ο πατέρας. Δυνατός είναι ο Θεός να δώσει. Χρησιμοποίησε τη λογική του ο Φίλιππος. Και έπιασε και έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Ένα δινάριο ήταν ο μισθός της ημέρας, το μεροκάματο. Ένα δινάριο. Λοιπόν, για να φάνε όλοι αυτοί 6.000 πόσοι είσαι, 6.000 άνθρωποι, 5.000 άνθρωποι, για να φάνε όλοι αυτοί πρέπει να έχουμε 6 μηνών μεροκάματα. 6 μηνών μεροκάματα. 30 δινάρια ο μήνας, θα έπρεπε να έχουμε 3.6.18, γύρω στα 200 διναρίων άρτη, λέει. Έκανε υπολογισμό μέσα του και βρήκε ότι 6 μηνών μεροκάματα δεν φτάνουν για να μπορέσουμε να ταΐσουμε όλους αυτούς. Πόσο εύκολο ο άνθρωπος τρέχει στη λογική του για να βρει λύσεις, αυτοσχέδιες, αυτός, και δεν χρησιμοποιεί το κλειδάκι της πίστης για να ανοίξει τις αποθήκες του Θεού και να πάει. Η λογική. Μα η λογική δεν μας τα λέει όλα. Η λογική δεν σου μιλάει για το υπερπέραν, δεν σου μιλάει για την ακένωτη δύναμη του Θεού, ούτε μπορεί να τη δει. Ο ορθολογισμός του Φιλίππου δεν ωφέλησε. Αποτέλεσμα μηδέν. Ρωτάει, γυρίζει στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας στην απλοϊκότητά του, ψαράς άνθρωπος αγράμματος, λέει, Κύριε, λέει, και φούρνο να είχαμε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, λέει, πού να το δούμε. Αλλά είναι ένα παιδάκι, έχει, λέει, κάτι ψαράκια, κάτι ψωμάκια, τι να σου κάνουν τώρα αυτά σε τούτο τον κόσμο. Πάλι σταμάτησε η πίστης στα λίγα ψωμάκια και στα λίγα ψαράκια. Αλλά για τόσο κόσμο, πού είναι η ακένωτη δύναμη του Θεού? Την ακούσατε εσείς πουθενά? την ακούσατε πουθενά. Ο Φίλιππος την είχε ακούσει, αλλά την είχε ακούσει, είχε περάσει από τα αυτιά του. Ο Ανδρέας την είχε ακούσει, είχε περάσει από τα αυτιά του, αλλά κανείς τους δεν τη χρησιμοποίησε. Όπως και εμείς την ακούμε, αλλά πόσο την πιστεύουμε. Και ο Κύριος είπε, τέρμα λοιπόν οι ανθρώπινες προσπάθειες. Σταματήσατε. Καμιά ελπίζει. Καμιά ελπίζει. Ας καθίσει κάτω ο κόσμος. Ο κόσμος κάθισε. Πρασιές, πρασιές. Φέρτε το ψωμάκι ευκίνο. Τα ψωμάκια και τα ψαράκια. Και φέρανε τα ψωμάκια και τα ψαράκια στα χέρια του Κυρίου. Και όπως λέει κάποιος, σε εκείνη την κοιλάδα κανείς δεν ξέρει τι γίνηκε, ούτε και μπορεί να το πει. Τι μυστήριο πράγμα γίνηκε, δεν είναι εύκολο να το πεις. Καθώς το ψωμί ερχόταν στα χέρια του Κυρίου, η ύλη πολλαπλασιαζόταν από μέσα και βγαίνανε ψωμιά και βγαίνανε ψάρια. Λίγα ψαράκια και λίγα ψωμάκια. Βάλτε αριθμητή τους 5 άρτους και τα 2 ψαράκια. Και από κάτω παρανομαστή, το ψωμί του φτωχού. Αυτό ήταν τα 5 ψωμάκια και τα 3 ψαράκια. Το ψωμί, το φαγητό του φτωχού. 3 ψαράκια τη λίμνη φαστά. Το φαγητό του φτωχού. Πολλαπλασιάστε το όμως με την ακένωτη δύναμη του Θεού και βγάλτε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα βγήκε. Φάγανε όλοι, χορτάστηκαν όλοι και μείνανε πόσα κοφίνια και περίσσευσαν. Το ψωμί του φτωχού, το φαγητό του φτωχού, επί την ακένωτη δύναμη του Θεού. Και βγάλτε το συμπέρασμα. Να τι κάνει ο Θεός μας στη ζωή μας. Μα με φτωχός δεν έχω. Λίγα πραγματάκια μες στο σπίτι. Ναι, αλλά είναι και η ακένωτος δύναμης του Θεού κοντά. Αυτό θα γίνει μέσα σου με το παραπάνω και δύναμης και φαγητό και θα περισσεύσεις και θα δώσεις και σε άλλους. Θα έρθει η στιγμή που θα έχει το σπίτι σου να δίνει και σε άλλους. Είναι ένα μυστήριο. Αλλά αν μας εκπλήττει εμάς, πώς έγινε και αυτό. Ο Θεός δουλεύει στο βάθος της ύλης, στην ενέργεια. Δεν ξέρεις τους νόμους και τι γίνεται. Δεν αποτελούσε όμως καθόλου έκπληξη στον σατανά όταν είπε στον Ιησού Χριστόν εκεί στην έρημο, κάνε τις πέτρες ψωμί. Ο σατανάς πίστευε ότι μπορούσε να γίνουν οι πέτρες ψωμί. Ξέρει τα μυστικά της ύλης. Ξέρει τους νόμους. Γι' αυτόν δεν θα ήταν έκπληξη. Έκπληξη θα ήταν για τον σατανά αν ο Άγιος και αναμάρτητος Υιός του Θεού υπήκουε σε αυτόν. Αυτό θα ήταν έκπληξη. Αν υπήκουε. Αλλά ο Κύριος δεν υπήκουσε. Το να γίνει το θαύμα δεν ήταν τίποτα. Ο σατανάς το ξέρει ότι μπορούσε να γίνει. Δεν υπήρξε έκπληξη στον Ηλία το θεσβήτη όταν είπε στη χείρα το αλεύρι στο πιθάρι και το λαδάκι στο ρογείον του ελαίου. Δεν σταματήσει. Και έβγανε και έβγανε και έβγανε και γέμισε τα σκεύη της. Και μόνο όταν τελείωσαν όλα τα σκεύη και είπε το παιδί, δεν υπάρχει άλλο σκεύος μάνα, σταμάτησε το λάδι. Πώς έβγαινε. Θα μου πεις θαύμα. Ο Θεός είναι ένα θαύμα. Η ύπαρξή του και η παρουσία του στη ζωή μας είναι ένα θαύμα. Έλπισε στο Θεό. Έχετε θάρρος στο Θεό. Εις Κύριον των Θεών κατοικεί αιώνιος δύναμης. Αλλά μια τελευταία λεπτομέρεια μη μας διαφύγει. Το παιδάκι ευρέθηκε εκεί. Και ενώ κανένας δεν πρόσφερε τίποτα, επρόσφερε το ελάχιστο της πίστης και της υπακοής. Το παιδάκι. Και από το παιδάκι γίνει και το θαύμα αυτό. Το λέω τώρα γιατί έχουμε την κατασκήνωσή μας επάνω και έχουμε παιδάκια επάνω. Η πίστη τους κάνει θαύματα. Κάποτε προσευχήθηκαν και ο αέρας έστρεψε από την άλλη μεριά και γύρισε τη φωτιά πίσω. Και προημερών πάλι, όχι τώρα που πήγαν τα παιδιά, πριν πάνε τα παιδιά λίγο, ξανά έπιασε φωτιά πάνω εκεί στο φαρινόλα από πάνω και έφτασε μέχρι το φράχτη κάτω. Και ο Θεός τη γύρισε πίσω. Δεν πέρασε σε εμάς. Προστατεύουν οι προσευχές. Και εσείς πρέπει να δέεστε
1: Και τα παιδάκια, η προσευχή τους έχουν τα αποτέλεσμα. Τα μαζέψανε, προσευχηθήκανε τότε, θυμάμαι, και ο Θεός έφερε τον αέρα και έστριψε πίσω τη φωτιά που μας είχε πλησιάσει και δεν μας έκαψε. Και σας πω και ένα άλλο που έγινε προημερών. Επήρε ένα γράμμα από την Αμερική, από ένα πάστορα της Cornerstone Baptist Church, βαπτιστική εκκλησία Cornerstone, ακρογωνιαίος λίθος της Βοστόνης. Και μου γράφει ο πάστορας της εκκλησίας, ποιος είναι γνωστός μου, τον έχω συναντήσει στην Αμερική, εδώ έχει έρθει και έχει κηρύξει κάποια φορά, παλιά όμως, δεν μπορεί να τον θυμόσαστε. Και μου γράφει, μας είχες γράψει ότι εγίνηκαν σεισμοί στην Αθήνα και κατέστρεψαν τα κτίρια σας και ότι έχουν τα κτίρια σας ζωγμένες κλπ. Το είπα στα παιδιά του Κυριακού Σχολείου και τα παιδάκια του Κυριακού Σχολείου κάνανε έρανο και μαζέψανε ένα ποσό το οποίο έχω τη χαρά να σας το στείλω. Και είχε εσόκλειστο μέσα ένα τσέκ αξίας 3.000 και δολαρίων. Επήγα και το άλλαξα στην τράπεζα και εισέπραξα 260.000 δραχμές για τα κτίρια. Το στείλαν τα παιδάκια αυτής της εκκλησίας του ακρογωνιαίου λίθου. Τα παιδάκια. Και μου γράφει, σε παρακαλώ, βγάλε μια φωτογραφία των κτιρίων να ξέρουν τα παιδάκια γιατί δώσανε χρήματα. Και στείλε μου άλλη μια και μια φωτογραφία των παιδιών του Κυριακού Σχολείου. Να είναι μερικά παιδιά μέσα. Για να δουν τα παιδάκια, ποια παιδάκια βοηθήσανε ώστε να γίνουν τα κτίρια τους του Κυριακού Σχολείου. Τι σας λέει αυτό? Δεν σας συγκινεί? Η ελάχιστη προσφορά της πίστης και της υπακοής. Η ελάχιστη προσφορά, 260.000 δραχμές. Λέω δόξα τω Θεώ. Θα το πω στην εκκλησία για να το καταλάβουμε ότι πρέπει και εμείς να προσφέρουμε το ελάχιστο της πίστης και της υπακοής και ο Κύριος θα τα φτιάξει. Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουμε το κτίριο των μπροστινών εργασίες. Θα τα φτιάξει. Αλλά πρέπει να προσφέρουμε το ελάχιστο της πίστης και της υπακοής μας. Τότε ο Θεός, δώσ' μου τόπο να σταθώ. Και εκείνος κάνει μεγάλα. Και εκείνος κάνει υπέροχα. Και εκείνος κάνει μεγαλειώδη. Ήθε ο Θεός να τα βάλει μέσα στην καρδιά μας. Ακόμα σας λέγω ότι το νοσοκομείο που έχουμε πάνω στην κατασκήνωση, όλο το κτίριο του νοσοκομείου, έγινε και με προσφορές των παιδιών των Κυριακών Σχολείων των Γερμανικών Εκκλησιών. Κίνα στείλανε. Όσα τους δίνουν οι γονείς, τα βάλανε στην άκρη, τα στείλανε και φτιάσαμε το κτίριο που είναι το νοσοκομείο μας. Από μικρά πράγματα γίνονται μεγάλα. Πολλαπλασιαζόμενα τα μικρά με την αιώνια δύναμη του Θεού. Το ελάχιστο της πίστης και προσφοράς επί την αιώνια δύναμη του Θεού. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει της καρδιάς μας και να ερμηνεύσει. Αμήν. Θα κλείσουμε έναν ύμνον για το έργο του Θεού, πως πρέπει να εργαζόμεθα με ολόκληρη την καρδιά μας. 237.

singkat tuh.

0: Καλησπέρα. Guten Tag. Guten Abend. Guten?
1: Guten Abend. Das war schon zu viel. Also guten Abend.
0: Λέγομαι Νικίας Αλεξανδρής και είμαι από την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία των Λιπασμάτων του Πειραιά.
1: Ich heiße Nikias Alexandris und komme aus der Gemeinde Lipasmata in Piraeus.
0: Είναι μεγάλη χαρά η δική μου και όλων των αδελφών που βρισκόμαστε εδώ σήμερα ανάμεσά σας.
1: Es ist mir eine große Freude und auch allen meinen Geschwistern, dass wir heute mitten unter ihnen sind.
0: Γιατί είναι πολύ ευχάριστο ανάμεσα σε διάφορες εθνικότητες να είναι η παρουσία του Κυρίου μας.
1: Denn es ist sehr schön, wenn wir alle zusammen verschiedenen Nationen in der Gegenwart unseres Herrn sind.
0: Με λίγα λόγια θα σας πω πώς γνώρισα τον Κύριο.
1: Ich möchte mit kurzen Worten erzählen, wie Jesus gefunden haben.
0: Γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Οι γονείς μου ήταν πιστοί.
1: Ich bin mitten in der Gemeinde, also in der Gemeinde, geboren. Meine Eltern waren gläubig.
0: Μεγάλωσα μαζί με τον αδελφό μου τον Ρωμανό και μαζί με τον ξάδελφό μας τον Δημήτρη.
1: Ich bin groß geworden zusammen mit meinem Bruder Romanos und meinem Cousin Dimitri.
0: Μέσα στην εκκλησία ήμουν καλό παιδί, αλλά άκουγα αυτά που μου λέγανε και απλώς ήξερα ότι αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Δεν τα ένιωθα.
1: Ich war ein guter Junge. Ich hörte auch das, was man mir in der Gemeinde sagte und zu Hause. Ich wusste, das waren Gottes Worte, aber so weit.
0: Αν με ρωτούσατε, αν μάλλον έλεγα αγάπη και με ρωτούσατε γιατί ο Θεός είναι αγάπη, θα έλεγα γιατί έτσι μου είπε η μαμά μου.
1: Wenn Sie, wenn ich sagte, Gott ist die Liebe und Sie fragten mich, warum ist Gott die Liebe, dann würde ich sagen, das hat mir meine Mama gesagt.
0: Όσο μεγαλώναμε με τον Ρωμανό και τον Δημήτρη, δαινόμασταν όλο και πιο πολύ.
1: So wie wir diese drei Jungen zusammen groß wurden, waren wir immer ein Herz und eine Seele.
0: Όμως ήρθε μία μέρα, μάλιστα ήταν 14 Απριλίου του 1996.
1: Es war am 14. April 1996.
0: Ο Δημήτρης ήταν νεκρός.
1: Der Dimitri, der Cousin, war tot.
0: Οπότε ήμουν και σε μια ηλικία όπου όλες οι αμφισβητήσεις και τα όχι βγαίνουν στην επιφάνεια, 14 χρονών.
1: Ich war also 14 Jahre alt, in einem Alter, in dem alle Zweifel und Fragen hochkommen.
0: Και άρχισα να λέω, ποιος είναι ο Θεός της ειρήνης που μου διδάσκουν.
1: Ich begann zu fragen, wer ist der Gott, wo ist der Gott des Friedens, von dem man mir erzählt hat.
0: Ποιος είναι ο Θεός της αγάπης που μου λένε.
1: Und wo ist Wer ist Gott der Liebe?
0: Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός δίκαιος να κάνει κάτι τόσο άδικο?
1: Wie kann ein gerechter Gott so etwas Ungerechtes tun?
0: Εκείνο τον καιρό η μητέρα μου βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση από το θάνατο του Δημήτρη και έτσι εγώ έπρεπε να φαίνομαι ψύχρεμος.
1: Aus dem gleichen Grund, also wegen des Todes dieses Jungen, war meine Mutter zu jener Zeit auch in einer sehr schlimmen Verfassung.
0: Γι' αυτό και προσπαθούσα να μην τη στεναχωρώ με αντιρρήσεις και να λέω ότι δεν θέλω να πάω στην εκκλησία. Γι' αυτό και πήγαινα.
1: Und deswegen versuchte ich ihr Gutes zu tun und ging weiter in der Gemeinde.
0: Ήταν και μου έδειχνε συνεχώς το πρόσωπό του.
1: Aber der Herr hatte Geduld mit mir und zeigte mir sein Angesicht.
0: Μια μέρα ήρθε ένας κήρυκας στην εκκλησία μας και τελείωσε το κήρυγμά του λέγοντας ότι προσδοκούμε εκείνη την μέρα που θα δούμε τους δικούς μας επάνω στον ουρανό.
1: Es war an einem Sonntag, da war ein Bruder, ein Prediger bei uns in der Gemeinde, der hat seine Predigt mit den Worten geschlossen, indem er sagte, wir warten auf den Tag, an dem wir alle unsere Lieben im Himmel wiedersehen werden.
0: Βγήκα έξω και άρχισα να κλαίω.
1: Ich ging hinaus und weinte.
0: Όχι από συγκίνηση, αλλά επειδή ήξερα ότι εγώ δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Nicht, dass ich gerührt war oder angesprochen war, sondern weil ich wusste, ich war auf keinem guten Weg zum Himmel.
0: Έτσι όπως πήγαινα, δεν θα έβλεπα ούτε τον Δημήτρη ούτε τον Θεό.
1: Wenn ich so weitermachte, würde ich weder Gott sehen noch Dimitri.
0: Όμως ο διάβολος είχε τόσο πολύ σκληρύνει την καρδιά μου, που δεν με άφησε εκείνη την μέρα να δοθώ στον Κύριο.
1: Aber der Teufel hat mich so festgehalten, mein Herz, dass ich an dem Tag nicht dazu kam, mein Leben Jesus zu übergeben.
0: Έτσι οι μέρες περνούσαν και η ζωή συνέχιζε.
1: Die Tage vergingen, das Leben ging weiter.
0: Μέχρι που μια μέρα ο αδερφός μου
1: eines Tages
0: είπε γενικά σε όλο το εκκλησίασμα, όμως εγώ πίστευα ότι μιλούσε σε μένα εκείνη τη στιγμή.
1: Also in der Gemeinde hat er etwas gesagt an alle Geschwister, aber ich dachte, er richtet dieses an mich.
0: Αν εγώ ήμουν στη θέση του Δημήτρη, αν εγώ πέθανα εκείνη τη στιγμή.
1: Er hat gesagt, wenn ich an der Stelle von Dimitri gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre.
0: Πού θα πήγαινα, τι θα έλεγα στο Θεό.
1: Wo wäre ich hingekommen, was würde ich Gott sagen?
0: Αδελφοί, ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε αν θα πέσουμε για ύπνο το βράδυ.
1: Geschwister, wir wachen morgens auf und wissen nicht, ob wir am Abend wieder ins Bett gehen werden.
0: Και αυτή η σκέψη με τρομοκράτησε.
1: Und dieser Gedanke, der hat mich betroffen gemacht.
0: Έτσι λοιπόν, από φόβο, άρχισα να εξητάω το πρόσωπο του Θεού.
1: So also, aus Furcht, aus Angst, begann ich Gott zu suchen.
0: Στην αρχή δεν διάβαζα την γραφή, όμως μέσα από προσευχή, ο Θεός μου φανερωνόταν σιγά σιγά.
1: Ich las zwar noch nicht selbst in die Bibel, aber,
0: και έβλεπα
1: in Bibel, και aber Gott arbeitete in mir.
0: Και έβλεπα την ομορφιά της αγάπης του Θεού και της ζωής εδώ κάτω μαζί του.
1: Und ich konnte doch die Schönheit des Lebens mit Gott und die Schönheit seiner Liebe hier sehen.
0: Τώρα πια κάθε μέρα με τη δική του βοήθεια είναι ένα σκαλοπάτι πιο κοντά στον ουρανό για μένα.
1: Für mich ist jetzt jeder Tag ein nächster Schritt oder eine nächste Stufe zum Himmel hin.
0: Και αδελφοί, μπορώ να σας πω κάτι με βεβαιότητα.
1: Und ich kann etwas mit Sicherheit sagen.
0: Δεν ήταν ούτε πιο εύκολη ούτε πιο γρήγορη απόφαση που πήρα.
1: Es war weder die schnellste noch die leichteste Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Ήταν όμως η καλύτερη.
1: Aber es war die beste Entscheidung.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
1: Ich danke Ihnen, der Herr segne uns alle.

τη φύση 68 Μιλίου του Χριστού και την Τετάρτη με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους, λίγα εδάφια. Και λίγες σκέψεις θα πω πάνω στο θέμα της προσευχής. Θα ήθελα περισσότερο να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ετοιμάστε ερωτήσεις, σκέψεις, να το συζητήσουμε. Οπωσδήποτε θα έχετε κάποιες απορίες γύρω από αυτό το τόσο κεφαλαιόδες θέμα της πνευματικής μας ζωής, είναι μια ευκαιρία να τις διατυπώσετε. Διαβάζω λοιπόν από την Επιστολή προς Εφεσίους. Το τελευταίο κεφάλαιο. Από το 16. «Επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, εν παντή καιρό, μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες, με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπερ πάντων των Αγίων και υπέρε μου, δια να δοθεί σε με λόγος, να ανοίξω το στόμα μου μετά παρησίας, δια να κάμω γνωστόν το μυστήριον του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών άλυσιν, δια να λαλήσω περί αυτού μετά παρησίας, καθώς πρέπει να λαλήσω». Όπως προείπα, ακροθυγώς μόνο θα αναφερθώ στο θέμα της προσευχής, γιατί η προσευχή είναι ένας ολόκληρος κόσμος και ώρες πολλές θα απαιτούσε η εξυγνίασή του. Είναι κοινός τόπος ότι η επικοινωνία με τον Θεό είναι η πιο συναρπαστική εμπειρία του ανθρώπου. Είναι το υψηλότερο προνόμιό του, η πιο ηλικιώδης δόξα του. Οι δυνατότητες του προσευχόμενου είναι απεριόριστες. Εκείνος που προσεύχεται μετέχει στην παντοδυναμία του Θεού. Μπορεί να κινήσει τον βραχίωνα που κινεί όλο το σύμπαν. Οι ισχυροί άνδρες του Θεού που κατά καιρούς εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας αλλά και στην ιστορία της Βίβλου υπήρξαν αναντήρητα άνδρες της προσευχής. Δόθηκαν με όλη τους την καρδιά στον αγώνα των γονάτων. Και ο Κύριος εισάκουσε την κραυγή των δεήσεών τους, απάντησε θαυμαστά, μεγαλούργησε και θαυματούργησε στην ζωή τους.

Να θυμηθούμε για παράδειγμα τον Μωυσή. Αλήθεια, πόσον καιρό δαπάνησε ο Μωυσής επάνω στο Θεοβάδι στο Σινά. 40 μέρες, 40 νύχτες. Και δεν ήταν μονάχα μια φορά που ανέβηκε εκεί για να συναντήσει τον Θεό του. Κατ' επανάληψη, αναρριχήθηκε σε εκείνες τις απόκρημνες κορυφές για να συναντήσει τον Θεό, να επικοινωνήσει μαζί του, να τον δει πρόσωπον προς πρόσωπον. Αλλά και ο Σαμουήλ μνημονεύεται μέσα στην Αγία Γραφή, εκείνος ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ως ένας άνθρωπος ισχυρός στην προσευχή. Ο Ηλίας, ο Παύλος από την Καινή Διαθήκη, ο Δαβίδ, ο ποιητής των Ψαλμών, ο Ιακώβ, αυτοί και τόσοι άλλοι που δεν είναι του παρόντος να μνημονεύσω, διέπρεψαν στον αγώνα των γονάτων, αλλά και στην εκκλησιαστική ιστορία, καθώς την μελετούμε, ανακαλύπτουμε ονόματα λαμπρά ανθρώπων αφιερωμένων στον Κύριο, που μπόρεσαν να κινήσουν τον παντοδύναμο βραχίωνα. Για παράδειγμα, θα αναφέρω τον Άγιο Σκότο Ιεροκήρυκα, τον Γουέλς. Μας αναφέρεται ότι ο περιουολόγος Κήρυκας του Ευαγγελίου αφιέρωνε καθημερινά περίπου 8 ώρες σε στενή επικοινωνία με τον Θεό. Μπορείτε να το φανταστείτε? 8 ώρες κάθε μέρα στην παρουσία του Θεού. Με προσευχή και με μελέτη του Λόγου του Κυρίου. Και θεωρούσε χαμένη την ημέρα του αν δεν δαπανούσε τόσο χρόνο άρρηκτης, στενότατης επικοινωνίας με τον Κύριο. Κάποιος άλλος είναι ο Κάρολος Σιμεών. Γι' αυτόν μας αναφέρεται ότι αφιέρωνε καθημερινά 4 ώρες την προσευχή του. Ένας άλλος, ο Άντριου, αφιέρωνε 5 ώρες στην προσευχή. Λέγεται ότι ο Μπίλι Γκράχαμ, αυτός ο διάσημος ευαγγελιστής, 4 με 5 ώρες κάθε μέρα αφιερώνει στον αγώνα των γονάτων. Ο Λούθυρος 3 ώρες και ο δικός μας ο Μεταλλινός 3 ώρες. Ξυπνούσε πολύ πρωί, η αυγή τον έβρισκε στα γόνατα για να επικοινωνήσει με τον Θεό του. Και ο Κύριος όλους αυτούς τους ευλόγησε πλούσια. Αλλά το ύψιστο παράδειγμα που προβάλλει μέσα στις γραφές είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριός μας στην επίγεια ζωή του αποτελεί το τέλειο υπόδειγμα του προσευχόμενου. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο Ιησούς Χριστός, ενώ η φήμη διήρχετο περί αυτού, αυτός υποχωρούσε εις τας ερήμους και προσήφιετο. Θα μπορούσε κάποιος να του πει, «Μα Κύριε, δεν βλέπεις τα πλήθη των ανθρώπων, δεν αντιλαμβάνεσαι τις επιτακτικές, τις απελπιστικές ανάγκες τους, γιατί αποθύρεσαι στην ερημιά?» Ένιωθε ο Κυριός μας αδύρυτη την ανάγκη να μείνει μόνος, ενώπιος, ενωπίο με τον Θεό, να αντλήσει νέες δυνάμεις για την διακονία του, για την θαυματουργική του δράση. Ο Λουκάς γράφει σε μια άλλη περίπτωση ότι ο Ιησούς Χριστός διενυχτέρευε εν την προσευχή του Θεού. «Ειν διενυχτερεύον εν την προσευχή του Θεού». Δαπάνησε μια ολόκληρη νύχτα στα γόνατα. Και την επόμενη εξέλεξε τους μαθητές του. Ο Μάρκος γράφει στο Ευαγγέλιο του ότι ενώ ήτο όρθρος βαθύς εξήλθε και απήλθε εις έρημον τόπον και εκεί προσήφιετο. Πότε μεταμορφώθηκε ο Κυριός μας? Όταν βρέθηκε στο όρος της μεταμόρφωσης. Ενώ προσευχόταν, μεταμορφώθηκε. Έλαμψε το πρόσωπό του. Αλλοιώθηκε η όψη του. Αν ο Κυριός μας αφιέρωνε τόσο χρόνο, πόσο μάλλον εμείς, αλήθεια, πόσο χρόνο αφιερώνουμε στην προσευχή?
αγαπούμε την προσευχή. Τι είναι για μας η επικοινωνία με τον Κύριο? Μια ανιαρή θρησκευτική συνήθεια, ένα χρέος θρησκευτικό που με δυσκολία το εκτελούμε, με ανορεξία πολλές φορές. Επιποθούμε την ώρα της επικοινωνίας με τον Κύριο, λαχταρούμε το πρόσωπο του Θεού. Θα ήθελα με συντομία την ώρα αυτή να αναφερθώ σε κάποια μυστικά της αποτελεσματικής προσευχής. Τι εννοώ μιλώντας για την αποτελεσματική προσευχή? Εννοώ την προσευχή που εισακούεται από τον Θεό. Γιατί είναι δυνατόν να προσευχόμαστε και να μην εισακουόμαστε από τον Θεό? Και κανένας μας ασφαλώς δεν θα ήθελε να ματαιοπονεί. Ένα σπουδαίο μυστικό της αποτελεσματικής προσευχής είναι το να στηριζόμαστε όταν προσερχόμαστε ενώπιον του Θεού στο αίμα του Ιησού Χριστού. Αλήθεια, πού στηρίζεσαι όταν προσεγγίζεις τον ύψιστο, τον υπέρτατο, τον Άγιο Θεό? Βεβαίως, όταν επιστραφήκαμε στον Θεό, τον πλησιάσαμε εν το ονόματι του Χριστού. Πλησιάσαμε τον Θεό στηριγμένοι στην θυσία του Γολγοθά. Δεχθήκαμε τον Χριστό προσωπικό μας λυτρωτή. Αλλά τι συμβαίνει σήμερα? Μπορεί να παρήρθαν αρκετά χρόνια αφότου αναγεννηθήκαμε. Σήμερα πώς επικοινωνούμε με τον Θεό? Μήπως μας διαφεύγει αυτή η θεμελιώδης, η βασική αλήθεια? Δεν είναι δυνατόν διαφορετικά να γίνουμε δεκτοί ενώπιον του Θεού, παρεκτός εάν στηριζόμαστε στο αίμα του Ιησού Χριστού? Γράφει ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους ότι έχουμε παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Πώς ψάλλουμε σε εκείνο τον όμορφο ύμνο? «Ο πλημένος με το αίμα πλησιάζω τον Θεό». Πλημένος με το αίμα του αμνού μπορείς να πλησιάσεις τον Άγιο, τον ύψιστο, τον υπέρτατο. Διαφορετικά ο Θεός θα σε απορρίψει. Καθώς προχωρούμε στην πνευματική μας ζωή, καθώς αγιαζόμαστε, καθώς αποβάλλουμε κάποια ελαττώματα του παλαιού ανθρώπου, διατρέχουμε τον κίνδυνο στην να στηρίζουμε. Μ' αρέσει εκείνο που γράφει ο διάσημος εκείνος κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Σπέρτζον. Να ζητάς τον αγιασμό με όλη σου την καρδιά, αλλά ποτέ, ποτέ να μη στηρίζεσαι στον αγιασμό σου για την σωτηρία σου. Πού θα στηρίζεσαι? Αν με ρωτήσετε τώρα, Γιάννη, αν φύγεις από τον κόσμο τούτο, τούτη τη στιγμή, πού θα πας? Θα σας απαντήσω αντίστοιχα. Θα πάω κοντά στον Κύριο. Γιατί? Γιατί είμαι ένας εργάτης του Ευαγγελίου? Γιατί ζω μια Άγια ζωή? Όχι! Αλλά γιατί ο Χριστός πέθανε για μένα. Στηρίζομαι στον εσταυρωμένο του Γολγοθά, στο αίμα του Ιησού Χριστού, όταν θα πλησιάζεις τον Θεό, θα στηρίζεσαι στην θυσία του Σταυρού. Αυτό σημαίνει άλλωστε και η έκφραση «Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού». Με άλλα λόγια σημαίνει ότι προσεγγίζουμε τον Θεό ντυμένοι με την δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Μόνον τον Χριστό αναγνωρίζει ο ουράνιος Πατέρας. Και αν πλησιάζουμε τον Θεό εν Χριστό, εν το ονόματι του Κυρίου, δικαιωμένοι με το αίμα του, τότε γινόμαστε δεκτοί και εισακουόμαστε. Ένα δεύτερο μυστικό της αποτελεσματικής προσευχής είναι η ψυχική προετοιμασία. Συνηθίζω πολλές φορές όταν πρόκειται να προσευχηθώ το απόγευμα, ώρες πριν, ενώ ασχολούμαι με άλλα καθήκοντα, ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να ταξιδεύω, μπορεί να γράφω, μπορεί να διαβάζω, συνηθίζω να ζητάω από τον Θεό να προετοιμάσει την καρδιά μου για την ώρα της επικοινωνίας. Πατέρα, σε παρακαλώ, προετοίμασέ με για να επικοινωνήσω μαζί σου. Και όταν έλθει το απόγευμα, η ώρα της προσευχής, νιώθω προετοιμασμένος. Η καρδιά μου είναι, όπως θα πει ο ψαλμωδός,

0: Τίμη, ετίμη είναι η καρδιά μου Θεέ. Γιατί δεν πρέπει να μας διαφύγει ποτέ ότι η ώρα της προσευχής είναι τόπος ιερός και ισχύει αυτό που ελέγχθη στο Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη. Λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Και είναι ανάγκη να πλησιάζουμε τον Θεό ψυχικά προετοιμασμένοι, με σέβας, με ευλάβεια, γιατί ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Είναι ο Πατέρας ο άπειρας στοργικός. Είναι η αγάπη, αλλά και πυρ καταναλύσκων. Είναι γραμμένο για τον Κύριό μας ότι προφανώς στη Γεθσημανή προσέφερε στον Πατέρα δεήσεις και ηκεσίες με τα δακρύων και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και τι όνειος έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε. Ο Ιησούς Χριστός στην επίγεια ζωή του, στις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα, ήταν ευλαβής. Προσευχότανε με ευλάβεια. Είπε στον Πατέρα εκεί στη Γεθσημανή, γεννηθήτω το θέλημά σου. Υπόταξε την θέλησή του στο θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Θυμηθείτε τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, που σύμφωνα με την αποκάλυψη του βιβλίου του Ισαΐα, νύχτα και μέρα ασίγαστα υμνούν και λατρεύουν τον Κύριο. Μέσα από την καρδιά τους ψάλουν, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Και με τα δυο πτερά καλύπτουν το πρόσωπό τους, με τα άλλα δυο τα πόδια τους και με τα άλλα δυο πετούν. Πόσο ευλαβικά τα Σεραφείμ λατρεύουν και υμνούν τον ύψιστο. Πόσο μάλλον εμείς. Όταν πλησιάζεις τον Θεό, είσαι ψυχικά προετοιμασμένος. Συνειδητοποιείς το γεγονός ότι θα συνομιλήσεις με τον Δημιουργό του σύμπαντος. Με εκείνον που είναι υπεράνω παντός άλλου. Ή βιαστικά προσέρχεσαι στο ταμείο, κοιτώντας το ρολόι, για να ψελίσεις 5 κουβέντες, απλώς για να καθησυχάσεις τη συνείδησή σου ότι εκτέλεσες αυτό το θρησκευτικό καθήκον. Ή μήπως ο νους σου πηγαίνει σε άλλες απασχολήσεις, τρέχει απ' εδώ, τρέχει από εκεί ανεξέλεγκτος. Πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό με την συνέστηση ότι θα απευθυνθούμε στον ύψιστο, στον υπέρτατο. Και είμαι σίγουρος ότι η ζωή της προσευχής μας θα αλλάξει ριζικά. Ένα τρίτο μυστικό της αποτελεσματικής προσευχής είναι η θέρμη. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, αναφορικά με τη ζωή της αρχαίας εκκλησίας, διαβάζουμε τα εξής. Όταν ο Πέτρος ήταν φυλακισμένος, οι πιστοί συναθρίστηκαν και εγένετο εκτενής δέησης προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Αυτό το επίθετο εκτενής σημαίνει την ψυχή εν τάση, τεταμένη. Ακριβώς αυτό το επίθετο ως επίρρημα χρησιμοποιείται και για να περιγράψει την προσευχή του Κυρίου μας στη Γεθσημανή. Μας αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφχετο. Είναι η προσευχή η έντονη, η ένθερμη, η προσευχή που πηγάζει εκ βαθέων. Για την Άννα της Ελκανά, του Ελκανά μας αναφέρεται ότι εξέχε την ψυχή της ενώπιον του Θεού. Αυτό θα πει προσευχή αποτελεσματική. Να εκχέεις όλο το είναι σου ενώπιον του Θεού. Να βάζεις την καρδιά σου στην προσευχή. Μήπως η προσευχή μας είναι άψυχη, τυπική, παγερή, ανόρεκτη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει το ημερολόγιο του Δαβίδ Μπρέινερτ. Αυτός είναι ένας μεγάλος ιεραπόστολος. Βεβαίως δεν ζει σήμερα, είναι στην παρουσία του Κυρίου. υπηρέτησε τον κύριο στους Ινδιάνους. Αλλά υπήρξε ισχυρότατος άνδρας της προσευχής. Σας συνιστώ να αγοράσετε το ημερολόγιό του. Θυμάμαι σε κάποιο σημείο αναφέρεται αυτό το απόγευμα το αφιέρωσα σε επικοινωνία με τον Θεό. Πόσο ευλογημένα πέρασα. Ένιωθα την παρουσία του Κυρίου πάρα πολύ κοντά μου. Πόσο ευλογημένη ήταν η συντροφιά του Θεού. Και λέει στη συνέχεια, ο Θεός με γέμισε με μια απέραντη αγωνία. Προσευχήθηκα με πόνο, με θέρμη, για πλήθη αθανάτων ψυχών. Και ο ιδρώτας του προσώπου του έτρεχε ποτάμι. Να τι θα πει, εκτενής προσευχή. Προσευχόμαστε έτσι, ένθερμα. Μόλιμα στην καρδιά, εν αγώνια. Μπορεί ο πατέρας σου ή η μάνα σου ή τα αδέλφια σου να μην είναι του Χριστού. Πώς προσεύχεσαι για αυτά τα αγαπητά σου πρόσωπα. Έτσι παγερά, τυπικά, προσεύχεσαι γιατί πρέπει να προσεύχεσαι. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Πώς η προσευχή μας θα γίνει ένθερμη, εκτενής. Πιστεύω ότι πάρα πολύ θα συμβάλλει σε αυτό η νηστεία. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς συνηθίζουμε από καιρού εις καιρών να αφιερώνουμε κάποια μέρα σε νηστεία. Αν μελετήσουμε προσεκτικά την Αγία Γραφή, θα διαπιστώσουμε ότι τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή, Άγιοι άνθρωποι του Θεού αφιέρωναν κάποια μέρα ή μέρες περισσότερες σε νηστεία. Θα διαπιστώσετε μετά από κάποια νηστεία ότι η προσευχή σας έγινε πιο ένθερμη, πιο δυνατή, πιο φλογερή. Επιπλέον, τα μέγιστα θα συμβάλλει στο να γίνει η προσευχή μας φλογερή η μελέτη του Λόγου του Θεού. Αν συνδυάζουμε την προσευχή με την μελέτη του Λόγου του Θεού. Παραδείγματι, ο Τζόρτζ Μίλερ, που υπήρξε ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της προσευχής, συνήθιζε πριν να ανοίξει το στόμα του για να προσευχηθεί, να μελετά την Αγία Γραφή. Μέχρι ότου μέσα του σχηματιζότανε προσευχή. Και μετά οδηγείτο στην επικοινωνία με τον Θεό. Και εμένα μου έχει συμβεί αμέτρητες φορές, ασφαλώς και σε εσάς. Καθώς μελετάω την Αγία Γραφή και είναι η καρδιά μου παγερή, με σταματά το Πνεύμα του Θεού σε κάποιο εδάφιο, σε μια αλήθεια και με γεμίζει, με πλημμυρίζει κυριολεκτικά και δεν θέλω να σηκωθώ μετά από τα γόνατα. Γίνεται γλυκιά, γλυκύτατη η ώρα της επικοινωνίας με τον Θεό. Ένας άλλος όρος εκ των όνου κάνεθ της αποτελεσματικής προσευχής είναι η πίστη. Μια πίστη ακλόνητη, αδιάσυστη στις υποσχέσεις του Κυρίου. Επίτρεψέ μου ένα ερώτημα. Αυτά που ζήτησες σήμερα από τον Θεό στην προσευχή σου, πιστεύεις ότι θα τα λάβεις? Πιστεύεις ότι ο Θεός θα σου δώσει απαντήσεις? Κάποιος αγαπητός μου έλεγε το πρωί ότι μαζεύεται με άλλους και συμπροσεύχεται και έχουν ένα τετράδιο στο οποίο σημειώνουν την ημερομηνία κατά την οποία για πρώτη φορά φέρνουν κάποιο αίτημα ενώπιον του Κυρίου. Και πιστεύουν ότι θα έρθει η ευλογημένη ώρα κατά την οποία θα σημειώσουν και την ημερομηνία της απάντησης. Πιστεύουμε ότι αυτά που ζητάμε από τον Θεό θα τα λάβουμε? Κάποτε είπε ο Κύριος, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι ελάβετε. Όχι ότι θα τα λάβατε, αλλά ότι ελάβετε και έστε ημίν και θα γίνει σε σας. Σήκω από τα γόνατα με την χαρούμενη, την ακλόνητη βεβαιότητα ότι ο Κύριος σε άκουσε. Μου αρέσει πολλές φορές να ευχαριστώ τον Θεό για πράγματα που δεν τα έχω λάβει. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες εκείνο και δεν το έχω πάρει. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες το άλλο, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα απαντήσει. Αισθάνομαι ότι σαν να τα έλαβα από τον Θεό. Έχω εδώ
1: την ψυχική τόνωση.
0: Σε κάποια περικοπή της εδώ, ο Μάρεϊ, που χτες είδαμε μερικά βιβλία του, αναφέρει μια ιστορία σχετική με τον Τζορτζ Μίλλερ. Επιτρέψτε μου να τη διαβάσω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Την διηγήθηκε στον Μάρεϊ κάποιος πλοίαρχος. Ο πλοίαρχος του ατμοπλίου με το οποίο πήγαινα στην Αμερική από τον Μπρίστολ. Μια δυνατή καταχνιά με ανάγκασε να μείνω στη γέφυρα 24 ώρες συνεχώς. Ο Τζορτζ Μίλλερ έρχεται και μου λέει: «Καπετάνιο, ήρθα να σου πω ότι πρέπει να είμαι στο Κεμπέκ το Σάββατο το απόγευμα». «Αυτό είναι αδύνατο», του λέω. «Πολύ καλά», μου απαντά εκείνος. «Αν δεν μπορεί να με πάει το καράβι σου, ο Θεός θα βρει κάποιον άλλο τρόπο. Είναι τώρα 57 χρόνια που φτάνω πάντα έγκαιρα για τις υποχρεώσεις μου. Ας πάμε κάτω στην καμπίνα σου να προσευχηθούμε». Κοίταξα εκείνον τον άνθρωπο του Θεού και σκεφτόμουν από ποιο φρενοκομείο άραγε να δραπέτευσε. Ποτέ μου δεν είχα ακούσει τέτοια λόγια. «Κύριε Μίλλερ», του λέω, «ξέρεις πόσο πυκνή είναι αυτή η ομίχλη?» «Όχι», μου απάντησε. «Το μάτι μου δεν είναι στην πυκνότητα της ομίχλης, αλλά στο ζωντανό Θεό που κυβερνά κάθε περιστατικό της ζωής μου». Γονάτισε και προσευχήθηκε μια από τις απλούστερες προσευχές. Και όταν τέλειωσε, ήμουν έτοιμος να κάνω κι εγώ προσευχή. Μα εκείνος έβαλε το χέρι του στον ώμο μου και μου είπε να μην προσευχηθώ. Πρώτα-πρώτα, μου λέει, «δεν πιστεύεις ότι ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή. Εξάλλου, εγώ πιστεύω ότι έδωσε την απάντηση». Αυτό που λέγαμε προηγούμενα. Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι ελάβετε και θα γίνει σε εσάς. «Εγώ πιστεύω ότι έδωσε την απάντηση και δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να προσευχηθείς κι εσύ». Τον κοίταξα και μου είπε: «Καπετάνιο, γνωρίζω τον κύριό μου 57 χρόνια και δεν πέρασε ούτε μέρα χωρίς να έχω ακρόαση από τον βασιλά. Σήκω, καπετάνιο, άνοιξε την πόρτα και θα δεις πόση καταχνιά διαλύθηκε». Σηκώθηκα και πράγματι η ομίχλη είχε φύγει. Το Σάββατο το απόγευμα ο Μίλλερ ήταν στο Κεμπέκ, όπου τον είχαν καλέσει για κήρυγμα. Οι εκδόσεις Πέργαμος έχουν κυκλοφορήσει ένα βιβλίο του Μίλλερ που θαρώ έχει τον τίτλο «Απαντήσεις σε προσευχές». Κάπως έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος. Σας το συνιστώ να το αγοράσετε. Περιέχονται θαυμάσια πράγματα που ο Θεός έκανε στην διακονία εκείνου του ανθρώπου. Μ' αρέσουν οι στίχοι ενός ποίηματος. Λέει ο ποιητής: «Πίστη δεν έχεις όταν το απόβραδο προσμένεις να προβάλλουν τ' άστρα και με του πετινού το λάλημα να φέξει αυγείρωδο γελάστρα. Πίστη έχεις όταν, όσο αλόγιστο και πλάνο νου σου κι αν το ξέρει, προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και αστροφεγγιά το μεσημέρι». Μα είναι δυνατόν να προβάλλει ήλιο τα μεσάνυχτα, αστροφεγγιά το μεσημέρι? Η λογική σου λέει όχι. Η λογική γελάει σαν την Σάρα, που όταν ο Κύριος της ανάγγειλε το επικείμενο γεγονός της γέννησης του Ισαάκ, γέλασε. Η λογική γελάει, καχάζει. Και προσθέτει ο ποιητής: «Όταν από το χέρσωμα και τα στραποκαμένα ξύλα προσμένεις τους καρπούς ολόδροσους και καταπράσινα τα φύλλα». Ζητάς από τον Θεό κάτι που σου φαίνεται αδύνατο, απίθανο, ακατόρθωτο? Ο Θεός που λατρεύουμε είναι ο Θεός των απείρων δυνατοτήτων. Είναι ο δυνάμενος να κάνει υπέρ εκ περισσού, υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν κατά την δύναμη αυτού την ενεργουμένη ημίν. Ένα άλλο μυστικό της αποτελεσματικής προσευχής είναι η συμφωνία της με το θέλημα του Θεού. Είναι βέβαιο ότι ο Θεός ποτέ δεν θα απαντήσει σε κάποια προσευχή που είναι αντίθετη με το θέλημά του. Ο Μούντι είχε δώσει τον εξής ορισμό της αποτελεσματικής προσευχής: «Προσευχή είναι η επιστροφή στον Θεό του δικού του θελήματος». Τι σημαίνει ο ορισμός του Μούντι? Με άλλα λόγια, ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά του στις απλές, τις ταπεινές καρδιές που τον εξητούν και στη συνέχεια τους οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να έλθουν στην παρουσία του με αυτά τα αιτήματα, με εκείνο το σχέδιο που ο Θεός τους υπαγόρευσε και είναι σίγουρο ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα απαντήσει. Γι' αυτό πρώτη στα πάντων θα πρέπει να επιδιώξουμε να μάθουμε τα σχέδια του Θεού για την ζωή μας και για το έργο Του. Κύριε, ποιο είναι το θέλημά Σου για την ζωή μου? Παρακαλώ, χάραξε βαθιά μέσα στην καρδιά μου τα δικά Σου τα σχέδια. Ή φανέρωσέ μου, Κύριε, ποιο είναι το σχέδιό Σου για το έργο Σου. Για το έργο Σου στην Αθήνα. Για το έργο Σου στη Δράμα. Για το έργο Σου σε όλη την Ελλάδα. Και είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα Σου αποκαλύψει τα σχέδιά Του. Τι κάνουμε πολλές φορές εμείς? Συλλαμβάνουμε κάποιο σχέδιο και μετά το φέρουμε ενώπιον του Κυρίου και ζητάμε ο Θεός αυτό το σχέδιό μας να το πραγματοποιήσει. Και κατά κανόνα τα σχέδιά μας μένουν απραγματοποιητά. Δεν μπορούμε να ζητάμε οτιδήποτε θέλουμε από τον Θεό. Να ζητάμε πράγματα που είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Να ζητάμε την αποκάλυψη, την πλέρια του θέληματός Του. Εν Χριστώ μας έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα όχι μονάχα να αποκτήσουμε μια μυδρή ιδέα γύρω από το θέλημα του Θεού, αλλά να εμπλιστούμε από την επίγνωση του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δηλαδή, να αποκτήσουμε μια βαθιά, μια βαθύτατη γνώση, όχι γνώση, επίγνωση του θελήματος του Θεού. Πώς θα Σου το αποκαλύψει ο Θεός το θέλημά Του? Να αναφέρω έναν τρόπο έτσι, ενδεικτικά. Είναι δυνατόν να διαβάζεις την Αγία Γραφή την ώρα της μελέτης σου και ξαφνικά το Πνεύμα του Θεού να φωτίσει ένα εδάφιο και με αυτό το εδάφιο ο Θεός να σου φανερώσει το θέλημά Του για την ζωή σου ή για το έργο Του. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάσατε την βιογραφία του μεγάλου εκείνου Ιεραποστόλου, του Χάντσον Τέιλορ. Εκείνος ο άνθρωπος είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει από τον Θεό ένα ορισμένο αριθμό ιεραποστόλων. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Ξέρω εγώ, Κύριε, στείλε 300 τόσους ιεραποστόλους στην Κίνα. Και πραγματικά ο Θεός απάντησε, πράγμα απίθανο και αδύνατο, και έστειλε αυτόν τον αριθμό των ιεραποστόλων. Τόσο τέλεια είχε μάθει το θέλημα του Θεού για την ζωή του. Αυτό μας ενθαρρύνει και εμάς. Μπορούμε να μάθουμε τόσο καλά τα σχέδια του Θεού για το έργο Του, για την ζωή μας την ατομική. Διαφορετικά είναι δυνατόν να λώσουμε τις δυνάμεις μας, να δαπανηθούμε οι ίδιοι, αλλά εις μάτιν. Να θυμηθούμε τον Ηλία. Αν διαβάσουμε την βιογραφία του Ηλία, καθώς μας αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή, τότε που ανέβηκε πάνω στον Κάρμιλο, καθών χρόνων ήταν μαζεμένοι τα πλήθη του Ισραήλ, οι προφήτες του Βάλ, βλέπουμε τον Ηλία να προσεύχεται και να λέει ανάμεσα στα άλλα, «Κύριε, ας μάθουν όλοι αυτοί ότι εγώ ενέργησα σύμφωνα με τον Λόγο Σου». Τότε δηλαδή ο Ηλίας κάλεσε τα πλήθη του Ισραήλ να ανέβουν στον Κάρμιλο. Τότε κάλεσε τους προφήτες της Ιεζάβελ. Τότε ζήτησε να βάλουν εκεί την θυσία, να ρίξουν νερό. Δεν τα έκανε όλα αυτά από την φαντασία του, από την φιλοδοξία του. Οδηγήθηκε από τον Θεό. Ο Θεός προηγούμενα του φανέρωσε το θέλημά του, τα σχέδιά του. Και ο Ηλίας ενήργησε επί τη βάση του αποκεκαλυμμένου σχεδίου του Θεού. Αργότερα τον βλέπουμε να γονατίζει και να ζητάει ο Θεός να στείλει βροχή. Αυτό δεν ήταν κάτι που ανέβηκε στην καρδιά του Ηλία. Ο Θεός προηγούμενα του είχε πει, πήγαινε τώρα Ηλία, ήλθε η ώρα να ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και να στείλω βροχές στο λαό μου. Γι' αυτό και οι προσευχές του Ηλία εισακούστηκαν. Γιατί ήταν σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Για να θυμηθούμε αυτό που μας αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ο Κυριός μας στην παραβολή της Αμπέλου, ανάμεσα στα άλλα, «Αν μείνετε εν εμή και η λόγη μου μείνωση εν ημίν, θα ζητείτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνει σε σας». Πότε ο Θεός θα απαντά σε όλα τα αιτήματά μας? Όταν εκπληρώνουμε αυτή την προϋπόθεση που αναφέρει. Αν μένουμε εν Χριστώ, αν ο Λόγος του Χριστού μένει μέσα στην καρδιά μας. Μένοντας εν Χριστώ μαθαίνουμε τα σχέδια του Θεού. Γεμίζουμε με την επίγνωση του θελήματός του. Και έτσι είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε σύμφωνα με τα σχέδια του Κυρίου. Ένα παράδειγμα να αναφέρω. Είναι δυνατόν στην καρδιά κάποιου από ανάμεσά μας ο Θεός να φανερώσει το σχέδιό του. Κάνω μια υπόθεση. Να ευαγγελιστεί η Λάρισα. Μπορεί ο Θεός σε κάποια καρδιά από ανάμεσά μας να αποκαλύψει ότι στη Λάρισα έχει πολύ λαό. Ότι σκοπεύει ο Θεός το στάδιο της Λάρισας να το γεμίσει ασφιχτικά. Με πλήθη αθανάτων ψυχών προετοιμασμένων. Και ότι σκοπεύει ο Θεός στη Λάρισα να ιδρύσει μια πολύ μεγάλη εκκλησία. Τι γίνεται μετά. Αυτόν τον άνθρωπο που ο Θεός επιλέγει και του αποκαλύπτει το θέλημά του, τον οδηγεί στη συνέχεια στον αγώνα της προσευχής. Είναι δυνατόν να παρέλθουν χρόνια αρκετά. Και αυτός ο άνθρωπος να αγωνίζεται στην προσευχή. Θεέ μου, η Λάρισα, κάνε έλεος, γέμισε εκείνο το στάδιο με πλήθη αθανάτων ψυχών, κίνησε καρδιές, έγειρε, στείλε κάποιον δυνατό ευαγγελιστή. Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός οπωσδήποτε θα απαντήσει. Σας αναφέρω αυτό το παράδειγμα, ώστε να αντιληφθείτε τι εννοώ, ότι είναι ανάγκη η προσευχή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ένας άλλος όρος της αποτελεσματικής προσευχής είναι η υπακοή. Μας αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή ότι αν ζητούμε, λαμβάνουμε διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράτωμεν τα αρεστά ενώπιον του Κυρίου. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα στον Εύρο, τι αγώνα που κάνανε οι στρατιώτες των διαβιβάσεων για να αποκαταστήσουν τις τηλεπικοινωνίες. Όταν κοβότανε σε κάποιο σημείο το σύρμα, έτρεχαν, ώστε να βρουν το κομμένο σύρμα, να επανασυνδέσουν την γραμμή για να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Πολλές φορές, τι συμβαίνει στην πνευματική μας ζωή. Κόβεται το σύρμα της υπακοής. Και δεν εισακουόμαστε. Εμφυλοχωρεί ανάμεσα σε εμάς και στον Άγιο Θεό η αμαρτία. Και ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό μας, το πρόσωπό Του από τις προσευχές μας. Δεν εισακουόμαστε. Να γιατί ο προσευχόμενος, εκείνος που θέλει να εισακούεται από τον Κύριο, θα πρέπει να ζει μια Άγια ζωή. Θα πρέπει να είναι λεπτολόγος υπερβολικά στην αντιμετώπιση της αμαρτίας. Λέει ο ψαλμοδός, εάν εθεώρουν αδικίαν εν την καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελε ακούσει. Και πάλι ο Ιωάννης γράφει στην επιστολή του, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν. Όταν προσέρχεσαι ενώπιον του Θεού, μήπως η καρδιά σου σε κατακρίνει, μήπως εκείνη την ώρα το πνεύμα του Θεού σου θυμίζει κάποιες ηθικές εκκρεμότητες, κάποια είδωλα, κάποια πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά να τα καταδικάσουμε ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, μετανοώ, με το αίμα σου καθάρισέ με, ώστε να φύγει το εμπόδιο που παρεμβλήθηκε ανάμεσα σε εμάς και στον Άγιο Θεό. Ο Παύλος, στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, αναφέρει τα εξής αξιόλογα. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει ο Κύριος, και μην αγγίξετε ακάθαρτο, και εγώ θα σας δεχθώ. Καλεί ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, τους Κορίνθιους, αλλά και εμάς τους μεταγενέστερους, σε μια ζωή Άγια. Ζεις μια Άγια ζωή? Ανέ, η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα σε δεχθεί. Πότε θα σε δεχθεί? Την ώρα της προσευχής. Ξέρεις τι θα πει να σε δεχθεί ο Θεός την ώρα της προσευχής? Σημαίνει να γονατίσεις και να ανοίξει από πάνω σου ο ουρανός και να στρέψει σε σένα ο Θεός πρόσωπο ακτίνων, όπως ψάλλουμε σε εκείνο τον όμορφο ύμνο, πρόσωπο ευμένειας, να τίνει ο Θεός ευήκο νους στην κραυγή των δεήσεών σου. Όπως υπέροχη είναι αυτή η εμπειρία, να πλησιάζεις τον Θεό με μια ήσυχη, με μια γαλήνια συνείδηση και να σε συνέχει η ατράνταχτη βεβαιότητα ότι ο Θεός σε ακούει, να νιώθεις την παρουσία του Θεού. Επιπλέον πρέπει να προσέχουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Είπε ο Ιησούς Χριστός, όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου. Και πάλι σε μια άλλη περίπτωση είπε ο Χριστός, όταν πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήρι, εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το εκεί. και πήγαινε να τακτοποιήσει τη σχέση σου με τον αδελφό σου. Μήπως έχουμε εκκρεμότητες στις σχέσεις μας με κάποιους ανθρώπους, είναι ανάγκη να συμφιλιωθούμε. Επιπλέον, οι παντρεμένοι είναι ανάγκη να προσέχουν τις συζυγικές τους σχέσεις. Οι άνδρες, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν πρέπει να φέρονται με τρόπο πικρό στις γυναίκες, αλλά να συγκατοικούν με φρόνηση, να φέρονται με σοφία στις γυναίκες τους, ως εισκεύος ασθενέστερων και ως προσυγκληρονόμους της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές τους. Δηλαδή, αν δεν τα πας καλά με την γυναίκα σου ή γυναίκα με τον άνδρα, αν υπάρχουν μέσα στην οικογένειά σου διχογνωμίες, διχοστασίες, οι προσευχές είναι δυνατόν να μην εισακούονται. Μια άλλη προϋπόθεση της αποτελεσματικής προσευχής είναι η επιμονή, αλλά και η προσμονή του Κυρίου. Πολλές φορές συνηθίζουμε να φέρουμε μπροστά στον Θεό ένα αίτημα, μια μέρα, δυο, μια βδομάδα, δυο βδομάδες, μετά το ξεχνάμε. Μας λείπει εκείνη η επιμονή. Επίμενε ενώπιον του Κυρίου, άπαξ και βεβαιωθείς ότι το αίτημά σου είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Επίμενε και πρόσμενε τον Κύριο. Ο Ηλίας, μια και τον μνημονεύσαμε προηγουμένως, εκεί στον Κάρμηλο, θυμόσαστε πόσες φορές έπεσε στα γόνατα. 7 φορές. Έστελνε τον υπηρέτη, κοιτούσε στον ορίζοντα ο υπηρέτης του, του έφερνε πίσω το αποκαρδιωτικό μήνυμα. Ουδέν, ούτε συννεφάκι στο ορίζοντα. 2η, 3η, 4η, 5η φορά, αν είμαστε εμείς, θα απογοητευόμαστε. Αλλά ο Ηλίας συνέχισε. Έως 7 φορές. Και τελικά πήρε την απάντηση του Κυρίου. Ο Χριστός ξέρει την φύση μας, ότι είναι επιρρεπής στην κούραση, στον κάματο. Εύκολα εγκαταλείπουμε τον αγώνα των γονάτων. Γι' αυτό είπε κάποτε την παραβολή της χήρας, που πήγαινε στον άδικο κριτή και τον παρακαλούσε επίμονα. Εκδίκασόν με από του αντιδίκου μου. Πήγε μια, πήγε δυο. Αυτός μέχρι την ως δεν θέλησε να ικανοποιήσει το αίτημα της χήρας. Αλλά τελικά ενέδωσε στην ανένδοτη επιμονή της χήρας. Και διατύπωσε το συμπέρασμα ο Χριστός. Πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτών, ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί επ' αυτούς. Πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αποκάμουμε. Έχω διαβάσει για τον Μίλλερ ότι προσευχότανε για 5 φίλους του περίπου 50 χρόνια. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. 50 χρόνια. Ο ένας σώθηκε 5 χρόνια μετά, αφού του άρχισε τον αγώνα αυτό της προσευχής, ο Τζορτζ Μίλλερ. Οι άλλοι 2 σώθηκαν στον 10ο χρόνο. 3. Απομένουν 2 λοιπόν. Ο 4ος σώθηκε μετά από 25 χρόνια προσευχής. Και ο 5ος σώθηκε λίγες μέρες μετά την αναχώρηση του Μίλλερ για τον ουρανό. Τι θαυμαστός άνθρωπος ο Τζορτζ Μίλλερ. Να μάθουμε το μυστικό, να επιμένουμε και να προσμένουμε τον Κύριο. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από τούτη την προτροπή. Πρόσμενε τον Κύριο. Μακάρι οι προσμένοντες τον Κύριο. Οι προσμένοντες τον Κύριο δεν θα κατεσχυνθούν. Οι προσμένοντες τον Κύριο θα ανανεώσουν την δύναμη αυτών. Θα ανεβούν με πτερά σαν αετή, θα τρέξουν, δεν θα τονίσουν, θα περπατήσουν, δεν θα αποκάμουν. Ενώ θα περίμενε κανείς, καθώς προσμένεις τον Θεό και δεν ανταποκρίνεται, να αποκάμεις, να τονίσεις, να εξαντληθείς. Το αντίθετο θα συμβεί. Τι θαυμάσιο μυστικό είναι αυτό. Παιδιά, να το ζήσετε αυτό. Πειραματιστείτε αυτό το θαυμάσιο μυστικό. Καθώς θα προσμένετε τον Κύριο, θα διαπιστώνετε ότι μέσα σας συντελείται αυτό το μεγαλειώδες θαύμα της ανανέωσης του εσωτερικού ανθρώπου. Οι δυνάμεις σας θα ανανεώνονται και θα υψωνόσαστε καθημερινά με αέτια πετάγματα εγκύτερων προς τον Θεό. Αλλά η προσευχή μας θα πρέπει να αποβλέπει στην δόξα του Κυρίου. Αλήθεια, σε τι αποβλέπουμε προσευχόμενοι? Μήπως οι προσευχές μας χαρακτηρίζονται από φιλαυτία? Μας αναφέρεται στην Αγία Γραφή, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, για να δαπανίσετε εις τα σίδωνά σας. Μήπως αποβλέπουν οι προσευχές μας στην ευζοία μας, τον ευδαιμονισμό, στην καλοπέραση, να ζήσουμε μια πιο άνετη ζωή. Έχουν στόχο οι προσευχές μας την δόξα του Κυρίου? Αυτό θα πρέπει να είναι το κίνητρό μας. Αυτό πρέπει να είναι ο πόθος μας και το πάθος μας. Η δόξα του Κυρίου πρέπει να πυρπολεί όλο το είναι μας. Ζεις για τη δόξα του Κυρίου? Όταν προσέρχεσαι στην παρουσία του Θεού, πρέπει να διακατέχεις από πνεύμα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. Να διακατέχεις από το πνεύμα του εσταυρωμένου. Στον σταυρό οι φιλοδοξίες μας. Στον σταυρό τα όνειρά μας. Στο σταυρό το θέλημά μας. Να λέμε στον Θεό ξανά και ξανά, Πατέρα, όχι το δικό μας το θέλημα, αλλά το δικό σου να πραγματοποιηθεί. Θυμάμαι τον Μωυσή και τον καλοτυχίζω. Τι υπέροχος άνθρωπος που ήτανε. Κάποτε ο Ιησούς του Ναβί του ανάγγειλε, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ προφητεύουν στο στρατόπεδο. Πώς απάντησε? Ζήλω τι πείς υπέρε μου. Ήθε πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε και ο Κύριος να επέθετε από αυτού το πνεύμα αυτού. Θα ήθελα το έργο του Κυρίου να γίνει με κάποιον άλλον, αν ο Θεός κρίνει ότι ο άλλος είναι καταλληλότερος από εμένα? Είναι ένα ερώτημα που μπορεί να αποβεί λιδία λίθος για την πνευματική μου ζωή. Η δόξα του Κυρίου πρέπει να είναι το κινητρό μας. Άφησα να αναφέρω τελευταίο το μυστικό της αποτελεσματικής προσευχής, που το θεωρώ σαν το σπουδαιότερο από όλα τα άλλα. Μας αναφέρεται στην περικοπή που διάβασα στην αρχή, αλλά και σε άλλα σημεία. Είπε εκεί ο Απόστολος Παύλος προς τους Εφέσιους, «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος». Ο Ιούδας γράφει στην επιστολή του, «Προσευχόμενοι εν πνεύματι». Τι θα πει «προσεύχομαι εν πνεύματι δια του Πνεύματος»? Σημαίνει ότι είναι ανάγκη στη ζωή της προσευχής να οδηγούμε από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Γιατί εν τελευταία αναλύση, όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος, το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν εξεύρωμε. Παύλε, εσύ, ο γίγαντας της πίστης και της προσευχής, ομολογείς αδυναμία? Ναι. Το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμαι. Αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει υπερημών διαστεναγμών αλαλήτων. Είναι το Άγιο Πνεύμα που γνωρίζει το νου του Θεού. Που γνωρίζει το θέλημα του Θεού, τα σχέδια του Κυρίου. Και είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα και μόνον αυτό να μας οδηγήσει στην προσευχή που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Την προσευχή την αποτελεσματική. Μου έχει συμβεί πολλές φορές να μπω στο ταμείο της προσευχής και η καρδιά μου να είναι ολότελα παγερή, ολότελα ανόρεχτη. Θυμάμαι κάποια περίπτωση, προσπάθησα ξανά και ξανά να προσευχηθώ και εγκατέλειπα τον αγώνα της προσευχής. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον Θεό. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Ασφαλώς θα έχει συμβεί και σε εσάς. Αυτό το πνεύμα της ανορεξίας θα σας έχει καταλάβει πολλές φορές. Ή το διαπιστώνουμε και στο συνέδριό μας. Λέμε να κάνουμε, παιδιά, λίγες προσευχές και σηκώνεται μια στιγμή ο ένας, μετά από 5 λεπτά ο άλλος. Δεν υπάρχει πνεύμα προσευχής. Ξέρετε γιατί πολλές φορές σβήνει μέσα μας το πνεύμα της προσευχής? Είναι εξαιτίας των δυνάμεων του σκότους. Ο Μεταλλινός λέει, τα πονηρά πνεύματα εργάζονται ώστε να νεκρώσουν μέσα μας το πνεύμα της προσευχής. Είναι μεγάλη, λαμπρή επιτυχία των πονηρών πνευμάτων μέσα μας να σβήσουν το πνεύμα της προσευχής. Αλλά δεν θα πρέπει να ενδώσουμε, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποχωρήσουμε. Κάποιος έλεγε, όταν δεν έχεις διάθεση να προσευχηθείς, είναι τότε ακριβώς που έχεις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε των Θεών, των αιωνίων νυκτηρμών πλησιάζουμε την ώρα τούτη, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την δοξολογία μας για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε, διότι η κτιρμή σου είναι απαρχής, είναι αιώνιοι. Σε ευχαριστούμε γιατί στα σχέδιά σου τα ανεξιχνίαστα από μας απεφάσισες και πραγματοποίησες έργο σωτηρίας. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου από τους ουρανούς και τον εθυσίασες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό, για το αίμα, για το σταυρό, για τη θυσία. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος για τον ουρανό ανοίχτηκε. Λεωφόρος την οποία μπορεί να βαδίσει κανείς να φτάσει στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο έστειλε στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες, που είναι ο αραβόν της κληρονομιάς μας, ότι είναι τα

δική σου. Είναι θα τα παρωμένη δική σου. Μια μέρα θα είμαι θα στην παρουσία σου στη δόξα. Στη δόξα του Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα την σημερινή. Ημέρα λατρείας. Ημέρα που θα σε δοξάσει. Δώσε την ευλογία σου και τη χάρη σου σε κάθε εκκλησία σου. Κάθε συναναστροφή σου σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης και στο έθνος μας ιδιαίτερα. Όπου ονομάζεται το όνομά σου εναπλότητη και εναλυθεία. Παρακαλούμε πολύ, βρέξε αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος επάνω σε όλους μας και έφρανε μας με την παρουσία του Χριστού. Οικοδόμησέ μας, δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς και οδήγησε κάποιες ψυχές στη σωτηρία που τυχόν ακόμα δεν έχουν και βρίσκονται μακριά. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις άρχοντες και αρχομένους στον τόπο μας και να κλείνεις τις καρδιές τους στην εξήθηση του προσώπου σου. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης τα έθνη όλα και το λαό σου τον Ισραήλ και να τους φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και εσύ να ταπεινώσεις τις καρδιές τους και να κάνεις έλεος και να στείλεις τον Κύριον από τους ουρανούς τον δοξασμένο, χωρίς τον οποίον η γη δεν θα γνωρίσει ησυχία, ειρήνη και ανάπαυση. Παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δόξασε το όνομά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου του Θεού μας, του Πατρός και ένα Αγίο Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού, στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο νη θήτα, Ισαΐας νη θήτα. Ένα ως τρία και νέα έως δεκαεπτά. Ιδού, η χείρ του Κυρίου δεν εμίκρινε, ώστε να μην δύναται να σώσει. Ούτε το οτίον του, το αυτί του εβάρινε, ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ σας και του Θεού σας. Και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού από σας για να μην ακούει. Και εις το εδάφιο 9. Δια τούτο η κρίση είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένουμε φως και είδους σκότος. Λάμψιν και περιπατούμε όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν και περιπατούμεν εν ζώφο, ψηλαφόμεν των τείχων όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν ως ημί έχοντες οφθαλμού. Εν μεσημβρία προσκόπτομε ως ενικτή, είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομε ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομε, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρίαν, αλλά είναι μακράν αφημών. Διότι επαραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιον σου και αμαρτία ημών είναι μάρτυρες καθημών. Διότι με θυμών είναι επαραβάσεις ημών και τας ανομίας ημών εμείς γνωρίζομεν αυτάς. Παρέβημεν και ψεύστημεν προς τον Κύριον και απεμακρύνθημεν από όπισθεν του Θεού ημών. Ελαλήσαμε άδικα και στασιαστικά. Συνελάβαμε και προφέραμε εκ της καρδίας λόγους ψεύδους. Και η κρίση εστράφει ο πίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν. Διότι η αλήθεια έπεσε εν διωδώ και η ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπε η αλήθεια και ο εκλίνων απ' του κακού γίνεται θύραμα. Και είδε ο Κύριος και δυσυρεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίση. Και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασε αυτόν. Είμαστε ακόμα έκπληκτοι. Στεκόμεθα με σκέψεις και διαλογισμούς μέσα μας και αναρωτιόμαστε. Τι συνέβη και γιατί. Ένα μεγάλο περιστατικό γεγονός που δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τη μεγαλοσύνη του συνέβη πριν από μερικές ημέρες στη χώρα μας και μάλιστα στην πόλη μας. Πού? Στο κέντρο της πόλεως, στο Ζάφιο.
διάσκεψη κορυφής. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης, όλοι οι εγκέφαλοι, όλοι οι κυβερνήτες του κόσμου, των πολιτισμένων χωρών, μαζεύτηκαν για να λύσουν προβλήματα κοινοτικά, δηλαδή προβλήματα που αφορούν την καινούρια μας πατρίδα, αφού εγινήκαμε Ευρωπαίοι και είμεθα μέσα στην Ευρώπη. Και μαζεύτηκαν να σκύψουν οι εγκέφαλοι και να τα βρεθήσουν και να τα λύσουν. Και όμως, τι συνέβη? Δεν πρόφτασαν να κουβεντιάσουν, να αρχίσουν να κουβεντιάζουν και διεφώνησαν και χάλασαν τις καρδιές τους και χώρισαν και διελήθησαν και διεσπάρισαν και επανελήφθη το φαινόμενο το οποίο είχε κάποτε γίνει στα πολύ πολύ αρχαία χρόνια. Σκορπίστηκαν όπως είχαν κάποτε σκορπιστεί στη Βαβέλη. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Δεν υπήρχε συνεννόησης. Άλλη γλώσσα μιλούσε ο ένας, άλλη γλώσσα μιλούσε ο άλλος. Δεν καταλάβαιναν πλέον ο ένας τον άλλον. Κι όμως τα προβλήματα ήσαν σπουδαία, ήσαν αναγκαία. Ήταν το θέμα των αγροτικών προϊόντων, ήταν το θέμα των σχέσεων νότου και βορρά, ήταν το θέμα ζωής και μέλλοντος, ήταν τα θέματα τόσο σοβαρά και τόσο μεγάλα. Και διελήφθησαν. Και τώρα, τι θα κάνουμε χωρίς τη λύση των προβλημάτων μας? Και τώρα, ποιος θα αναλάβει να τα λύσει αυτά? Και αν μεταξύ μας, στο χώρο στον οποίο θεωρούμε ότι είναι πατρίδα μας και υποτίθεται ότι είμεθα ομοεθνείς όλοι αυτοί οι δέκα, δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε, τάχα θα υπάρξει καμία συνεννόηση πιο πέρα με εκείνους που είναι και φαίνονται να είναι αντίθετοι? Τάχα θα συμφωνήσουν στη Γενέβη για τον αφοπλισμό και τους ευρωπυράβλους, για την κατάργηση της πυρηνικής βόμβας και των πυρηνικών μέσων πολέμου? Τάχα θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση στο Μέσα Ανατολικό που φλέγεται και, όπως έλεγε κάποιος από τους μεγάλους πάλι, εγκυμονείται εκεί ένας παγκόσμιος πόλεμος που δεν είναι εύκολο κανείς να τον σταματήσει? Πού λοιπόν πάμε και τι λοιπόν θα γίνει? Πολλά ερωτηματικά ανεβαίνουν στην ανθρώπινη ψυχή. Δεν ξέρω βέβαια αν μερικοί από εσάς το πρόσεξαν το γεγονός, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Εάν μας το λέγανε άλλες φορές ότι στην Ελλάδα και μάλιστα στην Αθήνα θα μαζευτούν οι κορυφές της Ευρώπης και θα συζητήσουν προβλήματα που θα αφορούν το εσωτερικό της Ευρώπης, την ζωή της Ευρώπης, και ότι μάλιστα σε αυτή τη διάσκεψη θα προεδρεύει ο πρωθυπουργός ο δικός μας της Ελλάδος, θα είναι πρόεδρος, θα λέγαμε, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν? Η Ελλάδα να γίνει ένα κέντρο τέτοιο, η Ελλάδα λοιπόν να προεδρεύσει σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη, και είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να μαζευτεί, η Ευρώπη να μαζευτεί εδώ στην Αθήνα? Κι όμως θα το θεωρούσαμε αυτό το πράγμα γεγονός του αποτέρου μέλλοντος. Κι όμως το μέλλον μας πρόλαβε και το μέλλον ήρθε και το μέλλον μας κατέπληξε. Και όσοι το αντελήφθησαν το πράγμα μένουν εκστατικοί και νεοί και να ρωτιόνται, αν οι μεγάλοι αυτοί δεν συμφώνησαν, τι μένει να γίνει λοιπόν στον κόσμο? Μα δεν θα ψάξει κανείς να βρει εξηγήσεις. Και υπήρξαν και οι επίσημοι ειδικοί μας που έδωσαν ερμηνείες στο γεγονός και οι εφημερίδες έγραψαν, φταίει η σιδηρά κυρία, φταίει η απέτησή της η επίμονη, φταίει το πείσμα, φταίει τούτο ή το άλλο, φταίνε πολλά. Ποιος φταίει? Ο Βάρναβης λέει, κανένας δεν το είπε και δεν το βρε ακόμα. Ποιος φταίει? Για εκείνους που διαβάζουν όμως την Αγία Γραφή, ξέρουν ποιος φταίει. Εκείνοι που διαβάζουν την Αγία Γραφή ξέρουν ότι στο βάθος είναι η αμαρτία. Και είναι αυτή η αιτία που οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον, που οι άνθρωποι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν, όχι γλώσσες απλώς, αγγλικά, γαλλικά, αλλά άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος, να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Η αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Τι είναι η αμαρτία? Είναι το απόλυτα ηθικό κακό.
Είναι εκείνο που για απαρχίσα δημιούργησε όλη την δυστυχία και άνοιξε τις πόρτες σε όλες τις συμφορές που εμπήκαν μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Άκουσε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σ' αυτό που διαβάσαμε προλίγο. Το χέρι του Θεού κόντεινε. Δεν μπορεί να σώσει. Αυτή η πηγή της ζωής και του αγαθού δεν μπορεί να έλθει μες στη ζωή μας και να μας ευεργετήσει. Τι λοιπόν συμβαίνει? Όχι, ούτε το αυτί του ευάρινε, ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας. Και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού για να μην ακούει. Και μας λέει εδώ, οι πόδες τους τρέχουν προς το κακό. Οι διαλογισμοί τους είναι διαλογισμοί ανομίας, ερήμωσης, καταστροφής στους δρόμους τους. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουν. Δεν είναι κρίσης μπροστά στα μάτια τους, στα βήματά τους. Αυτοί στους εαυτούς τον διάστρεψαν τα σοδούς αυτό. Γι' αυτό η κρίση είναι μακριά, η δικαιοσύνη δεν φτάνει, δεν μας φτάνει. Προσμένουμε φως και είδου σκοτάδι, λάμψη και περιπατούμε στο ζόφο. Ψηλαφούμε τον τοίχο σαν τυφλή, ψηλαφούμε σαν οι μη έχοντες οφθαλμούς. Στο μεσημέρι προσκόπτομαι όπως τη νύχτα, ήμεθα εν μέσω των αγαθών, των αγαθών. Αχ, αυτή η εποχή έχει να δώσει τόσα πολλά στον άνθρωπο, τόσα πολλά. Δεν είναι τα φυσικά αγαθά μονάχα. Δεν είναι ο πλούτος τον οποίο ο Θεός έδεσε μέσα στη δημιουργία. Είναι τούτη η τεχνολογία που σου δίνει. Έχεις το πλυντήριο, έχεις το φούρνο, έχεις το ένα, το άλλο, τα πάντα. Δεν έχεις να το πιάσεις πλέον. Εν μέσω των αγαθών όμως είμαι θα σαν νεκρή. Πάντες βρυχόμεθα, σαν άρκτη, σαν αρκούδες. Έτσι γίνεται στον κόσμο. Στενάζομαι σαν τα τριγόνια. Κρίση προσμένομαι, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρία, αλλά και αυτή βρίσκεται μακριά από μας. Ποια είναι η αιτία όλου του κακού, όλης της κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής, είτε είναι άτομο, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι έθνος, είτε είναι ο κόσμος ολόκληρος. Ο Λόγος του Θεού λέει απερίφραστα, στο βάθος είναι η αμαρτία. Η αμαρτία πρώτα απ' όλα μας εχώρισε από το Θεώ. Μας έκοψε από το Θεό ώστε να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί Του. Ο Άγιος Θεός δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Όσο ζεις μες στην αμαρτία, όσο πατάς στο έδαφος της αμαρτίας, όσο πράττεις την αμαρτία, πάτω να το καταλάβεις. Δεν είναι δυνατόν καμιά βοήθεια να σου έρθει από πάνω και καμία συνεννόηση. Κοπήκανε τα σύρματα της επικοινωνίας. Δεν μπορείς να έχεις σύνδεση με το Θεό εφόσον βρίσκεσαι μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία σε χώρισε. Θυμόσαστε σε εκείνη την ωραία παραβολή του ασώτου? Πήγε ο άσωτος σε χώρα μακράν, μακριά, τόσο μακριά που ο πατέρας δεν μπορούσε να τον φτάσει. Και δεν υπάρχει άλλη χώρα τόσο μακρινή όσο η χώρα της αμαρτίας. Αν πας εκεί, ο Θεός δεν σε φτάνει. Εκόπηκες από το Θεό. Αλλά η αμαρτία δεν μας χώρισε μονάχα από το Θεό. Η αμαρτία μας εχώρισε και μεταξύ μας, τον έναν από τον άλλον. Μας εχώρισε, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Πάρτε για παράδειγμα και θυμηθείτε τους πρωτόπλαστους εις την Εδέν. Τι ωραία η σκηνή της δημιουργίας. Τι ωραίο το ζευγάρι αυτό, πιασμένο από το χέρι, να υμνεί το δημιουργό του και να δοξολογεί το δημιουργό του. Ενώ της καρδιών, πνεύματος, ψυχής, θελήσεως. Και τι έγινε? Όταν μπήκε η αμαρτία, χωρίσανε. Ο άνδρας έγινε και άνανδρος. Δεν τόλμησε να πάρει την ευθύνη επάνω του, να πει έφταξα. Γύρισε και κατηγόρησε με μίσος τη γυναίκα. Αυτή φταίει που μου την έδωκες εσύ. Η γυναίκα με πολλή υποκρισία πετάει την ευθύνη από πάνω της να τη ρίξει στο φίδι. Υποχρεώνεται να υποταχθεί στον άντρα και αυτός την βασανίζει, την ταλαιπωρεί, την καταπατεί. Η ζωή του σε γίνει και ένα δράμα και το δράμα άπλωσε και μεγάλωσε σε ολόκληρη τη γη.
Δεν είναι μονάχα το ανδρόγυνα, τα ανδρόγυνα που χωρίζουν. Δεν είναι μονάχα τα ανδρόγυνα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν, που δεν υπάρχει η αγάπη μεταξύ τους. Χωρίζουν μέσα στην οικογένεια, τα μέλη μεταξύ τους. Μισούνται. Αδελφός παιδί μαχαίρι και σκοτώνει τον αδελφό. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και έκτοτε η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αδέρφια σκοτώνονται. Για οποιασδήποτε αφορμές δεν έχει καμία σημασία. Θέλεις είναι εκτιματικές. Θέλεις είναι παρεξηγήσεις. Θέλεις είναι συμφέροντα. Θέλεις είναι οτιδήποτε. Γείτονας με γείτονα σκοτώνονται. Στην κοινωνία μέσα ο ένας δεν υποφέρει τον άλλον. Είναι ένας εγωιστής και έχει κάνει ένα φρούριο γύρω του. Και έχει κλειστεί μέσα στο φρούριο του εγώ του. Και δεν μπορεί να ανεχτεί τον άλλον. Βρίσκεται σε πόλεμο μαζί του. Το ίδιο γίνεται και μέσα στα έθνη της γης, σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ίδιο γίνει και στο Ζάπιο. Ο καθένας είχε τα συμφέροντά του. Ο καθένας είχε το εγώ του. Ο καθένας είχε το δικό του. Και ας λένε κοινότητα αγαθών και επιδιώξεων. Ο καθένας είχε τα δικά του. Και δεν σε χώρισε μονάχα. Σε χώρισε μονάχα από το Θεό ή από τον πλησίον. Η αμαρτία εμόλυνε και το έδαφος. Τούτη όμορφη γη που την έφτιαξε ο Θεός. Τούτος ο κόσμος ωραίος, ο αγγελικά πλασμένος κυριολεκτικά, πήρε τη σκιά, πήρε τη μουτζούρα της αμαρτίας επάνω του. Η φθορά μπήκε και μαζί της ο θάνατος. Και γύρω, καθώς κοιτάς τριγύρω, όλα είναι θελημένα. Όλα μοιάζουν να πεθαίνουν. Όλα μοιάζουν να μαραίνονται. Τίποτα μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να σταθεί και να διαρκέσει. Ο ήλιος 7 φορές έχασε το φως του. Λιγότερο. Η σελήνη που έλαμπε σαν ήλιος έχασε το φως της. Γίνηκε όπως την ξέρουμε τώρα. Καταστροφές, θεομηνίες που υπάρχουν απάνω στη γη. Και το μέλλον. Θέλετε να μάθετε το μέλλον. Ακούστε το μέλλον όπως το λέγει ο Λόγος του Θεού. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονημένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η κατάρα κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες σ' αυτήν ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Σημειώσετε αυτή την τελευταία φράση. Οι άνθρωποι κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Τάχα τι θέλει να πει η γραφή. Θα πιάσει καμιά φωτιά δηλαδή σε κανένα κτίριο και να κάψει όλους τους ανθρώπους της γης και θα μείνουν λίγοι. Όχι. Δεν φαίνεται να είναι αυτό. Είναι σίγουρο πως το εδάφιο μιλάει για την πυρηνική ενέργεια. Είναι σίγουρο ότι ο αφοπλισμός, οι συνθήκες αφοπλισμού και οι συζητήσεις στη Γενέβη δεν θα ευοδοθούν. Και είναι σίγουρο ότι η πυρηνική καταστροφή έρχεται. Και ο όλεθρος ο πυρηνικός έρχεται. Το ολοκαύτωμα για το οποίο μιλάνε έρχεται. Έτσι οι άνθρωποι κατεκάθισαν και ολίγοι μόνον έμειναν. Που σημαίνει, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η αμαρτία, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Το λέγαμε και προχτές την Παρασκευή, χάνετε που δεν παρακολουθείτε τις διαλέξεις. Είναι μαθήματα που δεν δίδονται σε άλλες ώρες. Τι θα πει τα οψώνια της αμαρτίας? Θα πει απλούστατα τούτο. Υπηρέτησες την αμαρτία, όπως υπηρετεί ο κάθε άνθρωπος το αφεντικό του. Πας στη δουλειά σου, σαν υπάλληλος, υπηρετείς. Σε ένα υπουργείο, υπηρετείς. Σε μια δουλειά, υπηρετείς. Και όταν έρθει η ορισμένη ώρα, η εβδομάδα ή ο μήνας, θα πάρεις το βδεομαδιάτικο ή θα πάρεις το μηνιάτικο. Θα σου δώσουν. Θα πάρεις δηλαδή το μισθό σου. Πας λοιπόν στον κύριό σου, στην κυρία την οποία υπηρέτησες, την αμαρτία, αφού την υπηρέτησες στη ζωή σου, και πας να πάρεις μισθό. Και σου λέει πάρ' το μισθό σου. Θάνατος. Αυτό ψωνίζεις. Αυτό παίρνεις. Όταν υπηρετείς λοιπόν την αμαρτία, θάνατος.
Και αυτό το πράγμα είναι και ισχύει σε κάθε άτομο. Εφόσον υπηρετείς την αμαρτία, θα εισπράξεις το μισθό σου και θα είναι θάνατος και ισχύει και για τα έθνη της γης. Υπηρετήσανε την αποστασία, την ανομία, την απομάκρυνση από το Θεό και εισπράττουνε το μισθό τους. Θάνατος. Και μάλιστα πυρηνικός θάνατος. Αυτό που θέλουν να αποφύγουν και δεν μπορεί να το αποφύγουν, γιατί είναι ο μισθός της αμαρτίας. Θα πάρει, πρέπει να πάρει το μισθό τους. Ένα μην τους δώσει το μισθό η αμαρτία τώρα. Πώς θα γίνει? Αφού την επηρέασαν αιώνες, ήρθε η ώρα να τους πληρώσει. Να δώσει το μισθό. Αυτοί θέλουν να το αποφύγουν το μισθό αυτό. Μα δεν μπορεί να γίνει. Θα το πάρετε το μισθό. Και η ανθρωπότης θα πιει το ποτήρι που της αξίζει. Σταματάμε για λίγο. Η χοροδία μαζί θα μας ψάξει.

μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι όντως Θεός ζωντανός και αληθινός. Κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια. Εμείς εφταίξαμε, εμείς αμαρτήσαμε, εμείς κοπήκαμε από σένα. Είσαι η πηγή του αγαθού. Θέλεις να μας ευεργετήσεις, αλλά οι αναμαρτίες μας εβάλανε χωρίσματα μεταξύ σου του Θεού και ημών. Κάμε έλεος και χάρη. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, ο οποίος ήρε την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε για τον δρόμο που άνοιξες εσύ. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν. Όντως, ο Χριστός ήλθε και αφέτησε την αμαρτία με την θυσία τη δική του. Δεν ήταν άλλο το έργο του Χριστού. Μάταια κανείς σκέπτεται και λάθος κάνουν εκείνοι που προσπάθησαν να γράψουν για τον Χριστό και να μελετήσουν το πρόβλημα Χριστός. Και έχουν γράψει βιβλία για να μας πούνε ότι ο Χριστός ήθελε να διδάξει μια ηθική. Να κάνει τι ηθική? Πασάλιμα απάνω σε ένα πράγμα χαλασμένο. Σάπιο. Ότι ο Χριστός ήρθε σαν μέγας φιλόσοφος, ως αν το πρόβλημα να ήταν γνωσιολογικό. Αν δηλαδή σκεφτούμε σωστά ή μη σωστά, θα λυθεί το πρόβλημα και θα λυθεί η δυστυχία μέσα στη ζωή, το δράμα μέσα στη ζωή. Λάθος! Ήρθαν φιλόσοφοι και ήρθαν μεγάλοι νόες, εγκέφαλοι, αλλά το πρόβλημα δεν το λύσανε. Και δεν το λύσανε γιατί δεν το πιάσανε, ούτε το είδανε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κυρίως ηθικό. Το πρόβλημα είναι οι στάσεις του ανθρώπου απέναντι στον δημιουργό του. Είναι το πνεύμα το αποστατημένο, το πνεύμα το υπερήφανο, το πνεύμα το φιλόδοξο, το πνεύμα που ύψωσε τον εαυτόν του και τη θέλησή του υπεράνω της θελήσεως του δημιουργού. Ή το πνεύμα που αρνήθηκε να υποταχθεί στον δημιουργό του. Εκείνη είναι το πρόβλημα του κακού του μεγάλου. Και αν κανείς δεν το πιάσει το πράγμα στη ρίζα του, στο νευραλγικό του σημείο, δεν ξέρεις τίποτα. Θα παρερμηνεύσεις τα πράγματα, θα παρερμηνεύσεις την αποστολή του Χριστού. Ναι, θα την καταλάβεις και θα πεις και τι έκανε ο Χριστός. Άλλαξε ο κόσμος. Αν δεν άλλαξε ο κόσμος, άρα ο Χριστός δεν έκανε τίποτα. Φυσικά. Έτσι που το σκέφτεσαι. Αλλά ο Χριστός έκανε. Και έκανε το μεγαλύτερο. Και έκανε το μοναδικό και το σπουδαίο. Τι έκαμε επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά? Εθανάτωσε την αμαρτία και κατήργησε την αμαρτία στο σώμα του. Ώστε αμαρτία να μην υπάρχει. Για να φύγει το εμπόδιο που εχώρισε τον άνθρωπο με το Θεό. Για να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στη σχέση του με το Θεό. Και τώρα ο δρόμος άνοιξε. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται στις προϋποθέσεις του Χριστού. Εκείνοι οι οποίοι έρχονται στους όρους του Σταυρού του Γολγοθά. Εκείνοι οι οποίοι υποτάσσουν τον εαυτόν τους σε εκείνο που απαιτεί η πίστη στο Χριστό. Να πεθάνουν για τον εαυτόν τους στο Σταυρό. Να θανατώσουν την παλιά τους ζωή. Να μισήσουν την παλιά τους εκείνη ενέργεια, πράξη, εκδήλωση που ήταν κάθουν, το καταργήσουν. Εάν δηλαδή το μισήσουν και το θεωρήσουν άξιο καταδίκηση επί του Σταυρού, η αμαρτία καταργείται. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή μας λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι τώρα ο Χριστός άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού. Και η αμαρτία που καταργήθηκε απάνω στο Σταυρό καταργείται και μέσα σε σένα, στην καρδιά σου και στη ζωή σου από τη στιγμή που δέχεσαι τον Χριστό και τον πιστεύεις. Καταργείται. Γίνεται αφέτηση της αμαρτίας. Έτσι που η πλήρη σου σχέση με το Θεό να αποκατασταθεί. Τώρα, με το έργο του Σταυρού του Χριστού, με τη θυσία του Σταυρού του Χριστού, που η αμαρτία καταδικάζεται και η αμαρτία αφαιτείται, καταργείται εκεί. Τώρα πλέον πλήρης επικοινωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ σου και του Θεού. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και σε περιμένει. Και εσύ ο άσωτος, εσύ ο τρισάφλιος και ο ναυαγισμένος,
αμάρει στον δρόμο της επιστροφής προς τον πατέρα σου, σε περιμένει να σε δεχτεί. Δεν θα βρεις το εμπόδιο να σε κόψει. Η αμαρτία έφυγε από τη μέση. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ίσως είναι κάτι που δεν το ψεύρεις. Και λένε μερικοί, τι να κάνω για να κερδίσω την εύνοια του Θεού. Τι να κάνω για να τακτοποιήσω τις σχέσεις με τον Θεό. Τι να κάνεις. Μα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορούσες να μετακινήσεις την αμαρτία. Μπορούσες να καταργήσεις την αμαρτία. Αυτό το έκανε ένας, μόνος, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να το κάνει. Ούτε υπήρξε στην ανθρωπότητα άλλος που μπορούσε να το κάνει. Ούτε καν το σκέφτηκε ότι ήταν αυτό το κακό που έπρεπε να μετακινήσει από τη μέση. Αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και αφού το έκανε ο Χριστός, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Και αν δεν πήγες, είναι γιατί δεν το κατάλαβες. Και αν αγωνίζεσαι, ματέως αγωνίζεσαι. Και ματέως προσπαθείς να σάψεις τα πράγματα εσύ. Σήκω όπως είσαι και πήγαινε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο Θεός θα σε δεχτεί, γιατί δεν σου λογαριάζει πια την αμαρτία. Δεν στη λογαριάζει πια την αμαρτία. Δεν άκουσες από το λόγο του Θεού. Δεν πληροφορήθηκες ότι ο Θεός είναι ο Θεός που δικαιώνει τον ασεβή. Κάνει δίκαιον και ονομάζει δίκαιο τον ασεβή και τον δέχεται. Οι σχέσεις με τον Θεό αποκαταστάθηκε. Και οι σχέσεις μεταξύ μας, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου που μπορεί να γίνει συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων παρά μονάχα εν Χριστώ Ιησού. Να, γιατί λέει ο λόγος του Θεού, μιλάει για το εν σώμα, την παγκόσμια εκκλησία. Η οποία, ποια εκκλησία, των αναγεννημένων εννοώ. Οι οποίοι είναι εν και οι οποίοι μπορούν να συνεννοηθούν και να καταλάβουν. Ο Έλληνας καταλαβαίνει τον Κινέζο. Ο Κινέζος καταλαβαίνει τον Μαύρο. Ο Μαύρος καταλαβαίνει τον Ευρωπαίο. Και υπάρχει συνεννόηση. Δεν είναι ζάπιο, είναι συμβούλιο Αγίων. Και αν αυτοί οι Άγιοι μαζευόντουσαν για να λύσουν τα προβλήματα, ό,τι όμορφα θα ήταν. Τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία, αδελφοί. Και ήταν η προσευχή του Κυρίου μας. Ήταν η προσευχή ιερατική του Ιησού Χριστού. Στην προσευχή του στον Πατέρα είπε, Πάτερ, ή να είναι οι πάντες εν, ή να εν όσοι. Καθώς εγώ και εσύ είναι οι πάντες εν. Και το είπα και στην άλλη φορά στο άλλο κήρυγμα που μιλήσαμε για την ειρήνη. Η εκκλησία του Χριστού είναι εικόνα της βασιλείας. Και μέσα στην εκκλησία του Χριστού θα δεις τις πιο αντίθετες προσωπικότητες και τους πιο ενάντιους χαρακτήρες. Θα δεις έναν που ήταν στη ζωή του την προηγούμενη λιοντάρη να δώσει με κάποιον άλλον που ήταν πρόβατο. Τρώνε μαζί την ίδια τροφή από το λόγο του Θεού. Και κάποιος που ήταν οχιά να παίζει με κάποιον άλλον, ο οποίος δεν ήταν τέτοιο πράγμα, και να συγκάνει μαζί του. Η εκκλησία του Χριστού λοιπόν είναι εικόνα της βασιλείας. Το η έθρα στο σώμα του Χριστού, η έθρα καταδικάστηκε και τώρα υπάρχει συμφιλίωση και μπορούν να συνεννοηθούν ο πλούσιος με το φτωχό, ο μορφωμένος με τον αμόρφωτο, κατανοούνται απόλυτα, ο έξυπνος με τον αφελή, αν θέλετε, ο ξένος, ο οποιοσδήποτε ξένος, με εμάς τους ντόπιους, και βρίσκομαι μια θαυμαστή αρμονία ενότητος και σχέσεως των καρδιών μεταξύ μας, για τον απλούστατο λόγο ότι η αμαρτία καταδικάστηκε. Και αν μέσα στην εκκλησία του Χριστού υπάρχουν χωρισμοί, κατατομές, διαιρέσεις και πράγματα, είναι αμαρτία. Όπου είναι η αμαρτία καταδικασμένη, είναι ομοψυχία και νότης. Οι πάντες να είναι ένα. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Και η γη και εκείνη θα αναπαυθεί. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού. Και είναι απόρρια του έργου του Χριστού. Οι ευεργεσίες, αυτές οι ευεργετικές συνέπειες της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό θα πλώσουν και πάνω σε όλο τον κόσμο. Θα πλώσουν σε όλη τη γη. Η γη πρέπει να αναπαυθεί. Διότι μέχρι τώρα συστενάζει και συναγωνιά. Εάν αφού κρεστείς, αν προσέξεις, θα ακούσεις την αγωνία της γης, της φύσης, που αργοπεθαίνει εξαιτίας του ανθρώπου. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι και ο κόσμος υποφέρει εξαιτίας του ανθρώπου.
αλλά είναι υπόσχεση του Θεού. Και προσδοκάει η φύση, λέει. Προσδοκάει την ημέρα που τα παιδιά του Θεού θα φανερωθούν. Τότε που θα φύγει τούτη η κακομοιριά που έχουμε απάνω μας, θα φύγει τούτη η δυστυχία που μας διπλώνει, μας καλύπτει. Τότε που εκείνοι που είναι του Χριστού θα φανούν στη δόξα, θα μπουν στη δόξα, τότε και η φύση θα ακολουθήσει. Στη μεγάλη γιορτή, στο μεγάλο πανηγύρι, στη γιορτή της αιωνιότητας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι το έργο που έκανε ο Χριστός. Μα δεν έκανε τίποτα ο Χριστός. Έλα να το διαβάσεις μες στη γραφή. Έκανε το μοναδικό που έπρεπε να γίνει. Το μεγαλύτερο που έπρεπε να γίνει. Το μόνο που έπρεπε να γίνει. Κατήργησε την αμαρτία. Και όλες οι συνέπειες ήρθαν. Ενώτης με το Θεό, ενώτης με τους ανθρώπους. Θεραπεία της φύσης. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ας ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο υπαριθμών, τον έχουν πει.

Να Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι ο ποιητής της σωτηρίας μας. Εσύ είσαι που έκανες το μοναδικό έργο που κανένας ούτε το σκέφτηκε, ούτε κι αν το σκεφτόταν μπορούσε να το κάνει. Στο σώμα σου, αφού έζησες μια δίκαιη και άγια ζωή, ώστε να μην οφείλεις εσύ, κατεδίκασες την αμαρτία στο σταυρό. Και τώρα, σαν το χώρισμα αυτό έφυγε και καταδικάζεται και μέσα μας όταν μετανοήσουμε και πιστέψουμε σε σένα. Πλήρης επικοινωνία με τον Θεό τον Πατέρα πραγματοποιείται και γύρω μας με εκείνους οι οποίοι σε αγαπούν και σε πιστεύουν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και προσμένομαι κατά την υποσχεσή σου την ημέρα τη λαμπρά που όλα θα σάξουν, όλα θα μεταβληθούν χάρης στη δική σου ευεργετική επιρροή, την επιρροή του Σταυρού σου και της θυσίδας σου, την παγκόσμια, σε όλο το πρόσωπο της γης. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και μείνε μαζί μας. Στο όνομά σου. Αμήν. Η διάσκεψη κορυφής απέτυχε. Και την επομένη ή μεθεπομένη, δεν θυμάμαι καλά, ακούστηκαν τα λόγια του Πρωθυπουργού, του δικού μας, στο ραδιόφωνο να λέει. Δεν έχω τηλεόραση. Ένα μικρό ραδιοφωνάκι έχω και ακούω τις ειδήσεις μονάχα. Να λέει, αυτή απέτυχε η Πανευρώπη. Δεν μπορεί να σταθεί. Μια άλλη Πανευρώπη πρέπει να γίνει. Μια άλλη περιμένουμε που θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα. Και προφήτευσε, χωρίς να το καταλάβει, σαν τον μεγάλο αρχιερέα που είχε πει πρέπει να πεθάνει ένας για να σωθεί ο κόσμος. Προφήτευσε, η Πανευρώπη ή η άλλη που θα έρθει είναι αυτή του Αντιχρίστου. Πάντοτε οι άνθρωποι επίστεψαν ότι εν τη ισχύ είναι εν τη ενότητη, είναι ισχύς. Στην ένωση είναι ισχύς. Και αν ενωθούμε θα τα καταφέρουμε, θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Και θα θυμηθούμε ότι κάποτε στα παλιά τα χρόνια έτσι είχαν σκεφτεί οι άνθρωποι και ενωθήκανε κάποτε. Και ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή εκεί. Άμα διαβάσετε το έκτο της γενέσεως, λέει οι άνθρωποι τότε, στο έκτο της γένεσης, οι άνθρωποι τότε, όχι στο έκτο, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, στο γιώτα αλφα, και ήταν τότε πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Για προσέξτε. Δεν υπήρχε η πολυγλωσσία. Δεν υπήρχε η πολυφωνία. Ήτανε μιας γλώσσης και μιας φωνής πάσα η γη. Και τι είπαμε. Όλοι ενωμένοι. Να χτίσουμε τον πύργο των προσπαθειών μας. Και ήταν το εγχείρημά τους αυτό ένα θρησκευτικό και πολιτικό εγχείρημα κάτι ανάλογο που γίνεται και στη σημερινή εποχή. Ήταν ένα πολιτικό εγχείρημα να μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο όλων ενωμένων, να μην χωρίσουν, να μην διασπαρούν, να είναι αυτοί. Ήταν ένα θρησκευτικό εγχείρημα, διότι ο πύργος εκείνος τον οποίο κατασκεύασαν ήταν ναός αφιερωμένος στα ειδωλά τους ή μάλλον στα δαιμόνια τους, στο Βάλ που ήταν ο Σατανάς, στη Σελήνη, την Αστάρωθ, την Αστάρτη, άλλο δαιμόνιο, σε 5 γνωστούς αστέρες της εποχής εκείνης, άλλα δαιμόνια, επειδή πίστευαν ότι είναι ορατές αποκαλύψεις, τα αστέρια αοράτων όντων. Αοράτων όντων. Και απάνω φτιάξανε και ένα θυσιαστήριο για να θυσιάζουν. Η ζωή τους ήταν ανομία. Είχε και ένα κρεβάτι απάνω. Κάθε κυρία επίσημη της επίσημης κοινωνίας, από την υψηλή τάξη, έπρεπε να συνευρεθεί μια νύχτα με τον Βάλ, τον οποίον παιδίεται ο ιερέας. Τα θεωρούσαν τιμή τους. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Ήσαν μια γλώσσα και μια φωνή. Και διεσπάρισαν στο πρόσωπο της γης. Και μια γλώσσα έσπασε όπως πάει ένας καθρέπτης θρύψαλα σε πολλά κομμάτια. Και έσπασε
Η μια γλώσσα σε πολλές. Και οι άνθρωποι με όλες τις προσπάθειες που κάνουν να ρίξουν γέφυρες, να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και ακόμα αν βρουν διερμηνείς και βάλουν συστήματα, πράγματα να ακούνε στη φωνή τους, πάλι δεν κατανοούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουν. Εδώ δεν καταλαβαίνουν εμείς μεταξύ μας, όταν μπει ο εγωισμός και η αμαρτία μέσα σε μια οικογένεια που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Πες μου αν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Τι σύγχυση γίνεται. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Και το ίδιο γίνεται παντού, όπου η αμαρτία και ο εγωισμός είναι. Έχουν την εμπειρία αυτή. Και όμως δεν θεραπεύτηκαν. Συνεχίζουν. Και η Αγία Γραφή σε ένα άλλο μέρος, στο Ζαχαρία, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, λέει ότι αυτό που επιχειρήθηκε τότε θα ξαναγίνει. Κάτω από την επιρροή διδασκαλιών που σαν πελαργοί ξαναγυρίζουν στη φωλιά τους. Επιρροή διδασκαλιών που θα κάνουν να ξαναγυρίσουν τα πράγματα από εκεί που ξεκίνησαν. Θα ξανακτηθεί ο πύργος στη γη Σενάρ, στον τόπο που είχε κτιστεί, και θα στηθεί στον τόπο εκείνον, στον τόπο του. Είναι η θρησκευτική εκδήλωση του κόσμου. Όλοι να ενώσουν τις θρησκείες τους για να έχουν κοινή λατρεία. Είναι μια νέα Βαβέλ. Στο βάθος όμως κατοικεί, λέει, αμαρτία. Ο χαρακτήρ τους είναι ασέβεια και εμπορικό πνεύμα εκμετάλλευσης. Ασέβεια και εκμετάλλευσης. Όλες οι θρησκείες θα ενωθούν εκεί. Και η πολιτική μορφή. Οι 10 θα ξαναφανούν. Αυτή η Ευρώπη, λέει, μπορεί να χάλασε. Δεν ξέρουμε τι ανακατατάξει θα γίνει. Θα μπει Ισπανία, θα μπει Πορτογαλία, δεν τα ξέρουμε αυτά. Οτιδήποτε και να γίνει, η Γραφή μας έχει την μορφή της πανευρώπης αυτής που θα έρθει. Δηλαδή της πανευρώπης του Αντιχρίστου. Θα είναι 10. Στη μορφή της την τελική. Και τι είναι το αποτέλεσμα? Θα δώσουν, λέει, την εξουσία στο θηρίον. Ξέρετε γιατί η Γραφή το ονομάζει θηρίον. Τα ένστικτά του. Τα θηριώδη. Δεν θα έχει μορφή θηρίου. Α, ο διάβολος δεν είναι ούτε με ουρά ούτε με κέρατα. Ποτέ δεν θα τον δείτε έτσι. Σαν άγγελος φωτός εμφανίζεται. Την ωραιότητά του δεν μπορεί να τη φανταστείς. Σε ξεγελάει, σε παγιδεύει. Σε όλα τα πράγματα. Από τα πιο μικρά. Εάν σκεφτείς να κάνεις ένα εμπόριο και λες, θα κάνω και μερικές κλοπές, μερικές απατούλες, θα φτιάξω τούτο εκείνο. Τι ωραία ιδέα έρχεται μπροστά σου. Και το κάνεις και βρίσκεις τον πελά σου στο τέλος. Σε μαγκώνουν, σε κλείνουν μέσα. Γιατί παγιδεύτηκες από τον διάβολο. Στον έρωτα αμπόθηκε από την ομορφιά. Αλλά δεν ξέρω ότι μέσα πίσω από την ομορφιά, κάτω από το πετσί, μπορεί να κρύβεται σατανάς. Και πέφτει στην παγίδα. Το παράστημα, η εμφάνιση, η όψη των πραγμάτων. Σαν το Λότ που πήγε στα Σόδωμα και Γόμορα και κατοίκησε. Θα δώσουν, λέει, την εξουσία στο θηρίον. Θα είναι μια επίλεκτη προσωπικότης. Εξυπνότατος, πολιτικότατος, μπορεί να ξέρει και πολλές γλώσσες, καταφερνικής, θα πείθει, θα αφανίζει εξαισίως, λέει η Γραφή. Θα αφανίζει εξαισίως. Και το αποτέλεσμα θα είναι να στραφούνε εναντίον του Κυρίου. Να κάνουν πόλεμο εναντίον του Κυρίου. Και λέει στην Αποκάλυψη. Και θα τους νικήσει ο Κύριος, το αρνίον. Διότι είναι το αρνίον Κύριος Κυρίων και βασιλεύς βασιλέων. Και θα νικηθούν και θα διαλυθούν. Και ο πύργος δεν θα σταθεί. Και ο πύργος θα πέσει παρόλη την ενότητά τους και την προσπάθειά τους. Διότι είναι αμαρτία στο βάθος. Και τι θα γίνει με τούτη τη γη? Τι θα γίνει με τον κόσμο μας? Θα φτιαχτεί? Στον Ισαΐα διαβάσαμε ότι οι άνθρωποι κατεκάφθησαν και λίγοι άνθρωποι έμειναν. Στο Ζαχαρία στο Ιωταδέλτα 12 λέει, αυτή είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει τους ανθρώπους την ημέρα εκείνη. Ενώ θα στέκουν όρθιοι, οι σάρκες θα λιώνουν. Τα μάτια θα διαλύονται στις σοπές. Η γλώσσα θα διαλύεται μέσα στο στόμα. Εάν δεν είναι πυρηνική ενέργεια αυτή, πες μου τι είναι.
Οι σάρκες θα λιώνουν, τα μάτια θα διαλύονται στις σοπές, η γλώσσα θα διαλύεται στο στόμα. Στον Ζαχαρία το λέει αυτό, Ιώτα Δέλτα 12. Στον Ιωήλ, στο Β' κεφάλαιο, 3-4. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν, φλόξ κατακαίει όπισθεν, η γη είναι μπροστά παράδεισος της Εδέμ. Και ο πίσω τη στρατιά εκείνη, παιδιά υφανισμένη. Εάν δεν είναι τούτο πυρηνική ενέργεια, πες μου τι είναι. Παράδεισος μπροστά, παιδιά αφανισμένη πίσω. Στο Σοφωνία, στο πρώτο κεφάλαιο 17, το αίμα αυτών θα διαχυθεί σαν σκόνη στη γη και οι σάρκες αυτών σαν κόπρος. Εάν δεν είναι πυρηνική ενέργεια, τι είναι αυτό? Στην Αποκάλυψη, χάλαζα αναμειγμένη με φωτιά, με πύρ και με αίμα, ανάκατα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και το εν τρίτον της γης, το εν τρίτον της γης κατεκάει και πανδέντρων κατεκάει και πασχόρτος χλωρός κατεκάει. Δηλαδή τι, θα πάνε να βάλουν φωτιές από εδώ και από εκεί, θα καταγαεί ολόκληρο όλα τα δέντρα και όλος ο χόρτος? Διάβαζα προχτές ένα άρθρο αναφορικά με τις πυρηνικές εκρήξεις. Μια βόμβα μεγατόνου, ενός μεγατόνου, εάν εκραγεί, λέει, στην Ευρώπη, τι θα γίνει? Και είχε αυτή την εικόνα. Θα καταστραφεί το εν τρίτον, αλλά η πυρηνική ενέργεια και οι συνέπειες. Δεν θα μείνει χορτάρι, δεν θα μείνει δέντρο πάνω στη γη. Και έλεγε μάλιστα, αναρωτιόταν αν δεν ήταν καλύτερος ο θάνατος εκείνων που θα πεθάνουν, η τύχη εκείνων που θα πεθάνουν παρά εκείνων που θα ζήσουν. Με πληγές, καμένοι και η γη ερημωμένη και κατεστραμμένη. Και ό,τι αγγίζουν και τρώνε, κατεστραμμένο. Να εικόν. Να τα πράγματα. Όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Τι να πει κανείς? Πού οδηγούν αυτά και τι φταίει? Το Ζάπιο δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα. Και στη Γαλλία, αν θα πάει, που θα γίνει η επόμενη, λέει, διάσκεψη κορυφής, ούτε εκεί θα καταλήξουν σε αποτέλεσμα. Ούτε θα φτάσουν σε αποτέλεσμα. Αναμένεται η καταστροφή. Θέλεις να μάθεις τα σχέδια του Θεού? Άνοιξε στο κεφάλαιο το ΚΑΑ της Αποκάλυψης και δες εκεί την ομορφιά του ουρανού. Και δες εκεί τι θα κάνει ο Θεός. Σας το διαβάζω. Και είδα ουρανό νέο και γη νέα. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Κι εγώ, Ιωάννης, είδα την πόλη, την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού. Ετοιμασμένη σαν ύμφη, κοσμημένη για τον άνδρα αυτή. Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού να λέει: Να η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Θα σκηνώσει μαζί του. Και αυτή θα είναι λαοί του. Και ο Θεός θα είναι μαζί τους Θεός αυτόν. Και θα εξαλείψει ο Θεός παλάκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Δεν θέλουν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Να η ομορφιά. Να ο ωραίος κόσμος του λανού. Να η Ιερουσαλήμ άνω το κατοικητήριο, ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Και εμείς θα είμαστε λαοί αυτού, λαός αυτού. Να τα όμορφα πράγματα, να το πανηγύρι της ζωής, το οποίο μέλει να φανεί και να έρθει μια μέρα. Και τώρα σου λέγω, φίλε, τι θα κάνεις? Θα ελπίζεις αυτά τα οποία γίνονται στον κόσμο? Μα τι ελπίζεις? Έλα στο σταυρό στο Γολγοθά. Καταδίκασε την αμαρτία μέσα σου, όπως την καταδίκασε ο Χριστός. Να αρχίσει γλυκιά επικοινωνία με το Θεό και με τους αδελφούς σου γύρω. Να προσμένεις αυτό τον κόσμο, αυτό το πανηγύρι της ζωής, για να βρεθείς και εσύ μια μέρα σε αυτό το όμορφο πανηγύρι της ζωής. Ήθε ο Θεός να το ερμηνεύσει μέσα μας και να το εξηγήσει για τη δόξα Του. Αμήν. Χωροδία μας.

Ναι, Κύριε, είσαι εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Πατέρας σε έστειλε και είσαι εσύ, μόνος εσύ. Πόσο σε ευχαριστούμε διότι έκανες το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Ισοποιητής της σωτηρίας μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

To believe and cleave together to be the body.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Η λέπρα μας. Τότε κατέβη και ευηθίσθη επτάκηση στον Ιορδάνην κατά τον λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και εκαθαρίσθη. Β' Βασιλέων 5.14. Μήπως μοιάζεις με τον Νεεμάν, λεπρός μεν, αμφισβητείας δε. Και βέβαια λεπρός μάλλον δεν είσαι, αλλά έχεις προσβληθεί από ένα πιο σοβαρό κακό, από την αμαρτία. Ίσως καταφέρνεις να κρύβεις την αμαρτία σου κάτω από μια καλή συμπεριφορά. Ίσως μπορείς να κρύβεσαι από τους ομοίους σου, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις το Θεό. Θέλεις να απαλλαγείς από την αμαρτία. Πήγαινε στον Ιησού Χριστό, κατευθείαν, χωρίς περιστροφές, διότι είναι εις Θεός, εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστις έδωκε Αυτόν αντίλητρον υπερπάντων. Α. Τιμόθεων 2.5.6. Και επίσης, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Πράξεις Αποστόλων 4.12. Είναι τόσο καθαρές αυτές οι αλήθειες που κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει. Ακόμα μη το διανοηθείς πως μπορείς με τη δική σου αξία να αποκτήσεις σωτηρία. Τα έργα μας είναι ένα ρυπαρό ημάτιο, Ισαΐας 64.6. Ούτε μπορεί κανείς να αποκτήσει τη συγχώρηση του Θεού δια αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Α. Πέτρου 1.18.19. Η λύτρωση του Χριστού δεν εξαγοράζεται, είναι δώρο του ουρανού, γιατί κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων δια να μην καυχηθητής. Εφεσίους 2.8. Μην κάνεις λοιπόν τα λάθη του Νεεμάν. Η αμαρτία πρέπει να ξεσκεπαστεί, να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και να δεχθείς διαπίστεως τη σωτηρία του Χριστού. Κύριέ μου, καθάρισε την καρδιά μου από κάθε μόλισμα για να σου ανήκω και να σε υπακούω απόλυτα και όλοι να βλέπουν πάνω μου το θαύμα της δικής σου λύτρωσης, το θαύμα της αναγέννησης.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αδελφοί, διαβάζω δύο ενδεικτικά εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ι' Ζ' κεφάλαιο, από το 14 εδάφιο. «Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς. Και ουκ εισήν εκ του κόσμου, καθώς εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου. Ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ουκ εισή, καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Αγαπητοί αδελφοί, με πολύ σεβασμό και εκτίμηση σε όλους εσάς που χειρίζεστε το Λόγο του Θεού χρόνια τώρα και ίσως με πολύ συστολή μπροστά σε πολλούς δόκιμους εργάτες του Ευαγγελίου που είναι σε αυτή την αίθουσα και γνώστες των γραφών, αλλά και με κάθε κατανόηση και σεβασμό σε εκείνους που έχουν αντίθετη άποψη από αυτά που θα διατυπώσω, θα προσπαθήσω να φέρω μπροστά σας σκέψεις, προβληματισμούς και προτάσεις για το μόνιμο πρόβλημα της Εκκλησίας, που είναι ο κόσμος. Οι σκέψεις μας θα περιστραφούν γύρω από την θεμελίωση, όσο το δυνατόν πιο σύντομη, για την είσοδο του κόσμου στην Εκκλησία, και πιστεύω ότι για να έχουν νόημα οι συναντήσεις μας αυτές, που είναι συναντήσεις εργατών, ανθρώπων που ασχολούνται με το έργο του Θεού, θα πρέπει να μιλήσουμε για μας και για το ρόλο μας σε αυτή την είσοδο του κόσμου. Με το να έχουμε συνεχώς διαπιστώσεις σε τι κατάσταση βρίσκονται κάποιοι άλλοι, τους οποίους εμείς στην υπιότερη έκφραση ποιμένουμε, δεν ωφελεί. Στο κάτω-κάτω, εάν μπορούμε κάτι να αλλάξουμε, είναι τη δική μας τη συμπεριφορά και όχι των άλλων τη συμπεριφορά. Είναι γεγονός ότι είναι αναγκαίο να ζούμε μέσα στον κόσμο. Είναι γνωστό ότι η λέξη «κόσμος» έχει πολλαπλή σημασία στη Βίβλο. Ο κόσμος είναι το σύμπαν, σε μερικές περιπτώσεις. Ο κόσμος είναι οι άνθρωποι, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ο κόσμος είναι, στην παρούσα περίπτωση, γι' αυτό που αναπτύσσουμε εμείς, όλο το διανοητικό, ηθικό, κοινωνικό σύστημα που μας περιβάλλει. Και εδώ συζητάμε για το αντιθεϊκό κοινωνικό σύστημα που μας περιβάλλει. Το «μη αγαπάτε τον κόσμο» αφορά όλο εκείνο το σύστημα που εκπορεύεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και είναι αντίθετο με έργα, με σκέψη, με ύφος, με ήθος ενάντια στο θέλημα του Θεού. Μερικές φορές μπερδεύουμε την αντιθεϊκή έννοια του κόσμου με άλλα παράγωγα και δραστηριότητες του ανθρώπου. Όλη η επιστήμη δεν είναι κόσμος, περιέχει όμως την έννοια του κόσμου με την αντιθεϊκή έννοια. Η ανακάλυψη της πυρηνικής ενέργειας είναι η μόνη μη φυσική ενέργεια που δεν βρίσκει κανένας επάνω στη γη, μόνο στον ήλιο υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κόσμος. Όταν περιέλθει όμως στα χέρια ανθρώπων, με μυαλά διεστραμμένα, τότε γίνεται κόσμος και γίνεται για να καταδυναστεύει τους άλλους ανθρώπους. Η τέχνη δεν είναι κόσμος, περιέχει όμως τον κόσμο. Και θα πρέπει αυτό να το έχουμε πάρα πολύ λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Μερικοί νομίζουν ότι ό,τι περιβάλλεται με τον όρο τέχνη καθαγιάζεται. Η τέχνη είναι στρατευμένη

και έχει σκοπό. Ανάλογα τι σκοπό έχει, θα μπει στην έννοια κόσμος με την αντιθεϊκή έννοια και σε κάποια άλλη έννοια. Η ανθρώπινη σκέψη δεν είναι πάντα κόσμος, μπορεί να περιέχει όμως πολλές αντιθεϊκές έννοιες. Όλα τα ήθη και τα έθιμα δεν είναι κόσμος, μπορεί να περιέχουν όμως κόσμο. Οι άνθρωποι παράγουν πολιτισμό και είναι φυσικό ο πολιτισμός να γίνεται συνεχώς πολυπλοκότερος. Και εννοούμε εδώ πολιτισμό κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν οφείλεται σε κληρονομικά αίτια. Ο πολιτισμός είναι συσσωρεύσιμος στον άνθρωπο σε σχέση και σε αντίθεση με τα ζώα. Αυτή η πολυπλοκότητα του πολιτισμού ανακουφίζει τη ζωή του ανθρώπου υλικά, ικανοποιεί σε ένα μέρος το διανοητικό άνθρωπο, όμως δεν διευκολύνει ψυχικά και πνευματικά τον άνθρωπο. Αλίμονο. Αν ο άνθρωπος μπορούσε να ανακουφιστεί πνευματικά και ψυχικά από τον πολιτισμό, τότε δεν θα χρειαζόταν καθόλου το αίμα και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι, εάν πάρει κανείς τα πράγματα από την αρχή, μπορούμε να μιλούμε για μία διαστροφή πολιτισμού. Αναφέρομαι στον πολιτισμό, αγαπητοί αδελφοί, γιατί το μόνιμο σλόγγαν στα χείλη όλων των ξένων, όταν κουβεντιάζεις κάποια πράγματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Βίβλου, είναι: κοίταξε, αυτό είναι ζήτημα πολιτισμού. Κατά συνέπεια, μη το αγγίζεις. Αν πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, μιλάμε για μια διαστροφή του πολιτισμού. Πού οφείλεται? Κάθε στρέβλωση είναι γνωστό σε εμάς ότι οφείλεται στην αρχική πτώση. Ο θάνατος, που είναι η κατάσταση της αποοργάνωσης, της αποσύνθεσης, της δυναμικής της διατήρησης της ζωής, μπήκε στον άνθρωπο και τα αποδιοργάνωσε όλα. Αυτό είναι γνωστό για μας, γιατί απευθυνόμαστε βέβαια σε ανθρώπους που ξέρουν καλά το Λόγο του Θεού, όμως πρέπει να παρατηρήσω ότι αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί πλήρως. Άλλο η γνώση και άλλο η συνειδητοποίηση. Άλλο να ξέρουν έξω οι νέοι άνθρωποι τι σημαίνει ναρκωτικό και τι επιπτώσεις έχουν, και άλλο να το συνειδητοποιήσουν. Η γνώση υπάρχει. Οι ενημερώσεις γίνονται στα σχολεία. Όλοι τα ξέρουν από ξένα κατωτά. Όταν το δοκιμάσει και βρεθεί ένα πρωινό στο πεζοδρόμιο, τότε αυτή η γνώση γίνεται συνειδητοποίηση. Επομένως, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Συνήθως, δεν σκεφτόμαστε ότι ο πολιτισμός δημιουργείται παράλληλα με την πτωτική διαδικασία και κατά συνέπεια είναι φυσικό να περιέχει πτωτικά στοιχεία, δηλαδή κόσμο με την αντιθεϊκή έννοια. Με αυτόν τον είδους τον κόσμο έχει να κάνει η σημερινή Εκκλησία. Παλιότερα ο κόσμος ήταν εχθρικός, ήταν τα λιοντάρια, ήταν οι αρένες, ήταν οι διωγμοί. Σήμερα έχουμε ένα κόσμο φιλικό, στολισμένο, ελκυστικό. Είναι ένας κόσμος με πολλά κοινά στοιχεία με την χριστιανική ιδεολογία, ή νομιζόμενα κοινά στοιχεία. Είναι ένας κόσμος με κοινούς φαινομενικά στόχους, τέχνη, πολιτική, αγάπη, ενότητα, ανατολικές θρησκείες, New Age και πολλά άλλα που μοιάζουν πάρα πολύ. Ο κόσμος όμως αυτός, αν και ωραιοποιημένος, ισχύει και για αυτόν ότι η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό. Μπορεί να είναι ωραιοποιημένος και να μην μας φαντάζει τόσο διαφορετικός, αλλά ισχύει και για αυτόν το ίδιο. Ο κόσμος αυτός που είναι ήπιος, πολιτισμένος, έντεχνος, διανοητικός, καθόλου βίαιος, καθόλου αποκρουστικός, αφορά τη σάρκα, τον παλαιό άνθρωπο και αντίκειται στο πνεύμα. Αυτά τα δυο, λέει, δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν μπορεί να βάλεις και να υπάρξουν μαζί η βενζίνα και το σπίρτο. Θα γίνει κάτι διαφορετικό, μια έκρηξη. Το κακό όμως που έρχεται μέσα από τον πολιτισμό του κόσμου είναι επιλέξιμο. Τονίζω αυτή τη λέξη ιδιαιτέρως. Είναι επιλέξιμο και σημαίνει: δεν έρχεται αναγκαστικά σε εμάς. Το επιλέγουμε βεβαίως υπό συνθήκες μάρκετινγκ και πίεσης. Αλλά το επιλέγουμε αυτό το κακό. Γιατί επιμένω? Μπορούμε να το αποφύγουμε, αυτό το κακό που έρχεται από τον πολιτισμό και μπαίνει στην Εκκλησία. Το λέω αυτό γιατί κάπου μυρολακτρικά δεχόμαστε ότι δεν γίνεται τίποτε. Ότι είναι τόσο οι πιέσεις του κόσμου, είναι τέτοια τα δεδομένα που δεν γίνεται αλλιώς.
ο κόσμος θα υπάρχει μέσα στην εκκλησία. Αλλιώς δεν θα υπάρχει εκκλησία. Αυτό είναι λάθος. Το κακό αυτό είναι επιλέξιμο. Ο πολιτισμός δεν σε αναγκάθει. Δεν σε αναγκάζει. Σε πείθει. Σε κάνει να σου αρέσει αυτό το οποίο παρουσιάζει. Τελικά το αποδέχεσαι. Αυτό είναι επιλογή και έχουμε την ευθύνη της επιλογής μας. Όσο και αν είναι φορτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά είναι επιλέξιμα. Θέλω τελικά και πείθομαι και επιλέγω αυτή την κατάσταση. Η Εύα δεν βιάστηκε. Η Εύα δεν αναγκάστηκε. Η Εύα δεν τραβήχτηκε από το μέρος του Σατανά. Η Εύα της παρουσιάστηκαν τα πράγματα ελκυστικά, πίστηκε, πήγε με το μέρος του διαβόλου και έχει την ευθύνη. Στα συγγράμματα όλα, για ανθρωπολογίες και σε σχέση με τον χριστιανισμό, μεταχειρίζονται ένα παράδειγμα για να ενισχύσουν αυτή τη μορφή του επιλέξιμου πολιτισμού. Είναι γνωστό ότι οι Νεοαμερικανοί ξέκαναν τις φυλές των Ινδιάνων με ινόπνευμα. Και δεν το ξέραν καθόλου. Τους δίνανε ινόπνευμα, αλκοόλ, και όταν πέφτανε σε μια κατάσταση που δεν μπορούσαν να αλλάξουν πλέον τον εαυτό τους, αγοράζανε τα πάντα από εκεί. Υπήρξε όμως μια φυλή, λέγεται Σούνι, που οι γέροντες της φυλής το δοκίμασαν, το ινόπνευμα, το απέρριψαν για πάντα και το απέρριψαν για πάντα όλη η φυλή. Είναι η μοναδική φυλή η οποία σώθηκε. Ο πολιτισμός τους αντέδρασε, έδιωξε και σώθηκαν. Έστω και ένα παράδειγμα δείχνει τη διαδικασία επιλογής της απόρριψης και της ευθύνης. Η απόρριψη των αντιθεϊκών στοιχείων του κόσμου μέσω πολιτισμού είναι δυνατή. Αλλά για να μεταχειριστώ το προηγούμενο παράδειγμα και για να έρθουμε σε εμάς, πρέπει να υπάρχουν οι γέροντες οι οποίοι θα το τεστάρουν, όχι θα το καταναλώσουν, θα το τεστάρουν να μην τους αρέσει, να το κρίνουν ακατάλληλο, να το απορρίψουν οι γέροντες, να υπάρχει η διαδικασία της συνεκτικότητας της ομάδας ώστε να πειθαρχήσουν στους γέροντες και να μην το δοκιμάσουν και αυτοί και να σωθούν. Αντιλαμβάνεστε πού το πάω. Η βιβλική φράση για να πείσει το πίμνιο ο Απόστολος σε υπακοή είναι «Αυτοί θα δώσουν λόγο για τις ψυχές σας». Ποιοι είναι αυτοί? Εμείς. Θα δώσουμε λόγο για τις ψυχές κάποιων άλλων. Αυτό δείχνει το μέτρο της ευθύνης μας. Κάποιοι πρέπει να ελέγχουν, όχι να καταναλύσκουν, να ελέγχουν. Κάποιοι πρέπει να συγκρίνουν ποιο είναι το αγαθό. Κάποιοι πρέπει να απορρίπτουν εκείνο που δεν θεωρείται αγαθό. Και φυσικά να υπάρχουν οι συνθήκες πειθαρχίας στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ώστε αυτά να περάσουν. Κοινωνίες ή εκκλησίες που έχουν στο σαλόνι τους σε κάνδρο το εδάφιο από τους κριτές και έκαστος έπρατε όπως εφαίνεται ο αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού, αυτές οι κοινωνίες δεν επιβιώνουν σε σχέση με τον κόσμο. Και φοβάμαι ότι μετατρεπόμαστε σε τέτοιου είδους κοινωνίες. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει αρεστό στα μάτια του. Και βέβαια είναι πολύ δημοκρατικό. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι βιβλικό όμως. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν οι διαδικασίες και υπάρχουν οι άνθρωποι στους οποίους ορίζεται να καθοδηγήσουν τους άλλους με το τι πρέπει να κάνουν. Φαίνεται ίσως λίγο δικτατορικό και αυταρχικό αυτό. Είναι όμως βιβλικό. Ανοίξτε τις γραφές σας σε σχέση με τις διαδικασίες και τις ευθύνες των Αποστόλων, των Πρεσβυτέρων, των Επισκόπων, των Ποιμένων και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι ζούμε σε έναν κόσμο ξένο. Πρέπει να αισθανόμαστε ξένοι και όχι οικοί. Και δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Και οι Εβραίοι διατηρήθηκαν όπως διατηρήθηκαν, γιατί πάντοτε είχαν μέσα τους το στοιχείο, το είχε βάλει ο Θεός, ότι είναι ξένοι. Οι Εβραίοι πήγανε στην Αμερική, πήγανε στη Ρωσία, ήρθανε στην Ελλάδα, πήγανε στην Αφρική, αλλά ήτανε παντού ξένοι. Αυτό τους έσωσε. Μόνον αυτό. Γνώση ότι ο κόσμος είναι εχθρικός. Ο εχθρός δεν παράγει καλά. Το σύστημά του κόσμος αντιστέκεται στις ιδέες του Θεού. Όχι μόνο οι ιδέες του είναι ξένες προς το Θεό, αλλά είναι αντίθετες προς το Θεό. Και υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος εξόντωσης
του ενός μέρους από το άλλο. Ο κόσμος στην πραγματικότητα παράγει αμαρτία και ο πολιτισμός παράγει εσχήνη, ντροπή. Για κοιτάξτε αυτή τη λεπτή διαφορά. Ο πολιτισμός γύρω μας μας δίνει τη συνέστηση της ντροπής. Είναι η πίεση του κοινωνικού συνόλου. Η γνώση της συνέστησης της αμαρτίας είναι κάτι άλλο. Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία ή και σε εμάς τους ίδιους κινούμαστε από το συνέστημα της ντροπής, της εσχήνης και όχι από το συνέστημα της αμαρτίας. Δεν μιλάμε στον κόσμο ότι αυτό είναι αμαρτία. Μιλάμε, αν σε δει κανένας, ότι δεν το αποδέχεται η κοινωνία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η εσχήνη συνίσταται στη γνώση ότι οι άλλοι με αποδοκιμάζουν. Όταν όμως αυτοί οι άλλοι λείψουν, όταν αυτό γενικευτεί, αυτή η αίσθηση πάβει και ο κόσμος κινείται διαφορετικά, γιατί δεν έχει τη συνέστηση αμαρτίας. Η Εκκλησία πρέπει να τονίζει και να δημιουργεί τη συνέστηση της αμαρτίας και της παρέκκλησης από το θέλημα του Θεού και όχι τη συνέστηση ότι το κοινωνικό σύνολο δεν σε αποδέχεται. Γιατί το κοινωνικό σύνολο αλλάζει συμπεριφορά και πάβει και η έννοια της αμαρτίας. Γι' αυτό λοιπόν η απλή ντροπή δεν ταιριάζει. Η εσχήνη πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συνέστησης της αμαρτίας. Ντρέπομαι στα μάτια του Θεού, υπολογίζω το Θεό, ξέρω ότι αυτό είναι αμαρτία και ντρέπομαι και τους ανθρώπους. Γιατί συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι αυτό που υπολογίζουμε περισσότερο είναι ο κοινωνικός περίγυρος και όχι αυτή η καθεαυτή αμαρτία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος κάτι κάνει μέσα στην Εκκλησία και αυτό κοινοποιηθεί, ποιο είναι το γεγονός? Το γεγονός είναι ότι αυτό βγήκε προς τα έξω και όχι το γεγονός που έγινε. Δηλαδή, αντί να μας απασχολεί η αμαρτία αυτή καθεαυτή που διαπράτεται ενώπιον του Κυρίου, μας απασχολεί ποιο? Το ότι αυτό κοινοποιήθηκε στους άλλους ανθρώπους. Αυτό δημιουργεί ο πολιτισμός. Σύγχρονες επιδράσεις του κόσμου και τα μέσα που το επιτυγχάνει. Η επικέντρωση των πιέσεων κόσμος προς την Εκκλησία είναι ουσιαστικά η αλλαγή του ήθους που έχει η Εκκλησία. Θα έλεγε κανείς για νέα ήθη, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα παλιά, αρχαία ήθη των εθνών, ανακατασκευασμένα και εξυγχρονισμένα. Και αυτό γιατί ήθος λέγεται το σύνολο των ψυχικών ιδιότητων του ατόμου, οι οποίες προσδιορίζουν τις πράξεις του, την ηθική του κρίση, την ηθική του διάθεση και την εσώτατη του αντίδραση μπροστά στις εντυπώσεις από την κοινωνική ζωή. Το ήθος μας, το οποίο τίνει να μας αλλάξει ο κόσμος, είναι οι πράξεις μας, είναι οι κρίσεις ηθικές οι οποίες παράγουμε, είναι η διάθεση ηθική που έχουμε και είναι και η αντίδραση μπροστά στα γεγονότα της ζωής. Ανάλογα πώς αντιδρούμε με ό,τι συμβαίνει γύρω, δείχνει το ήθος μας αυτό που έχουμε μέσα μας. Βλέπει κανείς στους συλλόγους των πολιτισμένων ανθρώπων κουβέντα περί ομοφιλοφίλων. Ποια η αντίδραση? Τίποτα. Αυτό τι είναι? Ήθος. Αυτό που έχει μέσα του. Βλέπει κανείς την ίδια κουβέντα μπροστά σε χριστιανούς, σοβαρούς, πνευματικούς, οι οποίοι λένε «Δεν θέλω να ακούσω, σταμάτα». Τι δείχνει αυτό? Η αντίδραση δίνει το ήθος που έχουν μέσα τους. Δεν είναι το ήθος μας λοιπόν ούτε το εξωτερικό μόνο, ούτε το εσωτερικό. Έτσι λοιπόν, κάθε νέο ήθος δεν είναι απλά μια άλλη παρουσία μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Διότι το νέο ήθος καταργεί κάποιο παλιό ήθος. Συνύπαρξη ηθών είναι μέθοδος του New Age. Αυτό τα θέλει να συνυπάρχουν όλα. Και οι Βουδιστές μαζί και οι Μωαμεθανοί μαζί και όλοι μαζί. Μα λέει ο Μωάμεθ, επιτρέπεται να έχεις πολλές γυναίκες. Εμείς επιτρέπεται μία. Δεν μπορεί να είναι κανένας πρότυπο με πολλές γυναίκες μαζί. Μία. Πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουμε? Συνυπάρχουμε. Αυτό λέγεται ανάμιξη ηθών, δηλαδή η κατάργηση του ήθους. Το ήθος χαρακτηρίζει τον τρόπο σκέψης μας. Το ναι-ναι και το ου-ου. Το ηθικό ή το όχι ηθικό. Οι περιοχές γκρι δεν υπάρχουν στην ηθική του Θεού. Ή κάτι είναι αποδεκτό από το Θεό ή κάτι δεν είναι αποδεκτό από το Θεό. Με βάση ποιο ήθος χαρακτηρίζουμε τα ήθη?
Η απάντησή μας για μας εδώ είναι με βάση το βιβλικό ήθος. Το βιβλικό ήθος, το ήθος που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι αυτό το οποίο κρίνει εάν κάποιο είναι ήθος χριστιανικό ή όχι. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, πρώτα τον εαυτό μου. Αυτό, η προηγούμενη φράση, ότι όλα κρίνονται με βάση το βιβλικό ήθος, το πιστεύουμε στα αλήθεια? Η ερώτηση απευθύνεται σε εμάς, όχι στους άλλους. Εμείς, καταρχάς, οι ίδιοι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το πιστεύουμε αυτό το πράγμα? Είναι σταθερό το βιβλικό ήθος ή αλλάζει με το χρόνο? Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Τι πιστεύουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα? Το βιβλικό ήθος όπως το έφτιαξε ο Θεός είναι διαχρονικό ή ανάλογα με το χρόνο μπορούμε να τα αλλάξουμε? Και αν είναι έτσι, σε ποιο απ' όλα ήθος πιστεύουμε? Στο χτεσινό, στο σημερινό ή στο αυριανό ήθος? Άλλη ερώτηση. Το ήθος έχει σχέση με τον πολιτισμό? Δηλαδή, ανάλογα σε ποια πολιτιστική περίοδο είμαστε, έχουμε και ένα διαφορετικό ήθος? Θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Γιατί ανάλογα με την απάντηση που θα δώσουμε θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Και αμέσως σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο, άρα ο κάθε διαφορετικός πολιτισμός διαμορφώνει ένα νέο ήθος, το οποίο και αυτό είναι αποδεκτό όπως το προηγούμενο ήθος? Σας είπα, κάθε νέο ήθος καταργεί ένα παλιό ήθος. Δεν μπορεί η αντίδρασή μου σε αυτό το ζήτημα να λέω σήμερα ότι είναι καλό, αύριο να είναι κακό, και τα δύο αυτά να συνυπάρχουν, να είναι καλό και κακό μαζί. Δεν υπάρχουν αυτά στην Αγία Γραφή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οδηγούμαστε σε ένα παράλογο. Όταν ο πολιτισμός μας παράγει ένα άλλο ήθος αντίθετο με το ήθος της Βίβλου, δηλαδή όχι ήθος, δηλαδή ανήθικο, τι γίνεται, πώς αντιδρούμε, ποιο επικρατεί τελικά, το βιβλικό ήθος ή το άλλο ήθος? Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Σήμερα δεκάδες ζητήματα υπάρχουν σαν πίεση από τον κόσμο, λόγω του ότι δεν επικρατεί πλέον η χριστιανική δεοντολογία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον κατά τους ιστορικούς σε μια μεταχριστιανική εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Δεν διώκεται ο χριστιανισμός, αλλά δεν υπολογίζεται πλέον. Παλιότερα, όλες οι νομοθεσίες ελάμβαναν υπόψη τους τον αγώνα ο οποίος είχε γίνει για να επικρατήσουν τα χριστιανικά ήθη, το ελάμβαναν υπόψη τους αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας νόμος περιείχε μέσα και κάποια ηθικά στοιχεία. Άλλο αν τα τηρούσαν οι άνθρωποι ή όχι. Το σωστό ξέρανε ποιο ήταν. Σήμερα ισχύει αυτό? Κάθε άλλο. Δεν ισχύει καθόλου. Έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Να αναφερθώ σε προηγούμενα ιστορικά γεγονότα της πατρίδας μας, όπου κάποιος μεγάλο πολιτικό πρόσωπο, πρόεδρος ενός πολύ μεγάλου κόμματος, άρχισε και είχε σεξουαλικές, θα λέγαμε, δραστηριότητες με μία κυρία η οποία ήταν μικρότερη από τα παιδιά του. Τα παιδιά του. Τι είπαν τότε οι οπαδοί του κόμματος? Λέει, έχουμε και πρόεδρο, ο οποίος, κοίταξε τον, μπορεί. Αυτό ξέρετε τι λέγεται? Στρέβλωση του ήθους. Γιατί μέχρι τώρα ίσχυε ότι ένας άνθρωπος σοβαρός δεν μπορεί να αφήνει τη γυναίκα του και να πηγαίνει με μια πιτσιρίκα και να τη διακηρύττει και να παρουσιάζεται παντού. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν αυτό το αποδέχεται ο κόσμος, αυτό σημαίνει στρέβλωση του ήθους. Δηλαδή δεν ισχύει πλέον το προηγούμενο. Πώς πρέπει να αντιδράσει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Και πώς πρέπει να αντιδράσει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μέσω ημών? Παραδείγματα. Πάρτε το παράδειγμα της τηλεόρασης. Η τηλεόραση είναι ο διδάσκαλος του γένους. Αυτός διδάσκει πλέον. Ούτε τα σχολεία, ούτε οι ακαδημίες, ούτε τα πανεπιστήμια. Έχει αναλυθεί πάρα πολλές φορές ο διαβρωτικός χαρακτήρας. Ο διαβρωτικός χαρακτήρας της τηλεόρασης. Η επίδρασή της σε όλα τα σημεία. Όλη η βρωμιά, όλη η σαπίλα του κόσμου σερβίρεται μέσω της TV στο τυχαίο κοσμικό σπίτι, αλλά και στο χριστιανικό σπίτι. Είχα εδώ να φέρω μία στατιστική, μία εργασία του αδερφού του Σοκράτη, του Αναστασιάδη, η οποία έγινε μεταξύ των παιδιών του κόσμου και μεταξύ των χριστιανοπαίδων για τις επιδόσεις του στην τηλεόραση. Ξέρετε τι συγκράτηση έχουμε από την τηλεόραση σε ποσοστά σε σχέση με τον κόσμο? Μέσο όρο 10%. Δηλαδή, εάν ο κόσμος, τα παιδιά του κόσμου και η νεολαία, βλέπει βία έργα
56%, εμείς βλέπουμε 46%. Εάν οι άλλοι έχουν μοντέλα από τον κόσμο 78%, εμείς έχουμε 65%. Εάν οι άλλοι έχουν δύο τηλεοράσεις στο σπίτι τους, ξέρετε τι σημαίνει δύο τηλεοράσεις στο σπίτι? Ότι η μία τουλάχιστον είναι ανεξέλεκτη. Η μία τουλάχιστον. Η μία συνήθως στο δωμάτιο του παιδιού. Η άλλη είναι στο σαλόνι. Εάν λοιπόν ο κόσμος έξω έχει 55% δύο τηλεοράσεις στο σπίτι, και αυτή είναι η στατιστική, τα δικά μας χριστιανικά σπίτια έχουν 45%. Όλα κυμαίνονται περίπου στα ίδια ποσοστά. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δηλαδή, με την πείμανση, με το κήρυγμα, κατάφερε να συγκρατήσει κατά 10%. Τι κάνουμε εμείς? Πώς εφησυχάζουμε? Διδάσκουμε τους ανθρώπους της Εκκλησίας 4 περίπου ώρες το μήνα. Είναι οι 4 Κυριακές, με το μισή ώρα κήρυγμα που γίνεται μέσα από τις ψαλμωδίες και μέσα από τα υπόλοιπα, και ένα ελάχιστο ποσοστό που έχετε καθημερινά στην Εκκλησία, βάλτε 4-5 ώρες. Και έχουμε μία τηλεόραση η οποία διδάσκει 3 επί 30, 90 ώρες το μήνα. Ο διάβολος έχει την καλύτερη εποπτική διδασκαλία. Πόσο αντισταθήκαμε? Όλοι εκείνοι που αντιστάθηκαν στο παρελθόν και βαράγανε τον κόδωνα του κινδύνου, θεωρήθηκαν αναχρονιστικοί, εναντίον της τεχνολογίας, εναντίον. Αλλά ας αφήσουμε το παρελθόν. Τι συμβαίνει με εμάς? Σύνολο. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πιέζουν αφόρητα. Εμείς πόσο πιέζουμε? Πότε ήταν το τελευταίο κήρυγμά μας για την τηλεόραση? Αφού το έχουμε καθημερινό εχθρό. Αφού η θέασή του είναι κάτι φοβερό. Μέσα από την TV ξεκίνησε και εδραιώθηκε η σεξουαλική επανάσταση. Ξεκινήσαμε στις εκκλησίες μας με τη διάλυση των αραβώνων. Αγώνας μέγας. Εδώ στα συνέδρια. Τον παρακολούθησα. Να μην διαλύουν οι αραβώνες. Σήμερα έχουμε διαλύσεις γάμων. Σήμερα έχουμε σχέσεις σεξουαλικές μεταξύ των αρεβωνιασμένων, κατά γενική νομολογία, σε συντριπτική πλειοψηφία. Έχουμε προγαμιαίες σχέσεις. Έχουμε θέαση σεξ σκηνών στην τηλεόραση και στο σινεμά, χωρίς κανένας να ντρέπεται. Πότε μιλήσαμε για το ήθος όπως πηγάζει μέσα από τη βίβλο σε σχέση με το σεξ? Πότε ρωτήσαμε πότε επιτρέπεται η θέαση ενός γυμνού κορμιού? Πότε το είπαμε αυτό το πράγμα? Το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι ότι δεν μπορείς τίποτε έξω από το γάμο να έχει σχέση με το σεξ? Το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι ότι η θέαση μιας σεξουαλικής σκηνής είναι αμαρτία? Μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζονται. Υπάρχουν τα ειδονικά θεάματα. Υπάρχουν τα πονηρά πράγματα μπροστά στα μάτια μας, τα οποία τα βλέπουμε. Έχουμε το υπόψη μας το περιστατικό του Νόε, που ο γιος ο ένας που δείχνει το ήθος του Θεού εκάνχασε γιατί είδε τον πατέρα του γυμνό και πήρε τις κατάρες. Και λέει η ιστορία ποιοι λαοί είναι σήμερα αυτοί που πήραν εκείνες τις κατάρες. Από τότε το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Εδώ στην κατασκήνωση ρώτησα τα παιδάκια ποιοι είδανε το έργο Τιτανικός. Το σύγχρονο έργο Τιτανικός, γιατί το παλιό υπάρχει και σε ντοκιματέρ, το έχουμε και εμείς εδώ. Δεν είμαστε εναντίον της τεχνολογίας. Το είχαν δει το 50%. Στο σινεμά, όχι στην τηλεόραση στο σπίτι τους. Τους ρώτησα, εκείνη τη σκηνή, εκείνη την τζοντούλα που είχε μέσα, την είδατε? Γιατί το καινούριο έργο παρουσιάζει και ένα ζευγάρι που έχει κάποιες σχέσεις μέσα, στο καράβι. Την είδατε? Την είδαμε. Την είδατε? Κλείσατε τα μάτια σας την ώρα που την είδατε, που την βλέπατε? Και περιμένατε να σας σκουντήσει ο διπλανός? Όχι. Είχατε ανοιχτά τα μάτια σας? Και δεν ντρεπόσασταν που βλέπατε αυτό το πράγμα? Δεν ντρέπονται. Αυτό είναι το νέο ήθος. Εμείς τι κάνουμε σε αυτή την κατάσταση? Όποιος μιλήσει για την τηλεόραση θεωρείται αναχρονιστικός. Γίνεται χωρίς τηλεόραση? Γίνεται χωρίς τηλεόραση, αδελφοί. Ο πολιτισμός είναι επιλέξιμος. Το θέλεις και το παίρνεις. Και το πληρώνεις κιόλας. Δεν έχεις ενημέρωση, δεν έχεις εκείνο, δεν έχεις το άλλο. Την προηγούμενη Κυριακή πήγα στην εκκλησία μαζί με την οικογένειά μου. Και έβλεπα τα παιδάκια του Κυριακού Σχολείου να μου χαμογελούν.
Λέω, τι συμβαίνει? Απρόσφατα. Είχα πάει μια ώρα νωρίτερα, γιατί είχε αλλάξει η ώρα. Και δεν το είχα πάρει χαμπάρι, γιατί δεν είχα ενημέρωση. Το πληρώνουμε αυτό το πράγμα. Σκέφτηκα όμως εκείνη την ώρα. Έχασες μια ώρα, Αντώνη. Πόσες ώρες θα είχες χάσει αν είχες τηλεόραση στο σπίτι σου και έβλεπες? Ο πολιτισμός είναι επιλέξιμος. Το παίρνεις ή δεν το παίρνεις και πληρώνεις. Επέκταση. Σήμερα οι νέοι των εκκλησιών μας πηγαίνουν στον κινηματογράφο. Κατά συντριπτική πλειοψηφία. Πώς ξεφύτρωσε αυτό το φρούτο? Γιατί από παλιά η εκκλησία, όπως τη θυμάμαι εγώ από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου, έλεγε όχι στο σινεμά, είναι αμαρτία. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα? Μήπως ο σινεμάς έγινε καλύτερος? Δηλαδή τα έργα του Βέγκου που βλέπανε εκείνη την εποχή και τα άλλα και το Αυλονίτη ήταν εσχρά, αλλά τα σημερινά όμως είναι βελτιωμένα. Μπορεί κάποιος να τα δει. Ή έχουμε περισσότερο φως και είδαμε το πράγμα από την αρχή και είπαμε όχι, δεν είναι κακός και ο σινεμάς. Βάραμε βάλει τις βάστα στους ανθρώπους. Αυτά πρέπει να τα αποφασίσουμε. Γιατί αυτά όμως διολυσταίνει όλος ο κόσμος. Σας είπα για τον Τιτανικό. Να μην αρχίσουμε από την ερδημασία. Να μην μπούμε για αυτά τα ζητήματα. Για κοιτάξτε εδώ τις φωτογραφίες. Όλες αυτές οι κοπέλες, εδώ οι παλιές, που σεισμός μερικών, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μερικοί φαντάζονται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι συντηρητικοί σε αυτό το σημείο, ενώ σε όλη την άλλη τη ζωή διαπρέπουν ως προοδευτικοί άνθρωποι. Είναι επιχειρηματίες, είναι εκείνο, είναι καλοί δάσκαλοι, είναι αυτό, διατηρούν εκείνο και το πράγμα κτλ. Αλλά όμως αυτά είναι conservative. Είναι συντηρητικοί. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Αναρωτηθήκαμε ποτέ πώς και τι έγινε και άλλαξε? Είναι απλό το ζήτημα. Απλώς, κανένας δεν σάλπισε, κανένας δεν σήκωσε τη φωνή του, κανένας δεν μίλησε για το φεμινιστικό κίνημα, κανένας δεν είπε πώς εμφανίστηκε το παντελόνι στις γυναίκες, ότι είναι προϊόν του φεμινιστικού κινήματος, ότι ουσιαστικά βοηθάει το unisex, αυτό που η Αγία Γραφή καταδικάζει και δεν θέλει την ταύτιση των δύο φύλων, ότι είναι ένα σημείο, μια κουκίδα στο γενικότερο σχέδιο του διαβόλου για όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν τα μίλησε ποτέ κανένας. Απλώς κάναμε το κορόιδο για να μην συγκρουστούμε, για να μην πούμε τίποτα άλλο, για να μην έρθουμε σε σύγκρουση με τις οικογένειες. Εμείς οι ίδιοι κάναμε το κορόιδο και τώρα που όλος ο κόσμος το φοράει και τώρα που όλοι το λένε και αν τολμήσεις να πεις κάτι θα πούνε τώρα. Τι λες τώρα? Όλος ο κόσμος, όλες οι κοπέλες. Έγινε αγιότερο το παντελόνι στις γυναίκες? Ή εμείς αλλάξαμε ήθος υπό την πίεση του κόσμου και του πολιτισμού? Σήμερα η μόνη αμαρτία που υπάρχει στις εκκλησίες μας είναι μην κρίνεις. Ας τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει. Μην κρίνεις. Ή άλλες απόψεις. Κρίνε την αμαρτία, αλλά όχι τον άνθρωπο. Μα η αμαρτία δεν έχει αυτοτελής έννοια. Ο άνθρωπος πραγματοποιεί την αμαρτία. Θα κρίνουμε, λέει, την αμαρτία, αλλά τον άνθρωπο τον βγάζουμε αθώο. Και μετατρέπει ακριβώς το ήθος μας στο ήθος της πλειοψηφίας. Σήμερα δεν τολμούμε να πούμε τίποτε, γιατί η πλειοψηφία δεν το αντέχει. Ποιος αντέχει? Ο Μπεν Χέφα, ένας φιλόσοφος χριστιανός, λέει, αντέχει εκείνος που είναι σε θέση να τα θυσιάσει όλα και να εμπιστευτεί και να δεσμευτεί με υπακοή, που σημαίνει υπεύθυνες πράξεις, με οποιοδήποτε κόστος. Και το κόστος μας σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι τα λιοντάρια. Είναι απλά κόστος κοινωνικό. Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού παίζουμε τον καλό. Και μου θυμίζει τους δημοτικούς συμβούλους που όταν συζητάνε όλα τα βρίσκουν καλά. Σε όλους δίνουν δίκιο σαν το χόζα. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτή είναι η ευθύνη μας για την είσοδο του κόσμου μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ποιος σήμερα κοκκινίζει? Αυτό είναι το ερώτημα. Και ποιος σήμερα σηκώνει τη φωνή του? Διότι όταν τα πεις, τουλάχιστον αποδεσμεύεσαι. Αποδεσμεύεσαι από την ευθύνη. Κάποιοι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν έχουν ευθύνη, αγαπητοί αδερφοί. Εκεί οι ποιμένες τους λένε και ελεύθερο έρωτα είναι δώρο Θεού, μπορείς να κάνεις. Και οτιδήποτε να φορέσεις, μπορείς να φορέσεις. Και στο σινεμά να πας, μπορείς να πας και στο σινεμά. Και ροκ μουσική, μπορείς να ακούσεις. Τι λέτε για τη ροκ? Έχετε υπόψη σας τι σημαίνει rock and roll? Πόσοι από εμάς αναρωτηθήκατε? Είναι στα σπίτια μας, είναι στους ύμνους μας, παίζετε στην εκκλησία, μαζί με τα ταπαντούπα μαζί. Τι σημαίνει rock and roll?
Κυλιέμαι και κουνιέμαι, σημαίνει. Και είναι παρμένο από ένα τραγούδι που περιγράφει που κάνουν έρωτα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Κυλιέμαι και κουνιέμαι. Και υπάρχει και ύμνος που λέει «Εγώ με τον rock and roll θα υμνώ το Θεό» και κυκλοφορεί στις εκκλησίες μας. Δηλαδή με το κούνημα και με το κύλισμα και με τον έρωτα τον παράνομο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου θα υμνούμε το Θεό. Αυτό κυκλοφορεί. Τι στάση παίρνουμε, τι κάνουμε. Λέει, κοίταξε, έτσι είναι η σύγχρονη μουσική σήμερα. Η σύγχρονη μουσική που υμνεί το διάβολο, που είναι ντοπάρισμα, που είναι ναρκωτικό. Έχουμε διαβάσει ποτέ κανένα βιβλίο γύρω από αυτά τα ζητήματα? Βρήκα μια βιντεοτενία και την έβγαλα σε 10 αντίτυπα. Και την έδωσα σε αντίστοιχους 10 νέους. Δέστε τι, είναι μια άλλη ενημέρωση. Ούτε την είδαν. Γιατί να ακούσουν μια άλλη άποψη που θα τους κλονίσει? Τελειώνω. Ο ρόλος μας και οι ευθύνες μας είναι μεγάλες. Γιατί? Γιατί δεν σαλπίσαμε. Και γιατί δεν προλάβαμε. Σήμερα παραπονιόμαστε ότι ο κόσμος είναι μέσα στην Εκκλησία και χρειάζεται μια δυναμική παρέμβαση του Πνεύματος του Αγίου για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα αλλάξουν αφού εμείς είμαστε τέτοιοι. Αφού εμείς παίζουμε τους δημοτικούς συμβούλους μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αφού εμείς δεν υψώνουμε τη φωνή μας και αφού εμείς δεν επανατεθούμεθα στο ίδιο. Εκεί ακριβώς που ήμασταν. Έχουμε ξεπέσει και δεν έχουμε αλλάξει απλώς πολιτιστικά. Ο πολιτισμός αλλάζει, αλλά το ήθος της Βίβλου παραμένει. Και εμείς έχουμε αποξενωθεί από αυτό, έχουμε ατονίσει, δεν τα πράττουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν πιστεύω ότι κανένας πρεσβύτερος σε αυτή την Εκκλησία πηγαίνει σινεμά. Όμως ανεχόμαστε και δεν το καυτηριάζουμε στην Εκκλησία. Δεν πιστεύω ότι καμία γυναίκα κάποιου πρεσβυτέρου εδώ φοράει κάποια μήνυ που δεν μπορείς να κοιτάξεις πλέον. Αλλά όμως ανεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία μας αυτό το πράγμα. Και εκείνοι οι οποίοι πραγματοποιούν τους γάμους πρέπει να φυλάνε την ύφη με κλειστά μάτια πλέον. Γιατί? Εκινδυνεύουν να δουν πολλά πράγματα που δεν θα τα βλέπανε ποτέ στη ζωή τους. Αυτό γιατί? Γιατί απλώς εμείς δεν σαλπίσαμε και δεν σταθήκαμε στη θέση μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας μέσα στην Εκκλησία. Όμως τα πράγματα είναι αντιστρέψιμα. Αρκεί να μπορέσουμε, να θελήσουμε, να πληρώσουμε το κόστος. Και το κόστος είναι μόνον κοινωνικό. Να γίνουμε οι Ιερεμίες που θα μας κοροϊδεύουν και θα μας χλεβάζουν όλος ο κόσμος, όπως λέει στο βιβλίο του Ιερεμία. Αυτό είναι το κόστος για να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο, να επανέλθει ο κόσμος τουλάχιστον να φραγεί στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τι λέει εδώ? Εδώ λέει το εξής. Άκουσε εδώ, ρε ψυχή. Άρα μην μου τα λες εμένα, λέει, εγώ τα ξέρω. Αλλά εγώ τον Ιησού Χριστό τον αγαπάω. Ωραία. Εγώ αυτά τα πράγματα τα διαβάζω. Δεν μου λες. Εμπειρία της δυνάμεως την οποία εκπέμπει έχει ο Χριστός. Έχεις εσύ. Λέει, ξέρεις. Εδώ ήρθες να σε εξετάσω και είμαι καθηγητής της γεωγραφίας και σε ρωτάω να μου πεις ποια είναι πρωτεύουσα της Αγγλίας. Και μου λες, να σας πω λέει, ένα λεπτό λέει, να σας πω λέει για την Σαλαμίνη Ναυμαχία. Έχασε μάλλον. Να σας πω για τη μάχη των Πλατεών. Όχι, να μην μου πεις τέτοια πράγματα. Να μην μου πεις αυτό που σε ρωτάω. Ξέρεις. Μια φορά λέει, στα παλιά τα χρόνια, σας το έχω ξαναπεί, ήταν ο Μέρμιγκας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής. Ρωτάει ένα φοιτητή, μου λες παιδί μου τι λέει, ξέρεις δε το φάρμακο του καρκίνου? Κύριε καθηγητά, λέει, με συγχωρείτε, λέει, το διάβασα, λέει, το ήξερα. Αλλά το ξέχασα. Και γυρίζει ο Μέρμιγκας στους άλλους δύο καθηγητάς, λέει, δυστυχισμένη ανθρωπότητα, λέει. Ένας, λέει, το ήξερε το φάρμακο και αυτός το ξέχασε. Αγαπητοί μου, ακούστε, να σας πω κάτι απλά. Απόψε, στην πρώτη ώρα τουλάχιστον, έχουμε τούτο το προνόμιο. Να μπορούμε να συνοηθούμε καθώς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε ρωτάω άλλο. Και σε ρωτάω γιατί έχεις το δικαίωμα να με ρωτήσεις. Την πείραν της δυνάμεως του Ιησού Χριστού την έχεις? Ο Ιησούς Χριστός είναι πηγή δυνάμεως. Δεν είναι πηγή γνώσεως. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι πηγή θρησκευτική. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό και με τις εκκλησίες. Τι είναι αυτά που μου λες? Ο Ιησούς Χριστός είναι δύναμη ο ίδιος, μεταμορφωτική. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι άνθρωποι εφεύραμε όλοι μαζί, ή θελημένος ή όχι, ας το ξέρει ο Θεός. Και κάναμε ένα θαυμάσιο δογματικό σχήμα με εδάφια και άλλα εδάφια, και αν δεν είναι αυτό, και εις πολλά γαρτέωμες άπαντες, και τούτο και εκείνο, και τα δέσαμε μεταξύ τους, μάλλον με σελοτέιπ, αυτά δεν δένονται αλλιώς, δηλαδή. Δεν είναι δέσιμο αυτό. Και τα καταφέραμε τελικώς να δημιουργήσουμε ένα τύπο χριστιανισμού, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το βιβλίο. Δεν είναι. Αυτό το βιβλίο μιλάει εδώ πέρα για στενή πύλη. Εμείς την κάναμε πολύ πλατιά. Μιλάει για ανήφορο. Ποιος ανήφορος? Μιλάει για διωγμό. Ποιος διωγμός? Μιλάει για ατραπό γεμάτη αγκάθια. Πού τα βρήκα? Πού τα? Αγαπητοί αδελφοί, επειδή πρέπει, νομίζω, και φίλοι μας, να πούμε την αλήθεια. Πολλές φορές μας συμβαίνει το εξής. Κάποιος έχει μια αρρώστια. Χ. Και ξοδεύει όλη του την περιουσία, ξέρετε. Όχι για να γίνει καλά. Ξοδεύει όλη του την περιουσία μέχρι ότου βρει ένα γιατρό να του πει, ξέρεις, δεν έχεις αυτή την αρρώστια. Άμα λέει, γιατρέ, μέσωσες. Μας αρέσει Ανθρώπινο είναι, ξέρετε. Να σου πει, δεν μπορεί και να μην είναι, ξέρω εγώ. Μάλλον όμως δεν είναι. Διότι αν είχε συμβεί αυτό, δεν θα άκουγες από το δεξί σου αυτή. Θε πει, από το δεξί μου αυτή ακούω, άρα δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Ο λόγος του Θεού λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει, περιέχει, εκπέμπει μία μεταμορφωτική δύναμη. Έτσι λέει εδώ. Και όποιοι τον ακουμπούσανε, αισθανότανε ότι δύναμις εξήρχετο επί πάντας και ιάτο. Εάν θέλετε να ψάξουμε λίγο πιο μπροστά στο Μάρκο έψιλον 30, γράφει τα εξής. Είναι τότε με την αιμορροούσα γυναίκα και ευθέως ο Ιησούς όταν κατάλαβε την εν εαυτό δύναμη εξελθούσα εξ αυτού. Πού να σας το πω. Καμιά φορά με απασχολεί, λέω, Θεέ μου, τι σχήματα να βρεις για να το πεις στον άλλον. Πέστε ότι έχετε πάνω σας ένα βάρος 100 οκάδες, 100 κιλά. Το νιώθεις αμέσως αν κάποιος το τραβήξει 15-20. Είναι πιο ελαφρύ. Κάπως έτσι ένιωθε ο Ιησούς Χριστός. Ευγήκε δύναμης, αλλά δεν ευγήκε. Αν μπορούσα να πω, θα έλεγα κάποιος άλλος πήρε δύναμη. Την δύναμη του Χριστού. Δεν είναι δύναμη εγκεφαλική. Δεν είναι δύναμη νοητική. Δεν είναι γνωσιολογική υπόσταση αυτή της δυνάμεως. Είναι δύναμη. Σας έλεγα κι άλλη φορά. Δεν είχα, είναι ακόμα. Σκεφτείτε ότι είναι θεία μου. Πόσων αιώνων γυναίκα θα είναι τώρα. Ζει ακόμα. Γυναίκα του αδερφού της μητέρας μου. Αυτή η γυναίκα φοβότανε, αλλά ένα πράγμα παθολογικό. Μόνον άνθρωποι μη ισορροπημένοι νοητικά μπορούσαν να φοβόνται κατά αυτόν τον τρόπο. Σε σημείο που παιδιά γελάγαμε. Με κάτι άλλα παιδιά και εξαδέρφια που πηγαίναμε το καλοκαίρι στο σπίτι της και της λέγαμε το πιο φανταστικό πράγμα, ξέρω εγώ. Τι φανταστικό κουτό πράγμα μπορεί ένα παιδί να επινοήσει. Αυτή δεν κοιμόταν όλη νύχτα. Μπορούσε να σε κρεμάσει ένα μαύρο πανί εκεί στην πόρτα μπροστά και δεν έπαιρνα και την πόρτα αυτή. Τέλεια, έβγαινε από το παράθυρο. Μου έλεγε λοιπόν η γυναίκα αυτή το εξής. Αρρώστησε η μητέρα της. Έπαθε εγκεφαλικό. Αυτή και η μητέρα της μόνες. Σε μια αγρικία έξω. Έπρεπε να πάει το ταχύτερο δυνατόν κάτω να βρει τον γιατρό, να τον φέρει με ποιο μέσο να τον φέρει, να δει τη μητέρα της. Ο πιο κοντινός δρόμος για να κατέβει στο χωριό, αντί να κάνει ένα τρομακτικό κύκλο, γνωρίζω το μέρος αυτό, ο Βασίλης ο Κάντας δεν είναι απόψε να μας τα πει, ήταν να περάσει μέσα από το νεκροταφείο. Νύχτα η ώρα, 12, 1 τα μεσάνυχτα. Λοιπόν αυτή η γυναίκα που της βάζαμε ένα πανί μαύρο, και δεν παίρναγε από την πόρτα, η γυναίκα που μέχρι αστιότητο σε φοβότανε, πέρασε τον τοίχο, μπήκε μέσα στο νεκροταφείο, πέρασε την πόρτα του νεκροταφείου, με τα φουστάνια της εποχής εκείνης, να την αρπάξει κάτι και τα λοιπά, σαν τρελή, να πάει να δει τον γιατρό. Όταν γύρισε είχε πεθάνει η μητέρα της. Και έμενες έτσι και λες, τώρα δύο πράγματα συμβαίνουνε. Ή αυτά που φοβότανε δεν είναι αλήθεια, ή, ναι αυτό το ή, ήταν η δύναμη της αγάπης. Είναι μία δύναμη αυτή. Δεν σας είναι γνωστή εκείνη η ιστορία που τη λέμε κάθε φορά, με εκείνη τη μάνα που της πήρε το πουλί, το μωρό, όταν θερίζανε ένα μεγάλο πουλί, ένας αετός, επήρε το μωρό. Έτσι τα αρπάζουν αυτά παιδιά. Το πήγε και τα κούμπησε πάνω ψηλά. Το μωρό. Ανέβηκε ένας μέχρι 10 μέτρα, ανέβηκε ένας άλλος 20 μέτρα, ανέβηκε κάποιος άλλος ειδικός, ο Ριβάτης, 50 μέτρα. Και ξαφνικά λέει τι να δούνε. Μια αδύνατη κοπέλα, σαν σκελετό. Κανέβηκε απάνω. Τούτο εδώ το παιδό, παιδόπουλο ήταν, 20 χρόνια κοπέλα, 22. Δεν ανέβηκε αυτή. Ανέβηκε η μάνα. Εκείνη την ώρα ένιωθε δύναμη μέσα της. Και τι είναι αυτές οι δυνάμεις μπροστά στις δυνάμεις του Ιησού Χριστού ο Λουκάς. Λίγο πιο κάτω στο Ήτα 46. Λέει, όταν η γυναίκα είδε πως την πρόσεξε, γιωμάτη φόβο έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποιο λόγο τον άγγιξε. Προσέξτε την ομολογία αυτής της ψυχής και πως αμέσως εθεραπεύθη. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Μην τραπείς να ακούσεις τα λόγια τα οποία είπε στο Φίλιππο. Τα θυμάσαι? Καημένε Φίλιππε, λέει, χρόνια είμαι μαζί σου και δεν με ξέρεις. Είδες, όχι και δεν σε ξέρω, λέει. Δεν με ξέρεις. Πολλές φορές γίνεται αυτό μέσα σε ένα ανδρόγυνο. 50 χρόνια παντρεμένοι και σε κάποια στιγμή ο ένας ή ο άλλος κάνει μια πράξη υπέροχη, ηρωισμού, θυσίας, και τον κοιτάζει ο άλλος. Και γιατί με κοιτάς? Και γι' αυτό που έκαμες. Φαίνεται, λέει, πως 50 χρόνια είμαστε παντρεμένοι και δεν με ξέρεις. Με ξέρεις. Δεν έχει καμία σχέση ο Ιησούς Χριστός που ακούμε προφωνικά. Φιγούρες με, πέτρες με, ψηφίδες. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι στο μέτρο το ανθρώπινο η παρουσίαση των ιδιωτήτων του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός στο άλλο εγώ του κατεβαίνει εν ανθρωπίσας για να μπορέσει ο άνθρωπος να δημιουργήσει συνθήκες εν Θεώσεως. Θεοί είστε εσείς. Κύριος ο Θεός να μας αποκαλύψει, αγαπητοί μου. Κύριος ο Θεός να δούμε ποιος είναι. Στη βραδιά εκείνη της τρικυμίας, όταν σηκώθηκε πάνω, κοιτάζει τα κύματα. Απευθύνεται στη θάλασσα. Και οι μαθητές μες τη νύχτα γυρίζουν έντρομοι ο ένας τον άλλον. Ποιος είναι αυτό? Τι είναι ούτως? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ήθελα απόψε ούτε τα νερά σου να ταράξω, τίποτα από αυτά, ούτε ερωτηματικά να σου βάλω. Μόνο να σε ρωτήσω, έχεις ολοκληρωμένη αντίληψη ποιος είναι? Τον ξέρεις? Πολλές φορές ακούω μερικούς ανθρώπους και λένε, λέει, ένα θαύμα έκαμε ο Θεός, λέει, μα παιδί, δοξασμένο, λέει, το όνομά του. Και γελάω. Ένα φέμουρι, δεν το πιστεύεις? Όχι, δεν το πιστεύω. Άλλο πράγμα, λέω, μου προκανεί έκπληξη. Έπρεπε να σου δημιουργούνται ερωτηματικά και έπρεπε να εκπλήσεσαι όταν δεν ζεις σε κατάσταση θαυμάτων. Και όχι όταν ο Θεός κάνει θαύματα. μπορείς να πεις για ένα γλόμπο και μια λάμπα ηλεκτρική που έχεις στεριωμένη πάνω από το τραπέζι σου, θα πεις ωραία λάμπα, κάπου κάπου φωτίζει, ξέρεις κιόλας. Τι ωραία λάμπα, κάπου κάπου φωτίζει η λάμπα. Άλλο να μου πεις, είναι μια θαυμάσια λάμπα, κάπου κάπου μόνον μας τα χαλάει και σβήνει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ώστε κάπου κάπου ο Χριστός κάνει επεμβάσεις στη ζωή σου. Ώστε κάπου κάπου εσύ βλέπεις τη δύναμη του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Ώστε το συνήθως γινόμενο στην πορεία, την εξελικτική της ύπαρξής μας είναι κάπου κάπου γνωρίζουμε το μεγαλείο του. Κάπου κάπου. Όπως γίνεται δηλαδή κάπου κάπου κοιτάς τον ουρανό και κάποιο αστέρι διά τον λάμπει και σβήνει και χάνεται. Αυτό ήταν που είχες υπόψη σου. Λάθος. Διαστροφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο που αξίζει να το γνωρίσουμε εις βάθος. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίνει λύσεις στα προβλήματά μας. Άλλο σφάλμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η λύση στα προβλήματά μας. Εκείνος είναι η λύση. Δεν είναι αλήθεια ότι το ψωμί έχει την ιδιότητα να χορταίνει τον άνθρωπο. Το ψωμί είναι χορτασμός στον άνθρωπο όταν το φάει. Αυτά τα πράγματα οφείλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, εάν όντως ερευνούμε την αλήθεια, να τα γνωρίζουμε και να τα ζούμε. Ξέρεις τι σου έστειλε ο Θεός. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μία αποθήκη στην Αθήνα, η οποία έχει όλα τα αγαθά που μπορεί να φανταστεί κανείς, που πουλάνε όλα τα καταστήματα και τα ειδικά μαγαζιά στην Αθήνα. Εμείς πάμε και γυρεύουμε. Σε παρακαλώ πολύ, λέει Θεέ μου, δίνεις μια κονσέρβα ντομάτα. Πάει δεν τρώσα. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, μου δίνεις, λέει, και ένα κουτί γλυκό, βερίκοκο. Πάει. Μου δίνεις, λέει, και ένα κιλό κιμά. Πάει. Λάθος. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ πέρα σας είναι ένα κουτί κονσέρβα και ένα κουτί ντομάτα και πάρε εσύ και μια τσατσάρα που γύρευες. Τι είναι ο Χριστός αδερφέ γι' αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Όλα είναι δικά σου. Ένα αυτό. Και δι' αυτού σκάβεις τη γη. Απάνω που σκάβουν εκεί πέρα να βρούνε τι βρίσκουν στα βουνά. Και την έσκαψες λέει βρήκες τίποτα. Δεν βρήκα τίποτα. Δεν λένε πως έχει λέει από κάτω ξέρω εγώ μαγνήσιον. Δεν βρήκα τίποτα. Έχει ασήμι. Δεν βρήκα τίποτα. Έχει νίκελ. Δεν βρήκα τίποτα. Ρε περίεργο λέει. Για πάμε εδώ. Τι έσκαψες. Και αυτός είχε σκάψει με τα νύχια του δυόμιση πόντους έτσι. Το χώμα. Ε πού το. Ρε έτσι σκάβουνε. Σε δυόμιση πόντους ήθελες να βρεις νικέλιο από κάτω. Ρε θα κατέβεις κάτω 2,5 χιλιόμετρα. Με ασανσέρ μία ώρα κατεβαίνουν κάτω στις στοές. Για να βρούνε τα πολύτιμα. Υπάρχουν. Με τα νύχια σου έσκαψες. Δεν σου κάνει τι. Να βγάλεις τι. Σε 2,5 πόντους ούτε πέτρες δεν υπάρχουν. Φτενό χώμα υπάρχει. Σε παρακαλώ κάτω από αυτό το πνεύμα πήγαινε απόψε στο σπίτι σου. Θα έλεγε κάποιος και λέει και τι λέγατε μια ώρα εκεί πέρα. Και αυτός λέει φώναζε ο άνθρωπος εκεί πέρα. Αυτός δεν φώναζε και μας είπε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Μπράβο, λέει, και δεν σηκώθηκε κάποιος από εσάς να του πει: άντε κάτσε στη γωνία σου, κύριε. Εμείς τον ξέρουμε τον Χριστό. Δεν σας είπα τέτοια πράγματα. Άλλο ήθελα να σας πω. Εγνώρισες τον Ιησούν Χριστόν. Τι είναι. Τη δύναμή του τη γνώρισες. Την εξερχομένη επί το Ιάσθε δύναμη Έχεις προσωπική εμπειρία αυτού του πνευματικού καθεστώτος. Γιατί είναι καθεστώς πνευματικό αυτό εδώ. Και ζει ο άνθρωπος. Είσαι κακομοιριασμένη. Σας είχα ξαναπεί την άλλη φορά όλα τα ίδια και τα ίδια, λέει ο Γιώργη. Και πάει η οικογένεια στο Σούνιο. Νοικιάζαμε χρόνια στον Πειραιά που είμαστε ένα μικρό δωμάτιο και πηγαίνανε μόλις τα παιδιά πρώτη δημοτικού ή από τον υπηαγωγείο που πηγαίνανε τα πιτσιρίκια. Έμενα κάτω, ανέβαινα κάθε 15 μέρες, μια φορά το μήνα, όταν μπορούσα ανέβαινα. Την ημέρα λοιπόν που θα έφευγε, η γυναίκα μου λέει, σου έκαμε λέει και ένα ταψί μουσακά. Φάε και το υπόλοιπο βάρτο, λέει, να μην χαλάσει το ψυγείο. Σας το έχω ξαναπεί. Πάω το μεσημέρι σπίτι, θυμάμαι. Κοιτάζω για το μουσακά. Τίποτα. Δεξιά, αριστερά, κοιτάζω, τίποτα. Κάτι άλλο υπήρχε, έφαγα, είχα πάρει και ψωμί, θυμάμαι, και καρπουζάκι. Λέω, θα τις έτυχαν πολλές δουλειές, δεν έκαμε τίποτα, λέω, τι να κάνει. Τα παιδιά να τα ετοιμάσει και με τσιρίκια, να πάει με το αυτοκίνητο, να πάει εδώ στο παιδί του Άρεως, από το παιδί του Άρεως να ξαναπάει, 15 συγκοινωνίες. Την άλλη μέρα το πρωί κάτι συνέβη, κάτι θέλησαν από το Σούνιο, κάποιος κάτι, δεν θυμάμαι. Με παίρνει στο τηλέφωνο εκεί που δουλεύω. Το θυμήθηκα. Μου λες, τι λέω, τι έγινε με το μουσακά. Δεν ποιο μουσακά, λέει, το μουσακά, δεν τον έφτιαξα. Τι είναι αυτό, δεν τον είδα, λέω. Τι ήταν, λέω, από εθέρας. Ο εθέρας εξατμίζεται, πού τον είναι. Είναι, λέει, μέσα στο φούρνο, λέει, μέσα από την κουζίνα εκεί πέρα, την ηλεκτρική. Πάω το μεσημέρι, λοιπόν, ευτυχώς δεν είχε χαλάσει ακόμα, ήταν ζεστός μάλιστα ακόμα. Κάνω έτσι, ήτανε του λόγου του μέσα. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει κρυμμένες δυνάμεις ο Χριστός. Έχει κρυμμένες ευλογίες ο Χριστός. Είναι η εκπλήρωση των ονείρων σου. Θα το πιστέψεις αυτό. Και θα ευχαριστήσεις. Μιλάγαμε προκαιρού με μια ψυχούλα. Έρχεται κάθε Πέμπτη στην εκκλησία του Παγκρατίου. Αυτή η καημενούλα πιστεύει πως ο άντρας της ήταν δάσκαλος του Αποστόλου Παύλου, πριν πιστέψει ο Απόστολος Παύλος. Τι της κάνει. Άκουσα εδώ, της λέω, και μου λέει, να το πάρουμε θέμα προσευχής. Λέω, τι να πάρουμε θέμα προσευχής. Λέει, να μαλακώσει η καρδιά του. Λάθος. Άκουσα εδώ, της λέω. Να πάρεις θέμα προσευχής και να του λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί ο άντρας μου επίστεψε. Γελάει η καημενούλα. Είχε κάτι έτσι, ένα ωραίο προσωπάκι, μεγάλη γυναίκα στα χρόνια. Δεν ξέρει, μου λέει, τι. Απ! Θα το πιστέψει και θα ευχαριστήσει τον Κύριο. Δεν μου λες, τι λέω. Και λέγαμε το παράδειγμα που συχνά αναφέρουμε και εδώ. Μαζεύει 3,5 εκατομμύρια απάνω στον Καναδά. Δουλεύει 40 χρόνια και τα φέρνει εδώ. Και πα στο σπίτι σου το βράδυ και λε, άκουστε εδώ. Έκλεισα ένα διαμέρισμα, 3,5 εκατομμύρια. Και πας αύριο, την άλλη μέρα, με τους ανθρώπους είναι το διαμέρισμα. Τι διαμέρισμα να δείτε. Μία μάντρα είναι, γεμάτη σκουπίδια και μία γάτα με την ουρά της και κάνει βόλτες. Άνθρωπε σου λένε, τι έπαθες, έδωσες τα λεφτά μας, τον κόπο μας, τόσα χρόνια εκεί πάνω, πού ήταν το διαμέρισμα. Α, εδώ θα γίνει διαμέρισμα. Αυτό θα έχει 5 πατώματα. Απέτα το 5 πάτωμα θα έχει ένα ρετυρέ. Αυτό το ρετυρέ είναι δικό μας. Το κοιτάζει άλλη, δεν πει τη γάτα μόνον. Αλλά δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Έτσι γίνεται. Επίστεψε και απολαμβάνει. Πίστεψε ψυχή. Βάλε μέσα στο μυαλό σου τα πιο τρελά πνευματικά αντικείμενα. Έτσι κάποιος θα τα χαρακτήριζε. Και ακούμπησε στα πόδια του Ιησού Χριστού εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη σου. Υπό έναν όρο. Υπό έναν όρο. Κύριε, να σε γνωρίσω εις βάθος τις είσαι. Ο Κύριος να κάνει έλεος απάνω μας. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει για τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Διότι σε λίγο θα σου πει κάποιος.
2: Καλά εδώ αγαπητέ μου, θα κάτσε εδώ. Εσύ λέει τι είσαι.
1: Χριστιανός είναι.
2: Τι χριστιανός είναι.
1: Περίεργος χριστιανός είναι. Για δεν είσαι μαζί με όλους τους άλλους. Όλος ο κόσμος ενώθηκε λέει. Του λόγου σου τι παριστάνεις. Ξέρεις.
2: Α,
1: τι ξέρεις. Εσύ είσαι λέει ο χριστιανός και άλλοι τι είναι λέει. Ο Βραίοι είναι οι άλλοι. Τούρκοι είναι οι άλλοι λέει. Εσύ είσαι χριστιανός. Κάτι άλλο έχεις εδώ. Δεν έχω τίποτα λες. Δεν είμαι τίποτα. Α, πα, πα, πα, πα, πα. Λέει το Ευαγγέλιο και οι άλλοι λέει το Ευαγγέλιο πιστεύουν. Για δεν ενώνεσαι μαζί τους. Ευχαριστώ να είναι το όνομα του Θεού. Θα είναι οι ώρες εκείνες που θα μας χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί να γνωρίσουμε την εξερχομένη δύναμη από το πρόσωπο του Υιού. Ναι, πατέρα μας. Δεν μπορούσε η ανθρώπινη καρδιά και το ανθρώπινο πεπερασμένο μυαλό να συλλάβει την μεγαλειότητά σου. Τη συμπύκνωσες. Την συρρήκνωσες. Την ελαχιστοποίησες. Και εις το πρόσωπο του Υιού μας την χώρισες. Να είναι δοξασμένο το όνομά σου. Να είσαι ευλογητός εις τους αιώνας. Ευχαριστούμε την καρδιά σου που τον έστειλε. Τον ευχαριστούμε τον Ιησούν, τον Κύριον, διότι εδέχθη μόνος του εθελοντικά την τραγική αποστολή του θανάτου. Και ευχαριστούμε τον Παράκλητο για το βαπτισμό της Αποκαλύψεως εν τη αναγεννήση. Επισκέψου τη ζωή μας. Επισκέψου την Εκκλησία στον ανήφορο των τελευταίων χιλιομέτρων πρώτου τέλους. Και απόψε το αίτημά μας. Αποκάλυψέ μας τον Υιόν τι είναι και την δύναμη την εξερχομένη από Αυτόν. Αμήν.

Είπανε και το 244 ότι προλάβουμε. Μέχρι ότι το βρει το αρμόνιο. Είναι 185 Θεσσαλονίκη. Να σας αναγγείλω με θλίψη ότι έφυγε για να είναι με τον Κύριο, αγαπητός αδελφός και αξιόλογος άνθρωπος, ο Άργος Ζωδιάτης.

ευχαριστούντες τον Θεόν πάντων ένεκεν. Δια πάντα λέει τα χαριστέντα. Ποτέ δεν μπορείς να εκτιμήσεις τι έχεις παρά αφού το χάσεις. Παραπονιέσαι καμιά φορά, ό, λέει πάλι η ώρα. Και το ρολόι βαράει στις 6 χειμώνα, καλοκαίρι, γρή, γρή, στις 6 η ώρα. Το μεροκάματο. Αλλά πόσο ευχαριστώ το Θεό, γιατί μπορώ και πάω στο μεροκάματο. Ευλογία Θεού αυτή, η ψίστη. Είσαι εδώ απόψε, ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπεις, δεν μου πεις δεν βλέπω καλά, βλέπεις. Σε ευχαριστούμε πολύ αγαπημένα Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας αποκάλυψες την πληρότητα του προσώπου σου. Στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε γιατί στάθηκε για μας το προαιώνων εσφαγμένων αρνίων. Με την υψίστη απόφαση. Εάν το ανθρώπινο γένος πέσει, να κάνει έργο αποκαταστάσεως και να γεφυρώσει.

0: Ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιον που γλυκά και αθόρυβα, λεπτά και ευγενικά στη ζωή μας, στάθηκε οδηγία και πλήρωσης, βαπτισμός αναγεννήσεως. Σε ευχαριστούμε και για τα υλικά αγαθά με επικεφαλής την υγεία μας. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τα γερατιά, τη θλίψη, οι χασμένες οικογένειες, τη χείρα, το φτωχό, το ορφανό. Θυμήσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Το σπιτικό του γραμμένου. Θυμήσου τον Κάντα, τον Ρωμαίο, τον Κώστα, την Αχτύπη, τη Μαρία, τον Μιχάλη, τη Λόπη, τον Κόλα, την Άννα, τη Μαρία, την Ευτυχία, τον Τρίβα στη Βούλα, τη μητέρα του γιατρού. Το τριωρό μας απόψε είναι τιμή μας υψίστη να κοινωνούμε μαζί σου. Ζητάμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τη μετατροπή της αίθουσάς μας σε ανώγειον επεμβάσεώς σου. Μίλησε, πρότρεψε, ετοίμασε, Αγιά σου εν το μέσο ημών. Αμήν. Θέλω απόψε να δούμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως από το δεύτερο κεφάλαιο μία λέξη. Θα διαβάσω Αποκάλυψης Β 12. Και εις τον άγγελον της εκκλησίας που είναι στην Πέργαμο γράψε. Αυτά λέγει ο έχων την ρομφαία τη δίστομο. Ξέρετε τι πάνε να πει δίστομος, ε? Μαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές. Γνωρίζω τα έργα σου και ξέρω ακόμα κάτι. Πού κατοικείς? Κατοικείς εκεί όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Αλλά εν τούτης κρατείς το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Και κατά τις ημέρες κατά τις οποίες ο Αντύπας, ο μάρτης μου, ο πιστός, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά σας, εκεί όπου ο σατανάς κατοικεί. Θα ήθελα απόψε να δούμε μαζί αυτή τη μικρή λέξη «μου» εις το κριτικόν κείμενον. Το «μου» επαναλαμβάνεται δύο φορές. Ο Αντύπας μου, ο μάρτης μου. Αυτό το κείμενο εδώ είναι παρμένο από τον κώδικα της Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος είναι ένας από τους πιο... δεν είναι από τους καλύτερους κώδικες. Δεν είναι κώδικας όπως ο Σιναητικός, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους κώδικες. Κι άλλη φορά, από πρώτη ώρα, πριν πολλά πολλά χρόνια, ασχοληθήκαμε με τη λέξη αυτή, ο μάρτης μου. Και θυμόσαστε, είχαμε πει πως όπως καμιά φορά όταν είμαστε μικρά παιδιά ανεβαίναμε πάνω από το χείλος του πηγαδιού και κάναμε «Α!» και σε λίγο ακουγόταν το πηγάδι «Ω!» και όσο πιο βαθύ ήτανε τόσο πιο υπόκοφος και αργούσε να ανέβει επάνω. Ο ήχος, η αντίχηση. Ο Θωμάς είπε, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και ο Χριστός λέει, «Ο αντίπας μου». Και θυμόσαστε που είχαμε πει τότε, «Τι αντίπας σου λέει, να του λείπε, να το σκοτώσατε». Δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Τα γεγονότα πρέπει να έχεις ειδικό μέτρο να τα μετράς. Και το μέτρο αυτό δεν είναι στα χέρια μας τώρα. Εν τη ημέρα εκείνη θα αποκτήσουμε το σωστό μέτρο. Και μόνον όταν αποκτήσουμε το σωστό μέτρο, τότε θα μπορέσουμε σωστά να κρίνουμε. Τώρα, τι να κρίνεις. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Για σκέψου κάποιον από εσάς να αποφασίσει να πει, ακούγοντας ένα Γερμανό ή έναν Έλληνα εκ Γερμανίας να μιλάει, λέει, πώς θα λέει τα γερμανικά. Έτσι και έτσι λέει. Δεν ξέρεις γερμανικά. Λέει, δεν ξέρω. Δεν κακομίρι. Δεν ξέρεις γερμανικά. Ας να μάθεις πρώτα γερμανικά και εδώ είμαστε και βλέπουμε. Δεν έχουμε το μέτρο ακόμα, αγαπητοί μου. Εδώ βλέπεις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και χορεύει εκεί ένα παλιοκόριτσο και του κόβω το κεφάλι. Τα, λες που είναι ο Θεός, το, να το ορίστε λέει. Τι μου λες εμένα. Λάθος. Επίτα από λίγα χρόνια είναι 50 μοτοσυκλέτες μπροστά, 45 ματ πίσω, από εδώ θωρακισμένα, από εκεί θωρακισμένα και από πάνω ελικόπτερα. Λέει, τι είναι αυτό, λέει. Είναι στη μέση, λέει, ο Παύλος. Και πού τον πάνε τον Παύλο? Τον πάνε από τον Αφρούριο, λέει, στο άλλο. Διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι. Γιατί μέσα στους σχεδιασμούς του Θεού ο Απόστολος Παύλος έπρεπε εξακολουθητικά να αποτελειώσει, να επιτελέσει ένα έργο. Και τον χρειαζόταν ο Θεός. Βάλει 500 μοτοσυκλέτες μπροστά. Δεν υπάρχει τίποτα κανένας. Και σου τον πειράξει. Εφυλάγανε. Η ιστορία λέει ότι αν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την εφύσηξε ο Παύλος. Ξέρετε, παράξενο, έτσι. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στέλνει ελικόπτερα και φυλάνε από πάνω τον Παύλο, μήπως τον πειράξουν και τον σκοτώσουν και τον παίρνουν από το ένα φρούριο στο άλλο. Δεύτερον, αυτό το μου είναι σαν το νόμισμα με δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι μη φοβηθείς τίποτα. Είσαι του Χριστού. Και ο Χριστός λέει, η Ελένη μου, ο Κώστας μου, αυτή είναι η Μαρίνα μου. Εάν κάποιος σε πειράξει, είναι σαν να πειράζει, λέει, την κόρη των οφθαλμών μου. Το μάτι μου μέσα. Δεν θα σου συμβεί τίποτα, το οποίο ο Θεός, πρώτον, να μην γνωρίζει, δεύτερον να μην το επιτρέψει και τρίτον να μην είναι για τη δόξα του. Όσοι θα θυμόσαστε την Πέπη, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την Πέπη. Τι προσευχή, ορίστε. Προσευχές. Για αυτή τη γυναίκα, για αυτή την κοπέλα. Μια εξελικτική μορφή καρκίνου. Κύριε, την παίρνουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Πηγαίναμε, θυμάμαι, τη βλέπαμε πολύ συχνά. Μια μέρα, Μάρτης αδελφή, η οποία είναι εδώ, από το διπλανό κρεβάτι μια ψυχή γυρίζει και λέει: είναι, λέει, σωστό αυτό που κάνετε σε μένα? Ποτέ δεν γυρίσατε, λέει, εκτός από την τυπική αυτή ευγένεια, τι κάνετε, πως είστε, να μου πείτε δύο λόγια. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Αυτή η ψυχή λεγότανε Σοφία, από την Κωνσταντινούπολη. Έφυγε, αγαπητή μου, με ένα θριαμβευτικό πνεύμα. Με ένα πνεύμα μέσα της νίκης. Έπρεπε να ακούσετε την προσευχή της. Προσευχή ανθρώπου ο οποίος εγνώριζε την αλήθεια 40 χρόνια. Δίπλα της επιστρέφει και τρίτη ψυχή. Ένας ύμνος λέει: τα σχέδιά σου τα άγνωστα. Είμαστε όμως ακόμα στη μια πλευρά. Και θα ήθελα να πούμε 5 λογάκια και για τη δεύτερη πλευρά. Σου έχει τύχει πολλές φορές να μην μπορείς να βαστίξεις ένα μυστικό δικό σου. Μπορεί να τρελαθείς. Θέλεις έναν άνθρωπο να του πεις: αδερφέ μου, μπορώ να σου παρακαλήσω κάτι, ναι? Άσε να ανοίξω την καρδιά μου. Άσε να ανοίξω το φερμουάρ της ψυχής μου. Άφησέ με να σου πω 5 λόγια. Θα τρελαθώ. Μη σου φανεί παράδοξο. Και ο Θεός και ο Κύριος μας, ο Ιησούς μας Χριστός, ψάχνει να βρει ψυχές. Θα σου πω. Να βρει αδελφές ψυχές ο Χριστός. Να τους μιλήσει για τα σχέδιά του. Να τους αποκαλύψει τα μεγαλεία του. Ψάχνει να βρει άγιες υπάρξεις και να τους πει: πάμε κάπου απόμερα οι τρεις μας να κλάψουμε. Τον θυμάσαι? Όταν το βράδυ εκείνο επήρε μαζί του τους τρεις για να προσευχηθεί και να κλάψει. Μη δεν είναι αλήθεια πως όλες αυτές τις ψυχές στην εκκλησία της Περγάμου τις αγαπούσε? Μη δεν είναι αλήθεια πως όλοι τούτοι ήτανε αγαπημένοι του, λυτρωμένοι, λουσμένοι, πλημμένοι, καθαρισμένοι? Όμως στέκει απάνω σε έναν άνθρωπο, σε ένα ανάστημα, σε ένα όνομα, ο αντίπασμος. Μέσα στην εκκλησία, δεν εννοώ τούτη, στην εκκλησία υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Το σύμμικτο πλήθος. Δεύτερον, οι πορευόμενοι και συμπορευόμενοι. Και τρίτον, οι ολίγοι και εκλεκτοί. Και μαθαίνουμε ότι ο διάβολος στις τελευταίες μέρες ενεργεί μια τρομακτική επίθεση, εάν του είναι δυνατόν να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Ήθελα να σε ρωτήσω απόψε. Στάθηκες στα γόνατα της παρουσίας του Ιησού Χριστού να τον ρωτήσεις. Κύριε, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου? Για σκέψου να συναντηθείς με κάποιον και να τον ρωτήσεις για τη δουλειά του, για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για την υγεία του, μια εγχείρηση που είχε κάνει πριν ένα χρόνο. Να τον ρωτήσεις για το μικρό το παιδί, για το μεγάλο κορίτσι, για το σπίτι, για εκείνο το εξοχικό που είχε. Να του να θυμηθείς και ένα γατάκι που είχε, που ανέβαινα πάνω σου εδώ και κοιμότανε. Και φεύγοντας, να μείνεις με το παράπονο, μα να μην με ρωτήσει. Εσείς τι κάνετε? Να κάτι καινούριο, να κάτι άλλο, να κάτι διάφορο. Να κάτι που θα ήθελα να προσευχηθείς για μένα. Ερώτησες ποτέ τα ενδιαφέροντα του Χριστού ποια είναι? Ο Κύριος ρωτάει για σένα. Προβλήματα, ζητήματα, αγωνίες, δάκρυα, ερωτηματικά. Τα θέματά σου, η δουλειά σου. Η όποια, τα θέματα που σε απασχολούν. Τα προβλήματα, τα άλυτα. Εσύ ρώτησες ποτέ τον Κύριο? Κύριε, κάμε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σου. Πονάς, Κύριε. Κλαις, Κύριε. Αγωνιάς, Κύριε. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για τις εκκλησίες το ρήμα «Οδύνο». Με πιάσανε οι πόνοι της γένας, λέει, για σας. Παρμένο από την ψυχοσύνθεση του ίδιου του Κυρίου. Πού είναι τα ενδιαφέροντά σου για τον Κύριο? Εδώ έχουμε απόψε έναν άνθρωπο που πέραν από τα όποια όσα θέματα τον βάρναν και τον απασχολούσαν, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση. Στάθηκε δίπλα στα ενδιαφέροντα του Χριστού. Η δόξα σου, η κυβωτό σου, ο πόνος, η θλίψη, οι εκκλησίες, τα παιδιά μας. Έχεις ρωτήσει ποτέ τον Κύριο? Κύριε, έχεις ενδιαφέροντα κι εσύ? Ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται. Τι μπορώ να κάνω, Κύριε? Δεν θέλω να αναλάβω, δεν μπορώ να αναλάβω, δεν μπορώ να τρέξω. Όμως έχω ενδιαφέροντα. Πες μου, τι συμβαίνει, Κύριε? Το απόλυτο του Κυρίου στέκει μαζί με τους φοβουμένους αυτών. Ήταν ένας άνθρωπος ο Αντίπας που πέραν και έξω από το κύκλωμα των ενδιαφερόντων που είχε σαν άτομο, σαν οικογένεια, είχε υπόψη του και κάποτε έβγαινε παρέα μαζί με τον Κύριο στα περιβόλια της Περγάμου και τον ρωτούσε τι ενακούφιση. Όταν το κοριτσάκι των 4 και των 3 ετών με μια ποδίτσα εννοεί να βοηθήσει τη μάνα, ή το αγόρι να ασχοληθεί σιάζοντας καρφιά απάνω σε ένα σίδερο για το παπουτσίδικο του πατέρα. Τι παρήγορο να μπορεί να πει ο Ιησούς Χριστός, ο Αντίπας μου. Αφήσαμε τον διάβολο και μας διόγκωσε μέσα μας. Όντως έχουμε προβλήματα, όντως έχουμε θέματα, όντως έχουμε ερωτηματικά. Όντως κάνεις έτσι γιατί να βγάλεις υδρότα, βγάζεις αίμα. Όντως το ψωμί δεν έχει πια μια κόρα από πάνω και μια από κάτω όπως ήταν παλιά. Το ψωμί έχει 4-5 κόρες από πάνω και 4-5 κόρες από κάτω όταν το βγάζεις από το φούρνο. Αν όμως είναι αλήθεια όλα τούτα, είναι αλήθεια και κάτι πρόσθετο. Ότι ο διάβολος μας τα διόγκωσε αυτά τα πράγματα. Μας τα φούσκωσε, μας τα μεγάλωσε και κατάλαβε αυτός ο αριθμός των προβλημάτων, των χρόνων μας, τα ενδιαφέροντά μας. Βλέπεις τον έναν, βλέπεις τον αγαπητό. Λέει τι γίνεται, λέει καλά, λέει στο Θεό, λέει. Η δουλειά μας λέει δύσκολη. Και μετά λέει έχουμε και υπερορίες τώρα, έχουμε και νυχτερινό. Τα ενδιαφέροντά του είναι τιμή σου, είναι δόξα σου, είναι προσωπική σου ευλογία να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντα και να ταυτιστείς με αυτά τα ενδιαφέροντα του Κυρίου. Πώς να ξεχάσω εκείνη την πολεμική προσευχή. Υπάρχουν πολεμικές προσευχές. Είναι η συνομιλία του Αβραάμ με τον Ιησού Χριστόν. Να κερδίσει τα Σόδομα. Να μην καούνε τα Γόμορα. Πόσο θα ήθελα απόψε. Δεν θα σου έλεγα να αφήσεις τη ζωή σου, το ψωμί σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου αύριο χωρίς καθαρό πουκάμισο. Θα σου έλεγα κάτι. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ανέσεως. Θα μου πεις είναι τόσο μικρό. Άφησε τον Κύριο να το καταλάβει για να γίνει μεγαλύτερο. Ψάχνει ο Κύριος. Το μάτι του βαθιά λυπημένο, δαχρυσμένο, με ένα λιγμό σαν κόμπο στο στήθος του. Να βρει έναν άνθρωπο. Να βρει δύο ψυχές που να μπορεί να κουμπίσει απάνω τους. Ξέρεις Αδριανέ, Κύριε, με απασχολεί πολύ Αδριανέ η Αθήνα. Σας έλεγα και την άλλη φορά. Μοναδικό φαινόμενο σε όλη την ιστορία όλου του κόσμου, όλων των εποχών. Είμαστε το μόνο κράτος που η πρωτεύουσα έχει το 50% του πληθυσμού όλης της χώρας. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό. Από ένα χαστούκι που δεν το κατάλαβα. Με τον Απόστολο δεν πήγαμε ποτέ στην επαρχία. Και αποφάσισε Απόστολο να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Να φέρει την επαρχία στα πόδια μας. Για να είμαστε αναπολόγητοι. Μιλάγαμε με έναν νεαρό που τον βλέπω απόψε ανάμεσά μας και του έλεγα, Γιώργη, δικαιολογείται μια μικρή συνάθρηση σε ένα κεφαλοχώρι με 1000 κατοίκους? Μου λέει, ναι κύριε Σπύρο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, του λέω, τότε η Αττική μόνη χρειάζεται 40.000 εκκλησίες. 40.000 χιλιάδες είναι τα 4 εκατομμύρια. Αντίπα. Ο αντίπας μου. Και βγαίναν μαζί και κουβέντιαζαν. Και μιλούσε ο Κύριος και ο αντίπας άκουγε. Και δάκρυζε ο Κύριος και έκλαιγε ο αντίπας. Και λίγο τον αντίπα τον σκότωσα. Θα είχε σημασία για τον αντίπα εάν δεν τον σκότωναν, αν έμενε εδώ για πάντα, μέχρι σήμερα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να χρωστάς ένα κατοστάρικο. Να σε δω που στο χρωστάω απόψε και να μην στο δώσω απόψε. Να στο δώσω αύριο το οποίο θα το βαστίσω κατοστάρικο στην τσέπη να το κάνω τι. Ο αντίπας είχε μια ζωή. Στη ζωή αυτή γνώρισε την αλήθεια. Υπηρέτησε τους σχεδιασμούς της αλήθειας. Ταυτίστηκε με την ίδια την αλήθεια. Και ξαφνικά κάποιοι τον σκότωσαν. Το σημάδεψε ο Κύριος. Και ο αντίπας δοξάστηκε. Θα ήθελα να πάω στο σπίτι σου απόψε. Δεν μ' αρέσει να συμβουλεύω. Ο Κύριος μόνον έχει το δικαίωμα να πει λίγο πιο κάτω. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα. Ο άνθρωπος τι να συμβουλεύσει? Κύριε πες του, στα γόνατα πέσε. Συγχώρεσέ με. Σε απασχόλησα πολύ. και ο Νίκος και τα μαθήματα του Νίκου και η χημεία του Νίκου και τα μαθηματικά του Νίκου και ο Νίκος τα έχει τριγωνομετρία και ο Νίκος, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα αγαπημένε, μεθαύριο γράφει φυσική και ο Νίκος... Συγγνώμη. Λες και δεν μου τον είχες δώσει εσύ τον Νίκο. Λες και εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για τον Νίκο. Λες και αν δεν προσευχηθώ πως θα έχεις ξεχάσει τον Νίκο μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, απόψε. Έτσι πες το. Βοήθησέ με. Να σε ρωτήσω. Τίμησέ με. Αποκάλυψέ μου. Έχεις προβληματισμούς και δάκρυα και πόνο και θλίψη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε καμιά περιοχή. Αρμόδιο πρόσωπο μου έλεγε, προβληματίζονται να βγάλουν το καινούριο σάλπισμα. Δεν έχουν λεφτά. Ακρίβηναν τα μελάνια, τα χαρτιά, τα εργατικά, τα τυπογραφικά. Και ο Κύριος γονατιστός κλαίει. Δεν είμαι εκείνος που θα σου πω να μην μιλήσεις με τον Κύριο για τα προβλήματά σου ή τα ζητήματά σου. Άλλωστε πρέπει να ομολογήσεις πόσο γρήγορα απάντησε στην προσευχή σου ο Χριστός. Είναι αλήθεια? Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άνοιξε το πνεύμα σου απόψε στον Κύριο. Άρχισε μια καινούρια διασύνδεση με τον Κύριο. Έχεις δει μικρό παιδί να πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας του και χωρίς να το ξέρει γιατί να κλαίει και εκείνο γιατί κλαίει η μάνα και να την ρωτάει γιατί κλαίς. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί κλαίς. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Γιατί κλαίς. Το έπεσε στον Κύριο αυτό. Και ο Κύριος στις μέρες μας κλαίει. Και ακόμα θα σε παρακαλέσω πολύ προσευχή σου για μένα. Μην τον κάμω τον Κύριο να κλαίει. Για μένα. Θυμάμαι, Άννα, ένα τρομακτικό χαστούκι που έφαγε κάποτε, θυμάσαι? Μες στο πρόσωπο. Εγύρισε. Για πρώτη φορά παραπονέθηκε. Και είπε σε εκείνον τον άνθρωπο. Γιατί με χτυπάς? Τι σου έχω κάνει? Αν κακό σε λάλησα, πες μου, πόσο ευλογία θα ήταν στη ζωή μου και στη δική σου ζωή αν ανεβαίναμε μερικά σκαλάκια ψηλότερα απόψε. Αν τα ενδιαφέροντά του στεκόταν ενδιαφέροντα όλων μας. Θυμάμαι τον Κώστα το Μεταλλινό να λέει, δεν υπάρχει υπηρεσία στον Κύριο. Ο Κύριος δεν υπηρετείται. Ο Κύριος λατρεύεται. Στην Ελλάδα οι γυναίκες λένε το κατάλληλο ρήμα. Τώρα δεν ξέρω πια αν το χρησιμοποιούν. Τη δουλειά στο σπίτι την ελέγανε λάτρα. Έχουμε λάτρα σήμερα. Από το ρήμα λατρεύω. Υπηρετώ. Αναλύσκομαι. Και θα χρησιμοποιήσει ο Παύλος και το δεύτερο ρήμα. Μοναδικός ομορφιά. Ρίχνω σταγόνα, σταγόνα το αίμα μου. Σημαδεύοντας τον ανήφορό μου. Εγώ δε ήδη σπέμβομαι. Πρέπει να τελειώσω. Αποκάλυψης Β 12-14. Δεν ξέρω αν υπάρχουνε. Χρυσά μολύβια. Αν ναι, πάρε ένα και κάνε ένα μικρό κύκλο. Ο αντίπας μου. Τον εγνώρισα. Τον έλουσα. Τον έπλυνα. Τον καθάρισα. Τον αγίασα. Τον ανάλαβα. Και σε κάποια στιγμή σαν τον ήλιο. Και το όμορφο το λουλούδι, το κίτρινο, γύρισε το προσωπάκι του και μου είπε, «Κύριε, κάνε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σε. Καταξίωσέ με και μένα». Το μεγάλο το δέντρο του Ευαγγελίου να το ποτίσω με λίγες σταγόνες αίμα, δεν διαθέτω τίποτε άλλο. Θα το καταδεχθείς, Κύριε?
1: Κύριε, μας ευχαριστώ.
0: Σε ευγνωμονούν. Να σου γυρέψουμε απόψε κάτι, αγιαστείτε το όνομά σου. Στη ζωή μας ελθέτω η Βασιλεία σου. Και τίμησε έναν από τους δικούς σου τους σοβαρούς ανθρώπους, βάζοντας δίπλα στο ονοματάκι τους αυτή τη μικρή λέξη. Μου επενετός ο πατέρας που σε έστελε. Φιλάμε τις πληγές των ποδιών σου και ευχαριστούμε τον Παράκλητο που σου αποκάλυψε την αλήθεια στην καρδιά μας.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Εδάφιο 13. Επαναλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ, εδάφιο 13. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύετο μετ' αυτόν. Άλλοι οφθαλμοί αυτόν εκρατούντο για να μην γνωρίσουν οι αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συνε οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Πία, ιδε είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάφια νυρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτη σπάση, τρίτη ημέρα είναι σήμερον αύτη αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες στην έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγήν στο μνημείον και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσι ότι αυτό ζει. Και την έστων ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και εύρον ούτω, καθώς και γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδίαν εις το να πιστεύετε εις πάντα ως ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών, διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσης τις γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμιν όπου επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείται ότι υπάγει μακρότερα και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες «Μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η εμέρα». Και εισήλθε για να μείνει μετ' αυτόν. Και αφού εκάθισε μετ' αυτόν εις την τράπεζαν, λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδε εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπον προς αλλήλους, «Δεν εκέτω εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς». Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Μέχρις εδώ. Μετά την σταύρωση του Ιησού Χριστού, δυο μαθητές πορεύονται προς το χωριό Εμαούς. Δυο μαθητές που χάσανε την πίστη τους και την ελπίδα. Λίγες μέρες πριν, εκεί στο Γολγοθά, είδανε τον Χριστό στεφανωμένο με ακάνθινο στεφάνι, να χύνει το αίμα του, να πονά, να αγωνιά. Τον είδαν άδοξο, αδύναμο, χλωμό, νεκρό. Τότε έχασαν την πίστη τους και την ελπίδα. Πίστευαν οι μαθητές πως ο Χριστός κάτω από το παντοδύναμο σκύπτρο του θα υπέτασε τους λαούς. Έλπιζαν πως ο Μεσσίας θα βασίλευε πάνω στα έθνη. Και όμως το άστρο του Ιησού βασίλεψε άδοξα επάνω στο σταυρό. Πέθανε, πέθανε και μαζί με αυτόν έσβησε η πίστη τους και η ελπίδα. Τώρα καθώς πορεύονται προς Εμαούς, τους βασανίζουν βέβαιοι λογισμοί. Συζητούν, αναρωτιούνται, απορούν. Αν ο Χριστός ήταν ο Γιος του Θεού, γιατί σταυρώθηκε? Αν ήταν ο Μεσσίας, πώς δεν μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς του? Καθώς πορεύονται προς Εμαούς, τους ζώνει ζωφερή απελπισία. Κανένας δεν μπορεί να τους παρηγορήσει. Γι' αυτό σε αυτή την θλιβερή πορεία τους, αν και είναι δύο, νιώθουνε μόνοι. Δυο μαθητές του Ιησού που ζήσαν 2000 χρόνια πριν. Κι όμως δεν είναι ξένοι προς την γενεά μας. Το
1: τον Κλεόπα και τον φίλο του, ο άνθρωπος του καιρού μας μπορεί να τους νιώσει βαθιά. Μοιάζει πολύ μαζί τους. Μοιάζει γιατί ζει το ίδιο με εκείνους δράμα. Ο άνθρωπος του καιρού μας ζει δίχως πίστη, δίχως ελπίδα. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα στην εποχή μας και δέστε. Δέστε πόσο πλήθυναν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν τίποτα, που δεν ελπίζουν τίποτα, που δεν προσμένουν τίποτα. Είναι σχεδόν μια ολόκληρη γενιά, η γενιά μας. Ο κόσμος ο σημερινός, ο κόσμος ο χριστιανικός, τραγική ηρωνία. Η αθεία φρικτή μάστιγα απλώνει στις μάζες των ανθρώπων. Ο μηδενισμός θανάσιμα αγκαλιάζει τους νέους. Η απιστία ερημώνει τις καρδιές. Ο φρικτός Φρυδερίκος Νίτσε γεμάτος αιωσφορική θρασίτητα διακήρυται. Η χριστιανική ηθική είναι η ηθική αδυνάτων και δούλων. Να πέσει. Η αγάπη, το κήρυγμα του Ναζωραίου, είναι αίσθημα ταπεινό. Δημιουργικό είναι η κακία, το μίσος, η σκληρότης. Ο Φρυδερίκος Νίτσε γκρέμισε την πίστη στις ψυχές αμέτρητων ανθρώπων. Σύντριψε αδίστακτα τις πλάκες των παλαιών αξιών. Αλλά και ο άθεος υπαρξισμός απέλπισε τους νέους. Τους βύθισε σε ζωφερή απελπισία. Δικυλώνει μη διανοούμενοι εν ονόματι δήθεν της επιστήμης πολέμησαν λυσαλέα την πίστη. Ο γνωστός στοχαστής Φράνσις Σέφερ σημειώνει. Τι είναι αυτό που σημαδεύει την εποχή μας? Είναι το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι δεν υπάρχει κανείς στο σύμπαν. Κανείς που να τον αγαπά. Κανείς που να θέλει να τον παρηγορήσει, αν και ζητάει απεχνωσμένα την παρηγοριά. Επειδή έχασε την πίστη του στο Θεό, δεν μπορεί να βρει νόημα στη ζωή του. Η ύπαρξη του φαίνεται αδικαιολόγητη, παράδοξη, παράλογη. Δεν ξέρει γιατί ζει. Γιατί υποφέρει, γιατί πεθαίνει. Δίχως Θεό δεν ξέρει πού να στηριχθεί και βρίσκεται μετέωρος στο κενό γεμάτος αγωνία. Σαν τους οδηπόρους προς Εμαούς πορεύεται σκυθροπός στην άχαρη πορεία της ζωής του, δίχως πίστη, αλλά και δίχως ελπίδα. Έλπισε βέβαια στο παρελθόν σε ιδεολογίες. Αλλά σήμερα κοσμοθεωρίες που ένα καιρό γοήτευσαν, απογοήτευσαν τα πλήθη. Πολιτικά συστήματα επάνω στα οποία έλπισαν ολόκληροι λαοί, απέλπισαν ικτρά τους οπαδούς τους. Οι παραδοσιακές στερεότυπες φράσεις δεξιός, αριστερός, κομμουνισμός, καπιταλισμός έχουν χάσει για πολλούς την έγκλη και την έλξη τους. Ελπίσαμε στο παρελθόν και στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν γενική και ασάλευτη η πεποίθηση. Η ειρήνη θα βασίλευε παντοτινά στον κόσμο. Η φράση «αυτός ο πόλεμος ήταν το τέλος των πολέμων» αντιχούσε παντού. Ο γαλλικός λαός εφώναζε «ποτέ πια, ποτέ πια». Γνωρίζετε την θλιβερή συνέχεια. Ήλθε η λέλαπα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Ήλθε και σάρωσε τα πάντα. Γκρέμισε και την ελπίδα της ειρήνης. Σήμερα μοχθούν οι λαοί δια το πυρ. Αποκάμνουν τα έθνη δια την ματαιότητα. Σήμερα ζούμε κάτω από την απειλή του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Ελπίσαμε κάποτε και στην επιστήμη. Στην αρχή της βιομηχανικής περίοδου πιστέψαμε ότι η επιστήμη θα μας έκανε παντοδύναμους, ανώτερα όντα, θεούς. Πιστέψαμε ότι απόλυτα θα κυριαρχούσαμε πάνω στη φύση. Αισιοδοξήσαμε ότι επιτέλους τα προαιώνια προβλήματα θα λύνονταν. Το πρόβλημα της πείνας, του πόνου, του θανάτου. Τα πανανθρώπινα όνειρα θα γίνονταν πραγματικότης. Ο σημερινός άνθρωπος ζει την οδυνηρή διάψευση των ελπίδων του. Στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του πάνω στη φύση έγινε αιγμάλωτος των δημιουργημάτων του. Διατρέχουμε τα αχανή διαστήματα. Πατάμε στο φεγγάρι, πετάμε στα αστέρια, όμως τρέμουμε μπροστά στα έργα των χειρών μας, μπροστά στους ποικιλώνυμους πυράβλους του θανάτου. Τον άνθρωπο της εποχής μας τον ζώνουν ασφιχτικά μέτρητα προβλήματα. Μια κρίση οικουμενική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, ηθική. Οι ελπίδες καταραίουν. Άγχος, σύγχυση, βία, φόβος, τρόμος. Η ανθρωπότητα πελαγοδρομεί. Το μοιραίο SOS εξεπέμφθη ήδη. Κι όλοι δειλοί, μοιραίοι, κι άβουλοι αντάμα. Ζητείτε ελπίδα, ζητείτε ελπίδα. Όμως υπάρχει ελπίδα για τον σύγχρονο άνθρωπο? Οι προβλέψεις των σοφών είναι σκοτεινές, είναι εφιαλτικές. Ομιλούν οι στοχαστές για την αποκτηνωμένη κοινωνία του 2000. Η Βίβλος μας είχε προειδοποιήσει. Επικατάρατος ο άνθρωπος ως της κάμνη σάρκα βραχίωνα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από τον Κύριο. Θα είναι σαν την καλαμιά στην έρημο. Θα κατοικεί τόπους ξερούς, έρημους, ακατοίκητους. Βλέπει ο άνθρωπος το μέλλον ζωφερό μπροστά του. Προβλέπει τα δεινά που έρχονται και τρέμει. Και φεύγει για την αιωνιότητα δίχως ελπίδα. Πηγαίνει να συναντήσει τον θάνατο δίχως ελπίδα. Σαν τους οδηπόρους προς Εμαούς πορεύεται σκυθροπός στην άχαρη πορεία της ζωής του. Ο Κλεόπας και ο φίλος του θρηνούσανε τον Ιησού Χριστό νεκρό και χαμένο. Χαμένο για πάντα μαζί με τις ελπίδες τους. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Σύντριψε τα δεσμά του Άδη, εγέρθηκε θριαμβευτής. Και τώρα τους πλησιάζει απαλά και αθόρυβα στην σκυθροπή πορεία τους. Συνομιλεί μαζί τους. Τους ερμηνεύει τα παθήματά του. Φωτίζει τον σταυρό. Τους θυμίζει παλές λησμονημένες προφητείες που εκπληρώθηκαν. Δεν ήταν ένα ατύχημα η σταύρωση. Δεν ήταν αδυναμία του Χριστού. Δεν πέθανε γιατί το κατεστημένο το θέλησε. Έπρεπε να σταυρωθεί. Έπρεπε για να σωθεί ο άνθρωπος. Στο Άγιο Σώμα του επάνω βάσταξε τις δικές μας αμαρτίες. Τιμωρήθηκε για μας. Τα λόγια του Ιησού Χριστού στάλαξαν σαν βάλσαμο στις καρδιές των μαθητών. Ζεστάθηκε η παγωμένη τους ψυχή. Άνθησε μέσα τους ξανά η ελπίδα. Ο ζωντανός Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Σε ένα κόσμο που ζει δίχως πίστη, δίχως ελπίδα, κηρύττουμε με σιγουριά το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα του ζωντανού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο μύστης μιας θρησκείας, δεν είναι ένας μεγάλος ηθικοδιδάσκαλος, δεν είναι απλά ένας κοινωνικός επαναστάτης, είναι ο παντοδύναμος, ο αναστημένος λυτρωτής. Ο Θεός που λατρεύουμε δεν είναι ο άγνωστος, ο παγερός Θεός των φιλοσόφων. Δεν μοιάζει με την χλωμή απρόσωπη ιδέα του Αγέλου. Είναι ο ζωντανός Θεός που μας γεμίζει και μας υψώνει. Είναι ο αμετάβλητος Χριστός που πέθανε και ζει. Και όπως τότε και σήμερα πλησιάζει τον άνθρωπο στην θλιβερή πορεία της ζωής του. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Πολλά και αξιόπιστα επιχειρήματα μπορούν να σε πείσουν απόλυτα. Αλλά το πιο πιστικό, το πιο συγκλονιστικό είναι η αίσθηση της παρουσίας του αναστημένου Ιησού. Να νιώθεις τον Χριστό στο πλάι σου. Ω, η γλυκιά, η αόρατη, αλλά πραγματική παρουσία του Ιησού Χριστού. Υποσχέθηκε κάποτε ο Κύριος. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ο αγαπών με θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θα αγαπήσω αυτόν. Και θα εμφανίσω τον εαυτό μου εις αυτόν. Η Βίβλος μας πληροφορεί ότι επί 40 μέρες ο αναστημένος Ιησούς εμφανίστηκε πολλές φορές στους μαθητές. Αλλά η πιο τρανή, η πιο θαυμαστή, η πιο πιστική εμφάνιση του αναστημένου Ιησού είναι εκείνη που γίνεται σήμερα, σε σένα, σε μένα. Εάν υπακούμε, εάν εκτελούμε τις εντολές Του, εάν έμπρακτα Τον αγαπούμε. Δεν αμφιβάλλω για την Ανάσταση του Ιησού. Τον βλέπω, Τον ζω. Είναι η μεγάλη πραγματικότητα της ζωής μου. Ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρας. Θέλει να γίνει ο Χριστός ο πιστότερος, ο γλυκύτερος, ο καλύτερος φίλος σου. Εκείνος υποσχέθηκε, «Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε πάντα όσα εγώ σας παραγγέλω». Με τον Χριστό στο πλάι μας ομορφαίνει η ζωή. Ακόμα και η θλίψη, ο πόνος, ο θάνατος παίρνουν ένα βαθύ, ένα μεγαλειώδες νόημα. Ορθώνεται με θάρρος η ψυχή για να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία. Ρωτάμε ξανά και ξανά μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ποιος θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός ο δικαιών. Ποιος θα μας κατακρίνει? Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ως της είναι εν τη δεξιά του Πατρός, ως της και μεσητεύει υπερ πάντων ημών. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψη, η στενοχώρια, ο κίνδυνος, η μάχαιρα, εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Και στον πόνο και στην θλίψη, μέσα στις δεινότερες δοκιμασίες της ζωής, θα νιώθεις τον Ιησού Χριστό κοντά σου, θα σου κρατάει το χέρι. Είμαι πεπισμένος, δεν αμφιβάλλω, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, τίποτα, κανένας δεν θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες εμπειρίες μου. Πριν από χρόνια, το 1974, έζησα εκεί στον Εύρο, στα σύνορα, την αγωνία της πολεμικής προετοιμασίας. Θυμάμαι κάποια μέρα ένας συνάδελφος ήρθε και μου μίλησε για την κρισιμότητα της κατάστασης. Οφείλω να πω ότι ο φόβος άγγιξε την καρδιά μου, αλλά προσευχήθηκα. Ήταν τότε που μου δόθηκε ζωντανή η αίσθηση της παρουσίας του αναστημένου Ιησού. Κι άκουσα βαθιά μέσα στην καρδιά μου την φωνή του να μου λέει, «Μη φοβάσαι! Δεν σε έφερα εδώ να δεις τη φρίκη ενός πολέμου, αλλά για να δοξάσεις το όνομά μου». Φαντάζεστε τι ενθάρρυνση πήρε η ψυχή μου. Όντως ατόνισε η κρίση, αλλά επακολούθησαν μέρες πολλές, μονότονες, ανιαρές. Έξω στα χωράφια στρατοπεδευμένοι στρατιώτες μετρούσαν τις αργοκύλητες ημέρες. Αλλά εγώ ένιωθα τόσο διαφορετικά, γιατί σε αυτή τη μοναξιά μου δεν ήμουν μόνος. Θυμάμαι, ξανά και ξανά έλεγα τα λόγια του αρχαίου Ιακώβ. Αυτός ο τόπος δεν είναι παρά οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Ήρθαν από τότε στη ζωή μου χρόνια χαράς αλλά και δύσκολα. Έζησα μεγάλες χαρές αλλά και μεγάλες πίκρες. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν με εγκατέλειψε. Τον ένιωσα, τον έζησα κοντά μου όπως οι οδηπόροι προς Εμαούς. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εσάς, αν είχατε την ευκαιρία, θα μπορούσατε να διηγηθείτε θαυμάσιες εμπειρίες μιας πορείας μαζί με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μεγάλη πύρα της ζωής μας. Είναι η πίστη μας, είναι η ελπίδα μας. Ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Ξέρουμε σε ποιον ελπίζουμε. Και είναι ευτυχής, είναι τρισευτυχής εκείνος που ακουμπά, που ελπίζει στον Κύριο. Θα είναι σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο κοντά στα τρεχούμενα νερά, που το φύλλο του δεν μαραίνεται, που δεν θα μεριμνήσει στο έτος της ανομβρίας, που δεν θα παύσει από του να κάμει καρπό. Μπορεί, αγαπητοί μου, να έρθει στη ζωή μας το καύμα. Δεν αποκλείεται καθόλου. Μπορεί να έρθει η δοκιμασία, μπορεί να μας πλήξει η θλίψη. Αλλά και στο έτος της ανομβρίας, μέσα στις δεινές δοκιμασίες της ζωής, θα ανθούμε, θα θάλουμε, θα ακμάζουμε, θα υμνούμε, θα δοξολογούμε τον Κύριο, θα χαιρόμαστε την χαρά του Κυρίου. Δεν κοιτάμε απεσιόδοξα στο μέλλον. Προσβλέπουμε στο αύριο με ελπίδα. Ατενίζουμε στην αιωνιότητα με ελπίδα. Η ελπίδα μας αγκαλιάζει τη ζωή αυτή, αλλά και την αιώνια. Πώς το ξέρω ότι υπάρχει αιωνιότητα? Το ξέρω γιατί ο λυτρωτής μου αναστήθηκε. Ο λυτρωτής μου ζει. Θα επαναλάβω τα λόγια του Πανάρχαιου Ιώβ. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Και θα εγερθεί στους έσχατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα αυτό φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θα δω τον Κύριό μου, τον οποίον εγώ ίδιος θα δω και θα θεωρήσουν οι οφθαλμοί μου και όχι άλλος. Πώς ξέρω ότι αυτό το βιβλίο είναι αληθινό? Το ξέρω γιατί ο λυτρωτής μου, ο ζωντανός, ο αναστημένος, θέτει την σφραγίδα της αυθεντίας του πάνω στις σελίδες του. Πώς ξέρω ότι ο Θεός με αγαπά? Πώς είμαι πεπισμένος για τις αγαθές προθέσεις του Θεού μου? Το ξέρω, γιατί ο αναστημένος λυτρωτής με βεβαιώνει. Ο Κλεόπας και ο φίλος του μαζί με τον Χριστό ένιωσαν τόση θαλπορή, τόση χαρά και ευτυχία. Δεν ήθελαν πια να τον αποχωριστούν. Γι' αυτό ένθερμα τον παρακάλεσαν. Σωτήρα μήνων με θυμών, γιατί έκλεινε η μέρα και νυχτώνει. Όσοι από εμάς γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, δεν έχουμε άλλο πόθο εντονότερο. Ποθούμε, λαχταρούμε φλογερά να γνωρίσουμε τον Χριστό και την δύναμη της Ανάστασης Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενοι με τον θάνατον Αυτού. Είμαστε γοητευμένοι, τι λέω, είμαστε συνεπαρμένοι από τη γλυκιά μορφή Του. Πόση είναι η αγαθότης Του, πόση είναι η ωραιότης Του. Ποθούμε να οικειοποιούμαστε καθημερινά την δύναμη της Ανάστασης. Ποιος μπορεί να περιγράψει αυτή την εμπειρία? Να γονατίζεις αδύνατος, φορτωμένος με βάρη, με προβλήματα, και να σηκώνεσαι παντοδύναμος, γεμάτος από το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Αγαπητέ μου, έζησες ποτέ αυτή την εμπειρία? Μπορείς σήμερα να γευθείς την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Λαχταρώ επιπρόσθετα να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων Του. Να ζω διαρκώς, να ζω η δυνατόν καθημερινά στην Άγια ατμόσφαιρα του Γολγοθά. Να Τον βλέπω στις ώρες της υπέρτατης αγωνίας. Να πονά, να υποφέρει. Για ποιον, γιατί, για μένα, για σένα, για τη λύτρωσή μας. Λαχταρώ να γίνω σύμμορφος με τον θάνατον Αυτού. Να ζω καθημερινά τον Σταυρό. Να μπορώ να διακηρύττω μαζί με τον Απόστολο Παύλο: μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Γι' αυτό μαζί με τους οδηπόρους προς Εμαούς ασίγαστα τον οικετεύουμε. Σωτήρα μήνων με θυμών, γιατί έκλεινε η μέρα και νυχτώνει. Επιποθούμε να μένουμε κοντά Του, γιατί στη ζωή μας λαχταρούμε κάτι μόνιμο, σταθερό, παντοτινό. Όλα ολόγυρά μας φεύγουν, όλα ρέουν, όλα καταραίουν. Όπως έλεγε ο αρχαίος φιλόσοφος Ηράκλητος, πάντα ρή και ουδέν μένει. Δύσεις των αυτών ποταμών ούκαν εμβαίεις. Δυο φορές δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο το ποτάμι. Και ο μαθητής του ο Κρατήλος πρόσθεται, ούτε μια φορά δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο το νερό, γιατί κυλάει και φεύγει. Φεύγουν τα χρόνια, φεύγει η νιώτη, φεύγουν πρόσωπα που ζήσανε κοντά μας και αγαπήσαμε, φεύγουν τα πράγματα, αλλάζουν οι άνθρωποι, μεταβάλλονται οι καταστάσεις. Πού να κουμπίσεις, πού να στηριχθείς αυτή την αέναη ροή των πάντων? Αλλά καθώς όλα παρέρχονται, υπάρχει κάποιος που διαμένει αναλύωτος στο πέρασμα του καιρού. Ο ψαλμοδός τον προσφωνεί, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας, και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσι απολεστής, ή δε διαμένεις. Πάντες όσοι μάτιον θέλουσι παλαιωθεί, θέλουσι αλεχθεί. Γιατί στη ζωή αυτή τόσο συχνά την ημέρα της χαράς την διαδέχεται η νύχτα της θλίψης. Τόσο συχνά μας καλύπτει το σκοτάδι μιας δοκιμασίας, μιας θλίψης αβάσταγης. Τότε η καρδιά μας αγωνιά, τότε η καρδιά μας επίμονα να ζητά την παρουσία του Κυρίου. Κύριε, μείνε κοντά μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, μέχρι το γέρμα και το τέρμα της, ως τα βαθιά τα γυρατιά. Τότε που καθώς θρηνεί ο εκκλησιαστής, ο ήλιος σκοτίζεται και το φως και η σελήνη και τα αστέρια και συσσωρεύονται τα σύννεφα. Τότε που οι φύλακες της οικίας τρέμουν, σύμβολο των χεριών, οι φύλακες της οικίας τρέμουν. Και οι άνδρες οι ισχυροί κλονίζονται τα πόδια. Και οι αλέθουσες πάβουν γιατί ολιγοστεύτηκαν τα δόντια. Και οι βλέπουσες δια των θηρίδων αμαυρώνονται τα μάτια. Τότε που ο άνθρωπος ξυπνάει με το τραγούδι του πουλιού και οι θυγατέρες του άσματος ατονούν. Όταν ανθίζει η αμυγδαλιά και η όρεξη εκλείπει. Στην Ανατολή αλλά και στην δύση, στο γέρμα της ζωής. Ας πούμε όλοι στο Χριστό, σωτήρα μήνων με θυμών. Ιησού Χριστέ, σε χρειαζόμαστε στην εφηβεία μας, στην πρώτη νιώτη και ως το τέρμα της ζωής μας. Γιατί και τα σκυθρωπά γυρατιά τα λαμπραίνει η ελπίδα ενός καινούριου κόσμου, του κόσμου της αιωνιότητας. Τα γυρατιά αλλά και τον θάνατο. Ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας Ιονέσκο φαίνεται πως όλη του τη ζωή βασανιζόταν από την επίμονη έχνοια του θανάτου. Από του την έμονη ιδέα δεν μπόρεσε ποτέ να λυτρωθεί. Στα χείλη κάποιου ηρωά του βάζει την πένθυμη κραυγή. Κανένας δεν θα έρθει να σε βοηθήσει την ώρα του θανάτου. Ας φωνάζεις όσο θέλεις, ας κλαις, ας απελπίζεσαι. Κανένας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός θα σταθεί κοντά σου, θα σου κρατάει το τρεμάμενο χέρι. Και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, αυτός θα είναι μαζί μας. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Από το ξερονήσι της Πάτμου ακούγεται η αθάνατη φωνή του, μη φοβού. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, ο ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Απευθύνεται σε σένα αυτό το πρωινό ο αναστημένος Ιησού για να σου πει τούτο το εξαίσιο, μη φοβού, εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων μετά σου θέλω είστε και όταν δια των ποταμών δεν θέλουσι πλημμυρίζει επί σε και μέσα στο καμίνι το φλογερό δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Η φλόγα δεν θα εξαφθεί εναντίον σου, θα βγεις ανόβητος, θα βγεις ακέραιος και άθικτος. Όλοι έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Αυτοί που νιώθουν την ανάγκη του, μα περισσότερο από όλους εκείνοι που δεν νιώθουν την ανάγκη του. Ο άνθρωπος της εποχής μας που ζει στον κόσμο αυτό δίχως πίστη, δίχως ελπίδα. Εύγλωτα αναφέρεται και περιγράφει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου ένας ποιητής πολύ γνωστός. Ιησού Χριστέ, ωραία να ζωρέ, μεγάλη διαφορά μεταξύ ημώντε και ημών. Όμως τώρα που γυρνάς από μια άλλη ζωή, φέρνοντας την πείρα ενός άλλου κόσμου φωνάζουμε, σωτήρα μήνων με θυμών. Ο δρόμος που σβήνει στα χαλά της δύσης, στα γυμνά ποδάρια μας σκάβει μικρές πληγές. Και μόνο η παρουσία σου πώς γλυκαίνει τον πόνο, πώς μικραίνει τον μακρύτατο δρόμο. Γι' αυτό Κύριε, ω μήνων με θυμών. Κάπως έτσι σου μιλήσαν δύο μαθητές σου πριν 2000 χρόνια. Όσο για μας τους άθεους εν 20ο αιώνι, που τόσο μοιάζουμε αλλιώτικοι από αυτούς, κι αν η φωνή μας λείπει να φωνάξουμε, ξέρεις γιατί, εκείνο το εξαίσιο μήνων, βαδίζουμε το δρόμο προς τους Εμαούς τη συντροφιά σου, νοσταλγή Χριστέ. Ω Κύριε, σωτήρα, να ζωρέ! Ο δρόμος και επιφάνεια άλλαξε, όμως εμείς που τον αλλάξαμε, στο βάθος πώς μείναμε οι ίδιοι. Η Βίβλος οραματίζεται την εποχή μας και την περιγράφει. Σκότος καλύπτει τα έθνη, ζώφος τους λαούς. Η ανθρωπότητα μπήκε στη μεγάλη νύχτα γιατί έμεινε χωρίς ελπίδα και χωρίς πίστη που την σκότωσε η λογική. Τώρα την σκεπάζει μια νύχτα παραλογισμού και σύγχυσης και φόβου. Όμως απομένει η μοναδική ελπίδα του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, ο παντοδύναμος λυτρωτής. Έφηβε, νέα, όποιος κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, δώσε το χέρι σου στον Ιησού Χριστό με πίστη. Σαν σωτήρας θα συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου, όποιες κι αν είναι, όσο μεγάλες. Σαν παντοδύναμος Κύριος θα σηκώσει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και όσο ερχόμενος βασιλάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Έτσι θα προχωρήσετε μαζί στο δρόμο της ζωής. Τι κι ανοιχτώνει ολογυρά μας. Καθώς πορευόμαστε προς Εμαούς, δεν είμαστε μόνοι. Είναι κοντά μας ο Χριστός. Και στην ασίγαστη ηκεσία της καρδιάς μας, σωτήρα μήνων με θυμών, εκείνος αποκρίνεται. Θα είμαι μαζί σας. Θα είμαι μαζί σας. Θα είμαι μαζί σας. όλες τις ημέρες της ζωής σας και μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν. Παρακαλώ να κλείνουμε το κεφάλι μας για να προσευχηθούμε. Πατέρα, τι να ανταποδώσουμε σε σένα για τον Χριστό. Κάποτε κι εμείς οδηπορούσαμε σκυθροπή στο δρόμο προς Εμαούς, στο δρόμο της ζωής μας. Δίχως πίστη, δίχως ελπίδα. Αλλά είδαμε αναστημένο τον σωτήρα μας. Ω, Κύριε Ιησού, μας έκανες απέραντα ευτυχείς. Αυτή η γλυκιά παρουσία που μας συνοδεύει είναι το μυστικό της ευτυχίας μας και της χαράς μας. Κύριε, εμφανίστηκες και σε εμάς, όχι μόνο στον Παύλο, όχι μόνο στον Πέτρο, σε εκείνους τους αλωτινούς και μακρινούς, αλλά και σε εμάς τους σημερινούς. Ω, σήμερα εμφανίζεσαι σε αθάνατες ψυχές και τις σώζεις, τις λυτρώνεις. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε. Ένας πόθος συνέχει την καρδιά μας. Στο υπόλοιπο της ζωής μας θέλουμε να μένεις κοντά μας. Ιδιαίτερα καθώς τα σκοτάδια πυκνώνουν, καθώς η ανθρωπότητα μπαίνει στη μεγάλη νύχτα. Δεν τολμούμε να προχωρήσουμε δίχως εσένα, Κύριε. Κύριε, χάρισέ μας περισσότερο από κάθε τι άλλο ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Στη χαρά και στη θλίψη. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Όμως είμαστε σίγουροι για την παρουσία σου. Κύριε Ιησού, μείνον με θυμών. Ευχαριστούμε, γιατί ως τη στερνή στιγμή, τι λέω, και στην ατέρμονη αιωνιότητα θα είσαι κοντά μας. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Πατέρα. Ευχαριστούμε το Άγιο Πνεύμα. Αμήν.
2: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ρε Γιώργο, ανησυχώ για σένα.
1: Για μένα? Μα γιατί? Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Η γυναίκα μου είναι μια χαρά. Η κόρη μου προχωράει θαυμάσια στο σχολείο. Στη δουλειά μου όλο και καλύτερα. Το εξοχικό είναι ξεπληρωμένο. Και το αυτοκίνητό μου καινούριο. Τι άλλο θέλω, βρε παιδί, μη μου χαλάς το κέφι πρωτοχρονιάτικα, χρονιάρα μέρα.
0: Ξεχνάς το σοβαρότερο. Άμα πεθάνεις σήμερα, σε λίγο, και βρεθείς μπροστά στο Θεό, πώς θα δικαιολογήσεις τις αμαρτίες σου? Φρόντισες για όλα τα άλλα και μπράβο σου. Αλλά για την ψυχή σου έκανες κάτι? Εκτός δηλαδή αν θέλεις να πας στην κόλαση. Τότε δεν είναι ανάγκη να κάνεις τίποτα. Η θέση σου στην κόλαση είναι κιόλας έτοιμη.
1: Μα σε παρακαλώ, μην κουράζεσαι. Είμαι μια χαρά. Δεν είναι ανάγκη να ανησυχείς για μένα. Θα διασκεδάσω όσο ζω, θα γλεντήσω τη ζωή μου και στο τέλος θα σωθώ κιόλας, όπως σώθηκε και ο ληστής στο Σταυρό.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά όταν έρθει το τέλος, άσε που δεν ξέρεις πώς και πότε θα έρθει το τέλος σου, και φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις αν θα προλάβεις να σωθείς, δεν ξέρω σε ποιο ληστή θα μοιάσεις. Γιατί, αν θυμάσαι, οι ληστές ήταν 2.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να βρούμε ένα εδάφιο, αν θέλετε να το βρούμε μαζί, εις το λάμδα γάμα της Εξόδου. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, άκου δω Μωυσή, πήγαινε, ανάβα από εδώ, σύ και ο λαός τον οποίον έβγαλες εκ της γης της Αιγύπτου. Α, η Βίβλος λέει την αλήθεια. Κάθε φορά το λέει και ο πατέρας, όταν θυμώσει με το παιδί, όταν θυμώσει με την κόρη. Λέει στη μάνα, η κόρη σου, ο γιος σου, δεν είναι και δικός του δηλαδή, ο λαός σου που έβγαλες. Άκουσε τι θα κάνουμε, λέει. Θα σου στείλω έναν άγγελο. Αυτός θα διώξει όλους από εκεί και θα σας βάσει στη γη που υποσχέθηκα. Δεν έρχομαι μαζί σου επειδή είσαι ένας λαός σκληροτράχυλος. Στο δρόμο θα δημιουργήσεις τέτοιες καταστάσεις που θα με οδηγήσεις και θα με φέρεις στο σημείο να σε εξολοθρεύσω. Και δεν το θέλω. Πενθήσανε, βγάλανε τους στολισμούς τους, ο λαός και τα λοιπά. Διαμαρτυρήθηκε ο Μωυσής στο λαό. Και ως απόδειξη της διαμαρτυρίας του ήτανε. Έβγαλε ο Μωυσής κατ' εντολήν του Θεού την Κιβωτό από το στρατόπεδο και την έβγαλε έξω του στρατόπεδο. Εδάφιο 7. Παίρνει τη σκηνή ο Μωυσής, την στείνει έξω του στρατοπέδου, μακριά του στρατοπέδου, και την ονόμασε σκηνή του μαρτυρίου. Μαρτυρίου σημαίνει απόδειξης, μαρτύριο. Δηλαδή, βλέπετε! Και πάσο ζητών των Κύριων, εξήρχετο προς την σκηνή του μαρτυρίου την έξω του στρατοπέδου. 9. Και καθώς εισήρχετο ο Μωυσής εις την σκηνή, κατέβαινεν ο στήλος της νεφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής. Και ελάλη ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πας ο λαός των στήλων της νεφέλης ιστάμενον επί των θυρών της σκηνής. Και πας ο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από τις θύρας της σκηνής αυτού. Παρακαλώ, δεν μιλώ τώρα στην νεολαία, μιλάω στους μεγάλους. Θυμόσαστε τα καράβια στον πόλεμο. Τα καράβια κατά τη διάρκεια του πολέμου, είδατε, έχουν κάτι βάρκες. Ε, δεν κρέμονται στα καράβια δύο βάρκες, έτσι, που έχει δύο πράγματα, έτσι, και κρέμεται βάρκα από κάτω, με το σκηνή, έτσι, η βάρκα. Στον πόλεμο δεν ήταν έτσι αυτά. Στον πόλεμο ήταν έτσι. Και η βάρκα ήταν έξω από το καράβι. Δεν ήταν μέσα στο καράβι η βάρκα όπως είναι τώρα. Και όχι μόνον. Τώρα έχει δύο σκηνιά. Ένα από εδώ που τη βαστάει από το ένα γάντσο και από το άλλο που κρέμεται. Στη διάρκεια του πολέμου είχαν βρει έναν τρόπο η ναυτική με ένα τράβηγμα ελινόταν η βάρκα, διότι είχαν παρατηρήσει στον πανικό, σε τορπιδισμούς, σε πολυβολισμούς και τα λοιπά για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Τα περισσότερα ατυχήματα γινόταν την ώρα που τις λύνανε και οι βάρκες μπατάρανε. Και από τέτοιο ύψος μεγάλα τα καράβια σκοτωνότανε πάνω στα τυχώματα του πλοίου και τα λοιπά. Και όταν έμπαινε στον πόλεμο μέσα, όσοι ταξιδεύσατε σαν στρατιώτες, αν πήγατε όπου πήγατε στη διάρκεια του πολέμου, όταν έμπαινε μέσα στο καράβι, στο εμπορικό καράβι ή σε πολεμικό καράβι, έμπαινε μέσα και σου λέγανε. Είχε ένα χαρτάκι. Όποιος σου λέγανε, ξέρεις γράμματα? Ξέρω. σου δίνω ένα χαρτί. Άμα δεν ήξερες, το λέγανε. Και σου λέγανε, έλα εδώ, σε έπαιρνε ένας. Εδώ θα μείνεις. Δεν έφευγες από... Δεν μπορούσες να πας να επισκεφτείς το στρατιώτη στο απάνου ντοκ. Διότι ήταν φτιαγμένα έτσι, ώστε αυτοί που είναι στο δεύτερο πάτωμα να έχουν ανάλογες βάρκες. Έτσι γινότανε. Και κάθε βάρκα είχε το νούμερό της. Και κάθε βάρκα είχε και ένα ειδικό σύστημα φωτισμού. Και κάθε βάρκα μέσα είχε οπωσδήποτε νερό για 24 ώρες και για όσους χώραγε, και γαλέτα, σκεπασμένη με ένα αδιάβροχο, δεν υπήρχαν νάιλον την εποχή εκείνη. Προσέξτε τι θέλω να πω, αγαπητοί μου. Τούτο. Ξέρετε που εφτάσαμε ή δεν το ξέρετε? Είναι τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμές. Δεν το ξέρετε αν θα είστε το επόμενο Σάββατο. Ούτε το ξέρω αν είμαι το επόμενο Σάββατο. Όχι ξύλο να χτυπήσεις, όχι κοντραπλακέ να χτυπήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρεις. Και θα σε παρακαλέσω με πολύ αγάπη για το όνομα του Ιησού Χριστού απόψε να σου πω, άφησέ με, επειδή σε αγαπάω, δεν σου κάνω το δάσκαλο. Έχουμε πει, τέτοια καλαμάκια δεν τα έχω ακόμα καβαλήσει. Αργότερα, καθώς περνάνε τα χρόνια, άντε προσευχούλα, μήπως την πατήσω. Τώρα, όχι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε σε ποια βάρκα θα μπείτε. Θέλω να ξέρετε σε ποιο πάτωμα ανήκετε. Ξαφνικά, τελευταία στιγμή, ήμουνα στο βασιλάκι μέσα, έχουμε δύο λογάκια προσευχής, χρόνια τώρα, κάθε Σάββατο, μέσα από τον Ιωσήφ προσευχόμαστε, για την οικογένεια του Ιωσήφ προσευχόμαστε. Διατηρήθη η προσευχή. Το τηλέφωνο, κάνω έτσι, ήτανε η Ελενίτσα, λέει, σας θέλει ο ξάδερφός μου, ο Σπύρος ο Χαλκιάς. Σπυράκι, σας παρακαλώ πολύ, λέει, αύριο στις 4, μπορεί να κάνετε την κηδεία του πατέρα μου. Εντάξει, Σπυράκι. Και αυτό μπορεί να συμβεί με έναν, μπορεί να συμβεί με περισσότερους, μπορεί να συμβεί απόψε να έρθει ο Κύριος. Και επειδή δεν θεολογώ και επειδή γνωρίζω ότι οι ειδικοί αδελφοί ασχολούνται με τον πρέποντα βαθμό και εις τους απείους ανήκει πολύ σεβασμός περί τα εσχατολογικά, να σας πω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θεολογούνται, διότι θα προσέχετε τους αδελφούς τι λένε, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι βέβαια. Όταν λέει, ας πούμε, ότι πρέπει πρώτα να χτιστεί ο ναός, δεν ξέρω τι εννοεί εκεί. Και αν το θέμα είναι πνευματικό και έρθει απόψε ο Κύριος, και αν ο ναός είναι πνευματικό, πνευματική υπόσταση, πώς να πω στον Κύριο ότι με βεβαιότητα δεν θα έρθει απόψε, όταν είπε θα έρθω και θα το ξέρει κανείς, ως κλέπτης εν νυχτή. Θέλω λοιπόν απόψε να σας παρακαλέσω και να σας πω το εξής. Να ξέρει ο καθένας, μόλις ακούσετε το σήμα του συναγερμού, μόλις ακούσετε το καράβι, μην ψάξετε να πάρετε, μην ψάξετε να βρείτε, μην ψάξετε να δημιουργήσετε προβλήματα και την ώρα, παρακαλώ να είμαστε έτοιμοι. Από ποια σκάλα ξέρεις δε στα καράβια και ποια σκάλα θα κατέβεις, μην πέσει συνοστισμός. Τίποτα. Αξιωματικοί που μένανε στις καμπίνες, οι πόρτες δεν είχαν σύρτες. Γιατί στην ώρα εκείνη τη νύχτα στο σκοτάδι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Οι πόρτες όλες τα πλοία στη διάρκεια του πολέμου είχαν ένα σύστημα και ανοίγαν έτσι. Ξέρετε πώς ανοίγουν αυτές που αφήνουν τις πρόξεις μόνο και ανοίγει η πόρτα. Τέτοιο σύστημα. Μελετημένα, σοφά πράγματα. Ο κόσμος δεν κάνει πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε, προσέξτε, λέει, οι ιοί του αιώνος τούτου είναι άνθρωποι φρόνιμοι. Και ό,τι φρόνιμο κάνουν, εσείς θα το μιμήσετε, ό,τι φρόνιμο κάνουν. Και από την Αίγυπτο τους είπε, προσέξτε, ό,τι έχετε και κερδίσατε στην Αίγυπτο με πόνο, με δάχρυ, με δουλεία και με ξύλο, θα το πάρετε πίσω από την Αίγυπτο. Χρειάζεται για την πορεία μας. Παρακαλώ τώρα ιδιαίτερως. Μια και φτάσαμε στις τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμούλες. Πρώτον, είναι ανάγκη ένας-ένας από μας χωριστά να εξέλθει του στρατοπέδου. εάν κάποιος θέλει να συναντήσει τον Κύριο. Είδατε τι έγινε εδώ. Όσο η Κιβωτός ήταν μέσα στο στρατόπεδο, όλοι. Τώρα που βγήκε έξω του στρατοπέδου η Κιβωτός, ένας χωριστά. Θυμόσαστε τι είχε πει ο Κύριος. Η πόρτα είναι στενή. Δεν χωράει, είναι ένα άνοιγμα τόσο. Κάνε φορά τα παιδιά που θέλουν να μπουν που τους πέφτει η μπάλα σε κάνα κήπο και περνάνε μέσα από τα δύο σίδερα. Έχει σιδεριά το μπαλκόνιο και περνάνε μέσα. Δεν μπορεί να περάσουν όμως δύο-δύο. Ένα-ένα περνάει. Ένα-ένα περνάει. Δύο-δύο. Δεν γίνεται. Μην μπει λογαριάσεις, μην μπει, ξέρεις. Και είναι λέει και τώρα ο αγαπητός μου, ο φίλος μου, ο αδελφός μου, το παιδί μου. Α, τελευταία στιγμή. Βάλ το πρώτο να περάσει. Σου λέει δεν περνάω. Φύγε. Να περάσουν οι άλλοι. Πρέπει να εξέλθουμε του στρατοπέδου. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως πάρα πολύ να θυμηθείτε εκείνο που λέγαμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως πριν μερικά Σάββατα, ότι ξεκινάει ο Κύριος στην πρώτη επιστολή και βλέπει ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς δεν μου αρέσουνε. Η τελευταία εκκλησία, όλη σκάρτη, λέει ο Κύριος. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Ενώ στην αρχή το τινές ήταν από αυτή την πλευρά, στο τέλος το τινές είναι αυτοί που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Πώς, γιατί, ποιος φταίει, τι έγινε, πώς έγινε, δεν ξέρω. Δεν το αιτιολογώ επειδή το λέει ο Κύριος. Επειδή βλέπει κάτι ο Κύριος, δεν το δικαιολογεί ο Κύριος. Ένα πράγμα νομίζω πως απόψε στο πρώτο σημείο μπορούμε να σταθούμε. Όποιος θέλει την παρουσία του Ιησού Χριστού, την εφέλη του Θεού, πρέπει να εξέλθει του στρατοπέδου. Σκληρό. Λυπηρό. Όσοι έχετε θάψει αγαπημένα σας πρόσωπα, όσοι έχετε παρακολουθήσει κηδείες όπου θάβεις πρόσωπο που είναι ένα κομμάτι της ίδιας της σάρκας σου, δεν κάνεις τίποτα άλλο αλλά να κλάψεις, αλλά να μείνεις στο χείλος του τάφου, να κάνεις τι, βουτιά μέσα και τι έγινε, μένεις μέχρι εκεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω κάποια ψυχούλα απόψε. Κύριε, ζητώ την παρουσία σου. Κύριε, θέλω να ζήσω πόσο ακόμα. Πολύ λίγο σας βεβαιώ ακόμα. Ποτέ δεν μ' άρεσε να λέω οροθέσια χρόνου. Δεν μ' άρεσαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος όμως σήμερα να δω και να δεις. Διάβασε μια εφημερίδα. Άκουσε τις ειδήσεις την ώρα που θα πας στο σπίτι σου. Από το ραδιόφωνο, από το τρανζίστορ, τι έχεις. Είναι βέβαιο πως θα καταλάβεις. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία λένε στο στάδιο την τελευταία στροφή που τρέχουν οι αγωνιστές. Μπαίνουνε, εδώ είναι το νήμα. Η τελική ευθεία να κόψουμε. Μπορεί να βαστίξει, μακάρι. Μπορεί να μην βαστίξει, δεν το ξέρω. Μπορεί να φύγω. Ούτε εκείνο ανήκει σε μένα. Μακάρι να βρεθούν απόψε ανάμεσά μας ψυχές, οι οποίες θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση. Κύριε, θα εξέλθω του στρατοπέδου. Κύριε, θα είμαι μέσα στον κόσμο. Θυμόσαστε το παράδειγμα που πάντα λέμε με τα υποβρύχια. Το υποβρύχιο είναι ένα κατασκεύασμα που ζει κάτω από το νερό, αλλά αλίμονο εάν το νερό μπει μέσα στο υποβρύχιο. Ζει μέσα στο νερό, Αλλά από τη στιγμή που μια σταγόνα από το εξωτερικό νερό αρχίζει να μπαίνει μέσα στο υποβρύχιο, το υποβρύχιο βούλιαξε. Υπάρχει ρογμή. Τι θα κάνουμε? Θα πας απόψε, θα γονατίσεις στο σπίτι σου, θα βγεις έξω, θαυμάσει ανοιξιάτικη βραδιά. 22-23 βαθμούς έχει. Ο Κύριος την έκαμε τόσο όμορφη τη βραδιά απόψε. Ανοιξιάτικη. Βγες έξω. Και πες του, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του αδελφού μου, συγχώρεσέ με μέχρι τώρα. Τελείωσε. Και σε παρακαλώ τώρα, βοήθησέ με, τελευταίες ώρες της υπάρξεώς μου, τελευταίες ώρες στη ζωή αυτής της πλάσης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επιζητώ και εξητώ την εφέλη της παρουσίας. Δεύτερον, όχι μόνο θα εξέλθεις του στρατοπέδου. Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να υπογραμμίσεις στην προσωπική σου Καινή Διαθήκη. Το διαβάζω. Και λαβών ο Μωυσής την σκηνή έστησεν αυτήν έξω του στρατοπέδου. Μακράν του στρατοπέδου. Θα υπογραμμίσεις τη λέξη μακράν. Η πορεία προς την εφέλη του Θεού είναι δύσκολη. Η πορεία προς την παρουσία του Θεού είναι ανηφορική. Εδώ ο Θεός γνωρίζει, και ευχαριστώ πολύ τον Θεό, διότι και εσείς το γνωρίζετε. Ουδέποτε δογμάτισα. Δεν πιστεύω στις δογματικές τοποθετήσεις. Πάντα έκαναν κακό στην υπόθεση του Χριστού. Εν τούτης είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι ειδικά στο δυτικό κόσμο πριν 170 χρόνια, 200 πες, έξυπνοι πνευματικοί άγιοι άνθρωποι είδανε ότι η Εκκλησία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το ακροατήριο, δεν πήγαινε καλά. Δεν πήγαινε καλά πνευματικά. Αλλά τι να τους πεις που αυτοί τα ξέραν όλα. Γεννημένοι μέσα στο Ευαγγέλιο, αναθρεμένοι με το Ευαγγέλιο, μεγαλωμένοι με το Ευαγγέλιο, σε μια κοινωνία που εγνώριζε το Ευαγγέλιο και ζώντας σε μια εκκλησία έντονα ποτισμένη από το Ευαγγέλιο. Τι να τους πούνε άλλο. Τότε ήταν ακριβώς που άρχισαν τα πρώτα ρεύματα. Τα πρώτα, αν επιτρέπεται η έκφραση, ερωτηματικά. Μήπως το Ευαγγέλιο που δίδεται δεν είναι πλήρες και χρειάζεται ο άνθρωπος πέραν από την σωτηριακή τοποθέτησή του και κάτι άλλο? Αυτό το κάτι άλλο έφαγε τις εκκλησίες. Δεν ήταν αλήθεια ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κάτι άλλο. Αλήθεια ήταν ότι οι εκκλησίες ποτέ δεν ζήσανε ολόκληρο τον Ιησού Χριστόν. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αλφα και νι, ψι, ξι, ρο, θήτα, λιώτα. Ο Ιησούς Χριστός είναι και αλφα και ωμέγα. Δεν μένει περιθώριο ούτε πριν, ούτε μετά. Και θα σας παρακαλέσω αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουμε και να προσευχηθούμε για αυτά τα πράγματα. Βλέπεις μια ψυχή και δεν πάει καλά πνευματικά. Και τώρα λεξίζει, χρειάζεσαι να πάρεις, δεν ξέρω τι να πάρει. Να δεχθείς, δεν ξέρω τι να δεχθεί. Λάθος. Η ψυχή αυτή ουδέποτε έζησε ολοκληρωτικά την εφέλη της παρουσίας του Θεού. Ποτέ. Θα ακούσετε στις τελευταίες μέρες ενθουσιαστικά κινήματα. Φωνές, πράγματα, φασαρίες, κόσμο κτλ. Μην παρασυρθείτε. Δεν έχω κανένα λόγο. Κάθε βράδυ που έρχεστε εδώ πέρα δεν πληρώνομαι με το κεφάλι. Το ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Για να βγάλουμε το ψωμί μας, βλέπουμε 18-20 μέρες. Όλοι όσοι εδώ πέρα κηρύττουνε. Κανενός, μηδενός εξαιρουμένο. Και οι άλλοι με τον κόπο τους και με τον πόνο και με τη θλίψη τους δουλεύουν τον Ευαγγέλιο. Παρακαλώ λοιπόν ιδιαιτέρως. Δεν έχουμε κανένα ειδικό λόγο. Έχω να σας πω μόνο το εξής. Προσέξτε. Μήπως σας προσθέσουνε κάτι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο να κάνουμε λάθος. Θα το προσέξετε αυτό. ειδικώς με προσευχή και με αγάπη. Εκείνος που σας είπε ότι απόψε ο δούλος του Θεού σας είπε την ανάγκη να βγούμε από το στρατόπεδο, σας λέω και το δεύτερο. Και ξέρετε, είναι μακράν. Δεν είναι κοντά. Μην πεις έκανα δύο σάλτα. Έριξα ένα σακάκι στην πλάτη μου και βγήκα. Είναι πορεία. Μες στην καυτή έρημο. Μες στις πέτρες. Στο ήλιο. Στο λιοπύρι. Είναι δύσκολο να συναντήσεις την σκηνή. Πάρε μόνο εσύ απόψε την απόφαση να μπήσεις στην σκηνή. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Ο Κύριος θα παλέψει μαζί σου. Ο Κύριος θα σε φυλάξει. Λέγαμε ακριβώς πριν έρθετε, αργήσαμε 5 λεπτά επίτηδες για τις δυσκολίες της απόψινής συγκοινωνίας. Θυμηθήκαμε από το 5ο κεφάλαιο, το μελετάμε και στο Παγκράτη και σε μια άλλη εκκλησία κάτω στον Πειραιά, περίπου τα ίδια κομμάτια από τις πράξεις των Αποστόλων. Εδώ λέει ότι ενώ ο Πέτρος μιλούσε, ακούσαντες το συνέδριο, οι στρατηγοί, οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι, όλοι εκείνοι, ακούσαντες, έτριζον τους οδόντας και βουλεύοντο να θανατώσουν αυτούς. Βουλεύομαι, σημαίνει ύστερα από σκέψη παίρνω απόφαση. Αυτό σημαίνει βουλεύομαι ελληνικά. Λέει τη δίκη, γιατί την κάνανε τη δίκη. Τη δίκη την κάνανε για τη δίκη. Δεν την κάνανε για να δικάσουνε. Και για τον Κύριο, την ώρα που δικάζανε τον Κύριο, η δακτυλογράφος μέσα έγραφε την απόφαση. Στη γραφομηχανή. Γιατί ήταν παρμένες οι αποφάσεις όλες. Τα πάντα όλα. Το ίδιο και για αυτούς ήταν εδώ. Η απόφαση είχε ληφθεί. Γι' αυτό και τους πιάσανε όλους μαζί και τους 12 και τους έβαλαν όλους μαζί στη φυλακή. Ανεξάρτητα αν ο άγγελος τους ελευθέρωσε το βράδυ. Και το πρωί τους έφεραν όλους μαζί για χάλασμα. Έτσι έπιασαν και τον Στέφανο, αργότερα τον Ιάκωβο, τέλος στάθηκαν στο περιστατικό του Πέτρου με τα γνωστά εκείνα αποτελέσματα μες στη φυλακή. Και τι γίνεται? Τι γίνεται? Σηκώνεται ένας δικός τους. Λέει, εμείς θα περιμέναμε και θα λέγαμε και τώρα λέει Κύριος ο Θεός θα δει θα μπει ένα χέρι και θα κάνει τίποτα. Τους έβαλε μία σύγχυση μέσα στο μυαλό. Ένας δικός του. Ο κατεξοχήν δικός τους. Ο Παύλος όταν ετύπωσε τις κάρτες του έλεγε και εσπούδασα παρά τους πόδας Γαμαλιήλ. Αυτόν εσήκωσε. Και λέγαμε αστειευόμενοι προηγουμένως. Όταν ο Θεός θέλει να μην φάνε τον Δανιήλ τα λιοντάρια, τα πείθει και λένε την προηγούμενη μέρα τα λιοντάρια σε συμβούλιο. Κάνουμε νηστεία αύριο. Λέει κάνουμε. Και μόλις τους έριξαν το Δανιήλ μέσα σήμερα λέει έχουμε νηστεία, δεν σε τρώμε. Άλλος γελάει και λες μα είναι δυνατόν. Είναι. Είναι. Αυτός είναι ο Θεός που πιστέψαμε. Αυτός είναι ο Κύριος που ακουμπήσαμε. Αυτή είναι η πειραματική πραγματικότητα που χαμογελάμε επάνω και κοιτάμε. Ο Παύλος λέει, σας παρακαλώ, ξέρω λέει, σε ποιον επίστεψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει να μην πεις λέει, που είδες εκεί στη Δαμασκό. Γίνεται τέτοια πράγματα, παιδιά. Λέει θα σε σκοτώσουμε. Λέει πολύ λυπούμε που θα με σκοτώσετε. Λέει δεν χαίρομαι καθόλου να πω σκοτώστε με. Αλλά μου λέτε τι να κάνουμε τώρα. Να μην πεις λέει κοίτα τα περί Δαμασκού. Είναι δυνατόν τέτοια πράγματα. Μπορώ να γίνω απειθής ή στην ουράνια οπτασία. Λέει είναι τίμιο πράγμα αυτό. Ρε. Μου λέτε πράγματα ανέντιμα. Δεν είναι θέματα ούτε πνευματικά αυτά, ούτε εκκλησιαστικά, ούτε. Τίποτα δεν είναι θέματα. Αυτά είναι θέματα τιμής και αξιοπρεπίας. Πώς εμένα μου λέτε, πες ότι δεν το είδες. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτός είναι ο Θεός. Θα σε βοηθήσει. Θα σε σκεπάσει. Θα σε αναλάβει η ψυχή. Μόνο να πάρεις την απόφαση απόψε να πας, να πορευθείς προς την σκηνή, την παρουσία, προς την νεφέλη του Θεού. Αυτή την απόφαση θέλω να πάρεις απόψη. Σου λέγω, είναι δύσκολο. Σου έχω πει για το φίλο μου τον Ηλία 100 εκατομμύρια φορές που έβγαλε, ήρθε εκεί πέρα που δουλεύω, βγάλε ένα πακέτο τσιγάρα, παίρνει το πακέτο, γυρίζει ένα από. Μέσα στο πακέτο είχε ένα ξηραφάκι. Παίρνει, θυμάμαι, το έχει μέσα τυλιγμένο σε μια χαρτί. Ανοίγει το χαρτί, βγάζει το ξηραφάκι. Παίρνει το τσιγάρο, κόβει ένα τρίτο. Ένα τρίτο. Κάνει και έτσι, θυμάμαι, στο γυλαίκο του έβγαλε και μια πίπα. Την εφύσηξε προηγουμένως, μήπως είχε ένα μικρόβιο μέσα. Βάζει και το τσιγάρο μέσα. Είχε και ένα αναπτήρα. Δεν είχε και σπίρτα. Είχε και ένα αναπτήρα, θυμάμαι, που έβραζε γάλα εκεί πέρα. Μια φλόγα. Τα 4/5 του τσιγάρου πήρανε φωτιά. Φόκο αμέσως. Τον πιάνει ένας βήχας τον Ηλία. Να κλαίει τα μάτια του έξω του ανθρώπου, έβγαλε τα γυαλιά του, πέφτει σε κάθισμα έτσι. Το ανοίγω το παράθυρο. Συνήρθε σας βέβαια έπειτα από ένα τέταρτο. Του έκανα έτσι εδώ το γιακά, του έβγαλα. Τι ήξερα. Ρε Ηλία, του λέω. Ρε Ηλία. Πέθανε ένα μήνα, 1,5 μετά. Ρε Ηλία! Στον Άγιο Λουκά έγινε η κηδεία του. Και η γυναίκα του μέχαμε την υψίστην τιμή. Και μίλησε επί μισή ώρα. Τα δυο πόδια εκκλησία και απόξω από. Οξεσμένο το όνομα του. Και του είπα για το αίμα του Ιησού Χριστού. Μόνο για τον Ηλία δεν είπε. Τι να πω για τον Ηλία. Ρε Ηλία, τι λέω. Έλα εδώ, ρε Ηλία, τι λέω. Δεν το κόβεις! Και θυμάμαι, έκλαιγε τα δάκρυά του από την αγωνία του. Και μου είπε μια μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ! Και να κόβε το τσιγάρο και να του λέει να κόβεις. Αυτό τι ήταν αυτό που κάπνισε. Το 1/5, πουφ, μία έκαμε και... Δεν μπορεί. Είναι δύσκολο! Αλλά είναι δυνατός ο Κύριος. Είναι θαυμάσιος ο Κύριος. Άρκει απόψε να του πεις, σε θέλω και θα πορευτώ από απόψε μαζί σου. Δοκίμασέ τον, δίψασε τα μάτια σου επάνω. Και το τελευταίο σημείο. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής εις την σκηνήν, κατέβαινεν ο στήλος της νεφέλης. Θα σε σκεπάσει η νεφέλη του Θεού. Κι αν πολλές φορές με δάχρυα στα μάτια έρχεσαι και μου λες, αδελφέ μου, η νεφέλη δεν με σκέπασε. Απλά θα σου θυμίσω απόψε, πώς να σε σκεπάσει. Πού είσαι ακόμα μέσα στο στρατόπεδο. Πώς να σε σκεπάσει. Που δεν πορεύτηκες έξω του στρατοπέδου, μόνος σε εκείνη την ανηφοριά. Τι κάνεις. Η νεφέλη δεν είναι μόνο για το Μωυσή. Η νεφέλη είναι για όλους όσους καθώς ο Μωυσής θα εξήρχοντο, θα επορεύοντο προς την σκηνή. Δεν είναι ευλογίες κρυμμένες μόνον για τον Τζον Νόξ, μόνον για τον Βέσλεϊ, μόνον για τον Μεταλλινό, μόνον για τον Αρών. Όχι, είναι και δικές σου ευλογίες. Είναι και δικές μου υποσχέσεις. Είναι δώρο και σε σένα, αδελφή μου. Είναι δώρο και για μένα, αδελφέ μου, και για σένα. Αλλά απλώς, δεν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να βγούμε από το στρατόπεδο. Τα προβλήματα, τα ζητήματα, οι οικογένειες, ο κόσμος, οι συγγένειες, οι φιλίες, όπως το καταλαβαίνω. Όμως σε βεβαιώ. Και είναι τούτο το σημείο με το οποίο θα ήθελα να κλείσω από. Θυμήσου το καράβι του πολέμου. Στιγμή με τη στιγμή, ο θάνατος θα χτυπήσει απάνω στα πλευρά του καραβιού. Να μείνεις μέσα. Μέσα στην κοιλίδα του πετρελαίου και της βενζίνης στην τεράστια του τη φωτιά που θα κάψει, λέει ο Πέτρος, και τον αέρα και τα χώματα. Φαντάστηκες να πυρποληθούν τα χώματα. Σκέφτηκες την σκηνή τη φρικτή να πυρποληθεί ο αέρας και το οξυγόνο του αέρα να πιάσει φωτιά. Σε καλό να βγούμε από το στρατόπεδο. Σε καλό να ανηφορήσεις. Να μου δώσεις το χέρι σου να ανηφορήσουμε μαζί. Σε έχω ανάγκη. Ποτέ η Εκκλησία. Ποτέ. Δεν ήταν στο σημείο αυτών των ημερών. Των στερνών ημερών. Ο ένας να έχει την ανάγκη του άλλου. Και ποτέ δεν βάλεται η Εκκλησία πιο πολύ από ποτέ άλλοτε σε αυτό το σημείο. Και το βλέπω. Και το ξέρεις. Και το βλέπεις. Και παίζω και παίζεις του διαβόλου το παιχνίδι. Ας εξέλθουμε έξω του στρατοπέδου. Ξέρω πόσο θα σε ακολουθήσουν τα γιουχαϊτά των άλλων. Φέροντες τον ονειδισμό. Η ευλογία της νεφέλης είναι και δική σου. Πίστεψέ το. Σε διαβεβαιώνω πως απόψε ο Κύριος μπορεί να κάνει θεμελιακές μεταβολές στη ζωή σου, στην ύπαρξή σου. Με αιώνια αποτελέσματα. Ευλόγησέ μας. Ελέησέ μας. Αγίεσέ μας. Μαζί με τον Μωυσή θέλουμε να σου επαναλάβουμε. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν έρθεις μαζί μας. Αν δεν πορευτείς μαζί μας. Βοήθησέ μας να βγούμε από το στρατόπεδο. Ένας-ένας. Είναι ανήφορος. Όμως στη μοναξιά τούτη και στον ανήφορο είναι γλυκιά και βεβαία η συντροφιά σου. Χάρισέ μας. Σαν πρόσωπε και σαν οικογένειες. Στερνές μέρες και ώρες χάρισε στην Εκκλησία σου την εφέλη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και ευλόγησέ μας όπως μας λέτες. Στο όνομα του Χριστού. Για την δόξα σου. Αμήν.

Ακούς το δελτίο ειδήσεων των 2.30 και είναι τελείως διαφορετικό από το πρωινό, αν ακούς, ή από το βραδινό που θα ακούσεις. Ξαφνικά, απεφασίστη, μέσα φαίνεται είναι θέμα χρόνου, ταχύτατα, εντολές είναι αυτές. Ποιος ξέρει, ανθρώπινα λέμε, πού ξέρουμε όμως τι είναι. Η Ένωση των Εκκλησιών. Καθολικοί, Ορθόδοξοι, Αγγλικανοί και Λουθυρανοί. Γιατί? Γιατί? Ακούστε γιατί. Έλα εδώ εσύ. Τι είσαι? Χριστιανός είμαι. Τι χριστιανός? Χριστιανός. Τι χριστιανός? Αφού είσαι χριστιανός και εκείνοι είναι χριστιανοί. Γιατί δεν πας με εκείνους? Τι να το πεις, αλλά δεν καταλαβαίνει αυτός. Δεν το κάνει επίτηδες δεν να μην καταλαβαίνει. Του λες εσύ ξέρεις το Ευαγγέλιο. Και αυτοί δεν το διαβάζουν το Τζελεμπεντέλη. Και αυτοί το Ευαγγέλιο διαβάζουν. Κάτι άλλο είσαι? Όχι, δεν είμαι. Είσαι. Για να μπούμε στο καθεστώς των 7 εκκλησιών και ειδικώς της τελευταίας εκκλησίας. Διότι θα σου πει, τι είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Πού πας εσύ? Τι κάνετε εσείς? Και δεν μπορεί να το αποδείξεις. Διότι δεν καταλαβαίνει, ούτε τον ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, ξέρω ένα πράγμα. Τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί είναι αυτοί εδώ. Όλοι αυτοί εδώ. Δεν ξέρω το απόγευμα, το βράδυ, αν ακούσετε. Εμείς θα έχουμε την τρίτη μας ώρα εδώ. Τι θα γίνει? Αύριο. Δεν ξέρω. Μεθαύριο. Έλεγα στον αγαπητό ότι μου έλεγαν, δεν το διάβασα μόνος μου, ότι ένα, μάλλον το εγκυρότερο περιοδικό που κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, έγραφε ότι ήρθε μια εποχή και τα γράφουν αυτά πράγματα άπιστη. Ήρθε, λέει, μια εποχή όπου θα κοιμάσαι το βράδυ με ένα καθεστώς γεγονότων και θα ξυπνάς το πρωί με ένα άλλο καθεστώς γεγονότων που ούτε ήταν δυνατόν να το φανταστείς, ούτε ήταν δυνατόν να έχει καμία σχέση το πρωινό καθεστώς με το βραδινό. Άλλα πράγματα. Τι? Και απάνω σε αυτή την αλήθεια και απάνω σε αυτό το πλέγμα των πραγματικών γεγονότων, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσουμε μία φράση μόνο, ούτε καν εδάφιο, Αποκάλυψης, γάμα, 18. Λες, είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και δεν ξέρεις πως είσαι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Είσαι ελεηνός. Ελληνικά ελεηνός σημαίνει ο άνθρωπος, ο άξιος ελέους. Για έλεος είσαι. Τρίτον, είσαι φτωχός. Τέταρτον, είσαι τυφλός. Και πέμπτον, είσαι γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι βγαλμένο από το καμίνι του πυρός για να πλουτίσεις. Και ακόμα σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά για να περιβάλλεις τον εαυτόν σου. Εδώ λέει για να ντυθείς, η μετάφραση. Στο κείμενο λέει για να τα περιβάλλεις. Α, πέστε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Σύντομα.

βίωμα δηλαδή, καταλάβατε. Ο Μάρκος έχει μια προσωπική εμπειρία. Όταν περνάγανε τον Ιησούν για τη δίκη κάτω από το σπίτι του, κοιμόταν το παιδί, ήταν παιδάκι. Και καθώς έκανε ζέστη, κοιμόταν στο κρεβάτι του γυμνό, το είχε βάλει η μάνα του. Μοιράκιον. Παίρνει ένα σεντόνι. Τυλίγεται με το σεντόνι ο Μάρκος. Γιατί ο Μάρκος είναι ανιψιός του Βαρναβά. Η μάνα του είναι η Μαρία. Είναι αυτός ο ίδιος ο Μάρκος, ο επωνομαζόμενος Ιωάννης. Όχι ο Ευαγγελιστής. Μόλις το είδαν τα παιδιά, εμείς τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι συνεντυμένος με ρούχο της εποχής εκείνης ή με σεντόνι. Αυτοί όμως το μάτι τους ήταν εξισκημένο, λέει με σεντόνι, λέει. Και το αρπάξανε το σεντόνι και έφυγε από τα χέρια τους γυμνός. Αυτό είναι το ρήμα περιβάλλω. Σύντομα τυλίγεσαι κανένα φορά. Βάζεις κάτι απάνω σου. Ένα σεντόνι. Τα κουβέρτα. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα η μάτια λευκά, να περιβάλλεις τον εαυτό σου για να μην φανερωθεί η εσχήνη της γύμνιας σου. Ακούστε τι λέει εδώ. Άκουσε εδώ. Είσαι γυμνός. Σε βλέπω γυμνό. Εμένα. Σας έλεγα την άλλη φορά. Μου έλεγαν για έναν κύριο ο οποίος επήγε με κάποιο πρόσωπο στο γιατρό. Δεν ήταν ο γιατρός εκεί, περιμένανε εκεί στο θάλαμο, στον προθάλαμο. Να μου περνούσε ο γιατρός, τον χαιρέτησε, τον ασθενή που θα εξήταζε, κοιτάζει και τον άλλον. Του λέει του ασθενούς που τον εξήταζε, ο κύριος λέει που να παίξω τι είναι. Συγγενής ήταν, δεν ξέρω. Λέει. Τι παρατηρήσατε, λέει γιατρέ. Κατά την αναπνοή του, λέει, τούτα εδώ. Αυτό σημαίνει, λέει, άσθημα τρομακτικά προκεφορημένο για να πάρει αναπνοή. Και να ήταν άσθημα, μήπως είναι τίποτα, είναι καρδιακό. Και του βγάλανε εκείνη την ώρα καρδιογράφημα, δεν ξέρω τι άλλο του κάμανε, εκείνη την ώρα. Και απεδείχθηκε ο άνθρωπος ήταν πολύ περισσότερο άρρωστος από τον άλλον που είχε πάνω τον δύο γιατρός. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Απευθύνεται το Πνεύμα του Θεού απόψε σε ψυχές οι οποίες χρειάζομαι να καταλάβω ότι είμαι γυμνός και ότι τα ρούχα με τα οποία περιβάλλομαι δεν είναι εκείνα τα του Θεού ρούχα, τα ημάτια, είναι δικά μου ημάτια. Λίγο ακόμα και θα φανεί η εσχήνη μου. Ξέρετε ποια είναι η εσχήνη. Λέει, συγχωρείτε πολύ, λέει, ο Κύριος. Ποιος είναι, λέει, ο Κύριος, δεν ξέρω. Δεν μας ξέρεις το οποίον. Παρακαλώ, δεν σε ξέρω. Τώρα, έρχεται κάποιος και λέει, αυτά εμένα δεν με αφορούν, χτύπα ξύλο. Ούτε γυμνός είμαι, ούτε τα ημάτια που φέρω είναι ανθρώπινα και προσωπικά και δικά μου και σαρκικά. Και ούτε υπάρχει κίνδυνος να φανεί η εσχήνη της γυμνότητός μου.

τα λέγαμε. Και θα έρθουν δύσκολες ώρες και θα έρθουν παγκόσμια στενές ώρες και θα έρθουν προβληματισμοί, θα έρθουνε. Τώρα πια, δόξα στον Κύριο, αυτά τα πράγματα τα ζείτε, τα διαβάζετε, τα ακούτε, εμπειρία έγινε, δρόμος έγινε και τον περπατάμε. Δόξα στον Κύριο. Και έχει μια συμβουλή, Κύριος ο Θεός. Να σου πω.

έχει, ούτε γόμα έχει. Έλα εδώ, λέει, τι γίνεται με σένα. Και πού η μάνα έχει την κοινό νου να μπορεί να πει τώρα τι θα πιστέψει, το αρμόδιο πρόσωπο ή το παιδάκι. Τα πράγματα είναι απλά, αδελφοί μου. Εμένα τι να με κάνετε. Ή οποιονδήποτε άνθρωπο τι να σας πει. Εδώ υπάρχει συμβουλή. Δεν θες να με ακούσεις. Ναι, δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Ούτε η προσευχή σου είναι όποια πρέπει και όσοι πρέπει. Στη μελέτη σου είσαι πάμπτωχος. Καθόλου σχεδόν μελέτη. Η εκκλησία σου τελείως τυπική. Όταν μπορείς, εάν μπορείς. Εάν δεν κάνει υγρασία, ξηρασία, ήλιο, λιακάδα και σκιά, κάπως έτσι, ας πούμε. Το καλοκαίρι έρχεσαι, το χειμώνα δεν έρχεσαι. Αν είσαι όμως θερινός, δεν έρχεσαι το καλοκαίρι και κάπου κάπου έρχεσαι το χειμώνα. Το στόμα σου ο Θεός να φυλάξει. Το χρυσό ψαλίδι που λένε. Όδη, γυλεκάκια, σακάκια και βυζάνες, ολόκληρες. Σε πάσκα. Άσε δε, που να μην το είχαν εφεύρει εκείνο το τηλέφωνο, εκείνο ο Μπέλ που το εφεύρε. Τι συφορά έμπασε αυτό το τηλέφωνο. Καλά. Και ο κύριος τα ξέρει και ο κύριος τα βλέπει και λόγια και κακομοιριές και μικρότητες, τα πάντα και κατηγόριες, τα πάντα βλέπει. Όπως ακριβώς έχεις δει, παίρνεις το γιατρό. Την ακτινοσκόπηση, πώς το λένε και εκεί, την ακτινογραφία, και τη βάζει έτσι, εσύ κοιτάς την αντίσταση. Και το μάτι του γιατρού βλέπει αλλιώς. Και κάνει, εσύ κοιτάς μια το γιατρό, μια κοιτάς το τζάμι, μια κοιτάς και το μαύρο το χαρτί και δεν βλέπεις τίποτα. Αυτός ξέρει, πρέπει αυτό. Δεν έχει 20 μέρες ζωή, λέει αυτό το πράγμα. Το κοιτάς εσύ, έτσι το βάζεις έτσι, το βάζεις έτσι, ανάποδα. Τι πες για 20 μέρες ζωή. 20 μέρες ζωή. Έτσι βλέπει, ξέρει, το Θεός. Δεν πας καλά. Και πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα της εσχήνης σου. Της γύμνιας σου. Διότι ξέρετε, με δικό μας ένδυμα, δεν μπορούμε να ανέβουμε εκεί πάνω. Μια φορά πήγε στο γάμο κάποιος, λέει ο Κύριος, και όλοι, αυτό το έχω ζήσει. Σας το έχω ξαναπεί. Στα Δωδεκάνησα παντρεύτηκε η αδερφή της γυναίκας μου. Επήρε έναν Ελληνοαμερικανό. Εκεί να τα χρόνια. Όταν πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, εφοράγανε όλες οι αδελφές, οι εξαδέλφες, μέχρι δεύτερες εξαδέλφες, το ίδιο φόρεμα. Το είχε φέρει ο γαμπρός, μπαούλα ολόκληρα ύφασμα, το ίδιο. Αλλά δεν μπορούσε να φέρει και κουστούμια αντρικά. Και έδωσε από ένα μαντίλι, αλλά όμοιο μαντίλι, θυμάμαι, με μια ρίγα. Ήταν και να το βάλουμε εδώ. Είχα πάει στο γάμο και πέρα, στο νησί. Καλοκαίρι ήταν. Ήτανε τούτο το έθιμο, το ένδυμα του γάμου. Απ' τον έπιασε. Αυτός δεν θα ήταν οι άλλοι με άσπρα και αυτός θα είχε μπλε. Θα ήταν όλοι με μπλε και αυτός θα ήταν κάπως. Το πιάσε όμως το μάτι αμέσως. Δεν έκαμε. Το χέρι τώρα εδώ, εσύ δεν έχεις ένδυμα γάμου. Δεν είσαι ντυμένος με το όμοιο ύφασμα, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ράψιμο, το ίδιο χρώμα. Έξω. Με δικά μας ενδύματα θα πάμε επάνω. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι αποφασίσανε να πάνε στον ουρανό. Απευθύνομαι σε ψυχούλες οι οποίες είπανε τα πάντα χαμένα, τα πάντα γκρεμισμένα, τα πάντα βουλιαγμένα, τι με νοιάζει εδώ πέρα. Σκοπός ένας, να πάω επάνω. Καμιά φορά το λέμε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Και ζηλεύεις, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιον, έναν αγαπητό εκεί πέρα, γείτονά σου, ο οποίος έχει 11 Chris Craft. Είναι 11. Έτσι είπε ο Χριστός.

αυτοί σε αυτόν τον κόσμο αυτά τα Chris Craft έχουν να περνάνε και από κάνουν άνθρωπο από πάνω, όπως περάσαν το καλοκαίρι από πάνω. Εσένα σου αρκεί κάτι άλλο. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Τώρα είναι κάποιος λέει, με συγχωρείς πολύ, λέει, να σου πω κάτι. Λέει, ορίστε. Λέει, μαζί με το δούλε, αγαθέ και πιστέ, λέει, και ένα Chris Craft γίνεται. Α, τι να σου πω, ξέρω. Μάλλον όχι. Όχι, λέει, κακό είναι, λέει, τι γίνεται. Και αυτό είναι πρώτα, βέβαια, αυτό λέει, αλλά. Όχι, λέει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν, αυτά έχουν. Ας τους να τα χαρούν οι άνθρωποι. Ούτε με τους ζηλέψεις, ο Θεός να τους ευλογήσει. Αυτό το λίγο έχουν. Αυτό το Chris Craft έχουν. Ας το χαρούν οι άνθρωποι. Εσύ έχεις τα πάνω. Τώρα και τούτο και εκείνο και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο από εδώ, Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή από εκεί. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι απλό. Και πιστεύω στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούμε να το καταλάβουμε απόψε. Πρόσεξε. Σε συμβουλεύω. Βλέπω στο γυαλί. Δεν πας καλά. Όχι, λέει, πάω. Καλά. Άμα πας καλά, λέει. Πέφτει λόγο σε μένα. Κοίταξε και δες. Μικρότητες, λόγια, κακομοιριές, ομάδες. Εμείς είμαστε τα δεύτερα του Ολυμπιακού και θα τα βάλουμε να παίξουμε, λέει, με τα τσικόλαιοι της. Ωραία, δεν σημαίνει, τι στέκεται για πράγματα. Με τον Βασιλάκη να κάνουμε ομάδα τώρα και να κάνει άλλη ομάδα από εκεί η Πόπη και να παίζουμε κουτουλιές με τις ομάδες. Άσε με Βασιλάκη, με συγχωρείς πολύ. Στην ηλικία μου για τερματοφύλακας δεν κάνω. Δεν ξέρεις, παιδιά, άφησε με εμένα, δόξα με τον Βαπά, να φύγω. Κάνω αυτό, κάνουμε τη χάρη. Αν υπάρχει όμως μία καρδιά, η οποία θα πει, Κύριε, έτσι είναι, δεν πάω καλά. Δεν πάω καλά. Τι να κάνω, Κύριε. Α, έχω να σου πω. Πρώτον, να πετάξεις τα ρούχα σου. Δηλαδή να πετάξω τα ρούχα μου άλλη γύμνια. Ναι. Πρέπει να ντραπείς εδώ. Για να μην ντραπείς εκεί. Και να σηκωθείς και να πεις, αγαπητοί μου, τόσα χρόνια ήμουν στην εκκλησία, τόσα χρόνια κάθομαι στο δείπνο, τόσα χρόνια με λέτε αδελφό σας, όμως δεν πήγαινα καλά και δεν πάω καλά. Αν δεν ντραπείς εδώ, θα ντραπείς εκεί. Αυτά τα ρούχα θα τα πετάξεις. Και σε συμβουλεύω να αγοράσεις ημάτια από μένα. Σου κάνει εντύπωση να αγοράσεις ημάτια από μένα? Τι σου κάνει εντύπωση απ' όλα? Το ρήμα αγοράζω. Πρώτη φορά ξέρετε αυτό. Τα πάντα είναι δωρεάν. Τα πάντα είναι κατά χάρη. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτό το ρήμα. Αγοράζω. Τι σημαίνει αγοράζω? Δίδω αντίτιμο. Υπάρχει αντίτιμο? Ναι. Όλα τα άλλα, αγαπητοί μου, δεν βγαίνουν από αυτό το βιβλίο. Μία όμορφη συγγραφή εδαφίων που κάναμε, αυτή είναι εξωγραφική, εξωβιβλική, χωρίς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Στις τελευταίες μέρες λέει για τους σωσμένους δωρεάν ανθρώπους εν το αίματι του Ιησού Χριστού ότι θα χρειαστεί να καταβάλουν τίμημα. Είναι το τίμημα της οικογενείας, το τίμημα της αξιοπρεπίας, το τίμημα της κοινωνικής παραστάσεως, το τίμημα της υγείας και αν χρειαστεί είναι το τίμημα της ζωής. Γιατί όποιος θέλει να βρει τη ζωή του, αυτός θα την χάσει. Είσαι πρόθυμος να αγοράσεις σημάτια από τον Θεό?
φροντίζουμε και αγοράζουμε όλοι οι μάτια από την κοινωνία. Δεν σε ξέρει και ο διπλανός σου και μάλιστα στις σημερινές πολυκατοικίες. Στο ασανσέρ μπαίνει ο άλλος, αλλά ποιος είναι που το ξέρεις. Μου έλεγε κάποιος, δεν ξέρω λέει, αλλά μου πάει άσχημα λέει. Στο ασανσέρ όταν είμαι λέω καλημέρα, σε όποιον είμαι στο ασανσέρ. Καληνύχτα, καλησπέρα. Και με κοιτάνε οι άνθρωποι, λέει οι έκπληκτοι. Βρέθηκε ένας άνθρωπος λέει, που λέει καλημέρα. Σε χωρίζει από τον διπλανό σου ένα τούβλο τρεις πόντι. Και είναι ένας άλλος κόσμος, ξένος από μένα και από σένα. Είναι ανάγκη να πάμε στο Θεό να τα αγοράσουμε και όχι στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία ο ένας έχει περίπου μία καλή ή περίπου καλή γνώμη για τον άλλον. Μη ρωτήσεις την οικογένειά σου. Μη ρωτήσεις παρά μόνον τον Κύριο. Κύριε, πώς με βλέπεις. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το σφάλμα που κάνουν τα παιδιά στις εξετάσεις. Έχουν να γράψουν το πρωί σε 9 και πάνε από τις 7.30 έξω από το σχολείο. Και λέει, καμία ερώτηση. Και ο ένας λέει μια ερώτηση που την είχε ακούσει, ένας άλλος μια άλλη. Και θρύβει τα χέρια του άλλος. Λέει, πώς πας. Ό,τι είπαν τα παιδιά, λέει, τα ξέρω όλα. Αυτά ήταν τα παιδιά από όξω, τι είπανε. Μέσα τα αφεντικό, τι θα πει. Και δεν μπορεί να πει του καθηγητού όταν σε μηδενίσει στην κόλλα. Με μηδενίζει, έξω ξέρει πώ τα πάει, έξω με τα παιδιά. Έξω με τα παιδιά, πώ τα πει, με νοιάζει με πώ τα πει με τα παιδιά. Μέσα τι είπε. Πάμε στο Θεό απόψε, αγαπητοί. Έτοιμοι να αγοράσουμε με πληρωμή αυτή τη φορά. Με πληρωμή την αξιοπρέπειά μας. Με πληρωμή την τροπή μας. Με πληρωμή την απώλεια της υγείας μας. Με πληρωμή την απώλεια των περιουσιακών μας στοιχείων. Με πληρωμή την κοινωνική μας φθορά. Με πληρωμή την ίδια τη ζωή μας. Και να προμηθευτούμε από εκείνον η μάτια. Να περιβληθούμε. Να αγοράσουμε και κάτι ακόμα. Τα ημάτια που θα προμηθευτούμε από τον ίδιο τον Θεό, πάρε μου, λέει, να είναι ημάτια λευκά. Λευκά. Είδατε τι θαυμάσια λέει. Να μην, μπορούσε να πει θαυμάσια γιατί να προμηθευτείτε η μάτια παρεμού τα οποία να μην είναι σκούρα. Αφήνει από εκεί και πέρα, καταλάβατε. Μια μεγάλη γκάμα, ένα ελεύθερο πεδίο, ένα μεγάλο τόξον να αρχίσει να μην είναι σκούρα. Και το πράσινο δεν είναι σκούρο. Και το γαλάζιο δεν είναι σκούρο. Και το ατλαζένιο εκείνο εκεί δεν είναι σκούρο. Και το ροζ δεν είναι σκούρο. Και πώς τα λένε οι γυναίκες, έχουν 2 εκατομμύρια αποχρώσεις στα χρώματα. Δεν είναι σκούρο. Όχι, λέει, όχι, όχι, όχι. Η επιλογή δεν θα γίνει από εσάς. Η επιλογή είναι δική μου. Και δεν θα εισέλθει κανένας χωρίς η μάτια λευκά. Όταν ο αρχιερέας, αν θέλετε διαβάστε απόψε, έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, εφορούσε εφόδ λευκό. Και έπρεπε να περάσουν 1.000 χρόνια μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιο να γράψει αυτή την επιστολή και να μας μιλήσει ότι τώρα ιερείς είναι η Εκκλησία και ότι τα ημάτια της Εκκλησίας πρέπει να είναι των πιστών λευκά. Κάνουμε ένα λάθος. Το παίρνουμε συνήθως αυτό το λάθος, το σφάλμα γίνεται διότι τα παίρνουμε τα γεγονότα από την κοινωνική ζωή. Πες ότι ανοίγεις ένα κουρίο. 1 εκατομμύριο δραχμές έφερες από την Αυστραλία, κουρίο. Τα λεφτά σου, τα πάντα σου όλα. Άρα για να βγάλεις τα λεφτά σου, το νίκη σου, 200.000 δραχμές το μήνα νίκη, καταλαβαίνεις, ε? Το ξύρισμα το έβαλες 1.200. Μπήκε ένας στα εγγένεια. Σε μια εβδομάδα μπήκε άλλος ένας. Οπότε ξέρεις τι κάνεις. Αρχίζεις και βάζεις νερό στο κρασί σου.
1200. 1800, 500, 300, ένα πεντάρικο. Αν είναι τόσο, 100 δραχμές, πόσο το ξύρισμα τώρα. Δεν είναι έτσι με τα πνευματικά. Εμείς λέμε, και πόσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Λίγοι. Πόσο είναι ο κόσμος έξω, χωρίς να ξέρει την αλήθεια. Πολύ. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Ο Θεός λέει, λίγους έχω, τι να κάνουμε, να τους χάσω, λέει, και αυτούς. Δεν πειράζει, λέει, βάλει νερό. Και αυτός, και εσύ λέει, δεν πειράζει. Εσύ λέει, δεν πειράζει, έλα και εσύ. Λέει. Ξέρεις, λέει, εγώ έλα και εσύ. Ποιος θα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι είπε μια φορά ο Θεός στο Μωυσή. Λέει, άκουσε Μωυσή. Μου φερθήκαν, λέει, αυτός ο λαός, ο σκληροτάχυλος, πολύ άσχημα. Λέει, ναι. Βγες έξω, εσύ, λέει, και η δική σου, θα τους κάψω. Και θα αρχίσω από την αρχή μαζί σου. Λέει, ο Θεός δεν δεσμεύεται με νούμερα. Δεν ακουμπάει σε αριθμούς ο Θεός. Στον Πέτρο είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Δεν έχει κόμμα ο Θεός. Όσους περισσότερους εξασφαλίσει, τόσο πιο πολύ αναπαύεται η καρδιά του. Ο Κύριος ξεκίνησε με το περίφημο κίνο «Εάν της ένας». Ένας, γιατί όχι. Τη δουλειά του την έκανε με ένα Παύλο. Στους Εβραίους μίλησε με ένα Πέτρο. Μένει τίποτα. Μένει να σταματήσω. Και να σου πω απόψε. Και να προσευχηθείς για μένα απόψε. Να πάμε μπροστά στο Θεό. Κύριε, αυτός είμαι. Βάλε με στο τζάμι το φωτεινό και κοίταξε την ακτινογραφία μου. Πώς με βλέπεις. Άκουσέ τα. Σε συμβουλεύω. Πρώτον, να γδυθείς. Να τα πετάξεις αυτά που έχεις. Και να αγοράσεις από μένα η μάτια για να ντυθείς για την ημέρα εκείνη να μην εσχυνθείς. Και τα ημάτια που εγώ δίνω είναι ημάτια λευκά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί το άλλο Σάββατο. Αν θα είμαι εδώ το άλλο Σάββατο. Αν θα είσαι εσύ το άλλο Σάββατο. Κάτω από ποια γεγονότα θα μιλάμε το άλλο Σάββατο. Ξέρω με βεβαιότητα ότι ο Χριστός απόψε απευθύνεται σε ψυχούλες και τους λέει «Έχω για σένα μια συμβουλή. Θέλεις να με ακούσεις?» Κύριε, βοήθησέ μας να σε ακούσουμε. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ ο δούλος σου απόψε να μιλήσουμε οι δυο μας χωριστά, στα γόνατα, στο δωμάτιο με το κλειστό φως, Κύριε. Φύλαξέ με από το να σου παρουσιάσω τα κουρέλια μου και να επιμείνω κιόλας. Βοήθησέ με να εσχυνθώ για να μην κατεσχυνθώ. Κύριε, ποιο τίμημα θέλεις να το καταθέσω. Να το καταθέσουμε για να προμηθευτούμε επιτέλους τα δικά σου τα ημάτια. Και βοήθησέ μας τα ημάτια αυτά που είναι καθαρά και λευκά να τα διατηρήσουμε άσπρα, χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα ή τι των τιούτων, μέχρι τη γρήγορη ώρα της παρουσίας σου, σε μια μικρή διαδρομή προς δόξαν σου. Αμήν. Κυκλοφόρησε το σάλπισμα.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Λουκάς, ο Ιωάννης, οι συγγραφείς των Ευαγγελίων ή είναι συγγράμματα μεταγενέστερης εποχής ανθρώπων που έζησαν μακριά από τα γεγονότα που εξιστορούν. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την κνησιότητα των κειμένων πάνω στα οποία θεμελιώνουμε την πίστη μας? Το ερώτημα είναι κρίσιμο. Στην εποχή μας ιδιαίτερα, που όλα αμφισβητούνται και που η Βίβλος δέχεται δυσόδεις επιθέσεις από το ειδιστικό πνεύμα, έχουμε ανάγκη από την βεβαιότητα ότι η πίστη μας είναι ασάλευτα θεμελιωμένη. Πράγματι, η γνησιότητα των Ευαγγελίων σήμερα αποδεικνύεται με μεγαλύτερη ασφάλεια παρά οποιουδήποτε άλλου συγγράμματος. Ότι τα Ευαγγέλια είναι έργα των τεσσάρων γνωστών Ευαγγελιστών αποδεικνύεται πρώτον με την μαρτυρία ολόκληρης της Αρχαίας Εκκλησίας. Δεύτερον, με τις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων αιώνων. Τρίτον, με τις εσωτερικές αποδείξεις που αντλούμε από το κείμενο των Ευαγγελίων. Το περιεχόμενο των Ευαγγελίων πριν γραφεί μεταδιδόταν προφορικά με το κήρυγμα, με την κατήχηση. Στις πράξεις των Αποστόλων μας έχουν διασωθεί σύντομα σχέδια κατήχησης που περιλαμβάνουν ακριβώς τις πράξεις του Ιησού. Ένας χριστιανός στην πραγματικότητα δεν θα ήταν χριστιανός αν δεν ήξερε τα έργα που έκανε ο Χριστός, ποια διδασκαλία κήρυξε, ποια επιχειρήματα αποδείκνυαν την Θεία Προέλευσή του. Η Εκκλησία λοιπόν, αφού αγνώριζε από το κήρυγμα των Αποστόλων τα ουσιώδη γεγονότα της ζωής του Ιησού και τις κύριες γραμμές της διδασκαλίας του, ήταν περισσότερο από κάθε άλλον σε θέση να μαρτυρήσει για το αν το κείμενο των Ευαγγελίων εκπροσωπούσε την γνήσια αποστολική διδασκαλία περί Χριστού. Ας μην νομιστεί δε ότι η Εκκλησία βασάνιστα δεχόταν το οποιοδήποτε σύγγραμμα σαν αυθεντικό. Θα αναφέρω σαν παράδειγμα την Εκκλησία των Φιλίππων, που όταν θέλησε να αποκτήσει αντίγραφο των επιστολών του Αποστολικού Πατέρα Ιγνατίου, δεν ζήτησε αυτό από τον οποιοδήποτε, αλλά απευθύνθηκε στον γνωστότατο επίσκοπο Πολύκαρπο που ήταν φίλος του Ιγνατίου. Όταν λοιπόν μια Εκκλησία παίρνει τέτοια μέτρα για συγγράμματα που κατ' ένα τρόπο θα μπορούσαν να περιληφθούν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, ήταν ποτέ δυνατόν να παραλάβει ανεξέταστα το θησαυρό των Ευαγγελίων χωρίς να είναι βέβαιοι ότι αυτά ήσαν γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων? Το γεγονός ότι η Εκκλησία πολύ νωρίς διάκρινε και διαχώρισε τα γνήσια συγγράμματα των Αποστόλων και μαθητών τους από τα νόθα και ψευδεπίγραφα αποδεικνύεται από τον καταρτισμό του κανόνα της Καινής Διαθήκης που έγινε ήδη από αυτά τα μέσα του Δευτέρου αιώνα. Η Αρχαία Εκκλησία όντως δίνει την μαρτυρία της για την γνησιότητα των Ευαγγελίων και την μαρτυρία της αυτή εκφράζουν οι επιγραφές που ετέθησαν στο καθένα Ευαγγέλιο ξεχωριστά, κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννη. Ήταν δε της Εκκλησίας δικαίωμα αποκλειστικό να βάζει επιγραφές στα βιβλία της Καινής Διαθήκης και κανενός άλλου. Τούτο προκύπτει και από το σύγγραμμα του Τερτιλιανού εναντίον του Μαρκίωνος. Ο Μαρκίων είχε προσπαθήσει να αλλάξει τον τίτλο της επιστολής προς Εφεσίους και εγέρθηκε μέγα πρόβλημα στην Εκκλησία. Δεν μπορούσαν ούτε τον τίτλο μιας επιστολής να αλλάξουν. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων αιώνων και πρώτου του Ειρηναίου του Επισκόπου Λουγδούνου. Τα έργα του χρονολογούνται γύρω στο 180 μετά Χριστόν. Αυτός συνολικά παραθέτει στα συγγράμματά του 500 εδάφια από τα Ευαγγέλια, με τα οποία και μόνο θα μπορούσε να αποκαταστήσει κανείς το κείμενο των Ευαγγελίων που έτσι αποδεικνύεται ότι δεν διαφέρει από το σημερινό. Ο Ειρηναίος υπήρξε μαθητής του Πολύκαρπου, ο οποίος είχε δάσκαλό του τον Απόστολο Ιωάννη. Ο Ειρηναίος ζωηρά θυμόταν τον δάσκαλό του και μάλιστα τι έλεγε ο Πολύκαρπος για τις συνομιλίες του με τον Ιωάννη και τους υπολείπους που είδαν τον Κύριο εν σχέση με τα θαύματα του Κυρίου και τη διδασκαλία. Και ότι όλα όσα έλεγε ο Πολύκαρπος ήταν σύμφωνα με τα σγραφάς. Λέγοντας δε ο Ειρηναίος γραφάς, εννοεί προφανώς τα τέσσερα Ευαγγέλια. Δεν κρίνω περιττό να υπογραμμίσω το κριτικό πνεύμα που χαρακτήριζε τον Ειρηναίο. Ελέγχοντας ο εν λόγω Αποστολικός Πατέρας διαφορετικές γραφές του εδαφίου 18 του ΙΓ κεφαλαίου της Αποκάλυψης, υποστηρίζει τη μία από αυτές ισχυρή.

Ειζόμενος ότι αυτή συναντιέται εις όλα τα δοκιμότατα και αρχαιότατα αντίγραφα και υποστηρίζεται από άντρες που είδαν τον Ιωάννη πρόσωπο με πρόσωπο. Εάν λοιπόν ο Ειρηναίος εξετάζει με τόση προσοχή την γνησιότητα ενός μόνου εδαφίου, πώς ήταν δυνατόν να δεχθεί ανεξέλεγκτα την γνησιότητα ολοκλήρων βιβλίων του κανόνα της Καινής Διαθήκης? Ασφαλώς θα στήριζε τη γνώμη του σε μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν τους Αποστόλους και σε έρευνες σε παλαιότερα αντίγραφα και κώδικες. Πίσω δε από τον Ειρηναίο είναι ο δάσκαλος του Πολύκαρπος, που και αυτός μαρτυρεί για την γνησιότητα των Ευαγγελίων. Ο Τερτυλιανός βεβαιώνει ότι η Εκκλησία κατέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια από την Αποστολική εποχή και θεωρεί αυτά σαν συγγράμματα εκείνων των οποίων φέρουν τα ονόματα, δηλαδή του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά, του Ιωάννη. Ο Ιουστίνος έγραψε δύο απολογίες και τον διάλογο προς Τρίφωνα, ανάμεσα στα έτη 140 έως 160. Ταξίδευσε στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο, στη Ρώμη και απόκτησε πολλές γνωριμίες. Γι' αυτό είναι σε θέση να μαρτυρήσει έγκυρα για την γνώμη της Εκκλησίας εκείνης της εποχής ως προς το Ευαγγέλιο. Στην πρώτη απολογία του παρέχει την πληροφορία ότι τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, «Α καλείτε Ευαγγέλια», διαβάζονταν όπως και σήμερα στις συναθρήσεις των πιστών κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Τα απομνημονεύματα δε αυτά, σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Ιουστίνου, γράφηκαν υπό των Αποστόλων και των εκείνης παρακολουθησάντων. Δηλαδή αναφέρεται στα σημερινά Ευαγγέλια, τα οποία όντως έχουν γραφεί από δύο Αποστόλους και δύο μαθητές τους. Το ότι ο Ιουστίνος, λέγοντας από μνημονεύματα των Αποστόλων, εννοεί τα Ευαγγέλια, αποδεικνύεται σαφώς και από τις περικοπές που παραθέτει, στις οποίες περιγράφονται γεγονότα της ζωής του Κυρίου. Συνεπώς, από την εποχή του Ιουστίνου, δηλαδή περίπου 30 χρόνια αργότερα, αφότου ζούσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα Ευαγγέλια είναι ευρύτατα διαδεδομένα και έχουν εισαχθεί σε κοινή και επίσημη χρήση στην Εκκλησία. Είναι επίσημα αναγνωρισμένα και αναγνωρίζεται σε αυτά Θείο Κύρος, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να συνδεθούν με τη Θεία Λατρεία. Τώρα θα εξετάσουμε με συντομία την πολύκροτη μαρτυρία του Παπίου Επισκόπου Ιεραπόλεως. Αυτός ήταν μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η μαρτυρία του έχει διασωθεί σε δύο αποσπάσματα στην εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου. Ο Παπίας αναφέρει ρητά ότι ο Ματθαίος συνεγράψατο τα λόγια, ο δε Μάρκος, ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, όσα εμνημόνευσε ακριβώς έγραψε τα υπό του Χριστού ή λεχθέντα ή πραχθέντα, ου μεν τη τάξη. Αλλά η γνησιότητα των Ευαγγελίων έχει και άλλους αξιόλογους μάρτυρες που ανήκουν στις τάξεις των εχθρών της ορθής πίστης. Είναι η αιρετική των τριών πρώτων αιώνων, αφενός και αφετέρου οι λόγοι ειδωλολάτρες όσοι πολέμησαν τη χριστιανική αλήθεια. Ο Ειρηναίος λέει ότι των Ευαγγελίων το κύρος είναι τέτοιο ώστε και αυτοί οι αιρετικοί ζητούσαν σε αυτά να στηρίξουν τις πλάνες τους. Ο Αλεντίνος, που έζησε τα μέσα του 2ου αιώνα, δεχόταν τη γνησιότητα των Ευαγγελίων μόνο που διέστρεφε την έννοια των εδαφίων. Το ίδιο ισχύει για τον Πτολεμαίο, τον Ηρακλέωνα και τον Βασιλίδη. Αλήθεια, δεν θα ήταν ευκολότερο και προσφορότερο να αρνηθούν οι αιρετικοί αυτοί, όπως κάνουν οι σύγχρονοι ορθολογιστές, την αποστολική καταγωγή των συγγραμμάτων αυτών και να απαλλαχθούν άπαξ διαπαντός από όλες τις αντιρρήσεις? Βέβαια, τούτο θα ήταν ευκολότερο, αλλά η πεποίθηση που επικρατούσε τότε για την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων ήταν τόσο ακλόνητη και αναμφισβήτητη, ώστε οι αιρετικοί ήταν υποχρεωμένοι έτσι να συμπεριφερθούν. Αλλά και οι εθνικοί συγγραφείς από την άλλη μεριά, όσοι πολέμησαν τη χριστιανική πίστη, όχι μονάχα δεν εξέφρασαν τον ελάχιστο δισταγμό για την γνησιότητα των Ευαγγελίων, αλλά μερικοί από αυτούς αναφέρουν στα συγγράμματά τους ολόκληρες περικοπές από τα Ευαγγέλια, όπως παραδείγματι ο Κέλσος. Όσον αφορά το τέταρτο Ευαγγέλιο, μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει ούτε ένα και μόνο βιβλίο γραμμένο από αρχαίο εθνικό συγγραφέα που να μπορεί να διεκδικήσει υπέρ της αυθεντίας του το 1/4 των αποδείξεων που μπορούν να προβληθούν για το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Επιπλέον, έχουμε την αυτομαρτυρία του ίδιου του Ευαγγελίου, όπως τα κεφάλαια Ιωταθήτα 34 έως 35 και ΚΑΛΦΑ 20, όπως συγγραφέας παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς.
Την κριτική πολύ απασχόλησε το ερώτημα, μήπως δεν είναι ο Ιωάννης ο Ζεβεδαίος, ο συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου, αλλά άλλος ομώνυμος. Πράγματι δε, ομάδα θεολόγων δέχθηκε ότι κατά σύγχυση η εκκλησιαστική παράδοση ετάφτησε με τον Απόστολο Ιωάννη ό,τι ανήκει σε κάποιον άλλον, πρεσβύτερον Ιωάννη. Τα επιχειρήματα όμως υπέρ της γνώμης αυτής είναι ασθενή. Επίσης, ασύστατη αποδείχθηκε και η άλλη εκείνη ένσταση, ότι δήθεν ο πρόλογος του κατά Ιωάννη εξαρτάται από την περιλόγου διδασκαλία του Φίλονος. Όχι μόνο καμία σχέση δεν υπάρχει μεταξύ των δύο διδασκαλιών, αλλά και οι διαφορές είναι μεγαλύτερες από τις φαινομενικές ομοιότητες. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση των εξωτερικών αυτών μαρτυριών για την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων? Ενωρίτατα και με ομοφωνία, φίλοι και εχθροί μεταβίβασαν σαν γεγονός βέβαιο ότι οι Απόστολοι Ματθαίος και Ιωάννης και οι μαθητές των Αποστόλων Μάρκος και Λουκάς συνέγραψαν Ευαγγέλιο. Και όπως διαπιστώνει ο Χέντιγκερ, όταν παρατηρήσουμε την καθολική διάδοση των Ευαγγελίων, τον στενό σύνδεσμο που συνένωνε τις εκκλησίες μεταξύ τους, την λεπτολόγο ακρίβεια με την οποία αυτές ήταν προσιλωμένες στην εκκλησιαστική παράδοση, το μικρό χρονικό διάστημα που πέρασε μεταξύ της συγγραφής των Ευαγγελίων και της αποδοχής τους από όλες τις εκκλησίες, όταν ακόμη παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές των Αποστόλων και οι αυτόπτες μάρτυρες της αποστολικής δράσης ζούσαν ακόμη τότε, εκείνο πια που μπορεί να εμφανιστεί αντιμέτωπο τόσο φωτός και τόσης βεβαιότητας δεν είναι κάποια σοβαρή αμφιβολία, αλλά μόνον ένας πεισματικός σκεπτικισμός που περιφρονεί ολόκληρη την ιστορία. Αλλά για την κατοχήρωση του Κύρου των Ευαγγελίων δεν έχουμε μόνο εξωτερικές μαρτυρίες, αλλά και πλήθος εσωτερικών αποδείξεων. Αποδείξεις δηλαδή που αντλούμε από το κείμενο των Ευαγγελίων. Στις σελίδες τους υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες απαραίτητα προϋποθέτουν τον αυτόπτη μάρτυρα. Ονομάζουν πρόσωπα, καθορίζουν τόπους, περιγράφουν περιστατικά με τέτοια ακρίβεια και λεπτομέρεια, ώστε αποκομίζουμε την εντύπωση ότι οι συγγραφείς των Ευαγγελίων αφηγούνται ό,τι είδαν και άκουσαν. Παραδείγματος χάρη, ο ακριβής καθορισμός των ημερών που φτάνει μέχρι προσδιορισμού και των ωρών, ακόμη στις οποίες σημειώθηκαν οι πρώτες συναντήσεις του Ιησού με τους πρώτους μαθητές του. Τι επαύριον, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Α29, ώρα ήτο ως δεκάτη, καθώς και οι άλλοι χρονικοί ή αριθμητικοί καθορισμοί. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Β6, Δ6, 18, 52 κτλ. Επίσης η λεπτομέρεια που σημειώνεται από τον Ιωάννη ότι ο Πέτρος απέκαψε το οτίον αυτού το δεξιόν ή το δε το όνομα του δούλου Μάλχος. Αυτές και τόσες άλλες ασήμαντες λεπτομέρειες δεν εξηγούνται αλλιώς παρά εάν δεχθούμε ότι οι αφηγούμενοι ήταν αυτόπτες. Αλλά περισσότερο πειθόμαστε για το ότι ήσαν αυτόπτες οι Ευαγγελιστές αν λάβουμε υπόψη μας τις γεωγραφικές λεπτομέρειες και τις τοπογραφικές και εθνολογικές πληροφορίες που βρίσκουμε στα Ευαγγέλια. Όσον αφορά τις γεωγραφικές πληροφορίες, παρατηρεί κάποιος ότι όλοι όσοι μελετούν αρχαία συγγράμματα διαπιστώνουν ότι οι διηγήσεις τους είναι πτωχές σε γεωγραφικές πληροφορίες ή πλανημένες ή ανακριβείς. Ό,τι έχει συγγραφεί από απτόπτες μάρτυρες, η βάση ακριβών και αξιολόγων πηγών διακρίνεται πάντοτε για τις ακριβείς γεωγραφικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, η Κύρο Ανάβαση του Ξενοφόντος μας παρέχει πλούσιες γεωγραφικές πληροφορίες, ενώ η Κύρου Παιδεία του Ιδίου, συγγραφέα, επειδή ομιλεί για γεγονότα προγενέστερα, των οποίων δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρης, είναι εντελώς πτωχή σε τοπογραφικές πληροφορίες. Τα απόκριφα Ευαγγέλια επίσης, από γεωγραφική άποψη, είναι πανφτωχά. Ας δούμε συγκεκριμένα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο συγγραφέας του γνωρίζει ότι υπήρχαν δύο πόλεις με το όνομα Βηθανία, από τις οποίες η μία βρισκόταν κοντά στον Ιορδάνη και η άλλη απήχε από την Ιερουσαλήμ 15 στάδια. Γνωρίζει καλά την Γαλιλαία με τις κομοπόλεις της, όπως την Κανά, και διακρίνει αυτήν από άλλες που έχουν το ίδιο όνομα, αλλά που βρίσκονται έξω από την Γαλιλαία. Επίσης καθορίζει ότι πρέπει να κατεβεί κάποιος προκειμένου να πάει στην Κανά. Η λίμνη της Τιβεριάδας επίσης του είναι πολύ γνώριμη και γνωρίζει τις πόλεις που υπάρχουν στις όχθες της, το πλάτος της, το όρος που υπάρχει βορειοανατολικά αυτής. Γνωρίζει την Ιερουσαλήμ και τις δύο κολυμβήθρες, της Βηθεσδά και την κολυμβήθρα Σιλοάμ. Γνωρίζει το ναό με τη στοά του Σολομόντος και το Γαζοφυλάκιο.
αλλά και οι αρχαιολογικές και εθνολογικές πληροφορίες αυτονού και αποδεικνύονται απόλυτα ακριβείς. Όλα όσα αναφέρονται στα Ευαγγέλια για την Ιουδαϊκή ζωή και σκέψη, για τις διάφορες κοινωνικές και θρησκευτικές τάξεις και μερίδες, για τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, για τους Σαδουκαίους, τους Ηρωδιανούς, για τους Ηρώδες, για τις σχέσεις των δύο εξουσιών, Ρωμαϊκής και Ιουδαϊκής, για το καθεστώς της Ρωμαϊκής κοινωνίας, όπως το γνωρίζουμε στα χρόνια του Αυγούστου. Αυτά και τόσα άλλα αποδείχτηκαν απόλυτα ακριβή. Ακόμη η μνήμα νομισμάτων Ιουδαϊκών, Ελληνικών, Ρωμαϊκών, στα οποία εύκολα θα μπορούσαν να πέσουν σε ανακρίβειες, αποκαλύπτουν την πλήρη ενημερότητα των συγγραφέων, οι οποίοι αφού στις λεπτομέρειες παρουσιάζονται τόσο ακριβείς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μεγάλα και σοβαρά γεγονότα που εξιστορούν. Πραγματικά, όπως παρατηρεί ο Ντεβιβιέρ, εάν τα Ευαγγέλια γράφονταν από συγγραφείς έστω και κατά 50 χρόνια μεταγενέστερους από τον Ιησού, δεν θα μπορούσαν να παρουσιάσουν αυτή την ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες και πληροφορίες που μας δίνουν. Γιατί ο Χριστός έζησε σε εποχή που η Παλαιστίνη βρισκόταν σε εξαιρετικά ανώμαλες συνθήκες. Ας λάβουμε υπόψη ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ήταν η Παλαιστίνη βασίλειο υπό τον Ηρώδη τον Μέγα. Μετά διαιρέθηκε σε ηγεμονίες με διάφορους τετράρχες. Μετέπειτα, τμήμα της εξακολουθούσε να διοικείται από τετράρχες. Άλλο δε αποτελούσε ρωμαϊκή επαρχία με πρέτορες. Αργότερα ενώθηκε και πάλι υπό το σκύπτρο του Ηρώδη του Αγρίπα. Και τέλος έγινε ρωμαϊκή επαρχία. Εξάλλου, η Παλαιστίνη υπέστη φοβερές καταστροφές και ανατροπές από τους Ρωμαίους. Και πολλές πόλεις καταστράφηκαν εκ θεμελίων. Εκτίστησαν καινούργιες και άλλες άλλαξαν όνομα. Εάν λοιπόν οι συγγραφείς των Ευαγγελίων δεν ήσαν αυτόπτες, θα συναντούσαν ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς τον καθορισμό και την ονομασία πόλεων και τόπων και ως προς την περιγραφή εθήμων και των τότε συνθήκων της ζωής. Όμως στα Ευαγγέλια δεν διαπιστώνουμε ούτε μία ανακρίβεια. Όσον αφορά τη γλώσσα και το ύφος των Ευαγγελίων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Γλώσσα των Ευαγγελίων είναι η καλουμένη ελληνιστική, η κοινή διάλεκτος που διαδόθηκε στις χώρες της Μεσογείου και στην Ανατολή από την εποχή των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν και το σύνολο του λεξιλογίου είναι ελληνικό, εν τούτη συναντούμε αρκετές εβραϊκές λέξεις και ονομασίες. Παραδείγματος χάρη, Ελοή, Λαμάσα Βαχθανή, Ρακά Εφαθά, Ταλιθά Κούμη. Τούτο φανερώνει ότι πρόκειται για συγγραφείς που γνωρίζουν την εβραϊκή γλώσσα. Όμως το σπουδαιότερο είναι ότι συναντιούνται λέξεις ελληνιστικές με έννοια εβραϊκή. Παραδείγματος χάρη, η λέξη ξηρά έχει την έννοια της γης, η λέξη δύναμη σημαίνει θαύμα και ούτω καθεξής. Αλλά και η κατασκευή των φράσεων σε πολλά σημεία φαίνεται σημητική. Ιδιαίτερα για το τέταρτο Ευαγγέλιο έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν εύκολα να μεταφραστεί στο αραμαϊκό. Πράγμα που αποδεικνύει ότι ο συγγραφέας ήταν Ιουδαίος που μιλούσε την αραμαϊκή και σκεπτόταν στην αραμαϊκή. Γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους Ευαγγελιστές έχει κάποιο χρωματισμό σημητικό και είναι ακριβώς η γλώσσα που ομιλιόταν στα μέσα και στο δεύτερο ήμιση του πρώτου αιώνα από τους εξιουδαίων χριστιανούς ή τους προσιλήτους. Αλλά ας δούμε ειδικότερα τις εσωτερικές αποδείξεις στους δύο πρώτους συνοπτικούς. Ότι ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου είναι Ιουδαίος φαίνεται από το ότι γνωρίζει πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία αναφέρεται 45 φορές, αλλά και από το ότι, αν και είναι χριστιανός, διατηρεί ακόμη συνήθειες και ιδέες Ιουδαϊκές. Παραδείγματος χάρη, τον ναό τον ονομάζει τόπον Άγιον. Την Ιερουσαλήμ ονομάζει Αγία Πόλη. Γνωρίζει πολύ καλά την τοπογραφία της Παλαιστίνης και μάλιστα της Γαλιλαίας. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η παρατήρηση ότι δεν αποφεύγει να καθορίσει το επάγγελμα του Ματθαίου και αδίσταχτα αναφέρει ότι ήταν τελώνης και ότι από το τελωνίο τον εκάλεσε ο Χριστός, πράγμα το οποίο οι δύο άλλοι Ευαγγελιστές αποφεύγουν να αναφέρουν. Επιπλέον στο κατάλογο των Αποστόλων, όπου αναφέρονται κατά ζεύγη τα ονόματά τους, ενώ στους άλλους δύο συνοπτικούς, το ζεύγος Θωμά και Ματθαίου, αναφέρεται πρώτα το όνομα του Ματθαίου, στο πρώτο Ευαγγέλιο αναφέρεται δεύτερο το όνομα του Ματθαίου, μετά του Θωμά. Αυτό γίνεται προφανώς από μετριοφροσύνη του συγγραφέα. Ως προς το συγγραφέα του δεύτερου Ευαγγελίου, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που τον παρουσιάζουν Ιουδαίος στην καταγωγή, φανερώνεται επιπλέον η ιδιαίτερη σχέση του συγγραφέα με τον Απόστολο Πέτρο. Πράγματι, όσες φορές μας παρέχει λεπτομέρειες για τον Πέτρο, οι οποίες δεν υπάρχουν στους άλλους Ευαγγελιστές, δεν περιέχεται τίποτε το επαιδευτικό για τον Πέτρο. Όσες φορές δεν αποσιωπά λεπτομέρειες που αναφέρονται από τους άλλους Ευαγγελιστές, γίνεται τούτο σχεδόν πάντοτε όταν πρόκειται να επαιδευτεί ο Πέτρος.
Στις αφηγήσεις εκείνες που αναφέρονται και από τους άλλους Ευαγγελιστές, ο δεύτερος Ευαγγελιστής ομιλεί πολύ απλά για τον Πέτρο, χωρίς να επαινεί το πρόσωπό του, αλλά μάλλον στρέφει την προσοχή στις ελλείψεις του. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας του Δευτέρου Ευαγγελίου ομιλεί για τον Πέτρο όπως ο ίδιος ο Πέτρος ομιλούσε για τον εαυτό του. Δηλαδή με μετριοφροσύνη, χωρίς να αυτοπροβάλλεται. Πράγματι δε, σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρει ο Παπίας, ο Μάρκος έγινε ερμηνευτής του Πέτρου. Τούτο αποδεικνύεται και από το σχεδιάγραμμα του κηρύγματος του Πέτρου όταν απευθυνόταν στα πλήθη. Στο βιβλίο των Πράξεων βλέπουμε ότι ο κορυφαίος Απόστολος, μιλώντας, παρέτρεχε τα σχετικά με την παιδική ηλικία του Κυρίου και στρεφόταν κυρίως στη δημόσια δράση του και προπαντός στα θαύματά του. Ακολουθούσε δηλαδή την ίδια γραμμή με το δεύτερο Ευαγγέλιο. Ως προς το τρίτο Ευαγγέλιο, αποδείχθηκε ότι ο συγγραφέας του παρουσιάζει ακριβή γνώση και οικειότητα με τους ιατρικούς όρους. Μόνον αυτός αναφέρει ότι η πεθερά του Πέτρου συνήχετο μεγάλο πυρετό και ότι ο πρώτος λεπρός που θεραπεύτηκε από τον Κύριο ήταν πλήρης λέπρας. Αλλά και η χρήση λαδιού και κρασιού για την επιμέλεια των πληγών, όπως μας αναφέρεται στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, συναντιέται στον Ιπποκράτη. Στην περίπτωση της αιμορροούσας χρησιμοποιεί την φράση «έστι η ρίση του αίματος αυτής», η οποία είναι καθαρά ιατρική, και αναφέρεται από τον Λουκά όπως συναντιέται στα ιατρικά συγγράμματα εκείνης της εποχής. Επίσης και οι όροι «συγκύπτουσα», «ανακύψε», «απολέλησε», «ανορθώθη», που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή του θαύματος. Είναι όροι ιατρικοί. Εξάλλου, μόνο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο αναφέρεται ο λόγος του Ιησού «ιατρέ θεράπευσαν σε αυτόν». Εάν δεν ληφθεί υπόψη ότι ο συγγραφέας του τρίτου Ευαγγελίου, σύμφωνα με την ομολογία όλων σχεδόν των κριτικών, είναι και συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, εξηγείται πλήρως το γεγονός πως και το βιβλίο των Πράξεων παρουσιάζει την ίδια ενημερότητα στους ιατρικούς όρους με το τρίτο Ευαγγέλιο. Εξάγεται δε αβίαστα το συμπέρασμα ότι συγγραφέας των δύο τούτων βιβλίων υπήρξε ο Λουκάς, ο οποίος στην επιστολή προς Κολοσσοείς δεν παρουσιάζεται μόνο στην Ρώμη μαζί με τον Παύλο, στην πρώτη φυλάκησή του, αλλά και ονομάζεται ιατρός. Ας έρθουμε τώρα να εξετάσουμε και η σχέση του τετάρτου Ευαγγελίου προς τα υπόλοιπα τρία. Εάν κάνουμε κάποια σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων Ευαγγελίων, διαπιστώνουμε κάποια διαφορά μεταξύ των τριών πρώτων Ευαγγελίων που λέγονται συνοπτικά και του κατά Ιωάννη. Ενώ μεταξύ τους οι συνοπτικοί έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία, σε σχέση με το τέταρτο Ευαγγέλιο, μόνο κατά το 1/12 του κατά Ιωάννη η διήγησή τους παρουσιάζεται κοινή. Η διαφορά εξηγείται αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ούτε ο Ιωάννης ούτε οι συνοπτικοί σκόπευαν να συγγράψουν πλήρη βιογραφία του Κυρίου. Έκλεξε λοιπόν ο καθένας τους από τις πράξεις και τα λόγια του Κυρίου ό,τι εξυπηρετούσε τον ιδιαίτερο σκοπό. Ο κάθε Ευαγγελιστής απέβλεπε σε διαφορετικό σκοπό συγγράφοντας το Ευαγγέλιο. Ο Ματθαίος σκόπευε να παρουσιάσει τον Ιησού σαν τον υπεσχημένο στην Παλαιά Διαθήκη Μεσσία και Βασιλιά. Έντονα, από το πρώτο κι άλλο εδάφιο, ο Ματθαίος μας προβάλλει τον σκοπό της συγγραφής του. Δίβος είναι ο σκοπός της συγγραφής του Μάρκου. Μας τονίζεται στο εδάφιο κλειδί του Ευαγγελίου του, κεφάλαιο 1, εδάφιο 45, «Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθεί με, αλλά διακονήσε». Είναι ο Ιησούς για τον Μάρκο και εκείνους στους οποίους απευθύνει το Ευαγγέλιό του, ο υπηρέτης του Θεού. Και την θεότητά του την προβάλλουν όχι γενεαλογίες και γέγραπτε, αλλά τα έργα του. Ο Λουκάς δίνει το προτρέτο του τέλειου, του ιδεώδους τύπου ανθρώπου στους Έλληνες. Το Ευαγγέλιο του Λουκά, από αυτή την άποψη, μας παρουσιάζει την πρωτοφανή και συγκινητική ιστορία του πώς για την σωτηρία του κόσμου ο Γιος του Θεού γίνει και Γιος ανθρώπου. Ενώ ο Ιωάννης στα πρώτα 18 εδάφια, όπως και στο K31, δείχνει ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου του, για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Σε όλη τη διαδρομή των 21 κεφαλαίων του, έντονα προβάλλει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμιστεί ότι ο Ιωάννης με το Ευαγγέλιο του απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν την ζωή και την διδασκαλία του Κυρίου και απειλούνται από τον κίνδυνο των θεωριών της ψευδοφιλοσοφίας και του γνωστικισμού. Ωραίος λέει τα εξής σχετικά. Τίθεται σαν γεγονός ότι ο συγγραφέας του τετάρτου Ευαγγελίου απευθύνεται σε αναγνώστες οι οποίοι εθεωρούντο ότι γνωρίζουν την ιστορία του Ιησού και τα γενικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά της, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη ο Ιωάννης να αφηγηθεί αυτή τη ζωή και πάλι σε όλες τις λεπτομέρειές της. Έτσι λοιπόν,
Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη απεικονίζεται ο Κύριος υπό διαφορετική όμως άποψη. Στο τέταρτο Ευαγγέλιο αποσιωπώνται γεγονότα σπουδαιότατα της ζωής του Κυρίου, όπως η γέννησή του, το βάπτισμά του, η θεία ευχαριστία, η ανάληψή του. Γιατί αυτά αναφέρονται στους προηγούμενους Ευαγγελιστές. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι ο Ιωάννης αποφεύγει να αναφερθεί σε γεγονότα τα οποία εξιστόρησαν οι άλλοι Ευαγγελιστές και τα οποία ήσαν γνωστά ως εκ τούτου στους πιστούς στους οποίους απευθυνόταν. Επίσης, προϋποθέτει ότι οι αναγνώστες του Ευαγγελίου του γνωρίζουν από αλλού ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φυλακίστηκε. Γιατί μας αναφέρεται στο κεφάλαιο Γ 24, ούπο γάρ ειν βεβλημένος εις την φυλακή ο Ιωάννης. Όπως επίσης, ότι ο Ιωσήφ ήταν ο νομιζόμενος πατέρας του Ιησού. Στίγμα 42 εδάφιο. Ότι διάλεξε τους 12 σαν αποστόλους του. Κεφάλαιο στίγμα 70 εδάφιο. Και άλλα. Τι άλλο αποδεικνύουν αυτά παρά ότι ο Ιωάννης είχε υπόψη του τους συνοπτικούς και ότι με τη συγγραφή του Ευαγγελίου του σκόπευε να αναφερθεί σε γεγονότα που οι συνοπτικοί δεν ανέφεραν. Επιπλέον, πλήθος υπενιγμών θα μπορούσαμε να αναφέρουμε με τους οποίους ο Ιωάννης προϋποθέτει την συνοπτική αφήγηση, προς την οποία δεν αντιτίθεται ούτε διαψεύδει, αλλά καθώς είπαμε, μόνο και μόνο συμπληρώνει. Ο καθηγητής Χάρνα χαρακτηρίζει τον Ιωάννη σαν διασαφηνισμένο Ματθαίο, προσθέτοντας ότι μπορεί κανείς να ονομάσει αυτόν επίσης Μάρκο και Λουκά διασαφηνισμένος, διότι είναι τελείως σύμφωνος με αυτούς ως προς την κυριαρχούσα πρόθεση που έχουν να αποκαλύψουν την θεία ιότητα του Ιησού και όπως εκείνη θέλει και αυτός να αποδείξει με την ιστορική διήγηση ενάντια στους απίστους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Εξετάσαμε με την μεγαλύτερη δυνατή συντομία τις αποδείξεις που κατοχυρώνουν το κύρος των Ευαγγελίων. Αναφερθήκαμε στην μαρτυρία ολόκληρης της Αρχαίας Εκκλησίας, στις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων αιώνων. Τέλος, κάναμε λόγο για τις εσωτερικές αποδείξεις που πηγάζουν από το ίδιο το κείμενο των Ευαγγελίων. Δίνοντας όμως, δεν θα ήθελα να αποσιωπήσω την σπουδαιότερη μαρτυρία που πείθει απόλυτα την ψυχή του πιστού και του χαρίζει αδιάσυστη βεβαιότητα. Όχι απλώς ότι τα Ευαγγέλια είναι έργα εκείνων των οποίων φέρουν τα ονόματα, αλλά ότι είναι έργο του Θεού. Ότι είναι ο γνήσιος, ο ανώθευτος, ο ζωντανός λόγος του Κυρίου. Είναι η γλυκιά μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύω ότι οι αμέτρητοι πιστοί δεν έχουν υπόψη τους τις αποδείξεις, τις ιστορικές και άλλες που εκθέσαμε για τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, έχουν όμως βαθιά στην καρδιά τους την απόδειξη του πνεύματος και της θεϊκής δύναμης που διαθέτουν τούτα τα τόσο αρχαία αλλά συνάμα και τόσο επίκαιρα κείμενα. Όπως ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύων. Ευχαριστώ. Η ώρα έχει περάσει.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εδώ πέρα μια επιδημία, δεν κάνει διάφορες κερδίζει. Πού είναι εκείνη η μέρη να που λέει ότι και τρίτες κεφαλής σας μετρημένε. Λέγω, μέσα σαν τέτοιες κατηγορίες εναντίον του Θεού του Ζώντος. Έρχεται να κλονίσει και αυτή τη βάση από τη σωτηρία της ενδοχριστό. Και έρχεται τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο μας λέει, ακούστε, αυτά όλα είναι μέσα στο χέρι και συμβιβάζονται σε τον Θεό της ανάπτυξης. Απολύτως συμβιβάζονται. Του αντίον, τον ρίχνουν ότι και τα τέσσερις κρίσιμες ώρες της οργής και της δικαίας κρίσεως περιμένει, εάν είναι δυνατόν και από εκεί να σώσει και να βγάλει τη βοηθική πλήση κανένα. Και έτσι, και τούτο που σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου, το κοροκυμάτιμο, δηλαδή δεν τολμά να του μιλήσει αυτό, αυτού περί αγάπης Θεού και ενδιαφέροντος. Γιατί, έτσι δεν βλέπει τι γίνεται εδώ πέρα. Τι μου λέτε μέσα. Όλοι που κοιλώ οι επικεφαλής να πούμε, πάνω την πολιτική που κάνουν τον μεγάλων, των έξιων κλπ. Ούτε να ακούσαν τα ίδια ούτε έτσι. Δεν πάει γραμμόπιτα. Ενώ το βιβλίο εδώ, μας αγράφει. Ενά, αυτός που τον έστειλε, ήταν και πως θα καταπάθει, ήταν και πως μας προειδοποιεί και μας λέει ότι θα σκληριωθούν άνθρωποι. Βλέποντας αυτά τους σκληριστούς, θα βλαστημούν τον Θεό, αντί να μετανοήσουν και να αναγνωρίσουν την αμαρτία του. Και άλλοι θα μαλακώσουν και άλλοι θα μπουν με στο φως. Έχει μεγάλη αξία αυτή το εκείνο αυτό, πιστεύω. Γιατί τώρα ο διάβολος, όπως θα δούμε, κινεί και αυτός, ακόμα δεν έπεσε κάτω, είναι πάνω από ό,τι. Αλλά έχει ρίξει στρατό αρκετά μεγάλο, αν έχει αποσπάσματα ρίξει εδώ κάτι πολλά, τα οποία κοιτάνε, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς να τους κοσκινήσουν και να τους παράζουν. Δοξασμένο το όνομά τους. Ο Θεός μας είναι αληθινό και ζωντανό. Και εδώ ερχόμεθα στην τελική φάση της ιστορίας του αιώνα τούτου. Τι θα πει ο αιώνα τούτος? Θα πει η περίοδος, η χρονική, κατά την οποία ο Θεός αφή να έχουν τα λουριά των εθνών και του κόσμου άνθρωποι άπιστοι, ασθενείς, χωρίς να τον θέλουν, χωρίς να τον γνωρίζουν και να τον πολεμούν αυτόν. Είναι ο αιώνουτος, τον οποίο τον χαρακτηρίζει η επιστολή προς Γαλάτα, πονηρό. Του παρόντος αιώνος πονηρού. Αλλά μας λέει το σχέδιο, μην νομίζετε ότι ο Θεός επάπειρος θα πει να κυβερνάτε ο κόσμος από το διάολο και τους δικούς του. Ω, πάπα, εδώ είναι προσωρινό, έχει σκοπό να διαλέξει από μέσα από το καμίνι να πάρει δικούς του ανθρώπους, τους οποίους τους χρειάζεται για την ατέλειωτη βασιλεία του, τη δοξασμένη που θα θεμελιώσει. Τους χρειάζεται να τους πάρει έτοιμους, δοκιμασμένους, κοστιμισμένους, σφυριλατημένους, αλλιώς. Ούτε μια στιγμή δεν θα τον άφει να τον αφήσει. Θα πει όλο τον δουλειάκι, θα τον ρίξει κάτω μέσα στην άψο, θα τον δέσει, θα τον ρίξει στη λίμνη του πυρός. Αλλά τώρα, τι είναι, επί και ευκαιρία ότι η ελευθερία του ανθρώπου και του όντως ευγένει, διότι και τα πνευματικά όντα ελεύθερα είναι, οι άγγελοι, πονηροί και οι αλλαγές. Ο Θεός, λέγω, αφήνει να εκδηλωθεί η ελευθερία, ώστε να διαλέξει τους ανθρώπους από εκεί μέσα. Για να του πει, εσύ μου κάνεις, εσύ μου κάνεις, εσύ μου κάνεις. Γιατί σε είδα, και αν θα συνέβη, πως δεν αγάπησε, πως ενώ ο άλλος έστρωξε για να με θυσίξει. Δεν το δέχεται. Γιατί με έβλεπε. Και παρόλα που δεν έβρεπε, με αγάπη και στον γιο μου τον ενέχεται. Έλα εδώ, έχω εγώ τα πολυτιμά μου να σου δώσω. Έλα εδώ, δεν θα έρθω. Και έτσι αν λέει ο Θεός, το όνομά του. Εμείς ξέρουμε πράγματα που δεν ξέρουν οι μεγαλύτεροι σοφοί κατά κόσμο, οι μεγαλύτεροι ακαδημαϊκοί και εφευρέστε, οι βραβευμένοι με βραβεία Νόμπελ, ούτε ιδέα. Μπροστά μας είναι νόητοι. Γελάμε μαζί. Είναι βλάκες. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν οφείλεται σε ξυπνάρα του κεφαλίου μας. Όχι. Αυτό είναι έτοιμα πράγματα που είχε την καλοσύνη ο πατέρας μας ο Θεός και μας λέει, ελάτε εδώ, θα σας δείξω εγώ το σχέδιό μου. Αυτό κάνω, έως εδώ είμαστε, πάρα που τώρα θα τα κάνω τώρα, να τα ξέρετε, να έχετε ησυχία, να έχετε χαρά και να περιμένετε τη δική αποκατάσταση, δόξα τους μέλης. Και έτσι περπατάμε στον κόσμο με τη χάρη του Θεού και ξέρουμε, πηγαίνουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, ο πατέρας μας τι σκέφτεται και τι σχέδιο έρχεται. Είναι μεγάλη. Μεγάλη. Είναι απομάτηση. Λοιπόν, τώρα μας δείχνει εδώ που θα διαβάσουμε την εσάς ποινική, ποινική εξάρτηση του Θεού. Α, απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία πλέον έχει τελείως ορωθεί, παραμορφωθεί και έχει στραφεί με μίσος εναντίον. Για να το πιστεύει ακόμη, σου λέει, ναι, εσύ μου λέτε ότι υπάρχει. Εγώ σου λέω, και αν υπάρχει, ούτε να τον πω θέλω, ούτε να τον ακούω θέλω, ούτε τον χρειάζομαι, και να μίζει, και να μίζει, και να φυσκελώνει τον ουρανό. Είδα έναν άνθρωπο, όχι, δεν με συγχωρείτε, ούτε λέγεται. Απάνω στον ουρανό, εκεί θα γίνει, έβρισε, μεγάλη πόλη. Χαρά στην ανοχή του Θεού. Ας το ειδούμε εμείς αυτό, όπου δεν τολμάμε να βαστίξουμε έναν αδελφό μας που μας είπε να χρησιμοποιούμε πρόπο από εγώ και όλο το θυμάτι, το θυμάτι και τι προσέλνει η διάβαση. Και να μην στο μάτι και στον παίρνει για τον μπροστά σου και πάει να προσελθεί και στον παίρνει για να σε δει η κύρη. Και σε παίρνει ο διάβολος, ο πονηρός. Τον κύριε όλα και μια πλωσιά εκεί πέρα καθομή. Μου τον έφερε. Κύριε Ιησού Χριστέ, όχι τον αδερφό μου. Ελά, είστε με σε παρακαλώ. Πρώτη μου τη χάρη να τον δω μετανοημένο. Προσεχή τη για να δει να σταματήσει το χειράζει. Του λέει τώρα το πράγμα γιατί θα πάρει στεφάνι αυτό. Άμα του τον φέρω μπροστά του. Και έρχεται και σε εμποδίζει την προσευχή. Διότι του βάζει μέσα αντιπάθεια. Σε υπεγείρει. Θέλει να το κάνει να πει. Προσοχή σου υπέρα, άμα το θέλει. Υπέρα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ελέησέ το. Δώσε μου καρδιά να τον αγαπά. Δώσε μου ευκαιρία να τον υπηρετήσω. Ε, υπέρα. Συμφώνησε τα όσα είπε. Για να γίνει μήνες. Αυτά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να διδαχθούμε. Πολλές φορές λένε μερικοί. Μα καλά, ρε. Τέλος πάντων να γίνει τίποτα για αυτούς που θα πάνε στην κόρα του και για το διάολο δεν θα γίνει κανένα θεραπεία εδώ πέρα. Καταντά ο άνθρωπος, καταντά να σκληρύνεται τόσο όχι, να ξέρει ότι υπάρχει Θεός, να ξέρει ότι δύναται να τον δεχθεί και να μην και να τον δει. Αυτή είναι η πόρος. Ο το ίδιο το δημιούργημα καταδικάζει τον εαυτό του εις απεράπευση του Χριστού. Το ίδιο. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι λέει. Οι άνθρωποι λέει αυτοί ευλασφήμιζαν τον Θεό. Ενώ αν ήταν άνθρωποι που να είχαν ακόμη μέσα τους ίχνος, θα ελίγιζαν. Θα έλεγαν αμά, Θεέ μου, πίτιο έτσι, να τα νοούμε στη χώρα σε εμάς. Όχι. Βλασφημία. Και δεν θα ήταν όλες αυτά. Και να τους πω να τους έλεγε, ανέβαλα πάνω, πατέρα, τρέχαρα πρέπει. Μα είσαστε άσχημα σε όπουλοι ποτέ. Δεν θα θέλετε. Δηλαδή το μίσο. Είχε καταρτήσει. Πώς τόσο, ώστε δεν προτιμούσαν την πόλη την άσχημα πάνω από τον Θεό. Δεν περίμενε. Υπάρχει τέτοια στην ανθρωπίνη ψυχή. Η οποία δεν θέλει τον Θεό. Είναι το διευθύνιο που έχει μέσα του ο διάβολος. Αυτός είναι ο διάβολος. Που λέγανε δεν θα μετανοήσει και μέχρι και ο διάβολος. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο Θεός μας συνάξει. Γι' αυτό πρέπει αδελφοί μου. Όταν καταλάβεις ότι κάτι έκαμε που δεν αρέσει τον Κύριό σου, γονάτισε ταπεινό σου, πες του Κύριε έμαθα με αυτό, λυπούμε πολύ, σε παρακαλώ καθαρισέ με. Δεν το θέλω πια. Το αρνούμε. Βόηθησε. Πάρε με. Εσύ με φέρεις με την αγάπη σου και όλα τα έχεις για μένα. Να το κάνεις αυτό. Μη σκληρύνεσαι ποτέ και θέλει να βγει δικαιωμένος. Ποτέ. Λύγησε. Μα, κι αν έχω δίκιο, και δίκιο να έχεις θα το δώσει ο Θεός. Όχι να κάνεις και να τα παίρνεις όλα ότι είναι δίκαια όσα κάνεις εσύ. Και να ζητάς από τους άλλους ολιλοέστα. Γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Προτιμότερο να πέσεις έξω ενώ έχεις δίκιο, παρά να θεσπίσεις, να βγαίνεις πάντο δικαιωμένος και να βγάλεις όλους τους άλλους αδικημένους. Ο Θεός να μας διδάξει, γιατί αυτά θέλουμε να έχουμε φόβο. Και αυτό το φως είναι διάθεση πνευμάτων και τη διάθεση πνευμάτων ο Θεός τη δίνει για εκείνους όπου θέλουν το θέλημά του και είναι ταπεινοί. Ταπεινοί. Φοβούνται τον Θεό. Τον αγαπούν με φόβο. Αγαλιάστε το Κυρίο εν φόβο. Όπως λέει. Υπάρχουν άνθρωποι. Είχα γνωρίσει εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος απ' έξω φαινόταν σαν να ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλης. Ένας γιατρός ήταν. Τον είχα γνωρίσει το 1912. Γιατρός. Θα ήταν 75 χρονών άνθρωπος. Ο οποίος είχε μια εμφάνιση σεμνή, αγία, αστρομαλιά, αστρομούσι εδώ. Αλλά τι ήταν μέσα. Ελλάδιος γράφος. Τι έβγαλε από μέσα του, μια μέρα που κάτι του μίλησα εγώ περί Θεού. Τι έβγαλε, έφυγα, έφυγα, εγώ ήμουν αγόρος. Απ' έξω τον βλέπει, αλλά από μέσα τι πνεύμα δουλεύει. Κατάλαβες. Γι' αυτό αδελφοί μου, πρέπει όπως μας είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να προσέχουμε όχι από τα τσακάλια, όχι από τα φίδια, όχι από τα μικρόβια, από τους ανθρώπους. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μην μπλέκεις, μην δεθείς. Διότι δεν ξέρεις τι κρύπτεται από κάτω από εκείνο το σκήνο που εμφανίζεται. Πρέπει να έχεις οδηγία από τον Θεό. Και οι φίλοι σου, και οι οικογένειες με τις οποίες ζεις, πρέπει να είναι η συναναστροφή της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Οπεδομέσα οι άνθρωποι έρχονται και εδώ είναι ο Θεός των λαών του και της οικογένειάς του. Κυρίως στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα. Διότι υπάρχουν πνεύματα δαιμόνων, κρύματα λάθος, πνεύματα δαιμόνων τα οποία κάνουν σημεία ψευτοθαύματα, ψευτοενέργειες για να πλανήσουν. Και εκπορεύονται αυτά και κυνηγούν τους βασιλείς της οικουμένης όλοι. Πάνε και γεμίζουν το πνεύμα των βασιλέων και των κυβερνήσεων των διαφόρων λαών και κρατών για να ετοιμάσουν τη σύρα και τον πόλεμο. Φανταστείτε τι γίνεται στον αόρατο κόσμο. Βλέπετε εδώ πέρα τι αναξία έχει αυτό το βιβλίο του Θεού. Πώς ο Θεός μας δίνει σοφία πραγματική δική του. Εδώ πέρα βλέπετε, λέ, είχαν εδώ ένα συμβούλιο, λέει, το συμβούλιο, λέει, κύριο, μαζεύονται οι έξι μεγάλοι.
2: Τι είναι από πίσω τώρα, τι πνεύματα δικίνα θα δουλέψουν και κατά πόσο ο Θεός θα αφήσει τώρα να ελευθερώσουν ή θα τα αναστήσει.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Νούμερο 26 από το Υμνολόγιο Ψαλμοδίας.

Εξήντα είναι.

χάρη σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ ήρθες στη ζωή μας για να βάλεις μέσα μας μια ελπίδα, την ελπίδα ουρανού. Ήρθες, Πατέρα μας, για να μας πεις ότι η ζωή μας έχει νόημα και σκοπό μόνο όταν συνδεθεί με σένα τον αιώνιο Θεό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδειξες τον τρόπο της σύνδεσής μας με σένα τον αιώνιο Κύριο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες το πρόσωπο εκείνο που ήρθε από τον ουρανό για να παραμερίσει το εμπόδιο στη σχέση μας με σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί η αμαρτία μας τακτοποιήθηκε με τη θυσία του Υιού σου. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί τώρα έχουμε την ελπίδα του ουρανού μες στις καρδιές μας, την παρουσία του προσώπου σου, έχουμε το Λόγο σου τον Άγιο, είμαστε μέσα στο λαό το δικό σου, στην εκκλησία τη δικιά σου και θέλουμε, Πατέρα μας, να πορευτούμε και να περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημά σου. Θέλουμε μέσα στη ζωή μας ο Λόγος το δικό σου να κατοικεί πλούσια. Θέλουμε οι αλήθειες οι δικές σου να νικήσουν, να καθορίζουν και να κανονίζουν όλες τις φάσεις της ζωής μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πρόσθεσες στην εκκλησία σου και μας δίνεις τις ευκαιρίες όπως και απόψε για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο τον δικό σου. Ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να διορθώνεις τις καρδιές μας και να μας ελευθερώνεις από κάθε εισήγηση και παγίδα του πονηρού. Και ζητάμε όπου κινείται και ο λόγος σου απόψε, εσύ να τον ευλογήσεις και να παραμερίζεις τα εμπόδια στις ψυχές για να μαζευόμαστε όλοι και να σε δοξάζουμε και να σε ειρηνούμε. Ό,τι έχει να μας πεις και απόψε, το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εβραίους, το 12 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 3 εδάφιο μέχρι και το 11. 3 εδάφιο μέχρι και 11, στη σελίδα 1068, κεφάλαιο ΙΒ, Επιστολή προς Εβραίους, ΙΒ κεφάλαιο, 3 εδάφιο μέχρι και 11. Και παρακαλώ να διαβάσει.

διότι συλλογίστηκε τον υπομείναντα υπό τον αμαρτωλόν διάρκην αντιλογία εις αυτό, για να μην αποκάμετε χαρνούμενοι κατά το σπιτάζι. Δεν αντιστάθετε έτσι με τη σέματος αγωνισόμενοι κατά της αμαρτίας, και ενισχυνήσατε την ουθεσία και της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα. Διέλε, μη καταφωνείς την παιδεία του Κυρίου, ιδέα τιμής ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι ό,τι να αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς, προς τους Υιούς, διότι της Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόμοι και ουχή γη.

0: κατά την αρέσκεια αυτό. Ο δεύτερος το συμφέρον λοιπόν, για να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσατε παιδεία, προς με το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερο νόμος αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ποιητικών δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί.
1: Από το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε γέννηκε το συμπέρασμα ποιο είναι το μάθημά μας απόψε. Το μάθημά μας είναι τα ωφέλη από τις ταλαιπωρίες και την παιδεία του Θεού. Τα ωφέλη από τις ταλαιπωρίες και την παιδεία του Θεού. Όλοι μας ξέρουμε ότι η ζωή ετούτη έχει ένα σωρό δυσκολίες. Δεν υπάρχει κανένας που αυτό το πράγμα να μην το αντιλαμβάνεται και να μην έχει περάσει από αυτό. Ο δε λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι η ταλαιπωρία και η παιδεία είναι μέσα στη ζωή και στη φύση του ανθρώπου. Κοιτάξτε πως αναφέρεται στο βιβλίο του Ιώβ στο 5 κεφάλαιο. Ιώβ 5 κεφάλαιο. Είναι το 5 κεφάλαιο και το 6 εδάφιο. Διότι από το χώμα δεν βγαίνει η θλίψη, ούτε η λύπη βλαστάνει από τη γη, αλλά ο άνθρωπος γεννιέται για τη λύπη και η νεοσύ των αετών διαναπετώσειν υψηλά. Όπως λέει, ο αετός γεννιέται για τα ύψη, ο άνθρωπος γεννιέται για τη θλίψη. Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Γιατί να περνάμε από αυτό το μονοπάτι, γιατί να περνάμε, και αν υπάρχει κάποια ωφελημότης σε αυτό το μονοπάτι. Το μονοπάτι των θλίψεων και το μονοπάτι της παιδείας. Οποιαδήποτε αντίληψη και αν έχουμε εμείς, ένα είναι βέβαιο, ότι ο Λόγος του Θεού διακηρύσει και λέει ότι υπάρχει ωφελημότης. Και η ωφελημότης δεν έγκυται στο ότι ο άνθρωπος υποφέρει. Η ωφελημότης έγκυται στο ότι ο Θεός, καθώς τον περπατάει τον άνθρωπο από τις θλίψεις και τον περπατάει από το δρόμο της ταλαιπωρίας, λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι το σχολείο του, από όπου μαθαίνει εκείνα που ο Θεός θέλει να του πει. Μα θα μου πείτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν υπάρχει καλός τρόπος για να μαθαίνουμε? Θα το κάνουμε όπως έκανε ο Χόντιας όταν έστελνε το κορίτσι του, λέει, για να πάει να φέρει νερό με τη στάμνα, και πριν πάει το έδερνε για να προσέξει μήπως τη σπάσει. Ένα πράγμα που διακηρύσει ο Λόγος του Θεού, και αυτό το διακηρύσει σε πολλά σημεία, εμείς βέβαια θα αναφέρουμε μερικά από αυτά, λέει παραδείγματος χάρη στον ψαλμό μη γιώτα θήτα, είναι ο μεγάλος αυτός ψαλμός, πριν ταλαιπωρηθώ εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα το λόγο σου. Δηλαδή, πριν από την ταλαιπωρία, περπατούσα, λέει, ένα δρόμο πλανεμένο. Μετά την ταλαιπωρία, έμαθα, λέει, το σωστό δρόμο και το λέει λίγο πιο κάτω, ακόμα πιο καθαρά. Καλόν έγινε εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην δια να μάθω τα διατάγματά σου. Καλό έγινε σε μένα που ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τα διατάγματά σου. Και ο Ιώβ, ο οποίος είναι ένας μετά από τον Χριστό, είναι ένα πρόσωπο που πέρασε από το δρόμο αυτό της ταλαιπωρίας, λέει το εξής καθώς περιγράφει την ταλαιπωρία του. Καθώς ο δούλος, είναι στο ζήτα κεφάλαιο, το διαβάσω από την αρχή καλύτερα, δεν είναι εκστρατεία ο βίος του ανθρώπου επί της γης, ημέρε αυτού ως ημέρε μισθωτού, καθώς ο δούλος επιποθεί την σκιάν και καθώς

Αυτή ήταν η εμπειρία του Ιώβ. Και θα ρωτήσει κανείς προς τι μια τέτοια ταλαιπωρία, προς τι ο άνθρωπος να περνάει από ταλαιπωρίες. Και για μέν τον Ιώβ έχουμε το τέλος. Λέει, άκουσε δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ερωτήσει και εσύ δίδαξέ με. Άκουα για σένα με την ακοή του αυτιού μου, αλλά τώρα τα μάτια μου σε βλέπουνε. Γι' αυτό βδελίτω με τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και σποδό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και καθώς ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε λέει το εξής, ότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Και βεβαιώνει τώρα ο Λόγος του Θεού ότι είναι απαραίτητη η παιδεία, είναι απαραίτητη η ταλαιπωρία. Και το παράδειγμά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέει στο 2 κεφάλαιο η επιστολή προς Εβραίους, το τελευταίο εδάφιο, το 18, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Είναι το ένα σημείο. Το Δέλτα 15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείες μας, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Και λέει ότι έμαθε και αιτιόν Υιός έμαθε την υπακοήν εφόσον έπαθε. Έμαθε, λέει, την υπακοή εφόσον έπαθε. Όλα αυτά τα κομμάτια του Λόγου του Θεού δείχνουν ότι μπορεί μεν, γι' αυτό λέει, στην αρχή η παιδεία δεν φαίνεται να είναι πρόξενος χαράς, αλλά είναι πρόξενος λύπης. Έπειτα όμως, έπειτα, δείχνει ότι ήταν ένα απαραίτητο μονοπάτι και ένας απαραίτητος δρόμος από τον οποίον έπρεπε να περάσουμε, γι' αυτό και ο Θεός μας περνάει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού προτρέπει ένα πράγμα. Όταν περνάς από ένα τέτοιο μονοπάτι, να μην αθυμείς, να μην εξανίστασαι, να μην γογγίζεις, να μην παραπονιέσαι, να μην τα βάζεις με το Θεό.

0: να μείνω λίγο πιστής. Είδα το λαό Ισραήλ, αυτό το ελάττωμα είχε. Όταν πρόκειτο να περάσει από μια ταλαιπωρία, επανάσταση, γονγκισμό. Προσβολή του προσώπου του Θεού. Και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρώτο, ότι όπως ο αετός γεννιέται για τα ύψη, έτσι και ο άνθρωπος γεννιέται για τη θλίψη. Είναι ένα μονοπάτι που το περνάμε όλοι. Είναι ένα μονοπάτι από το οποίο ο Θεός δεν εξαιρεί κανέναν. Δεν έχει σημασία η χρονική περίοδος. Είναι ένα μονοπάτι που χρειάζεται στη ζωή μας. Είναι ένα μονοπάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε το θέλημα του Θεού και να μορφωθεί ο χαρακτήρας μας ο εν Χριστώ. Είναι ένα μονοπάτι από το οποίο πρώτος περπάτησε ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μονάχα περπάτησε, αλλά έμαθε κιόλας. Από όσα έπαθε, έμαθε. Και ξέρετε, η ζωή μας σήμερα, όσο περνάνε, ξέρετε, τα χρόνια, όλα αυτά έρχονται πιο έντονα μέσα στη ζωή μας. Σήμερα, στην εποχή που ζούμε, υπάρχει τρομερή δυστυχία. Τρομερή δυστυχία. Θυμάμαι μια φορά μου έκανε εντύπωση στον Καναδά. Ταξίδευα με το τρένο και ήταν εκεί πέρα 40-50 αγόρια, κορίτσια, τα οποία είχαν διάφορα προβλήματα και τα πήγαν κάπου έτσι να τα διασκεδάσουν και να... και έβλεπες, τα έβλεπες και λυπόσουνα. Νεαρά κορίτσια, νεαρά αγόρια, όμορφα, να έχουν τέτοια προβλήματα ψυχολογικά, να έχουν τέτοια μονοπάτια άσχημα και δύσκολα από τα οποία περπατούσαν. Έτσι είναι η ζωή μας. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη, αυτό το μονοπάτι περπάτησε. Δεν είχε είδος, λέει ο προφήτης, δεν είχε κάλος, δεν είχε ωραιότητα και μάλιστα χρησιμοποιεί ο προφήτης και μία φράση η οποία είναι αξιοπρόσεκτη. Στο 52 κεφάλαιο λέει το εξής: καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί, είναι Νιβίτα 14 εδάφιο. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσο νήτο το πρόσωπον αυτού άλμο, εκεί πέρα λέει το εξής: βέβαια ο ψαλμός αυτός είναι προφητικός ψαλμός. «Επί σε ήλπισαν οι πατέρες μας, ήλπισαν και τους ελευθέρωσες. Σε σένα έκραξαν και σώθηκαν. Σε σένα ήλπισαν και δεν ντροπιάστηκαν. Εγώ όμως είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Είμαι όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Ξεχύθηκα σαν νερό και εξαρθρώθηκαν όλα τα κόκαλά μου. Η καρδιά μου έγινε σαν κερί, λιώνει μέσα στα εντόστιά μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν όστρακο και η γλώσσα μου κόλλησε στο λάριγκά μου και εσύ με κατέβασε στο χώμα του θανάτου, διότι σκύλοι με περικύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισε. Και όταν φτάνουμε στον Απόστολο Παύλο και εκεί βλέπουμε να περνάει από ένα σκόλοπα. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, κανένας δεν πρόκειται αυτόν τον δρόμο να τον γλιτώσει. Κανένας. Και εάν θέλουμε, και αν θέλουμε να μπούμε μέσα στις αιώνιες αλήθειες του Λόγου του Θεού και να μάθουμε την υπακοή, όπως λέει, από όσα έπαθε, έμαθε ο Κύριος, και αν θέλουμε μέσα στη ζωή μας να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας μας ο εν Χριστώ, να ξέρουμε ότι από το μονοπάτι της ταλαιπωρίας πρέπει να περάσουμε. Καλό έγινε εις εμέ ότι εταλαιπωρήθηκα για να μάθω τα διατάγματά σου. Σαν άνθρωποι του Θεού, ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι οι ταλαιπωρίες, τουλάχιστον για πολλούς, ήταν το μονοπάτι εκείνο που μας έφερε στη χάρη του Χριστού. Και ότι οι αλήθειες του Λόγου του Θεού πήρανε αξία στη ζωή μας και οι αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού ήρθανε μέσα στη ζωή μας καθώς περπατούσαμε αυτό το μονοπάτι της ταλαιπωρίας. Εκείνο λοιπόν που εμείς χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα πράγμα να καταλάβουμε, ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανώτεροι από το δάσκαλό μας. Είδατε ο ψαλμός πως περιγράφει την κατάσταση του Χριστού. Λίγο πιο κάτω δεν το διάβασα, λέει, τρύπησαν τα χέρια μου, τα πόδια μου. Μπορώ να μετρήσω, λέει, τα κόκαλά μου, τα πλευρά μου. Και ο Θεός να μας βοηθήσει μέσα στη ζωή μας να καταλάβουμε ότι τα μονοπάτια αυτά δεν είναι μονοπάτια ούτε για γογγισμό, δεν είναι μονοπάτια ούτε για παράπονο, δεν είναι μονοπάτια ούτε για ολιγοπιστίες ή για αμφισβητήσεις κατά πόσον ο Θεός, έτσι όπως αποκαλύπτει στο Λόγο Του με το χαρακτήρα Του, ότι μήπως δεν είναι έτσι, όπως σας έχω πει κι άλλοτε, όταν ήμουν σε Θεσσαλονίκη νεαρός, μετά την απελευθέρωση ακριβώς, μια μέρα με τον Όμιλο πήγαμε να επισκεφθούμε έναν αδελφό ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν 90 χρονών τότε. Και κάποια στιγμή μας ρωτάει και μας λέει, αδέρφια μου, λέει, μήπως ο Θεός έπαψε να ακούει προσευχές. είχε ένα πρόβλημα. Το ένα του μάτι χάλασε και έκανε ολονύχτιες προσευχές για να θεραπευθεί το μάτι του και δεν θεραπεύονταν. Και έβγαλε το συμπέρασμα, μήπως ο Θεός έπαψε να ακούει προσευχές. Εμείς αγαπητοί έχουμε έναν Θεό ο οποίος μας αγαπάει. Έναν Θεό ο οποίος τις κινήσεις που κάνει απάνω μας όλες είναι κινήσεις τέτοιες οι οποίες έχουν στόχο να μας φέρουν μέσα στη δόξα του Θεού. Είναι κινήσεις τέτοιες οι οποίες όλες είναι ευεργετικές. Ναι, όλες ευεργετικές. Γι' αυτό να μάθουμε εκείνο που λέει ο Λόγος Θεού, εμπαντί να λέμε ευχαριστώ. Έχω δει ανθρώπους, αδελφούς, αδελφές να πονάνε, να σφαδάζουν από τους πόνους και όμως να ευχαριστούν το Θεό. Πρέπει να μάθουμε την ωφελημότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να μάθουμε ότι το χέρι του Θεού όταν πέφτει απάνω μας ή το χέρι του Θεού όταν μας οδηγεί σε δρόμους ταλαιπωρίας είναι για να μάθουμε τα διατάγματά του. Και καλά θα κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις να κλείνουμε το παράθυρο, την πόρτα ή τις χαραμάδες όπως θέλετε, να τις κλείνουμε στον πονηρό. Διότι ο πονηρός τέτοιες ευκαιρίες προσπαθεί να βρει για να μας αχρηστέψει την διαπαιδαγώγηση και την παιδεία την οποία κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτών καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το κομμάτι, λέει, είναι μέσα στη ζωή μας είναι αυτή η διαπαιδαγώγηση και αυτή η ταλαιπωρία είναι μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό και φέρνει το παράδειγμα που το έχουμε όλοι μας εμπειρία. Οι κατασάρκα, λέει, οι πατέρες μας που είχαμε, ήταν παιδευτές μας και τους σεβόμασταν. Δε θέλουμε υποταχθεί μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει, διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο δε. Ποιος είναι ο δε? Ο δε προς το συμφέρον ημών, δια να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πρέπει να περάσω την παιδεία και πρέπει να περάσω το μονοπάτι της ταλαιπωρίας για να γίνω μέτοχος της αγιότητας. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό αγαπητοί, ας προσέξουμε την προτροπή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους. Μήτε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς μερικοί από αυτούς, όπως είναι γραμμένο, εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πιει και σηκώθηκαν να παίζουν. Μήτε ασπορνεύομαι, καθώς μερικοί από αυτούς επόρνευσαν και έπεσαν μια ημέρα 23.000. Μήτε ασπειράζομαι το Χριστό, καθώς και μερικοί από αυτούς τον πείραξαν και απολέσαν από τα φίδια. Μήτε γογγίζετε, καθώς και έτινες αυτόν εγόγγισαν και απολέσαν υπό το εξολοθρευτού. Εμείς πρέπει να υπομένουμε πειρασμό για να μάθουμε το θέλημα του Θεού, τα διατάγματα τα δικά Του και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Αυτή είναι κατά το Λόγο του Θεού η έννοια των ταλαιπωριών και η έννοια της παιδείας που ο Θεός χρησιμοποιεί μέσα στη ζωή μας. Και είναι ένα γεγονός που ο Λόγος του Θεού το λέει ότι είναι για όλους, όλους αγκαλιάζει. Όπως είναι ο ήλιος που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όπως είναι ο αγέρας που μπαίνει σε όλους, σε όλων των ανθρώπων τα πλεμόνια, έτσι είναι και οι θλίψεις. Όπως ο αετός γεννιέται για τα ύψη, ο άνθρωπος γεννιέται για τη θλίψη. Και ο Θεός να μιλήσει με τις καρδιές μας. Αυτά είχα εγώ να πω. Εάν κάποιος έχει να ερωτήσει κάτι ή να πει. Ναι.
1: Για ό,τι δουλειά να κάνεις, αν δυσκολευτείς δεν μπορεί να απολαύσεις. Ή να σπουδάξεις, ή να πείσεις, ή να παντρέψεις, ή να μεγαλώσεις παιδιά, θα περάσεις πολύ άπορο και μας είσαι. Και για να γίνεις πιο σωστός χριστιανός, έχει ο Θεός τον δικό του τρόπο με διάφορες αρρώστιες, διάφορα πράγματα και το σώμα φύγει. Όταν ο άνθρωπος οδάζει το μισό, γιατί δεν αυτά τα πράγματα. Όταν δεν πάει καλά,
0: άκουσα το όδι τον Εφραήλ να λέει με οδυρμούς, με επέλευσες και επελεύθηκα, σάμους χάρη αδάμουσα. Επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός μου. Βεβαίως αφού επέστρεψα, μετενόησα και αφού εδιδάχτη, εκφύτησα επί των μυρών ισχύθην και μάλιστα ισχύθην και μάλιστα ηρεθρίασα, διότι εβάστασα το όνειλος της νεότητός μου.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι αντίθετο. Εντάξει, για το πρώτο να κάνω. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο.
0: Ο Εφραήμ δεν ήταν ένα δύσκολο.
2: Κατέστησα έκλεκτον εν το φωτοδευτηρίο της Κύψης. Αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Δεν την περνάμε μόνοι μας.
0: Και στον άπιστο ξέρεις ο Θεός είναι μαζί. Διότι αν δεν ήταν ο Θεός μας, θα έχει συντριβεί αυτός, θα έχει λιώσει, θα έχει εξαφανιστεί. Ο Σατανάς θέλει τον άνθρωπο να τον πεθάνει, να τον διαλύσει, να τον εξαφανίσει. Αλλά ο Θεός είναι και ο Χριστός και υπάρχει το αξίωμα ότι δεν θα σε αφήσω να διαλύσει περισσότερο από ό,τι αντέχει. Είναι ένα αξίωμα που ο Θεός δεν το έχει μονάχα για τους ανθρώπους τους πιστεύω, το έχει για όλο τον κόσμο.
1: οι άνθρωποι περνάνε από κρίσεις. Τι εξαιρεί με αυτό. Αλλά όταν ο άνθρωπος πιστεύει περισσότερο στον Κύριο, 100%
3: θα περάσει αυτό.
1: Θα περάσει.
3: Δεν πει ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού και αφού είμαι παιδί του Θεού και αφού ο Θεός είναι μαζί μου, γιατί να περνάω από αυτό.
2: Υπάρχει και η περίπτωση, δηλαδή ο άνθρωπος ο πιστός, ας πούμε, να μην δέχεται την παιδεία.
3: Οπωσδήποτε να μην
2: δέχεται. Εδώ κάτι λέει πολύ. Κύριε, εμαστίγωσες αυτούς και δεν φώνησαν. Κατηνάλωσες αυτούς και δεν θέλησαν να δεχθούν διόρθωση. Εσκλήρυναν τα πρόσωπά του. Δεν θέλησαν να επιστρέψουν.
1: Αυτό λέει για τους άπιστους.
3: Δεν είναι καθόλου για τους άπιστους. Λέει για τον λαό Ισραήλ.
1: Για πιστός και τον λαό Ισραήλ. Πιστός ήταν όλο αυτό.
3: Τι είναι.
1: Δεν ήταν μέσα από τους
3: αυτός ήταν ο λαός.
1: Εγώ πως τώρα
3: είναι λαός του Θεού. Λέει το εξής. Στο Σοφωνία διαβάζω. Ουέ
0: οι παραδειγματισμένοι και μεμονισμένοι, οι πόλεις οι καταθλίβουσαν. Δεν υπήρχουσαν εις την φωνή μου. Δεν δέχτηκαν διόρθωση. Δεν ήρθησαν επί των Κύριων. Δεν επλησίασαν εις τον Θεό.
3: Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να μάθουμε από αυτό το μονοπάτι. Και τι θα μάθουμε. Θα μάθουμε την υπακοή. Θα μάθουμε τα διατάγματα του Θεού. Θα μάθουμε εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα στην πνευματική μας ζωή.
1: Όλα τα μάθημα.
3: Και τα μάθημα.
1: Εγώ ακόμα δεν το λέω, δηλαδή πώς τόσα κινήματα τους έδωσε και μετά πήγε να πάρει στα είδωνα. Εκεί ήταν εδώ. Εκεί ήταν εδώ.
3: Ωραία. Και εγώ απορώ για την Εκκλησία του Χριστού.
1: Άρα η Εκκλησία καλύτερη.
3: Πρώτα. Ανάλογα με αυτά που έχει μάθει, αυτά που έχει αποκαλύψει ο Κύριος και αυτά που έχει κάνει. Γι' αυτό λέει εκείνος ο οποίος ήξερε το θέλημα του Θεού και έκανε άξερα να το λαθεί πολύ. Εκείνος ο οποίος έκανε, δεν ήξερε το θέλημα του Θεού και έκανε άξερα να το λαθεί λίγο. Και με αυτό το βάζω, έχουμε αυτή την ευθύνη. Εμείς ξέρουμε πολλά τώρα.
1: Πάρα πολλά.
2: Όποιον αγαπά εκπαιδεύει, για να μην νομίζω ότι θα σανίσει, εκπαιδεύει όποιον αγαπά και μας τιμώνει, βαριά που θέλει. Πολλές φορές μπορούμε να πούμε αυτός άνθρωπος πολύ έτσι έχει να τιμωθεί από τον Θεό, κρίση κάνει, θέλω να πάρω, πολλές φορές περνάει αυτό άνθρωπος, ο Θεός κάνει κρίση, αλλά εδώ δεν πέφτει.
3: Εδώ μιλάει για ταλαιπωρία και μιλάει για καθώς αναφέρει το παράδειγμα όπως υπομίσια τι κάνουν στα παιδιά τους. Δεν τα εκπαιδεύουν τα παιδιά τους.
1: Τα δέρουν.
3: Δηλαδή Ο σκοπός που κανείς παιδαγωγεί το παιδί του, τον δέρνει, ξέρω ότι χρησιμοποιεί, ότι μέσω χρησιμοποιεί για παιδαγώγηση, έχει ένα σκοπό.
1: Να το διορθώσει, έτσι δεν είναι.
3: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Και ο Θεός όταν, ας πούμε,
3: μας περνάει από τέτοια προσπάθεια, ο σκοπός δεν είναι να μας διορθώσει, να μας αποκαλύψει, να μας φανερώσει, να μας δείξει τα θελήματα τα δικά του και εμείς κατά αυτόν τον τρόπο να τα πάρουμε.
2: Αυτό λέει όποιον αγάπη.
1: Ah, isso é rápido, entendeu?
3: χωρίς την αγάπη. Δεν είναι αγάπη. Όταν ο Τιμόθεος τρώει τη σφαλιάρα. Αγάπη είναι από η σφαλιάρα είναι από αγάπη. Αλλά ο ίδιος σούστο το μάγουλο. Τι είναι διαφορά το πολύ. Δεν θέλω να μιλήσει με τις καρδιές μου. Κάποιος και προτείνει έναν άλλον.
2: Ναι,
3: ο Νίκος. Νίκος αυτού. Τι νούμερο είχε, Νίκος, θυμάσαι, αν θυμάσαι θα τον ψάχνουμε. Και το 125 είναι λίγο. 125 τότε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το θαύμα της αγάπης Σου στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί μας άνοιξες τα μάτια να σε γνωρίσουμε. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλες από το σκοτάδι που είμαστε δεμένοι και εχμάλωτοι. Και όλα αυτά, Κύριε, δεν τα βλέπαμε τότε. Δεν τα ξέραμε, γιατί πιστεύαμε στα ψέματα του εχθρού μας και στην ανοησία του εγωισμού μας. Και ήμασταν τυφλωμένοι και το ξέρουμε καλά, χωρίς φως και χωρίς ελπίδα και χωρίς αλήθεια στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό. Μας άνοιξες τα μάτια, μας έδειξες το δράμα μας, αλλά μας χάρισες και την οδόν της σωτηρίας, την καινούργια, την ευλογημένη, την ευτυχισμένη ζωή. Δοξασμένο το όνομά Σου. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, Κύριέ μας και Θεέ μας, γιατί τώρα κυριολεκτικά από το θάνατο ήρθαμε στη ζωή και από το σκοτάδι στο φως. Και έχουμε τον Κύριό μας να ανοίγουμε την καρδιά μας, το βράχο να στηριζόμαστε, τη χαρά της ελπίδας, της αιώνιας ζωής των ουρανών. Ευχαριστούμε γιατί μας μαζεύεις με αγάπη, γιατί θέλεις να μας μιλήσεις. Θέλεις να μας δείξεις το καλό μας, το συμφέρον μας, το αγαθό μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Για άλλη μια φορά πολύτιμη στη ζωή μας. Μπορεί και αυτή η μέρα να μοιάζει με τις άλλες και αυτές οι ώρες να μοιάζουν με δεκάδες, εκατοντάδες που περάσαμε πριν. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Είναι η ώρα που θα μας μιλήσει ο Κύριος. Είναι η ώρα της αιώνιας αλήθειας. Είναι η ώρα που θα δούμε το πρόσωπό Σου. Είναι η ώρα που μας καλείς να πάρουμε θέση μπροστά στην αγάπη Σου. Πάρε την ώρα μας τα δικά Σου τα χέρια. Πάρε και τις καρδιές μας και τη σκέψη μας. Πλάσε τις Εσύ. Άνοιξε δρόμο για να πέσει, να φυτευτεί ο Λόγος Σου Άγιος, η αλήθεια Σου. Κύριέ μας και Θεέ μας, να είναι μια ώρα που θα πλησιάσουμε περισσότερο σε Σένα. Και ταυτόχρονα θα απομακρυνθούμε από την αμαρτία, από τον εαυτό μας, από την ανοησία. Πάρε την ώρα μας στα χέρια Σου και δοξάσου μέσα μας και ανάμεσά μας. Υψώνουμε τα χέρια μας για την πατρίδα μας, αλλά και για τη διεθνή κατάσταση, τον κόσμο ολόκληρο, την ένταση, την απειλή, τη σκιά, τη μαύρη. Κύριε, κάνε έλεος. Κύριε, σταμάτησε το κακό. Κύριε, να λάμψει φως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Άνοιξε τους τα μάτια να δούνε ποια είναι η πραγματική αιτία και ποια είναι η πραγματική λύτρωση, ο Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστούμε. Μας ακούς. Είσαι κοντά μας. Είσαι σκυμμένος πάνω μας. Θα κάνεις θαυμαστά διά του Ιησού μας Χριστού. Αμήν. Διαβάζουμε από τον Ψαλμό Ροζήτα. Ψαλμός Ροζήτα στο βιβλίο των Ψαλμών και από το εδάφιο 10. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδή.

διάχρονες βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών, δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητό βδελίτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζωση έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τη φθοράς αυτών. Ασυμνολογώσει στον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσει αυτού, τα προς τους ιούς των ανθρώπων, και ασθησιάζωση θυσίας ενέσεως και ασκηρύτωση τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Ο Θεός το Λόγο Του τον Άγιο, το γεμάτο αλήθεια, φως και αποκάλυψη, να τον σχολιάσει στις καρδιές μας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Πώς να το πούμε και να το εκφράσουμε με τα λόγια μας. Ένα κλειδί που ανοίγει, ένα στοιχείο που ερμηνεύει και εξηγεί τα πάντα όσα γίνονται γύρω μας και ανάμεσά μας και βλέπουμε και μέσα μας πολλές φορές. Ο κόσμος δεν το θέλει γιατί δεν ηχεί όμορφα και ευχάριστα, αλλά είναι η μεγάλη αλήθεια στον κόσμο μας και ο μεγάλος απόν που λείπει από τις συζητήσεις των ανθρώπων. Γι' αυτό βρίσκονται στο σκοτάδι και στα αδιέξοδα. Ο Λόγος του Θεού μας το ξεκαθαρίζει. Ο Λόγος του Θεού το φωνάζει από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Και ο διάβολος επίτηδες τους ανθρώπους τους κάνει να μην τη θέλουν αυτή την αλήθεια, για να μην μπορούν να εξηγήσουν και να μην πάρουν σωστές αποφάσεις. Αμαρτία! Δεν είναι ούτε θρησκευτική κουβέντα, ούτε για τους ναούς και για τις εκκλησίες, ούτε για τους θρησκευόμενους και θεολογούντες ανθρώπους. Η αμαρτία είναι παγκόσμιο φαινόμενο, διαχρονικό, ιστορικό. Η αμαρτία, και η αμαρτία υπήρχε παλιά και υπάρχει μέσα μας και ανάμεσά μας κάθε μέρα. Και η αμαρτία είναι το μυστικό κλειδί που εξηγεί τα πάντα. Γιατί είναι αυτός έτσι, γιατί έκανε αυτό, γιατί είναι έτσι τα πράγματα σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα, όταν κοιτάξουμε την αμαρτία, καταλαβαίνουμε και τι χρειάζεται να κάνουν οι άνθρωποι για να επιστρέψουν στον Θεό. Και μη σας φανεί παράξενο, η αμαρτία δεν είναι αντίθετη έννοια προς τον Θεό. Ο Θεός υπάρχει μέσα στην αμαρτία και η αμαρτία ακριβώς υπάρχει στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό δεν το θέλουν οι άνθρωποι και γι' αυτό προσπαθεί ο διάβολος να το απορρίψει από τη ζωή μας. Μόλις πει ο άνθρωπος αμαρτία, και ακόμα καλύτερο η αμαρτία μου, αμέσως το επόμενο βήμα είναι Θεός. Ο Θεός, η αγάπη Του, η δικαιοσύνη Του, το θέλημά Του, η Αγία Γραφή, ο Λόγος Του, η σοφία Του, η σωτηρία Του. Αυτά όλα που μας φαίνονται αντίθετα στην πραγματικότητα και απομακρυσμένα είναι κοντά το ένα δίπλα στο άλλο. Αλλά δεν θα πει ο άνθρωπος αμαρτία, δεν θέλει να πει αμαρτία. Σκέφτομαι τον άσωτο γιο, που την ξέρουμε την ιστορία όλη. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει ο Λόγος του Θεού, ελθόν δε εις αυτόν είπε, και αρχίζει. Πώς έφτασα εδώ? Σκέφτεται λίγο, μου φάγαν τα λεφτά, λέει. Μετά από λίγο σκέφτεται, λέει, το σύστημα. Μετά από λίγο λέει, κοίταξε, δεν πρόσεξα. Μετά από λίγο λέει, θα παλέψω. Μετά από λίγο λέει διάφορα άλλα. Σκέφτεται, δεν στάθηκα τυχερός. Κοιτάζει τις άλλες τάξεις, κοίτα εγώ να βόσκω γουρούνια και οι υπόλοιποι με τις κουρσάρες τους. Αυτό είναι. Θα παλέψω, θα βγω. Θα πατήσω εκεί που με πατάνε. Διάφορα τέτοια. Θα πολεμήσω. Ελθόν εις αυτόν είπε ο πατέρας. Στου πατέρα. Στο σπίτι του πατέρα. Αυτό είναι σωτηρία. Όλα τα άλλα μπορεί να τα σκέφτεται με το μυαλό του και να φτάσει στο σημείο να μείνει στα γουρούνια. Αν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει, όπως μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού, το θέμα το μεγάλο της αμαρτίας. Και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Το λέμε πολλές φορές στην εκκλησία μας και στις συζητήσεις μας. Μην αρχίσεις να μου λες πως γνώρισες τον Χριστό, πως πήγες στον Κύριο. Μίλα μου για την αμαρτία σου. Προχτές έπρεπε να συζητήσουμε με κάποια αγαπητή ψυχή, ένα νέο, ο οποίος θέλει να ενωθεί με την Εκκλησία, να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Πάρα πολύ ωραία. Όπως ξέρετε, γνωστό, γνωστότατο όνομα.

Παπασίγνωστο. Όπως ξέρετε, γεννήθηκα, μεγάλος ο πατέρας μου, η μητέρα μου, από μικρός. Τον αφήσαμε, είπε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μόνο μία. Συγχώρεσέ με αν σε δυσκολέψω, αλλά το χρειαζόμαστε αυτό και εσύ το χρειάζεσαι. Μίλα μου για την αμαρτία σου. Έχεις? Πόσες? Πότε το κατάλαβες? Πώς το κατάλαβες? Τι είναι? Αυτό είναι το πολύ βασικό. Από εκεί θα ξεκινήσεις για να καταλάβεις τι έκανε ο Χριστός για σένα. Τι είναι ο Θεός, τι ζητάει από σένα. Άνθρωποι που δεν συνειδητοποίησαν την αμαρτία τους και δεν την κατάλαβαν και την έφεραν μπροστά στον Θεό, κουτσένουν σε όλη τους τη ζωή. Αρκετοί από αυτούς ξαναγυρίζουν στα γουρούνια. Δεν κατάλαβαν ότι είναι δυστυχισμένοι μέσα στην αμαρτία τους. Δεν κατάλαβαν από τι υποφέρει ο κόσμος μας και ποια είναι πραγματική δυστυχία της αμαρτίας. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου. Α, τις πιο όμορφες, τις πιο πραγματικές περιγραφές της αμαρτίας. Κάθονται κάτω στο πάτωμα, μέσα στο σκοτάδι και ζουν. Λες εσύ, όταν πέσει βαριά το σκοτάδι ή καμιά φορά που σταματάει το ρεύμα στα σπίτια μας, τελειώνει και ο φακός, πόσο κρατάει, μια-δυο ώρες, τελειώνει και το κερί, λες κοίταξε, τώρα είναι βράδυ, πάμε στα κρεβατάκια μας, έστω και πιο νωρίς, θα ξημερώσει κάποια στιγμή και σηκωνόμαστε και νωρίς, τελειώνουμε τις δουλειές. Τώρα, αφού η ΔΕΗ μας έκοψε το ρεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πάμε να κοιμηθούμε. Σκέψου τους καθημένους που είναι, και η μέρα του σκοτάδι και η νύχτα του σκοτάδι, και γύρω του σκοτάδι και μέσα του σκοτάδι, και οι κουβέντες τους στο σκοτάδι, και ζουν κάτω από τη γη, σαν τα μυρμήγκια, σαν τους τυφλοπόντικες, κάτω από τη γη. Και να είναι μόνο σκοτάδι και εν σκιά θανάτου. Δηλαδή κάθε μέρα σκιά θανάτου, θα πει, τους απειλεί ο θάνατος κάθε μέρα. Και αν γίνει βιολογικός πόλεμος και αν ρίξουν νερά, και εντάξει τη λίμνη του Μαραθώνα τη φυλάνε, αλλά μα κάνουν μια τρύπα γεώτρηση και ρίξουν λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω, και ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι η άρδευση στην Ελλάδα, πάνε αγωγή από εδώ από εκεί, και αν ρίξουν στον αέρα, και αν πάνε σε ένα νηπιαγωγείο, και άμα πάνε σε ένα σχολείο. Εις τη σκιά του θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο. Να ήταν μόνο εν θλίψη, έχουν θλίψη άνθρωποι. Αλλά και να κάνουν έτσι, να βγάλουν τα σκοινιά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει η βοήθεια. Και λίγο παρακάτω θα πει, οι άφρονες βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών. Παν φαγητό βδελίτεται υψη. Πάρ' το αυτό. Να σου φτιάξει κάτι, ούτε αυτό θέλω. Κοιτάει τον κατάλογο στο εστιατόριο το ακριβό. Τα έχει φάει όλα από δύο φορές. Έχει τίποτα άλλο? Να, αυτά έχει. 150 φαγητά. Βάλε! Τίποτα άλλο. Πάμε να φύγουμε. Δεν ξαναρχόμαστε εδώ. Τι άλλο? Σπάνιο. Τι έχει? Τι μαγειρεύεται εδώ? Το συχαίνεται η ψυχή τους και πλησιάζωση έως των πυλών του θανάτου. Η αμαρτία είναι η μεγάλη εξήγηση. Η αμαρτία είναι το μεγάλο κλειδί που ανοίγει τις πόρτες και φωτίζει και ερμηνεύει. Εάν δεν πεις τη λέξη αμαρτία, δεν μπορείς να βρεις ερμηνεία και δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Χτες είχαμε μια συνάντηση και από εδώ το φέρναμε και από εκεί, και οι Ταλιμπάν και είδες το Αφγανιστάν και έπρεπε να προσέξουν οι Αμερικάνοι, και τώρα ο δυτικός πολιτισμός και θα έπρεπε, και κοίταξε τι γίνεται και πώς υποφέρουμε. Αμαρτία θα πει, διώχνω το Θεό για να κάνω το δικό μου. Ο καλύτερος ορισμός της αμαρτίας. Διώχνω το Θεό από τις τοσοδούλες της αμαρτίας, αν υπάρχουν, μικρούτσικες. Ένα λέει ψεματάκι, όχι ψέμα, βάζουμε και την κατάληξη άκι. Ψεματάκι μέχρι βαριές και μεγάλες καταστάσεις. Κοίταξε σε παρακαλώ, γύρνα την άλλη μεριά Κύριε. Πήγαινε στην άκρη, άφησε με μόνο. Τα λόγια του Θεού υπήθησαν και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν. Αυτό είναι αμαρτία. Η κατάληξή τους ποια είναι? Καθήμενοι εν σκότη και εν σκιά θανάτου και δεμένοι χεροπόβαρα, και η ψυχή τους πλησιάζει μέχρι τις πύλες του άδου. Λέω, Έφη, μήπως με αυτά που ακούμε να μην στέλναμε τον πιτσιρίκο λίγο στον νηπιαγωγείο για καμιά εβδομάδα? Επάψε μου, λέει, τι θα γίνει, δεν θα το στείλουμε στο αυτό, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε, τι θα ανοίγουμε τη βρύση, τι θα γίνει? Ας, ό,τι γίνει για τους άλλους θα ισχύσει για μας. Ρε παιδί μου, εδώ έχει πολλά εργοστάσια, όλο μελαχρινή περνάνε μπροστά από την πόρτα, και τι έγινε
γιατί φταίνε οι άνθρωποι. Αλλού είναι το πρόβλημα. Εντάξει, δίκιο έχεις. Συγγνώμη, στείλ τον εκεί πέρα και ο Κύριος θα είναι μαζί του. Η σκιά του θανάτου πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Και το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα αποψυχούν από το φόβο των επερχομένων δεινών. Πήγε, θα τα ακούσατε, στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Στην τουαλέτα λέει, μη καπνίζετε. Μη καπνίζετε γιατί είναι πρόβλημα, είναι στενά, πολύ στενά όσοι έχετε πάει με αεροπλάνο. Αυτός είχε ανάγκη να καπνίσει, το ξέχασε και όλα μες στην ταλαιπωρία, βγάζει το τσιγάρο, βαράει ο συναγερμός, σηκώνονται δύο F-16, δύο μαζί, το πιάνει το αεροπλάνο, το κατεβάζουν κάτω, αμέσως σε δευτερόλεπτα, όλοι έξω και αυτό στη φυλακή. Μα δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Ταξιδέψουμε. Έκανα ένα λάθος, το ξέχασα. Όχι, τίποτα, το κινδυνεύει το σύμπαν. Μα πώς θα ζήσουμε έτσι? Έτσι θα ζήσουμε. Αμαρτία και την βουλή του Θεού αψήφισαν και κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών εν κόπο. Προσέξτε όμως, επειδή δεν λένε αμαρτία οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν αμαρτία, λέει θα τους ισοπεδώσουμε. Λέει βόμβες, λέει κομάντος, θα τους καταστρέψουμε. Μα δεν καταλαβαίνει, δίπλα είναι οι άλλοι. Τώρα πια έχει τόσες ρίζες γύρω το κακό, δεν μπορείς να τα ισοπεδώσεις όλα. Και αυτοί ξέρεις τι λένε, θα τους ισοπεδώσουμε τους άλλους. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πόσο διαφορετικά θα ήταν ο κόσμος μας να γονατίζαμε όλοι. Εκεί, στη Νέα Υόρκη, στα χαλάσματα δίπλα, στην πλατεία, όλοι θα κηρύξουμε, που λέει, τριών λεπτών σιγή εις μνήμη των πεσόντων. Τριών λεπτών προσευχή, να έλεγε. Τριών λεπτών προσευχή. Όπου βρίσκεστε, σταματήστε. Καλά, χριστιανική χώρα δεν είναι, δυτικός πολιτισμός. Ξέρετε να προσεύγεστε. Με ό,τι τρόπο προσεύγεστε, δεν έχει. Αφήστε το μολύβι. Θεέ, πατέρα. Αυτό, σωτηρία, σταμάτησε το κακό, άλλαξε καρδιές, άλλαξε δώσε μας φως και σοφία πώς να φερθούμε. Λέει τρία λεπτά σιγή και μας το ανακοίνωσε και στην εταιρεία. Μην ξεχάσετε μία η ώρα όπου βρίσκεστε, πανικόβλητη, κλείσαμε τα τηλέφωνα, μην μας πούνε και αιρετικούς εκεί πέρα. Αντάξει, τρία λεπτά να παίζουμε τα δέχτυλά μας. Καρέ προσευχούλα, ταπεινώσου, αμαρτήσαμε, τριών ωρών προσευχή. Να δεις πως αλλάζει η κατάσταση στον κόσμο. Υπάρχει και κάτι που είναι όμορφο και σωστό και έχει άμεση σχέση με την αμαρτία. Το φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Είναι η μόνη φωτεινή πλευρά. Όταν φτάσουν στην απελπισία που γύρω τους υπάρχουν πύλες χάλκινες και μοχλή σιδερένη της φυλακής και του θανάτου, λέει ο Λόγος του Θεού, τότε βόσει. Τότε βόησαν όταν δεν υπήρχε ο βοηθόν και όταν έπεφταν τα κορμιά δεξιά και αριστερά εν κόπο μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο φόβο του θανάτου, το μόνο φωτεινό, τότε βόησαν. Όχι όλοι, όσοι βόησαν. Τότε όταν ένιωσαν γύρω κλωστρίδιουμ μποντουλίνουμ, μόλις αγγίξεις τη γλώσσα σου η τοξίνη του, ένα μικροβιάκι που πρέπει να το δεις με μικροσκόπιο, πεθαίνεις αμέσως ακαριέα. Μόλις αγγίξει τη γλώσσα σου από τις ισχυρότερες τοξίνες του κόσμου. Μπορεί να καλλιεργήσεις μια νταμιτζάνα τέτοια κλωστρίδια και να ρίξεις όλο τον κόσμο. Να πεθαίνουν τα κορμιά. Πάρα αυτά, να μην προλαβαίνει. Το έχουν στη διάθεσή τους. Εύκολο μικρόβιο είναι, δεν είναι και δύσκολο. Πολύ, έτσι. Τότε έπεσαν και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν στον Κύριο την θλίψη αυτό. Και έσωσε. Η μόνη πλευρά, η όμορφη, η γλυκιά. Τους έσωσε ο Κύριος από τον αναγκόν αυτό. Τους έβγαλε από το σκοτάδι, από τη σκιά του θανάτου και τα δέσμα συνέτριψε. Αυτή είναι η ομορφιά της καινούργιας ζωής. Είχαμε μια επίσκεψη χτες και κουβεντιάζαμε με κάποιους ανθρώπους του κόσμου και λοιπά που έπρεπε να τους δούμε. Δοξάζουμε τον Θεό που δόθηκε ευκαιρία και είπαμε πολλά για τον Κύριο. Και με μάτια ανοιχτά θα πάμε μια μέρα, θα τον δούμε. Εδώ που καθόμαστε, το νερό του ήπιαμε, δικό του είναι το νερό. Τον αέρα του αναπνέουμε, δικά του είναι. Και δεν τα μαζεύει να πει μια στιγμούλα, δεν με θέλετε. Παίρνω τον αέρα μου, παίρνω τον ήλιο μου. Δεν είναι ο σκοπός του να το κάνει νεκροταφείο όλο, αυτός είναι ο σκοπός του. Κάποια μέρα όμως θα σε ρωτήσει, δεν ήσουν αδυστυχισμένο, γιατί δεν γυρίσες να κοιτάξεις απάνω, γιατί δεν σκέφτηκες. Και μάλιστα όταν έχει δώσει το παιδί του, όταν έχει θυσιάσει, όταν έχει σκοτώσει το παιδί του για τις δικές μας τις αμαρτίες. Τότε βόησε και έσωσε από τον αναγκόν αυτό. Τηλεφώνημα εχθές το πρωί.
Επίμονο, έλειπα την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά κάπου ήμουνα, θα πάρω σε μισή ώρα. Κύριε Φραγκόπουλε, να σας πω κάτι, ό,τι θέλετε. Φοβάμαι πολύ το θάνατο. Από κάποιο σημείο το τηλέφωνο μακριά. Φοβάμαι το θάνατο. Τι θα γίνει με το θάνατο, λιώνω, υποφέρω. Ακούς τέτοιο σπαραχτικό πράγμα. Αν πεθάνω, τι θα γίνει. Ερώτηση, εσείς δεν φοβάστε το θάνατο? Τότε έσωσε από τις λήψεις, τους έσωσε από τις ανάγκες τους, τους έβγαλε από το σκοτάδι και από τη σκιά του θανάτου, τους πήγε και τους έβγαλε. Έλεγε όταν τα συμμαχικά αεροπλάνα πάνω από τη Γερμανία, είναι πολύ συγκλονιστικές αυτές οι ιστορίες, άρχισαν να ανοίγουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έβγαιναν από εκεί σκελετοί άνθρωποι, μετρούσε στα κόκαλά τους και δεν πίστευαν, μερικοί δεν έβγαιναν, σου λέει ποιοι είναι αυτοί, και όλος δίπλα έλεγε οι σύμμαχοι μας ελευθερώνουν, και δεν μπορούσαν να βγουν έξω γιατί είχαν το θάνατο, είχαν γίνει ένα με το θάνατο και δεν το πίστευαν. Τους έβγαλε από τη σκιά του θανάτου και από το σκοτάδι. Και τώρα έβαλε ύμνο μέσα στην καρδιά τους. Ας υμνολογώσει τον Κύριο τα ελέη αυτού, τα θαυμάσια προς τους ιούς των ανθρώπων. Γιατί συνέτριψε τις πύλες τις χάλκινες και τους μοχλούς τους σιδερένιους κατέκοψε. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει και ελευθερώνει από τις θωράς αυτών. Ξέρεις όμως κάτι, να ξεκινήσεις σωστά. Νούμερο 1. Μίλα μου για την αμαρτία σου. Πες μου με τις πιο βαριές κουβέντες, με τους πιο βαρύς χαρακτηρισμούς, και δεν χρειάζομαι λεπτομέρειες. Τους καθημένους εν σκότη και εν σκιά θανάτου, τους δεδεμένους χεροπόδαρα με θλίψη. Η πρώτη αρρώστια σε λίγα χρόνια πάνω στον κόσμο. Η πρώτη αρρώστια. Ούτε AIDS, ούτε μια καινούρια αρρώστια, ούτε καρδιοπάθειες. Κατάθλιψη. Όποιος έχει ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο, μια εταιρεία, είναι χρυσάφι σκέτο. Κατάθλιψη. Και 12 χρονών είναι μέσα στο νοσοκομείο με κατάθλιψη και 2 απόπειρες αυτοκτονία. 12 χρονών, 10 χρονών στον πέδο. Παιδάκια με κατάθλιψη. Και όλο κατεβαίνει. Ένας στους 7 Έλληνες υποφέρει από κατάθλιψη. Ξέρεις γιατί? Αμαρτία. Πες το με τώρα. Έλα να το πούμε μαζί. Να το λέω εγώ πολλές φορές. Κάποια στιγμή να το πεις και εσύ. Και μετά να το νιώσεις. Και μετά να το δεις. Και μετά να γυρίσεις. Αμαρτία. Η αμαρτία μας, ξέρεις ποια είναι? Απήθησαν στα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου καταφρόνησα. Θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Πήγαινε στην άκρη σε παρακαλώ. Με ενοχλείς. Αυτό είναι αμαρτία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι βαρέως τύπου, να ληστέψεις 2 τράπεζες. Θελικότια να ληστέψεις. Εδώ ένα πενιντάρικο βρίσκεις στον δρόμο κάτω και τρέβεις, κοιτάς γύρω, θα με δούνε να το πάρει. Πρέπει να είσαι άσος για να κλέψεις τράπεζα. Από μέσα σου μπορεί. Πήγαινε σε παρακαλώ. Άφησέ με το λόγο. Έτσι μ' αρέσει, έτσι θα το κάνω. Και τους έβαλε την καρδιά τους. Τότε ευόησαν και ήρθε η σωτηρία μέσα στη ζωή τους. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς είμαστε όλα αυτά. Όλα. Λοιπόν, διάβαζε μου εσύ και εγώ να σου λέω. Τους καθημένους σε σκότη. Ναι, σε ευχαριστώ Κύριε. Και γελάει, κοίτα τώρα περίεργο. Του τα λες και γελάει. Ναι, αλλά γελάει γιατί είναι παρελθόν. Και στη σκιά του θανάτου. Και δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο. Μια στιγμή. Κύριε, έτσι ήταν, χεροπόδαρα, δυστυχισμένος, γιατί απήθησαν στα λόγια του. Ναι, και καταφρόνησα και ταπείνωσε και υποδούλωσε την καρδιά τους. Έπεσαν και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Σήκωναν τα χέρια ψηλά και κάπουθενά δεν ερχόταν απάντηση. Τότε ευόησαν προς τον Κύριο. Γυρίζεις, ναι, τι έγινε? Ελθώνησε αυτόν, είπε, Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Η δοξασμένη στροφή, η δοξασμένη στιγμή, η ευλογημένη στιγμή μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Και ο Κύριος τους έβγαλε από το σκοτάδι, ναι, και στη σκιά του θανάτου. Η ημερομηνία, λέει, πες μου μια σημαντική ημερομηνία στη ζωή σου. Άλλοι λένε τότε αναγεννήθηκα, τότε έγινα του Κυρίου, τότε το ένα, τότε πήγα στο πανεπιστήμιο. Η πιο σημαντική, ξέρετε ποια είναι? Τότε ευόησαν προς τον Κύριο. Η πρώτη φορά που φώναξαν στον Κύριο. Κύριε λυπήσουμε, Κύριε ελέησέ με, Κύριε άνοιξέ μου τα μάτια, Κύριε πεθαίνω, Κύριε δεν αντέχω άλλο.
αποστέλει τον λόγον αυτού και γιατρεύει και ελευθερώνει από τις τωράς. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ας υμνολογώσει τον Κύριο προς τους ιούς των ανθρώπων τα ελέη αυτού και αστησιάζωση θυσία ενέσεως, και να κηρύττουν γύρω και να βγαίνουν. Πόσο όμορφο είναι να έχεις την τσάντα σου, να του πεις δύο λογάκια, ένα ημερολόγιο, ένα φυλάδιο, πιο μικρό, να το βγάλουμε πιο στενό, πιο μικρό, μισό μέγεθος, να κουβαλάω πολλά, να έχω μονίμως, έλα να σου πω δύο λόγια, από πού ξεκίνησα, τους καθημένους σε σκότη και εν σκιά θανάτου, με ελέησε. Και εγώ είχα τις ίδιες απορίες και τους ίδιους φόβους, τι κάνουμε, Δευτέρα πρωί ξεκινάει, ξυπνάει μια εβδομάδα, ένας μήνας καινούριος, θα τη βγάλουμε, δεν θα τη βγάλουμε τη χρονιά, πού θα εξαπληθεί ο πόλεμος, και έχουν πυρηνικά και οι Πακιστανοί. Και έχουν πυρηνικά και στην Κίνα. Και έχουν και στις Ινδίες. Έχουν πυρηνικά και αντιδραστήρες. Και αν πέσει ένα αεροπλάνο. Αυτά, να σου πω κάτι, μη μου τα λες τώρα, γιατί δεν έχουν σημασία για μένα. Τέλειωσε για μένα η ιστορία. Ό,τι θέλει ας γίνει. Είναι μια ζωή γεμάτη αμαρτία και γεμάτη κακό. Κύριε, αξίωσέ με να μείνω στον ύμνο, στην ευγνωμοσύνη, στη λατρεία και στη δοξολογία του δικού σου του ονόματος. Αυτό θέλω να ζήσω σε όλη μου τη ζωή και να με αξιώσεις και άλλες ψυχές πολύτιμες να δώσω την ομολογία μου. Σε ευχαριστώ που συνέτριψες πύλας χαλκίνας και κατέκοψες μοχλούς σιδηρούς. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις. Ο Θεός γνωρίζει τα παραπέρα, είναι δουλειά του Κυρίου. Ακόμα στενοχώρια, ακόμα δυστυχία, ακόμα πονηριά, ακόμα κακή καρδιά, ακόμα μία πάνω, 25 κάτω. Ξέρεις, υπάρχει θεραπεία. Γυρίζεις, καμιά φορά ο πατέρας μου που ήθελε να δει τα τετράδια μου, γύριζε πίσω. Άστα τα πίσω. Τι λες? Να δούμε πώς πάει η χρονιά. Γύριζε, τι είναι αυτό, τι γράφεις εδώ πέρα? Έλα να γυρίσουμε πίσω τις σελίδες μαζί. Κατάλαβες ότι ήσουν εν σκότη. Κατάλαβες ότι ήσουν χεροπόδαρα δεμένος. Φώναξες τον Κύριο με ταπείνωση. Γύρισες, εξομολογήθηκες. Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Άλλο η θρησκεία, άλλο η εκκλησία, άλλο να έρθω σε εσάς και άλλο η σχέση μας με τον Θεό, η προσωπική, η ταπείνωσή μας μπροστά στον Κύριο. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε, ψαλμός Ροζίτα, από το 10 μέχρι το 22, σχεδόν 12 εδάφια, είναι όλη η αλήθεια γύρω από την αμαρτία, γύρω από τη σωτηρία, γύρω από την αγάπη του Θεού και την καινούρια ζωή που μας χαρίζει ο Κύριος. Ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν.

από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ, που είναι το 24ο. Ακούγοντας Ματθαίος ΚΔ, σημαίνει έσχατη καιρή. Περί δε της ημέρας εκείνης, εδάφιο 36, Ματθαίος ΚΔ 36, και της ώρας εκείνης κανένας δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος, και καθώς σε ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν, τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα της νύχτας έρχεται ο κλέφτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διαρριχθεί το σπίτι του. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν περνάει από το μυαλό σας, δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και με τον ίδιο τρόπο, το ίδιο πνεύμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο ΙΖ, το 17. Και καθώς, εδάφιο 26, Λουκάς ΙΖ 26, και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον έπινον, ενύμφευον ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας που εισήλθε εις την Κιβωτόν ο Νόε, και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και στις ημέρες του Λότ. Πάλι τα ίδια. Πάλι πρώτο ρήμα έτρωγον έπινον. Το πρώτο ζευγάρι. Υγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδομές. Καθήν δε ημέρα εξήλθε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε. Πάλι έβρεξε, δεύτερη φορά, αλλά τώρα πήρκε θείο από ουρανού και απόλεσε άπαντας, ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Πάλι έτρωγον έπινον, πάλι έβρεξε, τώρα βρέχει αεροπλάνα, πάλι πυράβλους, ό,τι χειρότερο υπάρχει, πυρηνικές βόμβες, και στη μία και στη δεύτερη και στην τρίτη περίπτωση. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι το πρώτο και το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία, στη γη μας, στη ζωή μας, είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Και οι δύο ερχομοί. Αλλά τώρα που έχει πραγματοποιηθεί ο ένας, μένει ο επόμενος. Όλοι και όλα σε αυτό συγκλίνουν. Όλοι και όλα αυτών των ερχομών υπηρετούν. Και υπάρχουν σημεία μέσα στην Καινή Διαθήκη, εγώ θα σας διαβάσω, θα σας αναφέρω μόνο δύο, αλλά έχει πάρα πολλά, που ξεκάθαρα ο Κύριος μας το λέει, ότι αυτό είναι παγκόσμια το επόμενο γεγονός. Μπορεί να έγινε στην Αμερική, μετά να γίνει η Ασία, μετά λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, και οι σεισμοί και οι πόλεμοι και οι απειλές και η τρομοκρατία και η ύφεση, η διεθνής και το πετρέλαιο, όλα εξυπηρετούν τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο μας. Είναι το πρώτο γεγονός, το γεγονός των γεγονότων. Θυμόμαστε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν έγινε η ανάληψη του Κυρίου μας και ήταν οι άγγελοι οι οποίοι έβλεπαν παραπονεμένους και άδειους τους μαθητές να τον βλέπουν τον Κύριο να ανεβαίνει. Και του είπαν, όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξανάρθει πάλι. Καθαρά πράγματα. Και αυτοί νόμιζαν σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο τα καημενάκια. Αλλά δεν έχει σημασία. Τους έδωσε φως ο Κύριος. Κατάλαβα, θα ξανάρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και σε ένα άλλο μέρος, με ρητό τρόπο λέει, πρέπει πάντες να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Πυρετωδώς ετοιμάζονται τα πάντα γύρω μας.
Πάντων το τέλος επλησίασε. Η νύχτα προέκοψε. Θα πει προχώρησε. Α, τελειώνει. Βαθαίνει για να μπουμπουκιάσει η μέρα να ξημερώσει. Η σωτηρία που μας χαρίζει ο Ιησούς Χριστός έχει και αυτή τη σελίδα. Έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, μην το παρεξηγήσετε, μία μικρή έλλειψη. Κύριε το πρόσωπό σου, Κύριε την αγάπη σου, Κύριε η αγάπη σου έχει μια σελίδα, ένα κεφάλαιο ακόμα που μας λείπει. Η αγάπη του Θεού τότε ολοκληρώνεται. Η σωτηρία του Κυρίου τότε ολοκληρώνεται. Όταν θα φύγουμε για να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Τώρα είναι αραβώνας και περιμένουμε τους γάμους. Και έχει, όπως συνηθίζω να λέω μερικές φορές, κάτι μοντέρνους αραβώνες που κρατάνε 4, 5, 6 χρόνια. Παντρεύτηκε κάποιος και λέει, 8 χρόνια είμαι με το κορίτσι πια, είπαμε να παντρευτούμε. Α, πάλι καλά λέω, γιατί έχει και χειρότερα. 8 χρόνια, λέει, ζούμε, εντάξει, ό,τι ήταν να δοκιμάσουμε, το δοκιμάσαμε. Αλλά είναι ένας αραβώνας που άλλος είναι στην άλλη Ήπειρο, σε άλλο πλανήτη. Και να τη στέλνει κασέτες και να τη στέλνει βιντεοκασέτες και σημειωματάκια. Και προχτές που είχα πάει στον Κουρέα, σου στέλνω μια τούφα από τα μαλλιά. Οπότε τα πιάνει και η κοπέλα, τα κάνει ένα πακέτα και τα στέλνει πίσω. Άκουσε, μη μου ξαναστείλεις καμιά κασέτα. Εσένα θέλω. Γύρνα αμέσως. Τι είναι αυτό, τι ζωή είναι αυτό. Το πρόσωπό σου θέλω. Και όχι τις κασέτες σου και τους σελίδοδείχτες σου. Ακριβώς κάτι τέτοιο συμβαίνει και στις μέρες μας. Κύριε, ήθε να έσκιζε στους ουρανούς. Και κάθε φορά με ρωτούσε πάλι στο τηλέφωνο μια άλλη ψυχή, κύριε Φραγκόπουλε, πώς νιώθετε με όλα αυτά. Είναι δύσκολο να στο πω, της λέω. Αλλά πόνος υπάρχει, ανησυχία υπάρχει, απορία δεξιά και αριστερά. Τι ήταν αυτό που έγινε, τι είναι το επόμενο. Αλλά υπάρχει και κρυφοκαίει μια χαρά. Έρχεται ο Κύριος, αυτά είναι βήματα, αυτά είναι προετοιμασία, αυτά μας φέρουν πιο κοντά στον Κύριο. Η καρδιά μας είναι εκεί, στα μόνιμα, στα αιώνια, στα μένοντα και στα αληθινά. Η Καινή Διαθήκη, και μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε πολλά γνωρίσματα και μας μιλάει ο Κύριός μας. Για αυτό το γεγονός δεν θα είναι ένα ξεκάρφωτο γεγονός, ένα γεγονός απρόσμενο που ξαφνικά θα γίνει. Βέβαια όσοι κοιμώνται, όσοι δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται, όσοι δεν διαβάζουν, δεν έχουν φως και αποκάλυψη Κυρίου, θα είναι εντελώς απροετοίμαστοι και απορριμμένοι και εξαφιασμένοι. Και αυτό το ευνίδιο θα τους σκοτώσει, θα τους εχμαλωτήσει, θα τους αχρηστέψει. Αν όμως διαβάσεις την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη, θα δεις ότι δεν είναι ένα ξένο στοιχείο που μπαίνει στη ζωή μας. Ετοιμάζεται. Κάθε μέρα έτοιμα. Τώρα που μιλάμε, ετοιμάζεται. Χτες, προχτές. Έχει ένα φυσιολογικό περιβάλλον και έχει μια εξέλιξη. Και από αγάπη ο Κύριος μας πληροφορεί, μας δίνει σημάδια ανίχνευσης να κοιτάζουμε. Α, εδώ είναι, πλησιάζουμε, πλησιάζουμε. Καμιά φορά πηγαίνουν και μένουν τίποτα, άμα διαβάσετε ναυαγή, και βρίσκουν μια ξέρα, μια ξέρα. Και πάνε εκεί πέρα οι καημένοι, τα τραύματά τους, εκεί το ναυάγιό τους, τον αγώνα τους. Αλλά το πρώτο που θέλουν να δουν είναι εάν υπάρχει ζωή εκεί που πήγανε. Ωραίο μέρος, μπορεί να έχει ωραίες παραλίες, αλλά θέλουν να ξέρουν αν είναι άνθρωποι. Φωνάζουν, είναι κανένας εδώ, αλλά ποιος θα ακούσει μέσα στη ζούγκλα μέσα εκεί πέρα. Και ξαφνικά βρίσκουν ένα κονσερβοκούτι. Είναι άνθρωποι. Πάει, τέλειωσε. Ποιος άνοιξε αυτή την κονσέρβα. Βρίσκουν ένα σκηνή δεμένο κόμπο. Αυτό δεν γίνεται μόνο του. Και το σκηνή και ο κόμπος. Άρα κάποιοι μένουν εδώ, να τους βρούμε. Σημάδια ανίχνευσης, πατημασιές. Α, πλησιάζουμε εδώ ένα χωριό. Το ίδιο ακριβώς μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μας ετοιμάζει για να προσανατολιστούμε, να ξέρουμε τι γίνεται, μας πληροφορεί. Το τελευταίο γεγονός που έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όπως τα ξέρετε, στην Αμερική, ανάμεσα στα πολλά που ακούστηκαν και υπόθηκαν, ήταν ένα χτύπημα τρομερό, ένας πόνος, ένα πόλεμο, άδικα τόσες ψυχές αθώες, τα είπαμε αυτά. Δεν ξέρω αν πέρασε από το μυαλό σας. Ήταν και ένα πάρα πολύ δυνατό κήρυγμα, μήνυμα του Θεού. Από τα πιο δυνατά που θα μπορούσαν να γίνουν και να διαπεράσουν όλες τις ψυχές όλων των ανθρώπων. Ο Κύριος κατέβασε έναν άμβονα στη γη μας δίπλα και έστειλε ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό, συγκλονιστικό. Έστησε τον άμβονά του και μίλησε σε όλους μας, στις καρδιές μας, για τις εξελίξεις, για τα γεγονότα και για τα επόμενα βήματα.
Θα έχετε ακούσει τώρα, οι Αμερικάνοι έχουν αυτές τις δυνατότητες και οι άλλοι, οι προχωρημένοι, που μπορεί να γίνεται μια ομιλία σε ένα μέρος του κόσμου και μέσω του δορυφόρου 70 χώρες, 150 χώρες, την ίδια ώρα ακριβώς, σε γιγαντοοθόνες να παρακολουθούν τον ομιλητή. Άλλοι είναι 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, άλλοι είναι 7 η ώρα το πρωί, άλλοι είναι 3 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, ζωντανή μετάδοση μέσω δορυφόρου. Κάτι τέτοιο έγινε στις μέρες μας. Ο Κύριος ζωντανή μετάδοση σε όλο τον κόσμο για αυτό το γεγονός. Και ξεχωρίζουν μερικά σημεία ιδιαίτερα που θα ήθελα μαζί να τα δούμε σήμερα το πρωί. Νούμερο 1. Οι άνθρωποι απορροφημένοι με τα δικά τους, ούτε καν περνούσε από το μυαλό τους. Είναι αδύνατο σε μας, δεν έγινε ποτέ, δεν θα γίνει ποτέ. Ήταν γεμάτοι με τα δικά τους, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ήταν σίγουροι για τα δικά τους και για τον εαυτό τους. Και δεν λογάριαζαν. Ξέρετε, θα πει, βάζω στο λογαριασμό. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Χωρίς να το περιμένουν, χωρίς να το υπολογίζουν. Διάβασα για μια καινούρια μέθοδο, θα το διαβάσατε κι εσείς, πρόβλεψης των σεισμών, που λέει ότι περιμένουμε στους επόμενους 2 μήνες στη θαλάσσια περιοχή, σε αυτό το τόξο, να εκδηλωθεί σεισμική δραστηριότητα. Θα μου πεις, τι θα γίνει με που περιμένουμε 2 μήνες. Μεγάλη υπόθεση είναι. Ξέρεις τι, να μην το περιμένεις καθόλου και να αρχίσει να κουνιέται η γη. Τουλάχιστον σε ένα μήνα πρόσεχε, να είσαι έτοιμος, να έχεις το μυαλό σου ανοιχτό. Δεν μπορούμε να βιάσουμε την πόλη για 2 μήνες, να καθόμαστε στους αγρούς να μαζεύουμε μαργαρίτες. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά μπορούμε να περιμένουμε και κάποια στιγμή και το κράτος να είναι έτοιμο, να ανοίξει δρόμους εκεί πέρα, διαφυγές. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ξεκινάς το πρωί, εμάς δεν μας συμβαίνει τίποτα. Έχω αυτό το ραντεβού, έχω εκείνο και αρχίζεις. Organizer λέγεται, θα το έχετε ακούσει. 8 με 9. 9 και 4 με 10. 10 και 20 με. Μέχρι το απόγευμα, το βράδυ. Όλα, τη μέρα μου. Θα μπω στους πύργους, θα βγω από τους πύργους. Και μπήκε στους πύργους. Και δεν βγήκε από τους πύργους. Και τέλειωσε η ζωή του. Και ούτε περνούσε από το μυαλό του. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Ευνίδιος, λέει ο Λόγος του Θεού, όλεθρος. Αυτό το χαρακτηριστικό. Ξαφνικό και απρόσμενο. Είναι το πιο σκληρό πρόσωπο από όλα. Γιατί έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλων, εφύτευον, ενύμφευον, οκοδόμουν. Ήταν τόσο σίγουροι για όλα αυτά. Ξέρετε, το έτρωγον έπινον έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό το βάζει ο Κύριος μας τόσο συχνά. Γιατί τρως και πίνεις όταν είσαι σίγουρος. Όταν έχεις μια δυσκολία, όταν έχεις γραμμάτια, όταν σε τρώνε, δεν σε τρώνε, όταν περιμένεις ένα τηλέφωνο, πάρ' το τώρα το φαΐ. Εγώ έχω άλλα στο μυαλό μου τώρα. Έτρωγον έπινον, είσαι σίγουρη. Έτρωγον, άμα πας στο γιατρό και αρχίζεις και ψάχνεις για τους συγγενείς, έχετε κανένα μαζί σας να τα μην μας λιποθυμίσετε εδώ πέρα. Και μάθες ότι είσαι γεμάτος και ότι έχεις 2 μήνες ζωής. Το πρώτο που σου κόβεται είναι έτρωγον έπινον. Για να τρώνε και να πίνουν. Ήταν άνετοι οι άνθρωποι. Είχαν όλα στη θέση τους. Και ήταν σίγουροι και αμέριμνοι. Σίγουροι και γεμάτοι με τον εαυτό τους και τα δικά τους. Η Αμερική είναι επίγειος παράδεισος. Η Αμερική είναι γεμάτη ασφάλεια και ένα κοινωνικό κράτος πολύ εύρωστο. Δεν ξέρω αν σας έχει δοθεί ευκαιρία. Εγώ με τη δουλειά μου ταξίδεψα αρκετές φορές. Λοιπόν, έχει δρόμο που στο δρόμο πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Δίπλα έχει πεζοδρόμιο για τους πεζούς. Δίπλα έχει πεζοδρόμιο για αυτούς που κάνουν τζόκινγκ. Και πηγαίνει τώρα μη δεύτερο χρόνο, άλλο πεζοδρόμιο δίπλα. Και έχει άλλο πεζοδρόμιο δίπλα για τις ντατάδες που βγαίνουν με τα μωράκια για να μην τις κόβουν τώρα. Πάει στο πάρκο. Τόσια, δεν ξέρω και τι άλλο έχει παράδειγμα. Στις δουλειές τους έχουν σάουνα, τσακούτσι, το λέω σωστά, εκεί πέρα, κομμωτήριο, να δωμάτιο να συγκεντρώνονται, να κοιτάνε τον αφαλό τους, να ξεσκοτίζει λίγο το μυαλό τους, να ξαναπηγαίνουν στο γραφείο τους, να ακούνε απαλή μουσική. Γυμναστήριο, κολυμβητήριο. Συγγνώμη, ξέρεις τι ωραία που είναι αυτά. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν σίγουροι, βέβαιοι και γεμάτοι για την ασφάλειά τους, αλλά χωρίς το Θεό. Γιατί δεν είναι κακό ούτε η πισίνα, ούτε τα 7 πεζοδρόμια και τα άλλα 7 από την. Μακάρι να είχαμε, κάποια φορά μπορεί να έχουμε κι εμείς. Αν όχι 7, 2, 3. Αλλά με τον Θεό όμως. Έτρωγον έπινον θα πει χωρίς Θεό. Δεν υπάρχει, δεν τον χρειαζόμαστε. Άστον για τις εκκλησίες αυτών. Ευνίδιος. Αλλά
Να σε ρωτήσω κάτι. Το νερό του πίνεις, τον αέρα του αναπνέεις, το έλεος του χρησιμοποιείς και τη χάρη του, το παιδί του έστω. Άλλα αυτά γίνανε μόνα του υδρογόνο, δύο οξυγόνο. Άτα. Τον έχεις βγάλει απ' έξω από το λογαριασμό. Ήταν σίγουροι και βέβαιοι, αλλά χωρίς όμως τον Θεό. Χωρίς τον Ιησού Χριστό, μόνοι τους με τον κόσμο τους και τα επιτεύγματά τους, στηριγμένοι στον εαυτό τους και στην ασφάλειά τους, τα κατορθώματα και τα επιτεύγματα. Πόσοι ξεκινούν τη μέρα τους, Πατέρα μου ουράνιε, και αν έρθει σήμερα να μας πάρεις στα χέρια σου. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό, στο σπίτι μας το μάθαμε, γιατί προέρχεται από το δικό μου το σπίτι. Έτσι ξεκινούσαμε τη μέρα μας. Όλοι γύρω από το τράπεζο. Όλοι. Πριν διαλύσει το σπίτι και χωρίσει. Όλοι ένα γύρο προσευχής. Να αφιερώσουμε τη μέρα μας. Άκουσα για ένα άλλο αδελφικό σπίτι, πολύ αγαπητό κατά τα άλλα. Λέει, επειδή ο παπάς κάνει μεγάλη προσευχή, βάζω τη μάνα μου να κάνει προσευχή. Πες δύο λόγια εκεί πέρα, έχω χάσει το λεωφορείο. Μια στιγμή. Θα τα χάσεις όλα τα λεωφορεία. Κάτσε. Όλη προσευχή. Να πούμε και έναν ύμνο, μια στροφή. Καλό πράγμα είναι. Έναν ύμνο. Δεν το εγκαταστήσαμε τώρα. Εμείς λέμε στο σπίτι μας ψαλμό. Αλλά λέω τώρα να λέμε έναν ύμνο. Α, τι ωραίο που είναι. Και να το μουρμουρίζεις, άμα ακούσεις μισό τραγούδι του Νταλάρα το πρωί. Ω, σε σφινώνει μέσα σου. Γιατί μ' άφησες, αγάπη μου, που σ' αγαπούσα. Και λες, δεν μπορώ να το βγάλω. Τώρα θα βάζουμε έναν ύμνο. Να το ψιθύρεις συνέχεια, να σου έρχεται, να σου ξανάρχεται. Όπως πιστεύω, όπως θαυμάζω η χάρη του Θεού. Ο εγωισμός του ανθρώπου είναι το πρώτο βήμα, το τελευταίο βήμα πριν από το θάνατο. Η ψυχή του ανθρώπου όταν έχει εγωισμό είναι υποδουλωμένη. Θυμάμαι εκεί τον άφρονα πλούσιο που λέει, ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς ο ουρανός αποφάσισε ταύτην τη νύχτα την ψυχή. Ας τον Κύριε, 5 μήνες ακόμα μπας και συνέλθει. Η καρδιά του πήρε την απόφαση. Φάε, πήε, εφρέν, βλέπετε, το φάε πρώτα, πάντα το φάε πρώτα, έχεις πολλά αγαθά, τα προγούλια του, οι κοιλιές του εκεί πέρα. Τώρα φεύγεις, γιατί η καρδιά σου έγειρε και αποφάσισες. Πόσο πολύτιμος είναι ο φόβος του Θεού, πόσο πολύτιμος είναι η συνέστηση του Θεού, η ανανέωση του Θεού. Είπε δύο ωραίες φράσεις ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, κανένας σχεδόν δεν κατάλαβες τίποτα. Αυτός δίδει ζωή και πνοή και τα πάντα, Πιάνει ποτηράκι νερό. Μας είχαν μάθει στο δημοτικό οι κοτούλες και τα πουλάκια. Λέει, κάθε γουλιά που πίνουν, λένε ευχαριστώ. Σηκώνται κεφαλάκι για να κυλήσει, γιατί δεν έχουν δόντια, δεν έχουν άλλο τρόπο. Και με ευχαριστώ. Κάθε γουλιά. Τι ώρα, Κύριε, χριστιανός δεν είμαι, άθεος είμαι τα πάντα, αλλά το νερό σου πίνω, τον αέρα σου αναπνέω. Η συνέστηση, η ανανέωση της σχέσης με τον Κύριο και στην προσευχούλα. Και αν έρθει σήμερα να μας πάρεις, Κύριε, να είμαστε έτοιμοι. Τι ώρα, θα πάμε στο γραφείο, πάμε στη δουλειά, βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητο, η ζωή κυλάει. Αλλά και αν έρθει σήμερα αεροπορικός ή με άλλο τρόπο βιολογικό υγεία, να μας πάρεις, Κύριε, να είμαστε έτοιμοι για τη δόξα. Να το έχεις αυτό, ζωντανό να υπάρχει. Ο φόβος του Κυρίου, κάθε μέρα, η εξάρτηση, η ανανέωση στον Κύριο, το χαμόγελο στον Κύριο, πολλές φορές τη μέρα. Σημείο νούμερο 2. Το κράτος του φόβου. Το γεγονός που άλλαξε την ιστορία του πλανήτη, λένε μερικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και μερικές εφημερίδες. Μπήκε ο φόβος στη ζωή μας. Τώρα πια σε όλη τη γη οι άνθρωποι φοβούνται. Ο φόβος του απροστάτευτου. Μα η Αμερική έχει γύρω γύρω θάλασσα. Μα η Αμερική δεν φοβάται μήπως έγιναν πυρηνικά απόβλητα στα Βαλκάνια, στη Γιουγκοσλαβία και τα νερά μας τα κατεβαίνουν κάτω, ο Στριμώνας και ο άλλος ποτάμος. Εμείς είμαστε άνθρωποι, εμείς. Κοίταξε που δεν είναι έτσι. Ο φόβος του απρόσμενου, του άγνωστου. Άκουγα ένα μεγάλο ιατρικό συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη στην Αμερική για τις λοιμώξεις και τα καινούργια στοιχεία. Ακυρώθηκε. Κανένας γιατρός δεν πάει. Άμα δεν πάει ο ένας, δεν πάει ο άλλος. Άσε λέει, που θα πάμε τώρα. Λέει, να το κάνουμε το Δεκέμβρη, μήπως έρθει κανένας. Ναι, αλλά άμα δεν πάνε οι καθηγητές και οι άλλοι, ποιος θα πάει. Το ξαφνικό το χτύπημα. Μα λέει, τώρα έγινε όσα χτυπήματα. Άσε που ξέρεις, τώρα θα γίνουν τα επόμενα χτυπήματα. Ο φόβος του απρόσμενου, του ευνίδιου. Ο κόσμος μας δεν είναι όπως ήταν. Ο φόβος είναι καρπός της αμαρτίας, το ξέρουμε. Ο φόβος είναι καρπός της απομάκρυνσης και της απόρριψης του Θεού. Όπως το διαβάσαμε ακριβώς στον ψαλμό. Των λόγων του υπήθησαν και δεν έδωσαν σημασία.
ο φόβος πηγαίνει μαζί με την ενοχή. Σίγουρα. Λέει, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Και επειδή δεν το θυμόμουν το εδάφιο, άνοιξα για να το διαβάσω, να μην σας πω καμιά ανακρίβεια. Τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα γιατί είμαι, και φοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Συγγνώμη, χτες έτσι ήσουν, τσίτσιδος, από πάνω μέχρι κάτω, τι ωραία που πηγαίναμε και ζήτησα. Σήμερα είμαι ένοχος, που δεν ήμουν χτες. Ξέρετε, υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται ανιχνευτής του ψεύδους. Και που επειδή την ώρα που λέει ψέματα ο άνθρωπος και μόνος του να είναι, να λέει ψέματα στον καθρέφτη, συμβαίνουν βιοχημικές αλλαγές, εκκρίνονται ορμόνες, έχει ταχύπνια, ταχυκαρδία, σιελώρια, τα κύματα του εγκεφάλου αλλάζουν, το βάζουν αυτό το μηχάνημα να βοηθηθούν λιγάκι. Λέει, αυτά που μας είπες τώρα, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, να σε συνδέσουμε εδώ με καλώδια, να τα πεις. Μόνος σου θα, δεν θα σε ακούει κανένα. Γιατί τρέμεις, γιατί ανάσα σου, αφού μόνος σου είσαι. Γιατί λέει ψέματα, γι' αυτό και το ξέρει ότι λέει ψέματα. Και είτε τα λέει στο μηχάνημα είτε οπουδήποτε. Ο φόβος πάει μαζί με την ανοχή και η ανοχή θα πει μπροστά στον Θεό. Όταν φεύγει ο Θεός από μια ζωή, από μια οικογένεια, από μια κοινωνία, μένει πίσω ο φόβος και γεμίζει τις καρδιές, η γύμνια, το σκοτάδι και η μοναξιά. Σημείο νούμερο 3. Πόλεμη, λέει ο λόγος του Θεού. Μα σήμερα τα νικήσαμε. Μένει λίγο εκεί στο Ισραήλ κάτω, πετάνε πέτρες με τις φεντόνες, ρε παιδί μου, και όλμους. Α, τελειώσει, α, βρούμε μια λύση 5 μέτρα πάνω και λίγο στα Βαλκάνια. Ποιος το είπε? Τώρα αρχίζω. Τώρα που ειρήνη, που ο κόσμος, φήμες πολέμων. Όλοι το ξέρουν και μου έκανε εντύπωση που το είπε και κάποιος τέλεχος στη δουλειά μου. Δεν καταλάβατε, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος έχει αρχίσει, προετοιμάζεται και θα στηριχτεί πάνω σε άλλους μικρούς πολέμους, όπως στηρίχτηκε ο δεύτερος και ο πρώτος, εν εξελίξει που προετοιμάζονται. Εκεί θα πατήσει και θα γενικευθεί το κακό. Γιατί παγκόσμιος πόλεμος θα πει, όλοι οι μικροί πόλεμοι ένα πράγμα. Τώρα ενωθείτε όλοι, οι μεν εναντίον των δε. Όλες οι μικρές αυτές εστίες πολέμου να ενωθούν. Προηγήθηκαν και άλλοι πόλεμοι στο παρελθόν και υπάρχουν πόλεμοι οικονομικοί, πόλεμοι γεωπολιτικοί και πόλεμοι γοήτρου. Οι χειρότεροι από όλους είναι οι πόλεμοι γοήτρου. Αυτή είναι η πιο σκληρή, το πιο σκληρή. Εμείς, η κορυφή, η πρώτη δημοκρατία, το πρώτο, να, επάνω μας. Δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος ποτέ, μέχρι να τελειώσει με κάποια πυρηνική καταστροφή παγκόσμια. Γιατί δεν το δέχονται οι άνθρωποι να ταπεινωθούν, να τους προσβάλλεις και να τους ταπεινώσεις. Πόλεμοι και φήμε πολέμων, έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και ερχόμαστε στα δικά μας, γιατί αυτό το νόημα έχει. Από δύο σημεία, λέει, ο Ευκλήδης περνάει μία ευθεία, όσοι θυμόστε τη γεώμετρία σας. Και η ευθεία πάει στο βάθος, στο άπειρο, δεν σταματάει πουθενά. Οι ημέρες του Νόε, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, ήταν σίγουροι για τον εαυτό τους, έκτιζαν, νύμφευαν, τα φτιάχναν όλα. Οι ημέρες του Λότ, το ίδιο πράγμα ακριβώς, έτρωγον, έπινον, εφύτευαν, οικοδομούσαν, έφτιαχναν, λέει ο Ισαΐας. Ουέ σε εκείνους οι οποίοι ενώνουν οικία με οικία για να μην μείνει τόπος για κανένα. Λέει αυτό, πώς μας ξέφυγε αυτό, πάρτο και αυτό, πάρτο και αυτό. Κάτσε χρυσέ μου, την έχεις αγοράσει τη μισή πόλη, το μισό χωριό, τη μισή και άλλο, όλο. Αλίμονο τους που είναι δεμένοι, απορροφημένοι και δεν σκέφτονται τον Θεό και δεν τον υπολογίζουν στη ζωή τους. Δεν εννόησαν, λέει, ότι ήρθε ο κατακλυσμός. Δεν εννόησαν ότι θα βρέξει πυρ και θείο. Τώρα θα βρέξει πυρηνικά. Είναι το τρίτο αλλά και το τελευταίο. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι βέβαιος και δεύτερον είναι ο τελευταίος πάνω στη γη. Δεν θα υπάρξει ξανά πόλεμος και ούτε παγκόσμιος και ούτε γη δεν θα υπάρξει. Λέει ο λόγος του Θεού, νέον ουρανό και νέα γη. Θα κλείσει η ιστορία. Θα βασιλεύσει η χάρη του Θεού, η δόξα του Θεού. Θα κλείσει η παρένθεση της αμαρτίας οριστικά με τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχουν ακόμα και δύο σημεία που θα ήθελα να σας τα θίξω, γιατί και αυτά μπορεί να βοηθήσουν λιγάκι.
Το πρώτο σημείο είναι ότι καθημερινά βάλετε ο Θεός η αγάπη Του και υποβαθμίζετε το όνομα του Θεού και του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα θεοκρατικό καθεστώς, ιερός πόλεμος, Θεός, Θεό, Θεϊκή, ο Θεός, ο Ισλάμ, ο Παράδεισος, ναι και τα λοιπά, όλα αυτά που τα βλέπουν με αγανάκτηση οι άνθρωποι και δεν έχουν καμία σχέση με τον αληθινό Θεό, κάποια στιγμή θα γυρίσουν εναντίον του ζωντανού Θεού και θα τολμάς να δώσεις ένα φυλάδιο, ένα ημερολόγιο, μια Καινή Διαθήκη και θα μισήσουν οι άνθρωποι των Θεών για αυτά τα γεγονότα. Λες και ο Θεός φταίει. Μα όλα αυτά που κάνουν και λένε δεν έχουν σχέση με τον Θεό της Αγίας Γραφής. Θα τον μισήσουν και θα τον απορρίψουν τελείως από τη ζωή τους. Το Ισλαμικό τόξο λέει και ο Ισλάμ, οι άνθρωποι θα ακούνε Θεό και θα φεύγουν μακριά και θα αντιδρούν βία και θα φτάσουν στο σημείο να λένε πέστε βουνά να μας πλακώσετε από τα δεινά που θα έρθουν, αλλά τον Θεό δεν θα τον θέλουν στη ζωή τους. Και τότε οι γνήσιοι άνθρωποι του Θεού θα περάσουν πολύ δύσκολα. Θα απομονωθούν τελείως, χωρίς να κάνουν διά, αυτούς φταίει για όλα. Και άκουγα σήμερα το πρωί στις ειδήσεις, αλίμονο αν εγκατασταθεί στις μέρες μας θεοκρατικό καθεστώς. Αυτός είναι ο σκοπός των τρομακρατικών οργανώσεων. Μα εμείς είμαστε νομοταγείς πολίτες, αγαπάμε τον Κύριο. Να πως θα μπουν λουκέτα στις εκκλησίες και να πως θα διωχτούν οι άνθρωποι του Θεού. Βεβηλώνουν το όνομα του Θεού, όλοι για ειρήνη μιλάνε, όλοι για παράδεισο μιλάνε καθημερινά και κυλιδώνεται το όνομα του Κυρίου. Και πίσω από αυτά είναι ο σατανάς που θέλει να αποπροσανατολίσει τους ανθρώπους και να κατηγορήσει τον Θεό στα μάτια. Αυτό θα πει διάβολος, κατηγορώ τον Θεό με ψεύτικο τρόπο. Και οι άνθρωποι βέβαια είναι έτοιμοι να παραδεχτούν. Νούμερο 2, επανέρχεται το χάραγμα. Στις μέρες μας συζητιέται πολύ έντονα το χάραγμα. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να ταυτοποιείται ένα πρόσωπο και να ελέγχεται ένας πληθυσμός ολόκληρος. Ένα νουμεράκι στο μωράκι που γεννιέται, χαραγμένο, με μια συριγκούλα μικρή, με ένα τσιπάκι, ένα εφύτευμα, για όλη του τη ζωή στο χέρι του ή στο μέτωπό του αργότερα και κλείνει ιστορία. Διαβατήρια, ταυτότητες, όλα παρά. Με διαβατήριο μπήκανε μέσα οι τρομοκράτες. Όλα αγοράζονται, όλα παραχαράσονται. Αυτό κανένας. Και μάλιστα λέει θα τους κοιτάνε, η ριδοσκόπηση θα κάνουν, τα αυτοπροσωπεία, δαχτυλικά αποτυπώματα. Τίποτα από αυτά. Θα υπάρχει ένα ραντάρ, θα κάνει ένα σκανάρισμα στα μέτωπά τους και θα είναι και πιο γρήγορα και ασφαλέστερα. Μου έκανε εντύπωση που έλεγε κάποια δυστυχισμένη ότι μετά από την απόπειρα που έγινε που πήρε το αεροπλάνο, α, λέει, την καλύτερη πτήση του κόσμου έχω κάνει. Μας είχαν 4 ώρες εκεί, μας ψάξαν τα ρούχα μας, τα τεινάξ, μας ψάχνανε. Ήμασταν σίγουροι ότι κανένας δεν είναι τρομοκράτης. Ναι, αλλά δεν μπορείς 4 ώρες να ξοδεύεις στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, μία ταυτότητα, ένα νούμερο, σίγουρο νούμερο, ο αριθμός. Αλλά εκεί πέρα θα μπει και ο αριθμός του Αντιχρίστου, διότι όλοι θα είναι πολίτες του ενός κράτους. Το σημαντικότερο, και με αυτό τελειώνουμε, δεν εννόησαν, η καρδιά τους έτρωγον έπινο, να έχω, να είμαι, να απολαμβάνω. Τι κάνετε με τα ξενοδοχεία τα Χριστούγεννα, κλείσατε, λέω εγώ πειράζοντας. Α, λέει, εντάξει, είναι κλεισμένα όλα, τι θα περιμένουμε τον Δεκέμβρη, έτοιμα είναι. Και τώρα σκεφτόμαστε, πέρσι είχαμε πάει στη Χαλκιδική, δεν ήταν πολύ καλά, αλλά μήπως πάμε. Έτρωγον έπινον. Και δεν είναι κακό αυτό. Συνέχισε ο Κύριος χαρίζει και τη θάλασσα και τα πεύκα. Αλλά με τον Κύριο, Πατέρα, ευχαριστούμε που έχουμε ειρήνη στα όρια μας και νεράκι να πίνουμε που δεν έχει βάκυλους μέσα, να το βράζουμε το νερό, τι να κάνουμε, Κύριε. Ευχαριστούμε και η καρδιά μας να είναι στον Κύριο. Τα πόδια μας θα είναι στη γη. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Και η δουλίτσα μας και εφύτευο και ο κωδό μου, δοξασμένο το όνομά σου. Αλλά εσύ, Κύριε, από σένα περνάνε όλα. Αυτή η καρδιά τίνει να εκλείψει στις μέρες μας. Δεν φτάνουν τα μηνύματα, δεν φτάνουν οι προειδοποιήσεις. Να στραφούμε στον Κύριο με ταπείνωση. Και δεν είναι τυχαίο που λέει εψάλλουν, δοξάζουν, ετοίμασε θυσία ενέσεως. Τα χείλη και η καρδιά που έχουν έναν ύμνο από το πρωί μουρμουρίζει σιγά σιγά. Είναι πολύ ωραία καρδιά αυτή. Γιατί δουλεύει, ζει, κοιτάζει, ανοιχνεύει γύρω, αλλά δοξάζει τον Κύριο. Γι' αυτό βάζει ύμνο στην καρδιά τη λυτρωμένη ο Κύριος. Καμιά φορά ακούω το Στάχη μουρμουρίζει ύμνους. Η καρδιά μου πέλαγος, έτσι αγόρι μου να συνεχίσει όλη σου τη ζωή. Δεν ξέρει και πολλά πράγματα τι λέει, αλλά τι ωραία να ήταν ένα σπίτι, 5 άτομα, 5 ύμνοι. Ο καθένας όποιου του αρέσει να μουρμουρίζει. Τι ωραίο πράγμα. Η καρδιά μου είναι στον Κύριο, τον ελευθερωτή μου.
Τους καθημένους εν σκιά θανάτου. Τους καθημένους, όπως λέει και διαβάσαμε εδώ, στο θάνατο. Τους καθημένους εν σκότη. Ελευθέρωσε ο Κύριος, ελύτρωσε. Κύριε Φραγκόπουλε, φοβάμαι το θάνατο. Έλα κάνουμε προσευχή μαζί. Πάρε το φόβο του θανάτου. Πάρε το φόβο του σκοταδιού. Και χάρισε ειρήνη σε αυτή την ψυχή. Ό,τι και να γίνει. Τραγικό θα είναι, σκληρό θα είναι. Κύριε, κι αν μας πάρει σήμερα, κι αν είναι η ώρα να μας πάρει στην αγκαλιά σου, εμείς δικοί σου είμαστε εκεί. Στα χέρια σου είμαστε εκεί. Θα συνεχίσουμε να ζούμε. Παιδάκια μας να σπουδάσουμε. Άμα θέλει ο Κύριος να προλάβουν, να προχωρήσουν στη ζωούλα τους. Κι αν δεν θέλει ο Κύριος, τι ωραίο πράγμα. Έλα, Κύριε, να μας πάρεις να είμαστε κοντά σου αιώνια. Τώρα πια δεν περιμένουμε καλύτερες μέρες. Τώρα πια γκρεμίστηκε τελείως αυτό. Δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες. Κάθε μέρα και χειρότερα. Κάθε μέρα και πιο σκληρά. Κάθε μέρα και πιο βία. Ταυτόχρονα, ο Άγιος πιο Άγιος. Ο δικός του πιο δικός του. Ο έτοιμος πιο έτοιμος, Κύριε. Ό,τι και να γίνει. Προχτές εκείνη η πύργη, σήμερα η δική μας η πύργη. Αύριο η άλλη πύργη.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αγαπημένε ουράνιε πατέρα, πολύ θα σε παρακαλέσουμε και τούτη την ώρα που μας χαρίζεις εσύ ο Θεός να σκηνώσεις εδώ στο χώρο τούτο και ακόμη πιο κοντά να κάνεις αισθητή την παρουσία σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Είναι ανάγκη της ψυχής μας να κοινωνούμε μαζί σου. Εσύ μας έμαθες ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εσένα και χαιρόμαστε για αυτή την ανάγκη που αντιμετωπίζει η ψυχή μας. Επειδή στην κοινωνία μαζί σου χαιρόμαστε, αγαλώμαστε, εφρενόμαστε, απολαμβάνουμε τη ζωή, λάμπει, γυαλίζει μπροστά μας, ακτινοβολεί το μεγαλείο της δόξας σου, του ουρανού. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Έστειλες εκείνον που μας δημιούργησε, γιατί εμείς πέσαμε να μας σηκώσει από το λάκκο, από την ταλαιπωρία, από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα ουράνιε, για την υιοθεσία μας. Σε παρακαλούμε, μίλησέ μας, ανάλυσε την μέσα μας. Πες μας, Κύριέ μας, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να είναι κανείς παιδί του Θεού, παιδί δικό σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ημέρα και για την ώρα αυτή που είναι ώρα λατρείας και μέρα λατρείας, Κύριε. Μην τυχόν και ξεχάσουμε ότι είναι μια ώρα και μόνο, αλλά είναι μια μέρα ολόκληρη. Και τι λέω, η ζωή του πιστού δεν έχει κανένα άλλο νόημα, Κύριέ μας. Είναι χαρά μας ότι μας αποκαλύπτεις πτυχές και του νοήματος της ζωής. Να συνειδητοποιούμε κάθε μέρα και περισσότερο ότι ζούμε από σένα και για σένα και για τη δόξα σου. Σε παρακαλούμε να μας επισκεφτείς με ιδιαίτερη χάρη και τούτη την ώρα και να μας ευλογήσεις. Φέρνουμε μπροστά μας όλο το έργο σου στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ζητούμε το έλεος σου για τον τόπο μας, Κύριε. Σε παρακαλούμε, άπλωσε το μήνυμα του Ευαγγελίου σου με κάθε μέσο και τρόπο άγιο και ιερό. Χάρισε το ραδιόφωνο σε όλη την πατρίδα μας, Κύριε. Διερωτάται κανείς αν δεν είναι ο διάβολος και η αμαρτία τους. Τι τους ενοχλεί και τι τους εμποδίζει. Πατέρα ουράνιε, σε παρακαλούμε, ευλόγησε και τα αδέρφια μας στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Αλβανία, σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, χάρισέ μας το πρόσωπό σου, μίλησέ μας και δώσ' μας μηνύματα από το λόγο σου. Προσευχόμαστε στο γλυκύ όνομα του Ιησού Χριστού του Κύριου. Αμήν. Θα διαβάσω, αδέρφια μου αγαπητά, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαείς. Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο. Τρίτο κεφάλαιο. Δεκαπέντε. Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο. Από το 12 διαβάζω μέχρι και το 22. Τρίτο κεφάλαιο, 12-22. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας,
διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη τη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάνωτι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού των Θεών και Πατέρα. Ε, γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστο εις τον Κύριον. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μη μικροψυχώσει. Οι δούλοι υπακούεται κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεστοι, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενοι των Θεών. Και από το πρώτο κεφάλαιο διαβάζω τα εδάφια 20-22. Από το 19. Διότι εν αυτό, εν το Χριστό δηλαδή, ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας ή την εσείστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος, της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγλήτους. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο υπαριθμών 2. Εις τους αιώνας σε θα λέμε λυτρωτήν και της αγάπης του Σταυρού θα ψάλλομεν οδύν.

δεν θέλω να στενοχωρώ την αδελφή την Ευαγγελία, η οποία ξέρει ότι τον λέμε κάπου λάθος τον ύμνο και κάθε φορά, ναι, εκεί την τελευταία στροφή θα τη μάθουμε. Θα τη μάθουμε, τελείωσε. Λοιπόν, αδέρφια, η αγάπη του Θεού είναι απαράμιλη. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει άλλη αγάπη που να τη συναγωνιστεί. Μία και μοναδική. Αλλά και το έλεος του Θεού και η μακροθυμία του σε διαστάσεις τι άλλο παραθεϊκές. Πόσο ανέχεται και μακροθυμεί ο Θεός για τον άνθρωπο. Και η σωτηρία του Ιησού Χριστού, μοναδική, δεν μπορεί να υπάρξει ωραιότερη, πληρέστερη, τελειότερη σωτηρία από αυτή. Όσο κι αν πασχίζουν οι λαοί της γης με τις θρησκείες τους, με τους τύπους τους, με τα μέσα τα δικά τους, με τις παραδόσεις τους, άλλοι με το σφάξτε και σκοτώστε τους εχθρούς σας και άλλοι ανταπόδοση στην κρίση, κρίση. Η σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι μοναδική. Ο Θεός να μας αξιώσει να την καταλάβουμε, να την εννοήσουμε. Χθες το βράδυ θυμηθήκαμε, σκεφτήκαμε πάνω σε ένα εδάφιο μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Και καθώς το κουβεντιάζαμε, τι βγήκε? Ότι είναι τόσο μεγάλη η σωτηρία όσο μεγάλος είναι ο σωτήρας. Ποιος είναι ο σωτήρας? Ο Υιός του Θεού, ο Διού τα πάντα εγένετο, ο Ιησούς Χριστός. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε στη θέση τη δική σου και τη δική μου. Λογάριασέ το καλά. Γι' αυτό ο Θεός θα κρίνει μια μέρα τον άνθρωπο και θα του πει ο Χριστός ο ίδιος, ο Κριτής, πήγαινε στη λίμνη του πυρός, στο σκότος το εξώτερον, που το έχω ετοιμάσει για τον διάβολο και εκείνους που τον ακολούθησαν. Γιατί ένας Θεός πέθανε μαρτυρικό θάνατο, έχισε το Άγιο Αίμα Του, εγκαταλείφθηκε από το Θεό στο σκοτάδι και στη φρίκη ενός πανγήινου σεισμού για σένα και για μένα. Πόσο καλά πρέπει να το υπολογίσουμε, γιατί δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Όπως λένε πολλοί, ό,τι είναι του διαβόλου για να αποκοιμίζει τον άνθρωπο, το έχουν μάθει όλοι οι άνθρωποι. Άσε να δούμε και όταν θα πάμε εκεί, τότε εμείς θα του πούμε, Θεέ, εσύ καλός δεν είσαι? Έτσι λέγανε εκεί κάτω κάτι από αυτούς τους δικούς σου οι χριστιανοί, ότι ο Θεός είναι καλός, είναι Θεός αγάπης. Λοιπόν, πάσε μας τώρα μέσα, τι καλοσύνη έχεις, πάσε μας στον παράδεισο. Ο Θεός δεν παίζει με την ανοησία, την επιπολαιότητα, την ολιγορία πολλές φορές του ανθρώπου, αλλά θέλει πάντας να σωθούνε και καλεί τους πάντας. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αδέρφια αγαπητά, η θυσία του Ιησού Χριστού δεν έγινε εις μάτιν, αλλά έγινε για να σωθείς εσύ και εγώ από την αμαρτωλή σου κατάσταση και από τις συνέπειες της αμαρτίας σου. Γιατί η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο είναι κατάσταση, δεν είναι κάτι συμπτωματικό, δεν είναι κάτι περαστικό, δεν είναι γιατί έτσι μπερδεύτηκε κάποια στιγμή, είναι μέσα στη φύση του, μέσα στο πετσί του, στα μεδούλια του. Έτσι μεγαλώνει, αναπτύσσεται. Αυτό έρχεται με αφόρμητο τρόπο από μέσα του. Αυτό που βγαίνει πρώτα από μέσα του δεν είναι η αγάπη, η καλοσύνη, η δικαιοσύνη, αρχές ωραίες, αρχές του Ευαγγελίου. Αυτές αγωνίζεται κανείς να τις πάσει μέσα του και να τις διατηρήσει. Αλλά το κακό έχει τον πρώτο λόγο. Ξεκίνεται από μέσα του, όπως το νερό από την πηγή. Και πρέπει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτή την κατάσταση, να αλλάξει μέσα του ριζικά. Αλλά θα σε παρακαλέσω να μην καταλάβεις σήμερα το πρωί
Ότι λέμε εδώ πως μπορείς εσύ να αλλάξεις, να προσπαθήσεις να αλλάξεις, να θελήσεις μόνο να αλλάξεις. Εάν θελήσεις να αλλάξεις ζωή για να σωθείς, να σώσεις την ψυχή σου στην αιωνιότητα, υπάρχει συνέχεια ζωής πέρα από αυτόν τον κόσμο, που αν εσύ θέλεις να το αγνοήσεις, μια μεγάλη, τέτοια μεγάλη πραγματικότητα, όχι μόνο εσύ, αλλά ολόκληρος ο κόσμος, ο υπερβατικός, δεν μπορεί να την αλλάξει. Επειδή είναι μια αρχή της δικαιοσύνης του Θεού, ο Θεός θα κάνει μια μέρα κρίση και θα τιμωρήσει τους ασεβείς, όχι γιατί αμάρτησαν, για να δεις πόσο καλός είναι ο Θεός, όχι γιατί έφτεξαν, όχι γιατί τον πρόσβαλαν, τον βλαστήμησαν, εσκρολόγησαν μπροστά στα αυτιά και στα μάτια του Θεού, αλλά γιατί τους έριξε σωτήρα, σκηνή σωτηρίας και δεν πιάστηκαν από το σκηνή, το παραμέρισαν, το πέταξαν σαν τους αρχαίους εκείνους, τους αρχιερείς και τα λοιπά, το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του Χριστού, που σαν οικοδόμοι της πνευματικής ζωής του Ισραήλ απεδοκίμασαν αυτή την πέτρα. Είπανε αυτή δεν μας κάνει, δεν είναι στα μέτρα μας, δεν την βάζουμε στην οικοδομή. Και όμως αυτός ήρθε να γίνει ακρογωνιαίος λίθος. Και μόνο όποιος στηριχτεί απάνω σε αυτό το λιθάρι, σε αυτό το κοτρόνι, το βράχο, θα μείνει ασάλευτος και θα περάσει στην αιωνιότητα και δεν θα περάσει από την κρίση του Θεού. Σκέψου ότι κάποια στιγμή, εάν δεν φύγεις από τη ζωή τούτη με το Χριστό, με μετάνοια και πίστη, θα δεις το Θεό, θα δεις το Χριστό και θα σταθείς μπροστά Του και θα είναι σαν κριτής, δικαστής. Έχει πάει κανένας από εσάς σε δικαστήριο για κάποια σοβαρή υπόθεση, για να δει πως βλέπει κανείς ένα δικαστή και πως νιώθει μέσα σε αυτή την όλη ατμόσφαιρα του δικαστηρίου, που πέφτουνε καμπάνες σε κακουργοδικία, σε αυτούς που είναι δολοφόνοι και περιμένουν την καταδίκη τους. Και αν είναι στην Αμερική, και παρότι καλά κάνει η Αμερική που διατηρεί την ποινή του θανάτου, να περιμένει την ηλεκτρική καρέκλα. Λοιπόν, την κρίση του Θεού πρέπει να τη λογαριάσει κανείς. Αλλά δεν λέω να σταθεί κανείς μόνο εκεί. Υπάρχει άλλη όψη. Υπάρχει η προσφορά της αγάπης του Θεού, υπάρχει το έλεος του Θεού, υπάρχει συγχώρηση, υπάρχει αιώνια ζωή. Γιατί να χάσεις την αιώνια ζωή? Και αν ήταν από την άλλη πλευρά, να ζήσεις κάπου μακριά από τον Θεό, αλλά κάπως σε υποφερτές συνθήκες, εγώ θα σου έλεγα γιατί, γιατί όχι μέσα στη δόξα του Θεού. Τι σε εμποδίζει, τι σου ζητάει ο Θεός, τι θα του προσφέρεις? Θα του προσφέρεις μια ζωή κατεστραμμένη, ρημαγμένη από την αμαρτία, απογοητεύσεις, θλίψεις, πόνο, πένθος, δάκρυα, θάνατο. Τι θα του προσφέρεις του Θεού? Και το σκέπτεσαι και το κρατάς και το έχεις την αμαρτία. Δεν βλέπουμε τη ζωή πως την καταντήσαμε μέσα στην αμαρτία? Τι να κρατήσουμε από αυτή τη ζωή που έχουμε? Να τη δώσουμε στον Ιησού Χριστό να μας απαλλάξει, να μας λυτρώσει, να μας σώσει, ώστε πραγματικά να νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας ευγνωμοσύνη και χαρά και ειρήνη και θρίαμβο. Σήμερα το πρωί, για να αναπτυχθεί αυτό το αίσθημα της ευγνωμοσύνης μέσα στην καρδιά μας για τον Θεό, για τον Χριστό, για την αγάπη Του, το έλεος Του, τη σωτηρία Του, θα αναφερθούμε σε 3-4 με παρεμφερές περιεχόμενο λέξεις. Αλλάζω, διαλάσω, αποκαταλάσω, απαλλάσω. Είναι λέξεις που πιστεύω και με τη χάρη του Θεού προσεύχομαι να μπουν μέσα στην καρδιά όλων μας. Όχι μόνο εκείνο που είναι ακόμη έξω από τη χάρη του Χριστού, από τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, αλλά και μέσα στις καρδιές των πιστών ανθρώπων να δουλέψουν με ένα δυναμικότερο τρόπο. Με ρώτησε ο Σαμέτος χθες, «Κύριε Νίκο, πώς σου φάνηκε το δωμάτιο?» Το βάλαμε και έφτιαξε εκείνο το δωμάτιο, ήταν χάλια μέσα. Κουφέτο το έκανε πραγματικά, κουφέτο.
αλλά σαμέτω, εάν το δει, εγώ που είμαι ανίδιος, βέβαια το βλέπω τέλειο, εάν τον δει ένας μάστορας, θα πει ποιος το φτιάξε αυτό το δωμάτιο, μόνο σου, θα πει για μένα. Και εγώ δεν το φτιάχνω και τόσο καλύτερο από το Σάμετ, Σάμετ φτιάχνει πιο καλά από μένα. Έτσι λοιπόν ο Θεός που βλέπει τις καρδιές, αυτός που είναι ο μάστορας, που είναι ο πλάστης μας, αυτός που όλη αυτή την καταστροφή που έχει επιφέρει μέσα μας η αμαρτία, μπορεί να την διορθώσει, όχι απλώς, να αλλάξει τα πάντα. Πώς μπαίνει κανείς μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι 30 χρόνια και είναι ερείπιο, και εκείνα τα έπιπλα που μπορεί να υπήρχαν μέσα